0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Η παλιά μπαίνει μπροστά.
2: Κάνει το μπλασέκ. Κάνει το μπλασέκ.
3: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
2: Το σούτ.

0: Sport FM Πάτρας. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Τάνια!
2: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
1: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
2: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
1: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
2: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
1: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
3: El Greco. Πίτσα El Greco.
1: El Greco.
3: Πάλι ζωγράφησες.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
6: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
7: Πάντα σαν καινούργιες.
5: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και το μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
10: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
11: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
3: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
4: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
5: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
6: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
7: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
8: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
9: Σύγχρονο φανοπείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
10: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
11: Τηλέφωνο 2610-642-399.
12: Στον δρόμο όλοι κινούνται, πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 68 25.

0: Πάτρα.
1: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
2: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
3: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Σκόντα που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Σκόντα είσαι πάντα Ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Σκόντα.
4: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
5: Τι έχεις, Ρεμάκη? Άϊπνος φαίνεσαι.
2: Άσε, στάζει.
5: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
2: Στάζει, παιδί μου, η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
5: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς. Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
6: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
7: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
6: Τηλέφωνο 2610 527 588.
8: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
9: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
10: Δεν υπάρχει!
9: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Συμφωνία με τη Watford για την απόκτηση του Γάλλου δεξιού μπακ Τζερεμί Πετρί. 1-2 εκατομμύριων ευρώ έφτασαν Θεσσαλονίκη με τον παίκτη να αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα. Σε άλλα φιλικά προετοιμασία, Αστέρα Άκτορ, ΑΕΚ Λάρνακα 3-1 και Ατρόμητο Λεβαδιακός 0-1. Την 7η θέση στον τελικό τη πυροβολία του Ευρωπαϊκού Πλασμόντο Τύπου στον Μπέρμιχαμ κατέκτησε τη Σταματία Καρβέλη με βολή στα 69-54. Στον τελικό του τριπλού πέρασε ο 44χρονο Δημήτρη Τσιάμη με άρμα στα 16-12. Εκτό έμειναν Πανταζή και Ανδρικόπουλο, αποκλεισμοί στα ημιτελικά των 200 μέτρων για Μανουλίου και Σπανουδάκη. Το δεύτερο Super Cup τη ιστορία και μάλιστα συνεχόμενο πανηγυρίζει η Παρίσι Ζεμένη που επικράτησε με σκορ 2-1 τη Άστον Βίλα. Παρατσκέλια και ντουέτ σκορ των κατόχων του Champions League, ενώ για αυτού του Europa είχε σοφαρίσει προ τον Ναομάτζο. Ο Τσάμνο, νέο προπονητή τη Εθνική Ολλανδία, όπω ανακοινώθηκε, ο 46χρονο Καταλανό που επιστρέψει στου πάγκου μετά από μια διετία, υπέγραψε συμβόλαιο στο 2028. Τέλος εποχής για τον Ράσελ Γουέστμπρουκ που ανακοίνωσε την αποφασή του να αποσυρθεί από τον μπάσκετ σε ηλικία 37 ετών στα 18 χρόνια επαγγελματικής καριέρας. Κατέχει το ρεκόρ με 209 triple-double, ενώ ήταν ο MVP του 2017 έχοντας αγωνιστεί σε Thunder, Rockets, Wizards, Lakers, Clippers, Nuggets και Kings. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφει ο Άγγελος Κρεμασός.

0: Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Στην μεσαία γραμμή αλλάζουν την μπάλα οι παίκτες της ΑΕΚ. Ο Κοϊτά για τον Μάρι. Αυτός θα δώσει στον Γιώβιτς. Ο σούτ του Γιώβιτς και η μπάλα στα δίχτυα. Η ΑΕΚ ανοίγει το σκορ με τον Σέρβο, ο οποίος πήρε την κατάλληλη στιγμή την πάσα και με ένα σιρτό σούτ ο Λούκα Γιώβιτς στέλνει την μπάλα στα δίχτυα και στο 38 βάζει την ΑΕΚ μπροστά στο σκορ 1-0.
2: Πανδρούτσος κινείται παράλληλα και ανοίγει για τον Σχέλη. Αυτός τον Αθανασίου με τη μία ωραία προσπαθούν να συνδυαστούν οι παίκτες του Όφη, το πλασέ και μπάλα στα δίχτυα. 1-1 για τον Όφη στο 69 από τον Ανδρούτσο. Μια πάρα πολύ ωραία επίθεση από τους κριτικούς. Συνδυάστηκαν πάρα πολύ όμορφα. Η μπάλα έφτασε στα πόδια του Ανδρούτσου. Αυτός με ένα απευθείας πλασέ έστειλε την μπάλα ψηλά στην αριστερή γωνία του Μπαλαμότη, ο οποίος δεν μπορούσε να κάνει τίποτα για να αντιδράσει και γράφει το 1-1 στο 69.
1: Το φάουλ με τεχνική βιντεάζει τη βοηθή από την δεξιά πλευρά στον Δίκμαν. Ο Αϊτόρ είναι πάνω στην μπάλα. Φέρει την μπάλα μέσα στην περιοχή. Θα γίνει γυριστή κεφαλιά και γκολ. Γκολ για τον Όφη 2-1. Η ανατροπή για τον Όφη με την γυριστή κεφαλιά. Δεν προλάβα να δω ποιο είναι η σκόρα.
2: Ο Κοστούλας.
1: Ο Κοστούλας και στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. 2-1 λοιπόν για τον Όφη στο 76.
2: Ένα ακόμα κόρνερ για την ΑΕΚ από τα αριστερά. Εκτελεστή και πάλι ο Μάγερ στο 10ο δοκάρι. Να περάσει στα δίχτυα. 2-2 για την ΑΕΚ από τον Ζήνη. Ο Ζήνη, ο οποίος πετάχτηκε στην καρδιά της περιοχής ανάμεσα σε έναν όμιλο παικτών, έστειλε την μπάλα στο πλάγιο δίχτυ στην αριστερή γωνία του Χριστογιώργου. Εκείνος δεν μπορούσε να αντιδράσει. Η ΑΕΚ μένει ζωντανή στο 98, στο τελευταίο λεπτό των καθυστερήσεων.
1: Παίρνει φορά ο Θανάσης Ανδρούτσος. Εκτελεί γκολ. Γκολ για τον Όφη. Όφη κατακτά το Super Cup για πρώτη φορά στην ιστορία του. Δεύτερο συνεχόμενο τρόπαιο για την κριτική ομάδα μετά το Πανθεσσαλικό, όπου κατέκτησε το κύπελλο Ελλάδας στο Παγκρίτιο Στάδιο. Να πετύχει ότι δεν πέτυχε πέρσι πάλι στο ίδιο στάδιο να κατακτήσει το Super Cup.
2: Δικαιότατη κατάκτηση από τον Όφη.

Έλα, καλημέρα, καλημέρα. Big Wins for FM, η κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Δεν πιστεύω να κοιμάται κανείς. 8 το πρωί, μαζί θα πάμε για ένα διωράκι. Σας φαντάζομαι όλους έτσι μέσα σαν αυτοκίνητο να πηγαίνετε χαροπή-χαροπή στις δουλειές σας. Ή ακόμα καλύτερα να προμοδοποιείτε τώρα το ταξιδάκι σας πηγαίνοντας διακοπές. Ή ακόμα καλύτερα να μας ακούτε από ένα ραδιοφωνάκι στην παραλία.

Μην νομίζετε βέβαια ότι τα λέω όλα αυτά για να φτιάξω τη διάθεση κανενός. Για μένα το λέω, να δώσω κουράγιο στον δικό μου εαυτό. Γιατί έχω φάει αμάσιδες όλες τις άδειες του καλοκαιριού και πλέον θα τη βγάλω στη σάουνα της Αθήνας μέχρι όποτε.

Δεν πειράζει, θα απολαύσουμε όπως λένε όλοι αυτή την άδεια την πόλη που είναι άδειοι δρόμοι, άδεια τα μέσα, υποτίθεται, μια χαρά γεμάτος ηλεκτρικός. Αλλά αυτό, θα κάτσουμε Αύγουστο από τέλη Αυγούστου όλο τον, θα το φάμε εδώ στην Αθήνα και θα λέμε ότι είναι ωραία επειδή είναι άδεια. Και θα προσπαθήσουμε να κοροϊδέψουμε τον εαυτό μας. Όπως λένε και αυτοί που πάνε διακοπές στο Σεπτέμβριο, που λένε καλύτερη εποχή του χρόνου να πας διακοπές. Ναι, εννοείται.

Είναι οι βλακίες που λέμε όλοι μεταξύ μας, ώστε να μπορέσουμε να πάρουμε κουράγιο ότι πρέπει να μείνουμε όλο τον Αύγουστο στην Αθήνα, ή έχουμε αναγκαστεί λόγω των αδειών να φύγουμε Σεπτέμβριο από την Αθήνα. Οπότε εντάξει, ό,τι μπορεί ο καθένας, βάσκε πιστεί ότι αυτή είναι η αλήθεια.

Στα μαγικά κουμπάκια και τις μουσικές επιλογές είναι ο Πάνος Μπουρνάς. Στην οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής η Κωνσταντίνα Πανούτσου. Και πίσω από το μικρόφωνο ο Άγγελος Κρεμαστός. Θα πάμε μαζί μέχρι τις 10.

Μαρία Ζαφυράντου και Αλέξανδρος Τσουβέλλας αγνοούνται πιθανότατα σε κάποια παραλία, οπότε έρχομαι εδώ να κάνω τα ρεπό τους. Το ίδιο συμβαίνει βέβαια και με Μιχάλη Τσόχο και Βάιο Τσούτσικα, με τον Στέφανο Χωγιανόπουλο να έχει τη συνέχεια για τα ρεπορτάζια της ημέρας.

Έχω και έναν ήρωα που κάθε φορά που κάνω εκπομπή μου στέλνει το ίδιο μήνυμα για τον Λευκό Μαϊκόν, εννοώντας πάντα τον Λάζαρο Ρώτα. Να το χαιρετήσω κι αυτόν, όπου και πηγαίνει αυτή τη στιγμή. Βέβαια, ίσως έμεινε λίγο απογοητευμένος θες, τόσο από το Λευκό Μαϊκόν όσο και από την υπόλοιπη Άικο που εν τέλει ο Όφη κατέκτησε το Super Bet Super Cup, γράφοντας τη δική του ιστορία.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Μαζί μας για ακόμη μια μέρα η Big Win. Οι κορυφαίες αναμετρήσεις παίζουν με 0% γκανιώτα, ενισχυμένες αποδόσεις, αγορές για κάθε φάση και build a bet.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι. Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
3: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
4: Μεταχειρισμένο αυτοκίνητο. Οκταετίας. Καλό. Δεκαετίας. Καλύτερο. 15ετίας. Ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
5: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρος Συγκρού 196.
0: Big Win Sport FM 94,6.

Καθώς μπήκα στο γραφείο, άκουσα το σποτάκι που έχουμε για την κατάκτηση του Superbet Super Cup από τον Όφη, με τους Μάνο Σουριά και Γιώργο Μαραθιανό να περιγράφουνε. Με τον Γιώργο Μαραθιανό, νομίζω κάποια στιγμή, ίσως στο γκολ του Ζήνη, αν θυμάμαι καλά, να λέει ότι ο Ζήνη πετάχτηκε σαν έναν όμπλο παιχτών και με κεφαλιά έβαλε γκολ. Τώρα που έχουμε leak face, μπορούμε να λέμε πλέον leak face παιχτών. Συγγνώμη. Με κοιτάει η Ντίνα, δεν της άρεσε. Συγγνώμη. Κοίτα, λοιπόν, Ντίνα, εγώ δουλεύω βράδια. Αυτή τη στιγμή είναι 8 το πρωί και είμαι με 3 ώρες ύπνου. Ετοιμαστείτε όλοι για μυθικό δύο ωροβλακίας. Θα σας θέλω προετοιμασμένους.

Εντάξει, βέβαια, ας αφήσουμε λίγο τη σαχλαμάρη στην άκρη. Άλλη μια σπουδαία κατάκτηση για τον Όφη. Άλλο ένα κύπελο στην τροπεοθήκη του. Που φαίνεται ότι η φωτιά που άναψε ο Όφη στην Κρήτη μεγαλώνει και δεν λέει να σταματήσει πραγματικά. Απέναντι στην ΑΕΚ επικράτησε με 5-4 στα πέναλτι μετά το 2-2 της κανονικής διάρκειας. Θυμίζουμε, εννοείται δεν υπήρχε το έξτρα 30 λεπτό της παράτασης. Και συνεχίζει ο Όφη από εκεί που σταμάτησε, ας πούμε, την περσινή χρονιά και ξεκινάει με το δεξί σε μια σεζόν η οποία αναμένεται να είναι ιστορική καθώς έχει δεδομένο

Και όπως είπε και ο Χρήστος Κόντης, δεν ξέρω, μάλλον είμαι και συλλέκτης τροπέων. Εντάξει, γιατί όχι, δεν έχει άδικο. Μετά από το κύπελο την περσίνη σεζόν, είστε σήμερα χθες το Super Bet Super Cup και προσθέτει άλλο ένα χρυσό μετάλλιο στο λαιμό του. Όπου είχε και μια σπουδαία κίνηση, είναι αλήθεια, καθώς στην απονομή τράβηξε εκτός πλάνου τον πρόεδρο ΕΠΣΗ Ηρακλείου και αντιπρόεδρο ΕΠΟ Νίκο Τζόρτζογλου, ο οποίος πραγματικά δεν έχει καμία δουλειά εκεί πέρα. Και με μια έτσι. Μια έτσι περίτεχνη ενέργεια τον τράβηξε εκτός, γιατί δεν έχει πραγματικά λόγο να βρίσκεται εκεί πέρα. Η στιγμή είναι για τους παίκτες, η στιγμή είναι για τον προπονητή, για το τεχνικό επιτελείο, για τον Όφη. Όλα τα άλλα είναι παραπλήσια. Όμορφη κίνηση επίσης και από τον πρόεδρο της ΑΕΚ, ο οποίος ήταν από δίπλα και χειροκροτούσε μαζί με την υπόλοιπη ομάδα της Ένωσης. Γενικά ένα όμορφο κλίμα, μια πολύ όμορφη έτσι, γιορτή που την παρακολουθήσατε όλοι και από το κανάλι του Sky. Ήταν ένα όμορφο ποδοσφαιρικό θέαμα και γενικά με τους φιλάθλους και των δύο ομάδων. Υπήρχε έτσι μια. Πράγματα που μας έχουν λείψει, δεν τα έχουμε συνηθίσει στο ελληνικό ποδόσφαιρο, ειδικά τα τελευταία χρόνια. Κοντεύουμε να τα ξεχάσουμε βασικά, το ακριβώς αντίθετο. Οπότε το χθεσινό βράδυ ήταν έτσι κάπως όμορφο, ποδοσφαιρικό, με πολύ όμορφα γκολ επίσης. Ήταν όλο έτσι. Μια ωραία ποδοσφαιρική βραδιά.

Και από ό,τι βλέπω, πρέπει να έχω κάνει ήδη το πρώτο μου σαρδάμ. Καθώς είπα ότι ταβάνι είναι ουρανός, ο ουρανός είναι ταβάνι, τα έχω πει ανάποδα αυτά. Τέλος πάντων, καταλαβαίνετε, εννοώ. Δεν πειράζει. Έχουμε μια καλή επικοινωνία. Μην αγχώνεστε.

Όπως λέει και ένας φίλος που μάλλον έχει πάρει διδακτορικό στο Sport FM, υπάρχουν τρεις κατηγορίες εργαζομένων στο σταθμό. Αυτοί που μπήκαν νορμάλ και χάλασαν, με παράδειγμα τους Μπουρνά και Γιαννήση. Έχει χαλάσει ρε Μπουρνά? Αυτοί που μπήκαν χαλασμένοι, καθώς ήταν από πριν, χαλασμένοι με παραδείγματα Fight Club και Τσουβέλα. Και ως μια τρίτη κατηγορία, μόνοι τους, οι Λέρες. Και με ρωτάει σε ποια κατηγορία ανήκω. Φίλε, αφήνω να το διαλέξεις εσύ αυτό. Αν και νομίζω φαίνεται λίγο, θα λέγαμε.

Και ένας άλλος φίλος ρωτάει τώρα που ο Ελίασον είναι στην πρώτη εξόδου από την ΑΕΚ, αν θα πρέπει να γίνει κάποια μεταγραφή ή θα πρέπει να υπάρξει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στο Καλοσκάμι. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι η εμπιστοσύνη στο Καλοσκάμι πρέπει να υπάρξει, θέλουμε, δεν θέλουμε. Γιατί ειδικά με το θεσμό του κυπέλου, όπου είναι με τους νεαρούς, ο Καλοσκάμις πρέπει να παίρνει παιχνίδια στα πόδια του, ώστε να είναι έτοιμος για αυτές τις αναμετρήσεις, ώστε να μην υπάρξει ένα κενό στην εντεκάδα της ΑΕΚ. Αλλά βέβαια είδαμε και στη χθεσινή αναμέτρηση ότι ο Καλοσκάμις ήταν κάπως λίγο εκτός κλίματος, δεν πολύ κατάφερε να μπει ποτέ στο παιχνίδι. Ειδικά στα τελευταία λεπτά νομίζω έχει χαθεί εντελώς. Τον είδα να κάνει μια-δυο πάσες το πολύ. Σίγουρα θα πάει και για άλλο ένα χαφ. Όχι σίγουρα, λογικά θα πάει για άλλο ένα χαφ. Από αυτά τα χαφ που ο Νίκολιτς του αρέσει πολύ να τα βάζει και λίγο πλάγια, λίγο αριστερά, λίγο δεξιά. Οπότε ίσως με την απόκτηση ενός ακόμη μέσου να καλυφθεί το κενό του Ελίασον με έναν εντελώς διαφορετικό είδους παίκτη προφανώς. Δεν θα έχει ούτε τα χτυπήματα ούτε την εξαιρετική επιθετική λειτουργία του Ελίασον στα καλά του προφανώς, γιατί τα έχουμε ξεχάσει, αυτά είναι αλήθεια. Θα είναι λίγο πιο καλός με την μπάλα στα πόδια, λίγο πιο δημιουργικός. Το καλό θα ήταν να είναι και λίγο πιο γρήγορος, διότι είδαμε ότι υπήρχε ένα πρόβλημα ταχύτητα στη μεσαία γραμμή της Ένωσης, που με κάποια μεταγραφή σου αυτό διορθωνόταν. Υπάρχει βέβαια και η περίπτωση του Βιτάλης, που ήταν στον πάγκο και ίσως να μπορέσει να δώσει αυτά τα έξτρα τρεξίματα που χρειαζόταν η μεσαία γραμμή. Αλλά εντάξει, όλα αυτά θα τα ζητήσουμε και στη συνέχεια. Έχουμε πραγματάκια να πούμε. Έχουμε για το Super Cup ανάμεσα σε Paris Saint-Germain και Aston Villa. Εξαιρετική ματσάρα, δεν το περίμενα καθόλου. Από το πουθενά μου ήρθε κάπως ασφαλιάρα. Η Aston Villa ήταν πραγματικά τρομερή και ασυντήθηκε με 2-1. Έχουμε και την Μπαουκάρα που παίζει σήμερα τον επαναληπτικό της με την Άντελεκτ στις Βρυξέλλες. Πραγματάκια, πραγματάκια. Έχουμε να πούμε πραγματάκια.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα. Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του. Και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
3: Sport FM Patras.
6: Στο κράνος του οδηγού της μοτοσικλέτας. Και ο καιρός γενικά έθριος σήμερα στην Αττική, έως 35 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αθήνα, μέχρι 34 στη Θεσσαλονίκη.
7: Η Winsport FM 94,6.
8: Πού πας, σε μένα μιλάς. Οτοπλάς, πού άλλου να πας.
9: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοχες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Οτοπλάς.
8: Οτοπλάς. Πού άλλο να πας?
10: Η πρόκριση του ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League περνά από τον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα συντονιστείτε στις 9.30 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για το κρίσιμο παιχνίδι της ομάδας της Θεσσαλονίκης κόντρα στην Άντερλεκτ στη ρεβάνς της νίκης των Βέλγων με 1-0. Στην περιγραφή από τις Βρυξέλλες ο Δημήτρης Τσορβατζόγλου. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχολιασμό και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Άντερλεκτ ΠΑΟΚ απόψε στις 9.30 στον Big Win Sport FM 94,6.
3: Win Sport FM 94,6.

Επιστρέψαμε. Ακούτε πάντα Big Wins Sport FM 94,6, την κορύφα αθλητική και όχι μόνο συχνότητα της χώρας. Με Πάνο Μπουρνά στα DEX, Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση παραγωγή της εκπομπής και Άγγελο Κρεμαστό πίσω από το μικρόφωνο. Είπαμε, θα πάμε μαζί μέχρι τις 10.

Έχει στείλει ένας φίλος καλημέρα από Αντίπαρο και θα τσαντιζόμουν αν ο Πάνος Μπουρνάς δεν μου έλεγε τι έκανε στις διακοπές του, ο οποίος πέρασε 13 μέρες στη μισή Ευρώπη με το αυτοκίνητο. Πανάθεμά σε πάνω, αλλά ελπίζω να περάσει καλά.

Επιστρέφοντας στον χθεσινό τελικό, εγώ στο μυαλό μου είχα ότι κουτσά στραβά, νομίζω οι περισσότεροι ίσως, κουτσά στραβά η ΑΕΚ θα κάνει τη δουλειά και θα πάρει το τρόπαιο. Βέβαια δεν είχα συνυπολογίσει το γεγονός ότι είναι Αύγουστος και δεν γίνεται και οι τέσσερις μεγάλοι να μην έχουν γκρίνια και παράπονα. Ο Ολυμπιακός γίνεται ο κακός χαμός μετά τον αποκλεισμό από την Αϊμέγγεν. Ο Παναθηναϊκός κάνει τις προκρίσεις, αλλά όλοι έχουν παράπονο για το ποδόσφαιρο που παίζει. Ο ΠΑΟΚ είναι μία έτσι, μία γιουβέτσι. Δεν γίνεται η Άκη να ήταν όλα καλά και όλα ρόδινα. Επομένως, έχασε και αυτή το Super Bowl Super Cup για να είμαστε όλοι ικανοποιημένοι και να έχουμε παντού γκρίνια, παντού όλο αυτό που μας χαρακτηρίζει τέλος πάντων ως φίλαθλο κοινό. Είναι μια φράση με το που είδα τον Κώστα Μιαούλη να μου λέει: η σεζόν δεν ξεκίνησε και ξεκίνησε τη μα. Για να καταλάβετε.

Καλησπέρα στο Σέβας και στον Όφη, όπου κατέβασε μια δεκάδα με 9-11 Ελλήνων. Απίστευτα πράγματα. Μόνο ο Νους και ο Αϊτόρ ήταν ξένοι. Είναι ωραία πραγματάκια αυτά να βλέπουμε. Λίγο ότι υπάρχουν, εκτός ότι ας πούμε οι λεγόμενες μικρομεσαίες ομάδες, τη σχένω αυτή την έκφραση, αλλά κάπως για να καταλαβαινόμαστε, μπορούν να διαπρέπουν και να προχωράνε, να κατακτούν μέχρι και τίτλους, έχοντας μάλιστα και Έλληνες μέσα στην εντεκάδα τους και όχι κάτι Αργεντίνους και Ισπανούς αγνώστου ποιότητας, αγνώστου καταγωγής. Βλέπουμε ότι υπάρχει υποστήριξη στο ελληνικό προϊόν. Αυτοί οι κανονισμοί που έχουν μπει, θέλοντας και μη με τους νέους Έλληνες, επίσης δημιουργούν μια έξτρα πίεση στις ομάδες να υποστηρίζουν τα ντόπια προϊόντα. Και βλέπουμε ότι αυτό το κάνει καλά. Και καλό είναι να, και οι υπόλοιπες ομάδες να βγάλουν χαρτί και μολύβι για να σημειώνουν λίγο την επιτυχία του Όφη και του Λεβαδιακού με τις περσινές σεζόν, θα έλεγα, για να την αντιγράψουν. Κακό δεν κάνει όταν μιλάμε για τέτοιες επιτυχίες. Κακό δεν κάνει. Παρόλο που Όφη η περσινή του σεζόν ξεκίνησε, πήγαινε από το κακό στο χειρότερο, φοβόντουσαν μέχρι για βουβασμό, μέχρι που ήρθε ο Κόντης και άλλαξε τα πάντα.

Και κάπως έγινε και μια ψυχολογία στους φίλους ΣΑΕΚ, όπου βλέπανε τις υπόλοιπες ομάδες, τις διεκδικήτριες του πρωταθλήματος, να μην τα πηγαίνουν καλά έτσι στο ξεκίνημα της σεζόν. Και είχαν φουσκώσει έτσι με αυτοπεποίθηση και περηφάνεια και ήταν φάση πάνω στο άλογο, πάμε για το πρωτάθλημα. Και τώρα ξαφνικά βλέπεις το ακριβώς αντίθετο. Ότι πού πάμε με αυτούς τους παίχτες, είμαστε αργοί, δεν έχουν γίνει σωστές μεταγραφές. Ω Θεέ μου, τι συμβαίνει, όλα αυτά τα ωραία. Που εντάξει, αυτό είναι κάπως λίγο μικρό κόσμος των social media και του Facebook. Στην πραγματικότητα δεν νομίζω ότι στο μεγαλύτερο μέρος του φιλαθλικινού επικρατεί αυτή η κατάσταση. Απλά επειδή και εμείς είμαστε βουτυγμένοι σε αυτόν τον κόσμο, προσαρμοζόμαστε και θεωρούμε ότι τα πάντα λειτουργούν έτσι. Η αλήθεια είναι ότι άμα βγάλεις σηκώσεις λίγο το κεφάλι πάνω στην επιφάνεια και κοιτάξεις λίγο καλύτερα γύρω σου και πιο κοντά στους ανθρώπους που έχεις επαφή και επικοινωνείς, θα καταλάβεις ότι η κατάσταση είναι τόσο τραγική. Και η ψυχραιμία κυριαρχεί. Προφανώς όχι στον κόσμο του Facebook. Εκεί πέρα η ψυχραιμία έχει φύγει από το παράθυρο.

Στο καθαρά αγωνιστικό, η ΑΕΚ έκανε μια καλή εμφάνιση. Δηλαδή, δεν ήταν, ειδικά μέχρι το 60-65, δεν ήταν η εικόνα της άσχημη. Δεν έκανε και κάτι τρομερό στο γήπεδο, είναι αλήθεια. Δεν ήταν ότι είχε πιάσει τον όφη από το λαιμό. Δεν μπορώ να μιλήσω. Τον όφη από το λαιμό και τον πίεζε ασφυκτικά. Ωστόσο, κράταγε μπάλα, είχε κάποιες φάσεις. Έδειχνε ότι ελέγχει το παιχνίδι. Έβαλε και αυτή την κολάρα ο Γιώβιτς στο πρώτο ημίχρονο και έδειχναν όλα να πηγαίνουν καθοδόν. Ωστόσο, συνέχεια δεν ξέρω, κάπως υπήρξε μια καθίζηση, μια σιγουριά ότι το παιχνίδι κλείδωσε. Δεν ξέρω πώς να το περιγράψω. Υπήρχε και αυτή η φάση στο τέτατέ του Μάγερ, ο οποίος τελευταία στιγμή, αν θυμάμαι καλά, ο Σιέλης ή ο Θανασίου, ένας από τους δύο, έκαναν το tackling της ζωής τους πραγματικά, κόβοντας το Κροάτι. Και από εκεί που ήταν το παιχνίδι έτοιμο να κλειδώσει με το 2-0, μερικά λεπτά αργότερα ο Ανδρούτσος έβαλε αυτή την κολάρα, πραγματικά υπέροχο γκολ επίσης, ισοφαρίζοντας 1-1, και τότε το παιχνίδι έγινε λίγο ροντέο, με τον Όφη να φτάνει μια ανάσα από την νίκη στην κανονική διάρκεια, μετά και το γκολ του Κοστούλα. Ωστόσο, μετά από το γκολ του Κοστούλα, η μεγάλη αλλαγή της ΑΕΚ ήταν η είσοδος του Ζήνη. Ο Ζήνη μπήκε και τα έκανε όπα. Μπήκε κάπου στο 80-81 και μέσα σε 10 λεπτά, άλλα 9 μαζί με τις καθυστερήσεις, ήταν όλη η επιθετική γραμμή της ΑΕΚ μαζί. Πέναγε τους πάντες από παντού. Έχασε πάρα πολλά κοντρόλ, είναι αλήθεια. Αυτό με τα κοντρόλ είναι ένα θεματάκι. Αλλά με τις ντρίμπλες του και την ταχύτητά του, έφτιαχνε συνέχεια χώρο για τον εαυτό του, απειλώντας είτε δημιουργώντας για τους συμπαίκτες του. Κατάφερε να βάλει εν τέλει και το νικητήριο γκολ με μια εξαιρετική κεφαλιά, από επίσης μια εξαιρετική παλιά του Μάγερ, στέλνοντας το παιχνίδι στα πέναλτι.

Μεγάλη μαγιά και του Όφη βέβαια, καθώς σε όλο το 90 λεπτό Όφη δεν κλείστηκε ποτέ, δεν πήρε ποτέ ένα ρόλο παθητικό, κοίταξε στα μάτια την Ένωση και όποτε μπορούσε την πλήγωνε στις αντεπιθέσεις και προσπαθώντας να εκμεταλλευτεί και το κάπως αργό κέντρο. Αυτό είναι λίγο το πρόβλημα που έχει η ΑΕΚ αυτή την περίοδο. Έτσι, ας πούμε, τα πρώτα πράγματα που έχουμε αντιληφθεί είτε από τα φιλικά είτε από το πρώτο και μοναδικό επίσημο που έχει δώσει η Ένωση, ότι υπάρχει ένα πρόβλημα λίγο στην ταχύτητα στη μεσαία γραμμή μετά την φυγή του Πινέδα. Και εκμεταλλευόμενη και την αστάθεια που είχε η αμυντική γραμμή της ΑΕΚ, παρόλο που ο Νίκολιτς επέλεξε να αφήσει τον Αλεξή στον πάγκο που ήταν από τα φαβορί, δίνοντας θέση στον Μπαλαμώτη κάτω από την εστία, επέλεξε να διατηρήσει την τετράδα, την κλασική του τετράδα στην άμυνα με Ρέλβας, Μουκουντή, Πίλιο, Ρώτα. Ωστόσο, αυτή η τετράδα κάπως έδειχνε μια μεγάλη αστάθεια, δεν έδειχνε τη σιγουριά που μας είχε συνηθίσει την περσινή σεζόν. Κάτι που ο Όφη κατάφερε, προσπάθησε να καταληφθεί και εν τέλει το κατάφερε, πληγώνοντας την ΑΕΚ δύο φορές, γράφοντας έτσι το 2-1, μέχρι ο Ζήνη να ισοφαρίσει, όπως είπαμε και πριν, στο 99-98, κυριολεκτικά στην τελευταία φάση του αγώνα.

Επόμενη μεταγραφή τη ΑΕΚ που αγωνίστηκε ήταν ο Γιωμάγερ, ο οποίος πέρασε αλλαγή. Εκπληκτικά αγγίγματα με την μπάλα, εκπληκτικό μοίρασμα τη μπάλα. Αργούλη, είναι αλήθεια. Το περιμέναμε και αυτό βέβαια. Είναι, είπαμε, το πρόβλημα λίγο τη ΑΕΚ, ίσως είναι λίγο η ταχύτητα φέτος. Θα δούμε πώς θα διαχειριστεί την κατάσταση ο Νίκολιτς. Είπαμε, δεν έπαιξε και ο Βιτάλης, ο οποίος είναι ας πούμε ο Αντιπινέδα, πάντα εισαγωγικά. Εμένα μου άρεσε ο Μάγερ, έδειχνε ότι έχει την ποιότητα και όλα αυτά τα χαρακτηριστικά τα οποία ο Νίκολιτς ήθελε να προσθέσει στη μεσαία του γραμμή. Τοποθετώντας τον είτε αριστερά είτε δεξιά, δεν έχει σημασία. Ο Μάγερ θα έχει έναν ελεύθερο ρόλο που θα πηγαίνει κάπου όπου θέλει και θα κάνει ό,τι θέλει. Είχε την ευκαιρία να βάλει και τον γκολ για να ξεκινήσει με το δεξί την καριέρα του στην Ένωση, δεν τα κατάφερε. Το πρόβλημα είναι λίγο βέβαια, ξανακοιτώντας πάλι την εντεκάδα της Ένωσης, είναι ότι μόλις μια μεταγραφή ήταν στο βασικό σχήμα, μόνο ο Κάιρινεν. Οι υπόλοιποι ήταν από πέρσι στην ΑΕΚ. Παρ' όλα αυτά φάνηκε μια δυσκολία στο, και μια, σαν να μην υπήρχε τόσο μεγάλη συνοχή ή τουλάχιστον αυτή που μας είχε συνηθίσει πέρσι η Ένωση, βλέποντας ότι αποδεικνύοντας βασικά ότι είναι τόσο νωρίς τη σεζόν, επομένως οι απαιτήσεις μας πρέπει να είναι από όλες τις ομάδες προφανώς, πρέπει να είναι λίγο πιο μετρημένες. Καθώς η ομάδα που πήρε πέρσι το πρωτάθλημα, οι 10 από τους 11 υπήρχαν και πέρσι. Εντάξει, okay, ο Μπαλαμότης δεν έπαιξε πέρσι, ο Καλοσκάμης έβγαινε στην αποστολή. Ωστόσο, ήταν παίκτες που γνωριζόντουσαν μεταξύ τους, ωστόσο υπήρχε μια δυσκολία.

Και για ένα φίλο που με ρωτάει αν ο Ανδρούτσος και ο Αθανασίου δεν στέκονται πλέον, δεν θα μπορούσαν να σταθούν στο φετινό Ολυμπιακό. Εντάξει, είναι μια καλή ερώτηση. Είναι δύο Ελληνόπουλα, είναι δύο παίχτες που γνωρίζουν καλά την ελληνική πραγματικότητα. Είναι εξαιρετικοί, πραγματικά εξαιρετικοί με τη φανέλα του Όφη. Ωστόσο, εντάξει, δεν ξέρω αν θα μπορούσαν να σταθούν στον Ολυμπιακό. Το επίπεδο είναι κάπως εντελώς διαφορετικό. Ο Ολυμπιακός ζητά εντελώς διαφορετικά πράγματα από τους παίκτες του. Πολύ μεγαλύτερη πίεση και αυτά που ζητάει ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρο από τους ποδοσφαιριστές του και ο κόσμος του Ολυμπιακού από τους ποδοσφαιριστές. Ο Ανδρούτσος ήταν για χρόνια στην ομάδα. Βοήθησε όσο κατάφερε να βοηθήσει. Ο Θανασίου, η αλήθεια είναι ότι αυτή την ευκαιρία δεν την έχει πάρει. Δεν ξέρω, είναι μια καλή ερώτηση. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να πατηθεί, βέβαια, καθώς τα λέμε μόνο θεωρίες, διότι στην πράξη δεν μπορούμε να το πούμε αυτό.

Ένας φίλος αναφέρει ότι ο Βιτάλης είναι κάπως η κόλλα που έλειπε από την 11η της ΑΕΚ χθες, διότι έχει τα χαρακτηριστικά κάπως περισσότερο το Πινέδα και με την ένταση και όλα αυτά θα μπορέσει η ΑΕΚ να λειτουργεί καλύτερα στη μεσαία γραμμή. Το ακούω, μ' αρέσει σαν ιδέα και το καταλαβαίνω πώς το σκέφτεται ο φίλος. Απλά δεν ξέρω ο Νίκολης πώς το σκέφτεται, διότι.

δίνει τεράστια έμφαση στο χειρισμό της μπάλας και στις μεταβιβάσεις. Που okay, και ο Βιτάλης είναι καλός αυτό, όσο έχουμε δει προφανώς. Ωστόσο, οι υπόλοιποι παίχτες το έχουν σε ακόμη μεγαλύτερο επίπεδο. Κάτι που ο ίδιος ο Νίκολιτς προτιμάει. Επομένως, φαντάζομαι ο Σέρβος τεχνικός θα διαλέγει παιχνίδια. Και ανάλογα με τον αντίπαλο, θα διαλέγει την εντεκάδα του. Ας πούμε, στα παιχνίδια του Champions League που χρειάζεται περισσότερο ένταση, πιθανότατα ο Βιτάλης θα παίρνει θέση βασικού. Σε άλλα παιχνίδια εντός ελληνικού πρωταθλήματος, δεν θα μου φαίνεται απίθανο ο Βιτάλης να μένει στον πάγκο και το κέντρο να υπάρχουν ποδοσφαιριστές που μπορούν να κρατήσουν την μπάλα και να κυριαρχήσουν με κατοχή και ζαλίζοντας τον αντίπαλο με συνεχόμενες πάσες που θα τους μπερδεύουν και εν τέλει θα βγαίνει κάποιος τετατέτ. Κάπως έτσι φαντάζομαι ότι ο Νίκολς θέλει να παίξει, διατηρώντας συνέχεια την κατοχή και την κυριαρχία στο παιχνίδι του. Κάτι που με το Βιτάλης μπορείς να το κάνεις, φαντάζομαι, απλά σε πιο μικρό βαθμό από το να έχεις Μάγερ, Κάρινεν, Μαρίν, όλα αυτά τα παλικάρια. Like interference.

Γούσταρα πολύ που είδα και τον Αϊτόρ ξανά σε ελληνική ομάδα. Ένας πολύ ωραίος παίχτης, ένας παίχτης που έχει χαρίσει όμορφες στιγμές στο ελληνικό πρωτάθλημα. Αν δεν ήταν αυτός ο αναθεματισμένος ο Χιαστός, θα βλέπαμε και πολύ περισσότερα από τον ίδιο. Ωραίο είναι που επέστρεψε στην Ελλάδα για χάρη του Όφη. Να πάρει και αυτός κάποιες ευρωπαϊκές συμμετοχές, να παίξει είτε στο Conference είτε στο Europa, να δούμε που θα καταλήξει. Να το δούμε και στο ελληνικό πρωτάθλημα. Να βρει και αυτός πάλι τα πάνω του και να γίνει ξανά σημαντικός παίκτης. Αυτή τη φορά βοηθώντας τον Όφη στους στόχους του.

Και επειδή οι ακροατές του Sport FM ξέρουν καλύτερα το σταθμό από τους ίδιους παραγωγούς, ένας φίλος εδώ πέρα είδε τα κρύα μου αστεία και κάνει okay, τόχο και έκανε all in, λέγοντας για τον Ούγκρο χαφ της Ένωσης, αν έχει συγγένεια με την Ελένη Βιτάλη, τη μεγάλη τραγουδίστρια. Να σε καλά, φίλε.

0: Πάντως η εμφάνιση ΑΕΚ προφανώς δεν είναι για καταστροφολογία. Εδώ και ο ίδιος ο Νίκολης μας έχει συνηθίσει σε σκληρές δηλώσεις. Αναφέρθηκε ότι ήταν ένα καμπανάκι. Και οκ, okay, χαμηλά την μπάλα, προχωράμε. Ήταν ένας χαμένος τίτλος προφανώς. Ένας χαμένος τίτλος με ανατροπή. Επίσης σκληρό. Ωστόσο, είπαμε, η ΑΕΚ δεν είχε την τρομερή απόδοση, αλλά δεν ήταν και καταστροφική. Απλά από το 65 και μετά έδειξε μια καθίζηση και ένα. Και μια, δεν ξέρω, σαν να λέμε κακή νοοτροπία. Δεν προσπάθησε να τελειώσει το παιχνίδι. Και ενώ είδε τον Όφη να ανεβαίνει, και ο ίδιος ο Νίκολης δεν έκανε κάποια αλλαγή από τον πάγκο ώστε να αλλάξει λίγο τα δεδομένα.
1: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
2: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού. Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκωσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090. Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατίας 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610 526 590.
3: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
4: Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε. Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλλιθέα. Λεωφόρο Συγκρού 196.
3: Bwin Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Αθλητική ενημέρωση από τον Πήγον Sport FM 9, στο μικρόφωνο Κώστας Μιαουλής. Ιστορία γράψε ο Όφη, ο οποίος επικράτησε 5-4 της ΑΕΚ απέναντι και κατέκτησε για πρώτη φορά το Super Bet Super Cup. Μου σίγουρος πως το κάρμα και αυτό θα μαζικεί όσο τον λέω στους Κάιο Χρήστος Κόντης. Το αφιερώνω σε όλο τον νησί. Επόμενο βήμα το γήπεδο, υπόσχεση του Μιχάλη Μπούση. Κάποιοι ίσως έχουν το μυαλό τους ακόμα στους εορτασμούς από το πρωτάθλημα το μήνυμα τεχνικού της ΑΕΚ Μάρκο Νίκολης μετά την απώλεια του Superbet Super Cup, τον προποντή των κριτικών Χρήστο Κόντι, είναι χάρη ο διοκτήτης της Κριτινό Μαύρος ΠΑΕ Μάριος Λιόπουλος. Χώρα αποφάσεων και ένα αναμονή ραγδαίων εξελίξεων στον Ολυμπιακό μετά τον αποκλεισμό από τη συνέχεια του Champions League από την Αϊμέγγεν εντείνονται οι διαπραγματεύσεις για Κάσερς με τους Ερυθρόλεπτους να έχουν καταθέσει πρόταση στην Τουλούζ για την απόκτηση του. Ασημένιο μετάλλιο για τον Απόστολο Σίσκου στα 200 μέτρα ύπτιο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Τύπου στο Παρίσι με επίδοση 1.53.51 καταρρύπτοντας το δικό του πανένιο ρεκόρ. Είχα στο μυαλό μου όλη την Ελλάδα, δήλωσε στην κάμερα της ΕΡΤ. Πέμπτο στα 800 μέτρα ελεύθερο, ο Δημήτρης Μάρκος με χρόνο 7.43.52 που επίσης αποτελεί πανένιο ρεκόρ. Με απογευματινή προπόνηση συνεχίζει και η προετοιμασία του Παναθηναϊκού μετά την νίκη επί της ΤΣΕΣΚΑ 1948 και την πρόκληση στα πλήρωση του Conference League. Σήμερα μαθαίνει τον αντιπάλο του Πράσινη που θα μείνει μπροστά του στον ηττημένο του ζευγαρίου Μπεσίκτας Χάντες Κράλοβε. Να διαψεύσουμε τη στατιστική και να πάρουμε την πρόκληση στο μήνυμα του Αλέσιο Λύση ενώπιση του αγώνα του Πάκου με την άντρα της ρεβάνσης της νίκης των Μπέργων με 1-0 στην Τούμπα. Εκτός αποστολής έμεινε λόγω οικογενειακού ζητήματος ο Κωνσταντέλιας. Αύριο αναμένεται στη Θεσσαλονίκη ο Σλοβαίνος στο Περβάνι Αντρικούσιτς για να οριστικοποιήσει το δανεισμό του από τη Ζενίτ. Πολύ κοντά στον Εμπαγέ Ντιαγέ που αποχωρεί από την Βιλερμπάν βρίσκεται ο Ολυμπιακός προχωρημένες στις επαφές με τον 27χρονο Σενεγαλέζο φόρουαρντ, ενώ ανοιχτό παραμένει το ενδεχόμενο και άλλη προσθήκη στο ρόστερ. Βαριά ήταν με σκόρ 6-2 για τον Άρη στο τεστ κόντρα στην Νάπολη στην Ιταλία. Ο Ράτσιτ πέτυχε και τα δύο γκολ των κίτρινων σε οριστική συμφωνία με την Γουότφορντ για την απόκτηση του Γάλλου δεξιμπάκ Τζερεμί Πετρί. Έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ έφτασαν τη Θεσσαλονίκη με τον Μπέκ να αναμένεται σήμερα στην Ελλάδα. Στην 7η θέση του τελικού τη πυροβολία του Ευρωπαϊκού Πρωταθλήματο Τύπου στο Μπέρμιγχαμ κατέκτησε στα Ματία Καρβέλη με βολή στα 69-54 στο τελικό τριπλού. Πέρασε ο 44χρονο Δημήτρη Τσιάμι με άρμα στα 16-12. Το δεύτερο UEFA Super Cup της ιστορίας και μάλιστα συνεχόμενο πανηγυρίζει Παρί που επικράτησε με σκορ 2-1 στον Μπίλακ Παρασκήλια και ντουέι σκόρες των κατόχων της Champions League, ενώ για αυτούς του Europa είχε σοφαρίσει προς ένα ομάδο. Ο Τσάβι είναι ο νέος προπονητής της Εθνικής Ολλανδίας, όπως ανακοινώθηκε ο 46χρονος Καταλανός που επιστρέψει στους πάγκους μετά από μια διετία, υπέγραψε συμβόλαιο στο 2028. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Wings Sport FM σε μια ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι. Επιστρέφει ο Άγγελος Κλεμαστός.

Επιστρέψαμε. Ακούτε πάντα Big Wings Sport FM 94,6. Την κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Με Πάνο Μπουρνά στα DEX. Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής. Με οργανώνει. Και Άγγελο Κρεμαστό πίσω από το μικρόφωνο για ακόμη μια ωρίτσα.

Συνεχίζοντας λίγο ακόμη για τον τελικό του Super Bet Super Cup, ένας φίλος λέει ότι τον Αϊτόρ θα τον ήθελε πίσω στον Παναθηναϊκό για backup Ζαρουρί και Αντίνο. Εντάξει, δεν νομίζω. Πλέον νομίζω έχει περάσει η καλή περίοδος του Αϊτόρ που θα μπορούσε να σταθεί σε μια ομάδα που θέλει να κάνει πρωταθλητισμό όπως αυτή είναι ο Παναθηναϊκός. Πλέον νομίζω τα καλά του χρόνια έχουν μείνει πίσω. Γι' αυτό και τον είδαμε είτε στην Κύπρο και πλέον ξανά πίσω στην Ελλάδα και για χάρη του Όφη. Δεν νομίζω ότι πλέον μπορεί να σταθεί σε μια μεγάλη ομάδα για να κάνει τη διαφορά. Ή ακόμη και για backup, όταν έχεις ένα backup θέλεις να μπαίνει αλλαγή και να σου αλλάζει τη ροή του ενός παιχνιδιού. Δεν ξέρω αν ο Αϊτόρ μπορεί να το κάνει αυτό με τη φανέλα του Παναθηναϊκού ή κακά τα ψέματα οποιασδήποτε μεγάλης ομάδας.

Πάντως γενικά είναι ωραίο λίγο, η αυτή η σεζόν θα είναι πολύ ενδιαφέρουσα, καθώς βλέπουμε τώρα που έχουμε δει κανονικά όλους τους μεγάλους να παίζουν, περιμένουμε να δούμε λίγο να πάρει μια ροή το πράγμα, ώστε να καταλάβουμε ακριβώς τι πρόκειται να παίξει ο καθένας. Ο ΠΑΟΚ έχει αποχωριστεί τον Ρασβάλου Τσέσκου, το θρύλο της προπονητικής της Θεσσαλονίκης, που είναι για άγαλμα ο Ρουμάνος έξω από την Τούμπα, με τον Αλέσιο Λί στον πάγκο του, ο οποίος προσπαθεί να δώσει τις δικές του μυνελιές, με τον ΠΑΟΚ να είναι έτοιμος να παίξει κάτι διαφορετικό. Ο Παναθηναϊκός ακριβώς το ίδιο, αποχαιρέτησε τον Ράφα Μπενίτεθ και είπε καλησπέρα στον Γιάκοπ Νίστρουπ. Ένα εντελώς διαφορετικό ξανά σχόλιο προπονητικής, με πειραματίζει τα συστήματα, με νέους παίχτες, καλά, πολλούς νέους παίχτες, και πρόκειται να δούμε και εκεί κάτι διαφορετικό. Στον Ολυμπιακό να δούμε, γιατί υπάρχει πολύ σκόνη γύρω από το όνομα του Μεντιλίμπαρ. Τώρα, έτσι μια πινελιά, ας πούμε, ότι εγώ θεωρώ ότι δεν θα έπρεπε να φύγει. Θα έπρεπε απλά να ενισχυθεί και με λίγο πιο έτοιμους παίχτες, ίσως θα έλεγα εγώ. Νομίζω ότι να αποχαιρετάς τόσο σκληρά έναν προπονητή, τον οποίο μετά το κόφερες έφτασε στους τερμάτισε την πρώτη οχτάδα της League Face του Europa League, μετά στην 24η της League Face του Champions League και πήρε και ένα double ενδιάμεσα, του δίνεις λίγο χρόνο παραπάνω, ξέρω εγώ. Πάντως, ακόμη και η ΑΕΚ που είχε κρατήσει τον ίδιο προπονητή, φαίνεται ότι θα δούμε μια εντελώς διαφορετική ένωση στον τρόπο παιχνιδιού της. Θα δώσει ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην κατοχή, ακόμη μεγαλύτερη έμφαση στην κυριαρχία, και κάπως θα προσελκύει τον αντίπαλο να την πιέσει ψηλά. Δηλαδή αυτό θα θέλει πλέον πιθανότατα. Η ΑΕΚ να έχει έναν αντίπαλο που θα την πιέζει, έτσι ώστε με τους μπαλαδόρους της μπαλαδόφατσης που θα έχει στη μεσαία γραμμή να σπάει το πρες και να χτυπάει είτε στην κόντρα είτε με οργανωμένες επιθέσεις, με τους αντίπαλους να δυνατούν να κόψουν την μπάλα. Βέβαια αυτό υπάρχει μεγάλος κίνδυνος γι' αυτό, καθώς αν το build-up σπάσει, τότε θα βρεθεί εκτεθειμένη η άμυνά της. Και αν η αμυντική γραμμή δεν είναι σε ετοιμότητα και δεν είναι συγκεντρωμένη, όπως είδαμε αρκετές φορές χθες, θα μπορεί να υπάρξει και μεγάλο πρόβλημα για τον τερματοφύλακα, που θα δεχθεί θέλοντας και μία αρκετά γκολ. Είναι λίγο να το βρούνε αυτό προφανώς, οι παίχτες ένωση, να βρούνε τη νέα λογική που πάει να περάσει ο σέρβος τεχνικός, για να δούμε άμα θα μπορέσουν να ανταπεξέλθουν και αναλόγως.

Θα κάνουμε άλλη μια διαφημιστική σφήνα, γιατί άμα δεν μπενέψει το σπίτι σου, θα πέσει πλάκο. Να τα λέμε για αυτά. Ονειρεύεσαι μια καριέρα στα Sports Media, το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ, η σχολή αθλητικής δημοσιογραφίας του Training Hub, σε συνεργασία με το κορυφαίο αθλητικό ραδιοφωνικό σταθμό Big Win Sport FM 94,6, προσφέρουν 5 πλήρεις υποτροφίες για σπουδές στη δημοσιογραφία και τα Sports Media. Πώς συμμετέχεις? Γράψε ένα κείμενο έως 1000 λέξεις με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον των Sports Media. Θα είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Και στείλε το στο info@traininghub.edu.gr. Δήλωσε συμμετοχή ως 17 Αυγούστου και διεκδίκησε μία από τις 5 πλήρες υποτροφίες με 100% κάλυψη διδάκτρων. Μην το σκέφτεσαι, αυτή μπορεί να είναι ευκαιρία που θα σε φέρει ένα βήμα πιο κοντά στην καριέρα που ονειρεύεσαι. Για πληροφορίες κάλεσε στο 210-010-6700. Και να πω και αυτή τη γραφικότητα που λένε όλοι. Ναι, okay, ήμουν και εγώ στο Training Hub. Ναι, από εκεί στο Sport FM. Ναι, όλα αυτά. Υπάρχει όλο αυτό. Εντάξει, να το πούμε να φύγει από πάνω μου, γιατί πάντα θα το πω.

Και τα στέλνουν τη Σπορ FM. Δεν δουλεύουν ως συντάκτες, παραγωγοί ή γενικά δημοσιογράφοι, άνθρωποι που έχουν περάσει από το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ. Μέχρι και χολύπτες έχουν περάσει από το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ στο Σπορ FM. Γενικά είναι λίγο αυτό, είναι λίγο στάνταρ.

0: Η Winsport FM 94,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι!
2: Η bwin φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. bwin. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: bwin Sport FM 94,6.

Κλείνοντας τέλος πάντων και με το Super Bet Super Cup, να πούμε ότι και όφι πεναλτάρες 5 στα 5 και οι 5 ήταν εξαιρετικές. Ακόμη και τα πέναλτι που φάνηκαν να είναι κοντά στο 300 ήταν αρκετά καλά, γιατί ήταν και δυνατά και η στάση κορμιού του εκτελεστή ήταν τέτοια ώστε να μπερδέψει τον Αλβανό κίπερ και να μην το επιτρέψει να μαντέψει τη σωστή γωνία, όπως ήταν ας πούμε το Ανδρούτσου έτσι το τελευταίο, αλλά και αυτό του Μπουχαλάκη που ήταν έτσι δυνατό συρτό που δεν άφησε τον Στρακόσα για να αντιδράσει. Σε αντίθεση με αυτά τη ΑΕΚ που κάποια ήταν λίγο πιο ωριακά, ας πούμε του Μάνταλου ήταν, πέρασε ακριβώς κάτω από το χέρι του Χριστογιώργου ή εννοείται του Βάργκα, όπου ο Χριστογιώργος το απέκρουσε. Πανάξιος τροπεούχος πλέον, υπερπροταθλητής, πώς τους λέμε, του Super Cup, όφι, και βλέπουμε τη συνέχεια των κριτικών.

Σήμερα έχουμε στα σημερινά, έχουμε τη μονομαχία της Άντερλεχτ με τον ΠΑΟΚ, του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ στις Βρυξέλλες, εκεί όπου ο διάφορος του Βορρά θα επιχειρήσει να κάνει την ανατροπή εκτός έδρας μέσα στο Βέλγιο για να πάρει την πρόκριση στα play-off του Europa League, για να μπει και αυτός στη league phase του Europa, να συνεχίσει το ευρωπαϊκό του ταξίδι και όλα αυτά τα σχετικά. Ένα δύσκολο έργο, πολύ δύσκολο έργο, με το σημαντικότερο πρόβλημα για τον ΠΑΟΚ δεδομένη στιγμή να είναι η απουσία του Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίος για οικογενειακούς λόγους έχει μείνει στην Αθήνα, στην Θεσσαλονίκη. Τι θα γίνει στη Θεσσαλονίκη. Με τον ΠΑΟΚ να χάνει ουσιαστικά το πιο βαρύ χαρτί του στην επιθετική του λειτουργία, στην παραγωγή φάσεων, στην εκτέλεση φάσεων. Και πλέον ο Αλέσιο Λύση έχει αυτή την δύσκολη αποστολή, καθώς πέρα από την ανατροπή πρέπει να βρει και ποιος θα αντικαταστήσει τον νεαρό Άσο.

απέναντι στην ΑΕΚ, διότι οι δυο τους μονομάχησαν για τα playoff του Conference League τότε. Ωστόσο, βέβαια, αλήθεια είναι ότι φέτος η Άντερλεχτ είναι αρκετά πιο αποδυναμωμένη. Ο Αγκούλο έχει φύγει για τη Σάντερλαντ από πέρσι. Ο Ντόλμπερκ έχει φύγει για τον Άγιαξ επίσης από πέρσι. Ενώ φέτος έχει αποχαιρετήσει και τον Αζάρ, τον Θόργαν Αζάρ, ο οποίος έφυγε για Λανς. Υπάρχει λίγο δηλαδή μια αποδυναμωμένη εκεί ομάδα, γενικά ένα ρόστερ των Βέλγων. Ωστόσο, εντάξει, και ο Πάουκ είναι σε ένα στάδιο μετάβασης. Είπαμε, μετά την φυγή του Ρασβάλου Τσέσκου, ο Αλέσιο Λύση είχε αναλάβει τα ενία. Και γενικά οι μεταγραφικές κινήσεις του Πάουκ ήταν λίγο καθυστερημένες. Έχουν έρθει παίκτες που όντως βοηθάνε και έχουν μπει με τα μπάμ, ας πούμε, στην εντεκάδα. Είδα αυτός λέγεται Σάντα Μαρία, ο οποίος δείχνει ότι θα είναι πάρα πολύ σημαντικός στη φετινή σεζόν για τον Πάουκ, ο 31χρονος Γάλλος. Είτε η Ελουστόντο και Χατζηδιάκος, όπου αναγκαστικά έρχονται για να ενισχύσουν την αμυντική γραμμή του δικεφάλου του Βορρά, ο οποίος έμεινε πραγματικά, νομίζω, μόνο με τον Μιχαηλίδη από πέρσι, καθώς έχει προχωρήσει ήδη σε δύο μεταγραφές κεντρικών αμυντικών, τον Έλληνα διεθνή και τον Ισπανό από τη Real Sociedad, και έχει κλείσει από χθες, γνωρίζουμε ότι έχει κλείσει και τον Ντρουκρούσιτς. Άμα καταφέρετε να τον πείτε εσείς, μαγιά σας. Τον Βάνια, λοιπόν, που είναι το μικρό του. Ο οποίος έρχεται δανεικός από τη Zenit για να ουσιαστικά να ενισχύσει την αμυντική γραμμή του ΠΑΟΚ και να φτιάξει μια τετράδα κεντρικών αμυντικών παρέα με τον Γιάννη Μιχαηλίδη, ο οποίος έχει μείνει ουσιαστικά μόνος του.

Ας ελπίζουμε ότι η Άντερλιχτ θα δείξει τα δύο διαφορετικά πρόσωπα που έδειξε και με την ΑΕΚ απέναντι στον ΠΑΟΚ. Με την ΑΕΚ, ας πούμε, στις Βρυξέλλες την είχε διαλύσει και ο μόνος λόγος που έγινε η Ένωση έφυγε με την ισοπαλία από το Βέλγιο ήταν ο Θωμάς Τρακώσα που έβγαλε και τα αύγαλτα. Δηλαδή είχε δύο διπλές επεμβάσεις και μία τριπλή. Με τον κόλ του Ελίασον να γράφει το 1-1. Ενώ στη συνέχεια ήρθε στη Νέα Φιλαδέλφια και πραγματικά δεν βλεπόταν με την ΑΕΚ να κάνει μια εκπληκτική εμφάνιση διαλύοντας τους Βέλγους με 2-0. Ας ελπίζουμε ότι θα δούμε και το ίδιο τώρα, με λίγο αλλαγμένους ρόλους, με την Άντερλεχτ να παίζει εντός έδρας απέναντι σε έναν ΠΑΟΚ όπου θέλει να κάνει την ανατροπή. Είναι με την πλάτη στον τοίχο. Αυτό ίσως είναι και καλό για τον δικέφαλο του Βορρά, όπου συνηθίζει όταν τον αφισβητούν όλοι και κανένας δεν περιμένει από αυτόν να κάνει το επόμενο βήμα, ο ΠΑΟΚ να μας ξεγελάει όλους και να μας δείχνει από τι είναι πραγματικά φτιαγμένος και να κάνει την έκπληξη. Ας ελπίζουμε το ίδιο θα δούμε και σήμερα στις Βρυξέλλες απέναντι στην Άντερλεχτ.

πολύ κρίμα για τον ΠΑΟΚ είναι και η περίπτωση του Ταχάλη, ο οποίος στα πρώτα 10 λεπτά της πρεμιέρας του με τα ασπρόμαυρα τραυματίστηκε στον νόμο και θα τον χάσουμε για 1,5-2 μήνες, μήνυ και παραπάνω. Πολύ κρίμα, διότι ήταν ένα από τα

που λένε μου για φέτος. Διαλέγω ένα που λένε από κάθε ομάδα, είναι αλήθεια. Και ήταν, ήταν το που λένε μου για τον ΠΑΟΚ. Γνωρίζω ότι είναι ένας εξαιρετικός δρυμπλαδόρος και έτσι βιρτουόζος ποδοσφαιριστής που θα μπορούσε να βοηθήσει με το καλημέρα το ΠΑΟΚ. Αντιστοιχώς δεν θα μπορέσουμε να το δούμε για τον πρώτο καιρό, για την αρχή της σεζόν με τα Ασπρόμαυρα. Ευελπιστώ ότι όταν επιστρέψει θα είναι όπως το φαντάζομαι ή όπως τον περιμένω. Ωραίος δρυμπλαδόρος, μπουκαδόρος, όλα αυτά τα όρος.

0: Και λίγο πριν κλείσουμε το ημίωρο, ένας φίλος με ρωτάει τα που λένε από όλες τις ομάδες. Λοιπόν, τι είπαμε, τα χάλια για τον ΠΑΟΚ. Θεωρώ ότι θα είναι μια εξαιρετική μεταγραφή. Για την ΑΕΚ είναι σίγουρα ο Βιτάλης, σίγουρα. Πρώτη φορά έχω εντυπωσιαστεί τόσο πολύ με highlight ενός ποδοσφαιριστή. Πρώτη φορά, δηλαδή, να βλέπεις ένα half που στην περσινή σεζόν είχε 10 γκολ και 6 assist και από τα 10 γκολ τα μισά να είναι με κανονιές έξω από την περιοχή. Τρομερά εντυπωσιακό. Επομένως, θεωρώ ότι θα είναι. Θέλω πάρα πολύ να το δω αυτό το ποδοσφαιριστή να παίζει με τα κίτρινα μαύρα. Από τον Ολυμπιακό δεν θα πρωτοτυπήσω. Φαντάζομαι Γκουστάβο Σά, όπως έχουν και περισσότεροι. Ένας παίχτης όπου πραγματικά ξέρουμε ελάχιστα για εκείνο και έχουμε ακούσει τον ουρανό μετάστρα. Να δούμε πώς θα μπορέσει να ανταπεξέλθει με τα ερυθρόλευκα. Το πρώτο δείγμα γραφής αρκετά καλό. Στην Αμέτζη με την Αϊμέγγεν στην Ολλανδία. Και για τον Παναθηναϊκό, σίγουρα ο Γιάκουσιτς, ένας επίσης παίχτης που έχουμε ακούσει πάρα πολλά πράγματα και είχαμε δει ελάχιστα, έως καθόλου. Ευχαριστούμε, Ράφα Μπενίτεθ. Ωστόσο, φέτος έχει ξεκινήσει δυναμικά με δύο όμορφα γκολάκια στα προκριματικά για τον Παναθηναϊκό και πιστεύω ότι θα συνεχίσει το ίδιο δυναμικά. Ωστόσο, δεν σημαίνει ότι τα που λένε πάντα πάνε καλά. Συνήθως θα γίνονται.
1: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
2: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
3: El Greco.
2: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
3: El Greco.
2: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
3: El Greco.
2: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
3: El Greco.
2: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
4: El Greco. Πίτσα El Greco.
2: El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
5: Αχ, τι έπαθα.
6: Είχατε ατύχημα? Φανοπείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
7: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
6: Βόντας Κωνσταντίνος, Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
8: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
9: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
10: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά. Σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.
11: Sport FM Patras 96,3.
12: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
13: Ας σε μένα μιλάς. Ο το πλάς που άλλου να πας.
14: Τα καλύτερα αξεσουάρ αυτοκινήτου με σούπερ τιμές, άτοκες δόσεις και δωρεάν τοποθέτηση μόνο στην Ο το πλάς.
13: Ο το πλάς που άλλου να πας.
15: Η πρόκριση του ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League περνά από τον αέρα του Big Win Sport FM 94,6. Σήμερα συντονιστείτε στις 9.30 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για το κρίσιμο παιχνίδι της ομάδας της Θεσσαλονίκης κόντρα στην Άντερλεκτ στη ρεβάνς της νίκης των Βέλγων με 1-0. Στην περιγραφή από τις Βρυξέλλες, ο Δημήτρης Τσορβατζόγλου. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχολιασμό και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Anderlecht PAOK απόψε στις 9.30 στον Big Wins Sport FM 94,6.
1: Big Win Sport FM 94,6.

Big Wings Sport FM 94,6, κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας. Θα συνεχίσουμε για άλλο ένα μισάωράκι με Πάνο Μπουρνά στα μαγικά κουμπάκια, Κωνσταντίνα Πανούτσου στην οργάνωση και παραγωγή της εκπομπής και Άγγελο Κρεμαστό πίσω από το όφωνο. Και επειδή το που λένε για τον Πάουκ τραυματίστηκε στα πρώτα 5 λεπτά, έχουν έρθει μια σειρά από μηνύματα που μου ζητάτε να αλλάξω που λένε για την ομάδα σας, βάζοντας συγκεκριμένους παίκτες που ίσως να μην παίζουν τόσο καλά. Ντροπή, έχω να πω εγώ. Δεύτερον, δεν θα το κάνω. Θα μείνω στα που λένε μου και ό,τι γίνει, παιδιά, μέχρι τέλους.

Πάντως, να ξέρετε, έχει περάσει σεζόν που είχα για που λένε τον Πισάρο που είχε έρθει στην ΑΕΚ, τον Μεξικάνο. Οπότε καταλαβαίνετε λίγο τις μαντεψιές μου. Ωστόσο, είχα και τον Ντάισον όταν είχε πρωτοέρθει για τον ΠΑΟΚ. Για να το ισορροπήσουμε λίγο, μην με κορυδεύετε κιόλας.

Αποχωρώντας λίγο από τον μικρό κόσμο της Ελλάδας και πήγαινας λίγο παραέξω, χθες είχαμε και τον ευρωπαϊκό τελικό Super Cup απέναντι στην πρωταθλήτρια Ευρώπης Paris Saint-Germain και την πρωταθλήτρια του Europa League Aston Villa. Μια αναμέτρηση που περιέργως εγώ την περίμενα πολύ μονόπατη, με τους Παριζιάνους να, στη θεωρία να κάνουν ό,τι θέλουν. Ωστόσο, παιδιά, η Aston Villa ήταν εξαιρετική. Εντάξει, ομάδα του Unai Emery για να μην σταθεί καλά, η αλήθεια είναι δύσκολο. Ωστόσο, οι χωριάτες, πώς τους λένε, νομίζω χωριάτες, τέλος πάντων. Η Villa μπόρεσε να, όχι απλά πίεσε την Παρί, μην ήταν και καλύτερη στο μεγαλύτερο μέρος του παιχνιδιού και με αρκετές αλλαγές στην εντεκάδα της. Δηλαδή, είχε βασικό τον Μάτζο στην κορυφή της επίθεσης, ένα πιτσιρίκι 17 ετών. Και στο αριστερό φτερό της επίθεσης, τον Χέμινγκς, ο οποίος είναι 19. Προφανώς η δεύτερη γραμμή της Βίλα. Βέβαια, εντάξει, ο Μάτσο, ο επιθετικός, είναι ένα 17χρονο νταμάρι, ντουλάπα, δίφυλλη. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Είχε πάρει την άμυνα της Παρί και την έκανε βόλτα. Δεν μπορούσε να το σταματήσουμε τίποτα. Δηλαδή, είναι, και λογικά είναι το ρίτζεν του Λουκάκου. Δηλαδή, έπαιρνε την μπάλα, έτρεχε και πέφτανε πάνω του αμυντικοί. Και απλώς τους φύσαγε και φεύγανε. Είχε πάρα πολλές φάσεις, μόνος του πάρα πολλά σουτ. Και είχε και το μοναδικό γκολ της Βίλα, το οποίο ήταν καταπληκτική γκολάρα. Μετά από μια σέντρα του Μαγκίν, επίσης ίσως ο κορυφαίος της Βίλα ο Μαγκίν, ο Σκοτσέζος. Μετά από σέντρα του αρχηγού της Βίλα προς τον Μάτσο, ο νεαρός Άγγλος πήρε τον Πάτσο. Μάτσο, τέλος πάντων, ό,τι καταλάβετε. Πήρε τον Πάτσο, τον πέταξε, τον εκτόπισε εντελώς και καθώς έπεφτε με το αριστερό του πόδι κατάφερε να εκτελέσει τον τερματοφύλακα της Παρί, ισοφαρίζοντας 1-1 στο 45ο λεπτό, ένα καταπληκτικό γκολ, με τον νεαρό να γράφει ήδη τη δική του ιστορία, με χρηματιστηρική αξία ήδη στα 10 εκατομμύρια ευρώ και μετά από το χθεσινό παιχνίδι μην έχει πάει και στα 20, μην γελιόμαστε κιόλας, Άγγλος, νεαρός, νταμάρι, καταλάβατε τι εκατομμύρια θα φύγουν για χάρη του.

Το αντιπασιακό ήταν ότι η Βίλα έδειχνε συνεχώς ότι είναι απειλητική, συνεχώς ότι μπορεί να χτυπήσει την αντεπίθεση και να βρει τα κενά σημεία στην άμυνα της Παρί για να την πληγώσει. Απλά ήταν το πρόβλημα ότι όταν είσαι απέναντι στη Παρί, με ένα φτέρνισμα μπορείς να φας γκολ. Έτσι έγινε και το 2-1 στο 61ο λεπτό, σε μια αντεπίθεση. Ο Ντουέ πετάχτηκε, ενώ η άμυνα της Βίλα κάπως είχε αποκοιμηθεί λίγο, από το πουθενά πετάχτηκε και με ένα γλυκό πλασέ με το αριστερό έγραψε το 2-1 που ήταν και το τελικό σκορ, σε μια φάση που στην αρχή φάνηκε offside, αλλά με το replay ο Μάτι Κάς είχε ξεχαστεί λίγο, για χιλιοστά τώρα μιλάμε, και κάλυπτε τον νεαρό Γάλλο, ο οποίος καθάρισε το μάτς. Σε μια φάση ξεκάθαρα ποδόσφαιρο Paris Saint-Germain. Μια κάθετη, ένας τρελαμένος που τρέχει ασταμάτητα να φεύγει στον κοινό χώρο, τελείωμα υψηλής κλάσης, γκολ. Γεια σας.

0: Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στην Big Win σε περιμένει μία γίγκα προσφορά γνωριμίας με μοναδικά έπαθλα. Νόμιμα, αξιόπιστα και με ασφάλεια της Big Win.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Επίσης στην Άστον Βίλα, κάτι που το θυμήθηκα οριακά χθες, αγωνίζεται και ο Τάμι Έμπραχαμ. Ο Άγγλος ξεχασμένος από τη ζωή, που πήγε στην Ιταλία και τον χάσαμε. Μετά από μία-δύο καλούτσικες σεζόν με τη Ρώμα, μετά δεν κατάφερε να καθιερωθεί στους Τζιαλορώσι. Προχώρησε στην Μίλαν, που επίσης ήταν έως τραγικός, θα έλεγα. Και μετά νομίζω δανεικός στην Μπεσίκτας, κάτι τέτοιο που επίσης δεν πέρασε και δεν ακούμπησε. Και τον απήκτησε η Βίλα σε μια μεταγραφή που λες τώρα, ρε παιδί μου, πώς ταιριάζει. Η Βίλα είναι Champions League, κυνηγάει συνεχώς τετράδα στην Premier League, δεν είναι και εύκολα πράγματα αυτά. Με τον Έμπραχαμ θα τα καταφέρει. Χθες που πέρασε πάντως αλλαγή στο 72ο λεπτό στη θέση του Μάτσο, που είναι Μάτσο, συγγνώμη. Είχε πολύ καλή. Εντάξει, συγγνώμη, ρε Μπουρνέ. Είχε πολύ καλή εμφάνιση. Έσπαγε πάρα πολύ ωραία την μπάλα. Όπως και ο Μάτσο, δυσκολεύτηκαν οι αμυντικοί της Παρή να κουμαντάρουν το μεγάλο κορμί του και μπόρεσε να γίνει αρκετά απλητικό. Έφτασε κοντά και στον γκολ σε μια-δύο περιπτώσεις. Κάποιες λάθος αποφάσεις των συμπαικτών του, με κάποιες κακές πάσες εκεί στο φινάλε του αγώνα. Άμα ήταν λίγο πιο καλά εκτελεσμένες οι σέντρες ή οι πάσες ή οι παράλληλες που έγιναν προς το μέρος του, μπορεί να είχε χρηστεί και σκόρερ. Ωστόσο, έδειξε ένα καλό δείγμα γραφής που ελπίζουμε να το μεταφέρει και στην Premier League και γενικά σε ολόκληρη τη σεζόν. Διότι ο κύριος Έμπραχαμ είναι μόλις 28. Επομένως, είναι κρίμα να χαθεί στη δίνη από τόσο νωρίς.

Και επειδή ένας φίλος ρωτάει πως στο φινάλι του αγώνα βγήκε ο Μπαλαμώτης και μπήκε ο Στρακώσα, εννοώντας δηλαδή πως η ΑΕΚ αγωνίστηκε μόλις με τον Καλοσκάμι, ο οποίος ήταν θεωρητικά ο μοναδικός κάτω την 22, να θυμίσω ότι μαζί με την αλλαγή του Στρακώσα μπήκε και ο Χριστακόπουλος, συγγνώμη, ο Χριστακόπουλος στη θέση του Ρώτα, για να ισορροπήσει λίγο αυτός η κατάσταση με τον κανονισμό. Επομένως ήταν ο Χριστακόπουλος και ο Καλοσκάμης την ίδια ώρα στην 11η της ΑΕΚ, διατηρώντας, μένοντας σε νόμιμο πλαίσιο, ας πούμε.

Επίσης, σιγά σιγά νιώθω ότι απειλούμε, διότι δέχομαι κάτι μηνύματα ότι άμα πάθει τίποτα ο Γκουστάβος θα με γιαουρτώσετε. Τουλάχιστον, άμα είναι να φάω το γιαούρτι, να λείπει το πύλινο, να είναι τα πλαστικά.

Και προφανώς, επειδή η ζωή είναι πάρα πολύ αστεία και τη μέρα που η ΑΕΚ έχασε το τελικό του Super Bet Super Cup και υπάρχει μεγάλη ζήτηση για τα χάφτις, για το αν είναι αργά, για όλα αυτά. Εννοείται στην άλλη μεριά το Ατλαντικό, ο Πινέδα άνοιξε λογαριασμό με τη Μοντερέι και έβαλε το πρώτο του γκολ απέναντι στην Άσβιλ, γιατί η ζωή είναι πάρα πολύ αστεία.

Ανυπομονώ για τη μέρα που η ΑΕΚ θα έρθει σε ένα παιχνίδι 0-0. Ισόπαλοι, δεν θα μπορείς να βρει γκολ με τίποτα. Και ο Πιερό που θα έχει πάρει μεταγραφή θα κάνει χατρίκ. Πεθαίνω για αυτή τη μέρα, πραγματικά.

Και όπως πολύ σωστά μου θύμισε η κυρία Κωνσταντίνα, που δεν της αρέσει καθόλου να τη λέω κυρία, τώρα χτυπιέται, δεν πειράζει. Είναι από σεβασμό, είναι από σεβασμό. Η κυρία Κωνσταντίνα λοιπόν. Ο κύριος Έμερι, παρόλο που είναι προπονητής στον Βίλα, θεωρεί ο Μάγκας ότι για χρυσή μπάλα πρέπει να πάει ο κύριος Χαρατσχέλια. Ο Γεωργιανός, εξτρέμ της Paris Saint-Germain, θεωρεί ότι πρέπει να πάρει τη χρυσή μπάλα. Θα ξεκαθαρίσουμε ότι για μένα η χρυσή μπάλα πλέον είναι πλέον μια εντελώς κωμωδία, τραγωδία. Γιατί εγώ δεν θεωρώ ότι τις χρυσές μπάλες πρέπει να τις παίρνουν οι παίκτες που έχουν τα περισσότερα τρόπαια, ούτε μουντιάλ, ούτε τρεποζίκο, ούτε τίποτα. Πρέπει να τις παίρνει ένας παίκτης, ο οποίος ήταν ο κορυφαίος τη σεζόν για την ομάδα του κτλ. Επομένως, για μένα τα τρόπαια δεν θα έπρεπε να μπαίνουν στη συζήτηση, αλλά αυτό είναι μια άλλη κουβέντα εντελώς. Παραμένει παράλογο βέβαια να την πάρει ο Κβαρατσχέλια, διότι ο Κέιν με την Bayern έχει βάλει ένα καράβι γκολ και έχει μοιράσει και μερικές assist, έχει περισσότερα γκολ από ό,τι συμμετοχές. Ο Κέιν. Έχουμε μπερδευτεί λίγο τώρα. Όλα καλά. Ο Κέιν με την Bayern έχει βάλει ένα καράβι γκολ. Άντε Ντίνα. Όλα καλά. Τα βρήκαμε. Ο Κέιν λοιπόν με την Bayern έχει βάλει ένα καράβι γκολ και έχει μοιράσει μερικές assist. Επομένως είναι από το φαβορί. Ο Λίσε έχει μοιράσει δύο καράβια assist και έχει βάλει και αρκετά γκολάκια. Επομένως και αυτός είναι από τα φαβορί. Μετά πάμε σε ντεμπελέδες. Καλά, για μάλλον δεν θεωρώ. Η συζήτηση μπορεί να βάλει αρκετούς παίκτες. Νομίζω ο Κβαρατσχέλια μπαίνει στην πεντάδα, ίσως. Αλλά μέχρι εκεί δεν νομίζω ότι πάει για παραπάνω. Ούτε στην τριάδα θα τον έβαζα, να πω την αλήθεια.

την έχρα μου με τα ατομικά βραβεία. Δεν την έχω, ας πούμε, μόνο για την χρυσή μπάλα. Και για το Μουντιάλ το ίδιο πρόβλημα είχα. Καταλαβαίνω ότι πήρε το τουρνουά η Ισπανία. Δεν θεωρώ για κανένα λόγο ότι πρέπει να πάρει το βραβείο του κορυφαίου παίκτη ο Ρόδρι. Δεν μπορεί μια ομάδα που έχει πάει στον τελικό λόγω του Μέση, ο οποίος είχε 12 συμμετοχές σε γκολ, 8 γκολ και 4 ασίστ, και έκανε τα πάντα στον αγωνιστικό χώρο, και υπάρχει αυτό ότι δεν έτρεχε πολύ, δεν έκανε πολύ κτλ. Χωρίς το Μέση η Αργεντίνη δεν θα έχει περάσει καν τους ομίλους. Δεν καταλαβαίνω γιατί τον πήρε ο Ρόδρι. Συγχωρέστε με, δεν ξέρω, πείτε με τρελό. Αλλά δεν θεωρώ ότι ο Ρόδρι πρέπει να πάρει το βραβείο του κορυφαίου παίχτη. Στην πραγματικότητα δεν έχει περάσει καν από το μυαλό μου. Δηλαδή, όταν τον είδα τον τελικό και όταν τον είδα να παίρνει το βραβείο από τον Τραμπ. Άλλο. Τέλο πάντων. Όταν να παίρνει το βραβείο, εμένα μου έκανε μεγάλη εντύπωση ότι δεν το περίμενα να κάνει.

Νομίζω η έχθρα μου για τα βραβεία δημιουργήθηκε στην πρώτη σεζόν του Σαλάχ με τη Λίβερπουλ. Τότε που έκανε μια μαγική χρονιά. Ωστόσο δεν του δώσανε τη χρυσή μπάλα. Έπρεπε να την πάρει κάποιος άλλος, δεν θυμάμαι, ή ο Μέσο Ρονάλντο, δεν θυμάμαι τώρα. Απλά επειδή οπωσδήποτε πρέπει να του δώσουμε κάτι, για να μην μείνει παραπονημένος κι αυτός, του δώσαμε το βραβείο Πούσκας για ένα τρομερό γκολ που είχε βάλει πέναντι στην Everton. Προφανώς ήταν πάρα πολύ ωραίο. Αλλά εκείνη τη σεζόν είχα μπει κάτι ανάποδα ψαλιδάκι από το κέντρο και από του Μπέιλ. Είχε μπει το ανάποδο ψαλιδάκι, είχε μπει το ανάποδο ψαλιδάκι του Ρονάλντο. Με τη Juventus, του Μπέιλ ήταν στο τελικό με τη Λίβερπουλ. Και λέει, φίλε, ξέρω εγώ, γίνεται να μην είναι ένα από αυτά κορυφαίο γκολ της χρονιάς και να είναι το ωραίο σόλο του Σαλάχ. Okay. Εμένα μου φάνηκε πάρα πολύ ότι ήταν απλά να ικανοποιήσουμε τον Αιγύπτιο Φαραώ που τρέλανε τον κόσμο. Και ας του δώσουμε απλά το κορυφαίο γκολ και θέσουμε, να το φιλήσουμε, να το σταυροφιλήσουμε και να το στείλουμε στην ευχή της Παναγίας.

Θα ακολουθήσει λίγο και ο Στέφανος Χωριανόπουλος για τα ρεπορτάζ της ημέρας. Και σε ένα πηγαδάκι που είχαμε κάνει χθες μαζί με το Βάιο, του είπε ότι έχεις, του είπε ο Βάιος ότι έχεις το δύσκολο έργο να με αντικαταστήσεις. Και του είπα εγώ ότι άμα είναι να πω κι εγώ, να κάνω το Μιχάλη Τσόχο. Και ο Βάιος μου απάντησε: ωραία, απλά πρέπει να πεις 10 και μισή στο στούντιο.

Πριν κλείσουμε, βλέπω εδώ στα διεθνή ότι ο Κρίστιαν Ρομέρο της τότε να μου πλησιάζει και στην Ατλέτικο Μαδρίτης. Μια πολύ δυνατή μεταγραφή με την ολοκληρώσουν οι Μαδριλένοι. Και ένα μεγάλο κενό που θα αφήσει πίσω στην Τότεναμ. Μια Τότεναμ που έχει αναδιοργανωθεί εντελώς. Έχει πάρει ένα καράβι μεταγραφές. Τον Ντονάλι με πάνω από 100 εκατομμύρια. Τον Ματέος Φερνάντες με 100 εκατομμύρια. Τον Φανχέκε, αν το λέω καλά, της Μπράιτον με καμιά 60. Έχει καταφέρει να διοργανώσει ολόκληρη την ομάδα της. Κατάφερε να ανανεώσει τον Φαντεφέν. Επίσης πολύ σημαντική κίνηση. Σαν μεταγραφή ήταν. Καθώς τον Ολλανδό τον ζήταγε μισή Ευρώπη. Με τις εξαιρετικές εμφανίσεις του σε μια σεζόν τραγική για τα Σπυρούνια. Και εντάξει, θα είναι απουσία ο Ρομέρο, είναι αλήθεια. Θα είναι απουσία και πιθανότατα θα πρέπει να τον αντικαταστήσει. Δεν μπορεί να σταθεί στους παίκτες που έχει ήδη η Τότεναμ. Θα χρειαστεί σίγουρα να προσθέσει άλλη μια μεταγραφή. Και δεδομένα πρέπει να πάρει και επιθετικό, διότι με Ριτσάλισον και Τέλ δεν πέρασε καλά κανείς, ας πούμε. Διότι κανένας από τους δύο δεν έχει πείσει ότι μπορεί να σταθεί. Επομένως, σίγουρα έναν κεντρικό αμυντικό και ένα φορ θα τα χρειαστεί. Μην χρειαστεί και τερματοφύλακα. Απλά ο πιτσιρικάς που έχει Κίνγκης, τέλος πάντων, η αλλαγή του Βικάριο στο φινάλι της περσινής σεζόν έκανε πολύ καλές εμφανίσεις. Είχε αυτό το τραγικό παιχνίδι με την Ατλέτικο Μαδρίτης, όπου ο Τούντορ, νομίζω, τον έκανε αλλαγή στο ημίχρονο, που θεωρήσαμε όλοι ότι του διέλυσε την ψυχολογία. Ωστόσο, ο νεαρός κίπερ στο φινάλι της σεζόν κράτησε όρθια την Τότεναμ που χρειάστηκε και την έσωσε από τον υποβασμό. Δεν είναι λίγα πράγματα αυτά.

Και όπως πολύ σωστά τονίζει και ένας φίλος, η Tottenham πούλησε και τον Spence στην Inter. Ένας ποδοσφαιριστής που να δούμε αν θα μπορέσει να πιάσει, γιατί με τη φανέλα της Tottenham δεν έκανε τρελά πράγματα. Ήταν φοβερός και τρομερός στο Μουντιάλ με την Εθνική Αγγλίας. Να δούμε αν είναι ένα πυροτέχνημα από αυτά τα κλασικά του Μουντιάλ. Ή αν θα πιάσει και στην Ίντερ και θα λέμε μια εξαιρετική κίνηση από τους Νερατζούρι. Αυτό είναι ένα ερωτηματικό που πρέπει να απαντηθεί στο γήπεδο. Αυτό το χρόνο είχαμε για σήμερα. Μπαίνει με φόρο ο Στέφανος Χωριανόπουλος για τα ρεπορτάζια της ημέρας. Ρεπορτάζια. Το ρεπορτάζ δεν μου αρέσει. Τα ρεπορτάζια είναι πιο ωραίο. Να ευχαριστήσω πάρα πολύ τον Πάνο Μπουρνά που ήταν στην...

0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
1: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτιδημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
0: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
2: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
3: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
4: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.

0: εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
1: Aqua Color Bithelis. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.
2: Sport FM.
3: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγή.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
3: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 4368 25.
5: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610 994 111.
1: Sport FM.
6: Sport FM.
1: Πάτρα, πρωταθλητής.

0: Πάτρα Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
7: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
8: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και τη τελευταία λέξη στην τεχνολογία.
9: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκο Αβράμη Βασίλη Τζικόπουλο.
10: Σύγχρονε εγκαταστάσει βαφή.
9: Βαφείο με υδατοδιάλυτε βαφέ.
10: Άνετο και υπερσύγχρονο φούρνο τελευταία τεχνολογία.
9: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σα.
10: Σύγχρονο φανοπλοίο Βαφείο Νίκο Αβράμη Βασίλη Τζικόπουλο.
9: Στον κόμβο Εγγλικάδα.
10: Τηλέφωνο 2610 642 399.
11: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφείο Φανοπλοίο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
0: Sport FM Πάτρας.

0: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
1: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
3: Σπούδασε στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
4: Τάνια!
5: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
4: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco 2 πίτσες, 3 μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
5: Πες μου, πιο συγκεκριμένα.
4: Διάλεξε εσύ. Στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
5: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
4: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco. Από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
6: El Greco. Πίτσα El Greco. El Greco. Πάλι ζωγράφισες.
7: Παλιά. Μπαίνει μπροστά.
8: Κάνει το βλασέ.
9: Δεν είναι offside.
10: Το σούτ.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέ. Κάνει το βλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
5: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
4: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610-224-245 και 6945-634-639.
6: Τι έχεις ρε Μάκη, άϊπνος φαίνεσαι.
7: Άσε, στάζει.
6: Τι έγινε, πού έμπλεξες.
7: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
6: Α, υγρασία. Σου χωλήσει. Δόμημα Μαρμαράς, ό,τι θέλεις για υγρομόνωση.
8: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς.
9: Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους
8: που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις.
9: Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, παραλία.
8: Τηλέφωνο 2610 527 588.
10: Για άριστη οδική συμπεριφορά και ασφάλεια σε κάθε διαδρομή, συνεργείο Ανδρέας Καλατζής. Ευθυγράμμιση, ζυγοστάθμιση, ρύθμιση αναρτήσεων, έλεγχο συστήματος διεύθυνσης για σταθερό κράτημα και άνετη οδήγηση. Ανδρέας Καλατζής. Τα τελειότερα και πιο σύγχρονα μηχανήματα. Δημοκρατία 60 Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-526-590.
11: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
12: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
13: Έλα μαζί μου και σπάστο.
12: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
14: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

Wild thing, I think you move me. But I wanna know for sure.

0: Sport FM Patras. Goals στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
3: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και Smart Home Solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
4: Πάτρας 96,3.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
2: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. What, couture?
1: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
2: Βέβαια, δίκιο έχουν. Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και gadget από όλα τα κορυφαία brands. Και την καλύτερη εξυπηρέτηση. Να πάνε, είναι η διαταγή.
1: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς, μετράς.
3: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
4: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
5: Skoda Zen. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα Zen. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
6: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
7: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο Ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο Ελαστικών Θερμός.

0: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
1: Δεν υπάρχει!
0: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις, Δούβρης.
3: Φαντάσου μια κουζίνα με επιφάνειες που κρατάνε για πάντα.
4: Χωρίς γρατζουνιές και σημάδια από καψίματα.
5: Πάντα σαν καινούριες.
3: Ακριβώς. Με Σάιλστον και Ντέκτον αποκλειστικά από τα μάρμαρα Μπινιέρης έχεις και ομορφιά και αντοχή. Σάιλστον. Η κορυφή στις επιφάνειες χαλαζία. Ντέκτον Ultra Combat Stone. Η πρωτοποριακή τεχνολογία χαλαζία γυαλιού και πορσελάνης. Επισκεφτείτε μας στην οδό Αλμπυρού 2 και Αργίου ή καλέστε στο 2610 525 352 και ανακαλύψτε τις σύγχρονες λύσεις μας για την κουζίνα και τον μπάνιο σας. Μάρμαρα Μπινιέρης. Δύναμη κομψότητας.
6: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
7: Για πάνω από 20 χρόνια η Γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, χωροβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Somerset 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111. Από το 1970 το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
8: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
7: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Simux στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
8: Aqua Color Μπιθέλης, Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970 το ξύλο έχει το χρώμα μας.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλαφέκ. Κάνει το βλαφέκ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο μήνες.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών.

0: σύμπτωμων, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977 633 242.
1: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος. Το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Τιμαίων 121. Τηλέφωνο 2610 520 063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
2: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας. Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
3: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
4: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
5: Σύγχρονο φανοποιείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
6: Σύγχρονες εγκαταστάσεις βαφής.
7: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
8: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
9: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα, διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
10: Σύγχρονο φανοποιείο βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
11: Στον κόμβο Εγγλικάδας.
12: Τηλέφωνο 2610-642-399.
13: Αχ, τι έπαθα!
14: Είχατε ατύχημα? Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
15: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
14: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610-642-626.
0: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείο Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
16: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
17: El Greco.
16: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
17: El Greco.
16: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
17: El Greco.
16: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
17: El Greco.
16: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
2: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
3: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτίδη Νέων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
3: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
4: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
3: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
4: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
3: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-254-565.
5: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις, δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
6: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
7: Έλα μαζί μου και σπάστο.
6: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
8: Τραγγίλα, Ακύλα.
9: Sport FM Patras 96,3.
10: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων Ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων Ενρίων, αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
3: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μη χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
4: Δεν υπάρχει!
3: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
2: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
5: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25.
0: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
6: Μόνο τα τυπικά απομένουν για την παραχώρηση του Νίκλας Ελίασον από την ΑΕΚ στην Ιντερνασιονάλ. Οι Βραζιλιάνοι θα καταβάλουν 300.000 ευρώ ως ενίκιο για το δανεισμό του, θα καλύψουν το συμβόλαιό του, ενώ υπάρχει και οψιόν αγοράς ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τις προσεχείς αγωνιστικές υποχρεώσεις της ομάδας. Το βάρος στα τελειώματα φάσεων έριξε ο Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίος έδωσε διήμερο ρεπό στους παίκτες του. Για κρούση της Ομόνιας στον Κοτσόλη για τον Μπακασέτα κάνουν λόγο δημοσιεύματα στην Κύπρο. Παίκτης του Ολυμπιακού είναι επίσημα ο Mbaye Ndiaye, καθώς οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτησή του μέχρι το 2028. Την περασμένη σεζόν, 29χρονος Σενεγαλέζος forward είχε με τη Βιλερμπάν κατά μέσον όρο 7,7 πόντους, 4,8 rebound, 1,3 assist, 1,2 κλεψίματα και 1,4 κοψίματα. Περηφάνος για όσα έχει πετύχει ο Όφη στο διάστημα της παρουσίας του είναι ο Χρήστος Κόντης, μια ομάδα που συνεχίζει να πιστεύει, να χτίζει και να προσφέρει αποτελέσματα. Το μήνυμα του προπονητή των κριτικών στα social media την επομένη της κατάκτησης του Superbet Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ. Εντός της ημέρας τελειώνει του Ζερεμί Πετρί στον Άρη. Οι Θεσσαλονικείς έχουν συμφωνήσει με τη Watford για την απόκτηση του Γάλλου δεξιού μπακ εναντί 2 εκατομμυρίων ευρώ και πιθανότατα σήμερα θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στους Κίτρινους. Τρίπλη ελληνική παρουσία σε δύο τελικούς στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Στις 10 παρα 10 αρχίζουν τις προσπάθειές τους στο επικοντό Κατερίνα Στεφανίδη και Αριάδνη Αδαμοπούλου, ενώ περίπου μία ώρα αργότερα ρίχνεται στη μάχη στη δυσκοβολία και ο Δημήτρης Παυλίδης. Εκτός ημιτελικών στα 200 μέτρα Μυριανθόπουλος και Γκαραγκάνης, αποκλεισμό στο ύψος για την Παναγιώτα Δόση. Το πανελλήνιο ρεκόρ στα 1500 μέτρα ελεύθερο κατέριψε η Άρτεμις Βασιλάκη με 16-13-81 και προκρίθηκε στον τελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Στον ημιτελικό των 50 μέτρων ύπτιο στις 8 συμμετέχει ο Απόστολος Χρήστου, ενώ 10 λεπτά νωρίτερα θα διεκδικήσουν μια θέση στον τελικό των 100 μέτρων ελεύθερο Γεωργία Δαμασιώτη και Άννα Ντουντουνάκη. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τη φιλική αναμέτρηση της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ απέναντι στην Κύπρο στο Telecom Center. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 24 Αυγούστου. Επιστροφή στην Ελλάδα για τον Φρανσέσκ Κρέσπι, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον Βόλο. Ο 29χρονος Ισπανός έχει αγωνιστεί για μία εξαετία στον Αστέρα Άκτορ, ενώ την περασμένη σεζόν έπαιξε στην Τουρκία για λογαριασμό της Van Sport. Την απόκτηση του 28χρονου Πορτογάλου Φορ Πέδρο Μαρκές έκανε γνωστή ο Ηρακλής. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, η Μπεσίκτας υποδέχεται τη Χράντετς Κράλοβε έχοντας επικρατήσει 1-0 στο πρώτο μάτς, με τον ηττημένο να είναι ο προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Conference. Σέντρα στις 8, ενώ την ίδια ώρα η Πάφος φιλοξενεί τη Σάλτσμπουργκ θέλοντας να ανατρέψει το 1-0 της Αυστρίας και η Ομόνια αντιμετωπίζει στην Κύπρο την Λίνκολντ μετά το ισόπαλο 1-1 στο Γιβραλτάρ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθούν οι ρεπόρτερς.
0: win

0: Καλησπέρα σας, 5η 13 Αυγούστου 2026, 7 λεπτά μετά τις 4, οι ρεπόρτερς είναι εδώ, σε πλήρη σύνθεση, Κώστας Κιτζετζόγλου στο δρόμο προς το λιμάνι του Πειραιά. Τι έγινε, Κωστή?
1: Κώστας από δρόμο.
0: Κώστας,
2: Κώστας από
0: πέλαγος, μια χαρά ακούγεσαι, φίλε. Τζάμι, σαν να είσαι δίπλα.
2: Απίστευτα πράγματα.
0: Ναι, τρομερά.
2: 3:20 είχαμε άφηξη. Δηλαδή τώρα θα είχαμε βγει και καφέ στο σπίτι.
0: Δεν πειράζει, ρε φίλε, δεν πειράζει. Γι' αυτό υπάρχει τεχνολογία για να λύνει τα προβλήματα.
2: Οπότε μετά την εκπομπή σου από αεροπλάνο πήγαμε τώρα και σε πλοίο.
0: Έτσι ακριβώς, φίλε, έτσι ακριβώς.
2: Οπότε θυμάμαι μετά που ήταν κι εσύ.
1: Μόνο εγώ χθες το αεροπλάνο, τα κλείσα όλα και τίποτα.
0: Γιώργος Τσανάκας έχει επιστρέψει και ο Γιώργος.
2: Έχει δουλίτσα σήμερα ο Γιώργος από ό,τι βλέπω.
1: Ναι, έχουμε.
0: Παιδιά, βάλτε λίγο πλάτη, γιατί τράβηξα μεγάλο κουμπί χθες εγώ.
2: Καλά, σήμερα Τάσο, πραγματικά πιστεύω θα κάνεις αρνητικό ρεκόρ μηνυμάτων.
0: Θα το δούμε, φίλε, θα το δούμε. Λοιπόν, έχουμε νέαρχο Κυριαζόπουλο στη Δήμηση των Ήχων και Επιλογής Μουσικής, Κωνσταντίνα Πανούτσου στη Δημοσαφική Υποστήριξη και θα είμαστε 2 ώρες μαζί σας με τα γνωστά θέματα για τον Ολυμπιακό, την ΑΕΚ, τον Παναθηναϊκό, Παναθηναϊκό, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, ΑΕΚ, Ολυμπιακό, Παναθηναϊκό, όπως θέλετε με τη σειρά βάλτε τα. Οι εξελίξεις έχουμε να κάνουμε με καταρχάς το χθεσινό παιχνίδι του Super Cup που ο Όφη το κατέκτησε. Έκανε άλλη μια ας πούμε έκπληξη αφού πήρε το κύπελλο τον ΠΑΟΚ, πήρε και το Super Cup από την ΑΕΚ. Ο Ολυμπιακός έχει θέμα με τη Λίμπαρ, θα μας τα πει σε λίγο ο Γιώργος Τσανάκος. Ο Παναθηναϊκός έχει την προπόνησή του, είχε σήμερα ουσιαστικά ετοιμάζεται, θέλει να μάθει, θα μάθει σήμερα τον αντίπαλο για την άλλη εβδομάδα. Είναι αν οι Χράντες Κράλοβε ή Μπεσίκτας. Φαβορεί να είναι οι Χράντες Κράλοβε να χάσει. Δηλαδή η Μπεσίκτας έχει κερδίσει και στην Τσεχία και παίζει σήμερα στην Κωνσταντινούπολη. Αυτά, για όλα αυτά θα μιλήσουμε και πάμε σιγά σιγά να ξεκινήσουμε τον Κέτσε, Γιώργο.
1: Ναι, ας ξεκινήσει. Ναι.
0: Και έτσι ξεκίνησε και πες τι έχει η ΑΕΚ, πώς θα είδες και λοιπά. Μετά σκητάτε την πάρει ο Γιώργος, γιατί και αυτός έχει εξελίξει.
2: Εντάξει, μίλησα και χθες για το παιχνίδι και το πρωί. Πιστεύω ότι το βασικό πρόβλημα από εμένα...
1: Κέτσε.
0: Κάτσε, το ματιάσαμε.
1: Να σε ξανασυνδέσουμε, μήπως, γιατί...
0: Κάτσε, το ματιάσαμε.
1: Γιατί δεν ακούγεσαι καλά.
0: Ωραία, ξεκίνα Γιώργο, εσύ. Ξεκίνα.
1: Λοιπόν, ναι, να ξεκινήσουμε αυτό που είπα και από το πρωί, ότι πλέον ο προπονητής, ο Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, είναι σε δύσκολη θέση. Είναι η πρώτη φορά που είναι σε τόσο δύσκολη θέση ο Βάσκος τεχνικός, μετά και τον αποκλεισμό από την Νάιμέγγεν, ίσως η θητεία του είναι το πιθανότερο σενάριο, όχι ίσως, το πιθανότερο σενάριο σχεδόν βέβαιο, όπως γνωρίζω, είναι η θητεία του να ολοκληρωθεί το επόμενο διάστημα. Είναι μια δύσκολη απόφαση αυτή που είναι να πάρει ο Ολυμπιακός, γιατί θυμάστε την προηγούμενη φορά τι έγινε όταν έφυγε ο Πέδρο Μαρτίνς και πόσο ο Ολυμπιακός, πόσους προπονητές πέρασε για να βρει έναν προπονητή. Έφτασε στο Μεντιλίμπαρ για να βρει έναν προπονητή που θα μείνει για χρόνια και να υπάρχει μια σταθερότητα. Αλλά νομίζω οι άνθρωποι του Ολυμπιακού σκέφτονται ότι είναι η ώρα για μια αλλαγή. Νομίζω από τη στιγμή που θα πάρθει η απόφαση που θα επικοινωνηθεί και στον προπονητή και όλα, νομίζω ότι θα προσπαθήσουν να τα κάνουν όλα με σεβασμό προς τον προπονητή και σε όλα αυτά που έχει πετύχει. Είναι μια απόφαση που αρκετούς τους βρίσκει αντίθετους, κάποιους άλλους τους βρίσκει σύμφωνους. Οκ, αυτά είναι απόψεις. Αν μη τι άλλο, είναι μια απόφαση που έρχεται 2 μήνες μετά τη συνάντηση του προπονητή με τον πρόεδρο του Ολυμπιακού, τον ιδιοκτήτη του Ολυμπιακού, όπου συνέχισαν κανονικά τη συνεργασία τους. Βέβαια, το είπα και πριν για να το διευκρινίζουμε, δεν είχε ένα νέο στο Μάιο με τη Λίμπερ, όταν βρέθηκε με τον Βαγγέλη Μαρινάκη. Είχε συμβόλαιο κανονικά και απλώς μίλησαν ότι παρότι χάθηκε το πρωτάθλημα, συνεχίζεται η συνεργασία τους και ότι πρέπει να γίνουν αλλαγές στην ομάδα και διάφορα ακόμα. Αλλά τώρα φαίνεται πως έχουν αποφασίσει οι άνθρωποι του Ολυμπιακού να πάνε σε μια αλλαγή. Όποιος λέει για ηλεκτροσόκ, κατά τη γνώμη μου, κάνει μεγάλο λάθος. Δεν μπορεί να υφίσταται ηλεκτροσόκ στις 13 Αυγούστου. Ένα ηλεκτροσόκ μπορεί να γίνει μέσα στη σεζόν, το Μάρτιο, ξέρω εγώ, όταν θα είναι στην τελική ευθεία του πρωταθλήματος. Τώρα είναι μια αλλαγή. Είναι, νομίζω, λίγο σε αυτές τις γενικότερες αλλαγές που γίνονται το τελευταίο διάστημα, που δείχνουν και ότι τα πράγματα δεν πηγαίνανε καλά το προηγούμενο. Είναι μια παραδοχή λαθών, νομίζω, και από τους ανθρώπους του Ολυμπιακού. Πρώτα γιατί ήρθε και ο Καρντόσο, ένας άνθρωπος να βοηθήσει τα μεταγραφικά, αλλά και τώρα και ο Μουνκαντά, και αυτός για να βοηθήσει τα μεταγραφικά. Και τώρα φαίνεται ότι θα έχουμε και την αποχώρηση και του Βάσκου τεχνικού μετά από 2,5 χρόνια επιτυχιών. Ο μεγαλύτερος προπονητής στην ιστορία του Ολυμπιακού, ο πιο επιτυχημένος. Ένας άνθρωπος που έκανε κάτι που δεν έχει ξανακάνει ποτέ κανείς. Έκανε κάτι σπάνιο. Δεν ξέρω αν θα το ξαναδούμε εύκολα αυτό που κατάφερε. Ένας κύριος, πραγματικός. Αλλά περιμένουμε έτσι να μάθουμε σύντομα, γιατί επί της ουσίας στον Ολυμπιακό δεν βγαίνει κάτι προς τα έξω. Αλλά αυτή είναι η αίσθηση που υπάρχει. Στην Ισπανία τώρα, για να το συνδέσουμε, γράφτηκε από τον ένα από τους κορυφαίους δημοσιογράφους στην Ευρώπη και ίσως και ο κορυφαίος Ισπανός δημοσιογράφος, ο Ματέο Μορέτο, ότι ο Ολυμπιακός αποφασίζει για αλλαγή προπονητή και ότι αξιολογεί δύο περιπτώσεις. Ο ένας είναι ο Μαρθελίνο και ο άλλος είναι ο Έντερ Σαράμπια. Μιλάμε για μια περίπτωση όπως ο Μαρθελίνο, πάρα πολύ ψηλού επίπεδου, ένας top class προπονητής που έφυγε από τη Βιγιαρεάλ, είναι πλέον ελεύθερος. Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Μαρθελίνο παίζει για τον Ολυμπιακό. Έχουν ξαναμιλήσει πριν αρκετά χρόνια οι άνθρωποι του Ολυμπιακού με τον Μαρθελίνο. Να δούμε, γιατί είναι μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση. Σίγουρα πολύ μεγάλο συμβόλαιο. Ήταν και ένας προπονητής που πριν από μερικά χρόνια δεν έβλεπε τόσο πολύ την Ελλάδα, σαν πιθανό προορισμό, αλλά αυτά αλλάζουν. Και απ' την άλλη, ο Έντερ Σαράμπια είναι ένα διαφορετικό προφίλ, ένας προπονητής 45 χρονών με πολύ επιθετικό ποδόσφαιρο. Ταιριάζει λίγο στο στυλ του Ολυμπιακού που παίζει τώρα, με pressing, με άμεσο ποδόσφαιρο, με ταχύτητα, με κάτω την μπάλα. Ήταν στην Έλτσε. Στο πρώτο μισό της σεζόν η Έλτσε ήταν μια εξαιρετική ομάδα με πάρα πολύ ωραίο ποδόσφαιρο. Είχε μια πτωτική πορεία στο δεύτερο γύρο, αλλά εντάξει, μιλάμε για την Έλτσε τώρα, για να το καταλάβουμε. Δεν μιλάμε για την. Ήταν στη Βιγιαρεάλ και είχε τέτοια αποτελέσματα. Υπάρχει το ενδιαφέρον που συνεχίζεται για τον Πουέρτα, τον Καντιού και τον Κάσερες, οι τρεις χαφ που ο Ολυμπιακός εξετάζει. Υπάρχει ο Τικνησγιάν, το αριστερό μπακ του Ερυθρού Αστερά, για το. Για να καλύψει το κενό που έχει αφήσει ο Ορτέγκα. Και γενικότερα ο Ολυμπιακός πρέπει να κάνει 5 με 6 μεταγραφές άμεσα. Αυτό το ξέρουν όλοι. Ο χρόνος περνάει, είναι 13 Αυγούστου. Σε 8 ημέρες ξεκινάει το πρωτάθλημα. Και καταλαβαίνουμε ότι αν έχουμε τόσες πολλές αλλαγές, ο νέος προπονητής θα χρειαστεί άμεσα να μπει σε πολύ απαιτητικές συνθήκες, αλλά θα χρειαστεί και χρόνο με τόσες αλλαγές στην ομάδα. Γιατί ο Ολυμπιακός έχει κάνει ήδη 11 μεταγραφές, πάμε για 16-17 μεταγραφές τουλάχιστον, μιλάμε για σχεδόν καινούριο ρόστερ. Αυτά, και να μην το ξεχάσω, το είχα πει και πριν, απλά είναι υποχρεωμένοι να ακούνε πάντα οι φίλοι, ότι και ο Ζώτα Σίλβα δεν φαίνεται πως θα είναι διαθέσιμο στην πρώτη αγωνιστική μετά το πρόβλημα το μυϊκό που είχε στον Οπίστιο Μοιραίο στο δεύτερο μάτς με την Αϊμέγγεν. Αυτά.
0: Μάλιστα. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
5: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές, όπως ένα

0: συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
1: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
2: Η Winsport FM 94,6.

0: Πάμε γρήγορα τώρα που είναι καλό το σήμα στον Κώστα. Έλα, Κωστή.
1: Δεύτερη προσπάθεια.
2: Πάμε και Άγιος ο Θεός. Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, λέω λοιπόν ότι για μένα αν κυρίως έχασε το παιχνίδι χθες, επειδή στο δεύτερο ημίχρονο δεν ξέρω αν σκέφτεται το επόμενο μάτς ή θεωρούσαν οι παίχτες της μέσα τους. Δεν λέω ότι έγινε κάτι, ότι εύκολα ή δύσκολα στο τέλος θα το πάρουν το παιχνίδι. Στάθηκε και μια μεγάλη ευκαιρία να γίνει το 2-0. Μέσα σε 7 λεπτά έφυγε ανατροπή. Μετά η ΑΕΚ ξύπνησε. Στον λίγο χρόνο που είχε μπόρεσε να ισοφαρίσει. Και έχασε το παιχνίδι στο πέναλτι. Πήκε η κατάξη για τον Όφη. Δεν νομίζω ότι έπαιξε κάποιο ρόλο η διευθυνσία κάτι. Εντάξει, το δεύτερο γκολ. Όχι, έχουμε δει τέτοια γκολ να κυρώνονται. Φώναξε και το ΒΑΡ το διαιτητή, τον Παπαπέτρου. Να το δει, έκρινε ότι δεν επηρέασε τη φάση ο ποδοσφαιριστής του Όφη που ήταν offside. Θα συμβούν αυτά, λέω και πάλι, έχουμε δει τέτοια γκολ και να μετράνε και να μην μετράνε. Ο Παπαπέτρου το μέτρησε. Ο προπονητής μετά το τέλος, ο Μάρκο Νίκολιτς, μίλησε για μάθημα. Θεωρώ και εγώ ότι είναι ένα μάθημα αυτό και κυρίως επειδή και μέσα στη χρονιά η ΑΕΚ θα παίζει παιχνίδια πριν από παιχνίδια στην Ευρώπη που εντάξει δεν θα είναι τόσο κρίσιμο σε αυτά τα δύο με τη Λεύσκη γιατί από αυτά κρίνεται η πρόκληση στο που είναι ένα όνειρο σίγουρα για όλους τους ποδοσφαιριστές και λογικό είναι να το σκέφτονται αλλά και μέσα στη σεζόν θα έχει πολλά παιχνίδια πρωταθλήματος πριν και μετά από ευρωπαϊκά μάτς και δεν πρέπει να επηρεαστεί και δεν λέω να μην επηρεαστεί σε κόπωση, αυτό υπάρχει, γι' αυτό θα γίνεται και rotation αλλά θα πρέπει οι ποδοσφαιριστές που θα παίζουν τα παιχνίδια τα ελληνικά είτε είναι κάποιοι ίδιοι που παίζουν και στην Ευρώπη είτε αυτοί που λόγω rotation παίζουν στο ελληνικό πρωτάθλημα θα πρέπει να είναι σοβαροί και συγκεντρωμένοι και να δίνουν το 100%. Μπορώ να πω ότι χθες σε κάποια σημεία δεν υπήρχε ούτε το 100% της συγκέντρωσης, ούτε το 100% της προσπάθειας και αυτό στήξε γιατί από την πλευρά του Όφη πραγματικά έπαιξε το παιχνίδι, όλο το παιχνίδι όπως το άξιζε, όπως άξιζε σε ένα τρόπο. Ανεξάρτητα αν η ΑΕΚ ήταν καλύτερη, είναι καλύτερη ομάδα από τον Όφη και αν δεν του είχε επιτρέψει ας πούμε μέχρι το 60 ξέρω εγώ να κάνει κάποια μεγάλη ευκαιρία. Τώρα κοιτάει μπροστά, σήμερα ήταν το από αύριο η ΑΕΚ μπαίνει στη τελική ευθεία για τον πρώτο μάτς, θα γίνει...
0: Οπα, ξαναπες το Κώστα.
1: Λέω, ακούγουμε καλύτερα.
2: Όχι, δεν ακούγεσαι καλύτερα, φεύγει και έρχεται. Ωραία.
0: Τώρα ακούγεσαι, για πες το.
1: Ναι, λέω ότι θα παίξει την Τρίτη στις 10 το βράδυ. Στο γήπεδο Βασίλη Λεύσκη.
0: Εκεί που έγινε το μάτς του Παναθηναϊκού με τη ΣΚΑ.
1: Εκεί είναι οριστικό τάσο.
2: Ναι. Αυτό είναι το εθνικό του στάδιο, δεν είναι.
0: Ναι, άστο, φίλε. Άστο. Νομίζω ότι είναι όπερα, δεν είναι γήπεδο. Απ' έξω και μέσα όταν μπαίνεις αυτό καταλαβαίνεις.
1: Ναι. Να πω επίσης για όσους αγωνιούν ότι επειδή στην ομαδική της ΑΕΚ δήλωσε συμμετοχή και ο Γιώργος Μαραθιανός. Οπότε και σε αυτό το κρίσιμο ραντεβού θα είναι κοντά.
0: Δεν ξέρω αν αυτό είναι καλό νέο. Θα αποκαλύψω. Συγγνώμη, φίλε, θα αποκαλύψω μια συνομιλία μου με τον Γιώργο Μαραθιανό. Βεβαίως οι ιδιωτικές συνομιλίες δεν πρέπει να βγαίνουν προς τα έξω. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Αλλά παίρνω την άδεια μόνος μου, χάμος να μου τη δώσει ο ίδιος. Μετά το παιχνίδι του λέω γουρλής. Και η απάντησή του ήταν για τον Όφη ήμουνα. Οπότε καταλαβαίνεις.
1: Καλά, τι να πει και ο Τσόχος, έτσι. Το κύπελο και ο Super Cup. Μιλάμε τώρα. Θα πηγαίνει στην Κρήτη και δεν θα πληρώνει ούτε...
0: Ναι ρε φίλε, ο Τσόχος πραγματικά, ο Τσόχος έσχε πληρώσει ξανά καφέ στην Κρήτη μετά από αυτά τα δύο που είχε κάνει, φίλε, θα είναι άδικο. Έχεις δίκιο.
1: Θα γίνεται μάχη ποιος θα τον κερδάει πρώτος.
0: Έχεις δίκιο. Μάλιστα.
1: Να πω επίσης ότι το ευχάριστο αν υπάρχει κάτι από χθες είναι ότι δεν υπάρχει κάποιο τραυματισμό. Δεν υπήρχε κάποιο τέτοιο πρόβλημα. Και λέω και πάλι ότι ξεκινάει από αύριο η προετοιμασία για κακά τα ψέματα παιδιά. Μπορεί να είναι Αύγουστος αλλά είναι δύο πολύ κρίσιμα μάτς για την ΑΕΚ. Παίζονται πάρα πολλά. Στεναχωριέμαι πολλές φορές που ακούω ακόμη και ο φιλάθλους να λένε πρώτα για το οικονομικό. Γιατί πρώτον.
0: Το πρεστίζει.
1: Αυτή την εποχή δεν έχει, πώς να το πω, οικονομικά θέματα. Σίγουρα είναι πολύ καλό να πάρει 15 εκατομμύρια παραπάνω με το καλημέρα από το να παίξει, ας πούμε, στο Europa. Αλλά είναι πάνω απ' όλα αυτό που είπε Στάσιο εσύ. Είναι το πρεστίζει, είσαι στις 32 ομάδες της elite του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου. Και πάνω απ' όλα αυτό είναι που μετράει. Και μακάρι ο Έλληνα να τα καταφέρει. Αυτά, δεν έχω κάτι άλλο. Και τώρα και τα μεταγραφικά είναι λίγο, όχι ότι είναι παγωμένα, είναι λίγο, ξέρεις, σε καταστολή, γιατί δεν υπάρχει πολύ χρόνος να μπουν πέφτες στη λίστα. Θα πρέπει να έρθει κάποιος πάρα πολύ έτοιμος για να προλάβει να μπει στην ευρωπαϊκή λίστα. Οπότε το βάρος τώρα έχει πέσει στο αγωνιστικό.
0: Μάλιστα.
2: Απλά να πω μια είδηση που είδα τώρα.
0: Βεβαίως.
2: Επειδή είχες παίξει αυτός ο παίκτης και στην Ελλάδα και στην ΑΕΚ, ο Πόνσε επιστρέφει στην Έλτσε.
0: Στην Έλτσε είναι το δικαιωμάτιο.
2: Ναι. Ωραίος παίκτης ο Πόνσε.
1: Τον αγοράζει η Έλτσε δηλαδή.
2: Ναι, έτσι φαίνεται.
1: Όχι.
2: Ναι, τον αγοράζει. Για να βλέπω ένα συν ένα, ναι. Αγοράθεν.
0: Λοιπόν, να πω κι εγώ δύο λόγια. Έγινε προπόνηση σήμερα. Από αύριο για δύο μέρες έχει ρεπό. Το χρειάζονται οι παίκτες, γιατί εντάξει, έχουν περάσει κάποια παιχνίδια τα οποία και τα τέσσερα είχαν μεγάλη πίεση. Μεγάλο πρέπει για την πρόκριση. Και είναι και νωρίς ακόμα στην χρονιά. Δεν είναι ακόμα έτοιμη η ομάδα. Και θα ξεκουραστούν. Θα τους είπε και ο προπονητής ότι θα πρέπει να καθαρίσει το μυαλό τους για να ετοιμαστούν από την Κυριακή για τα παιχνίδια, τα play-off που θα δούμε απόψε ποιος θα είναι αντίπαλος. Χάντες Κράλοβε, Μπεσίκτας παίζουν στις 8 η ώρα στην Τουρκία. Να πούμε ότι η Μπεσίκτας είχε κερδίσει 0-1 στο πρώτο παιχνίδι, είχε μείνει με 10 παίκτες στο τελευταίο 20 λεπτό, αν δεν κάνω λάθος, και είχε βάλει γκολ στο διάστημα εκείνο. Λογικά η Μπεσίκτας θα περάσει και η ομάδα θα αποκλειστεί, θα παίξει με τον Παναθηναϊκό. Η προπόνηση σημερινή είχε έμφαση και στην ανάπτυξη και στα τελειώματα των βάσεων. Δούλεψε πολύ ο Νέστης όσον αφορά την ανάπτυξη του παιχνιδιού, διότι θέλει αυτό το πράγμα να εξελιχθεί, η ομάδα να αρχίζει να βελτιώνεται, και κυρίως όταν αντιμετωπίζει κλειστές άμυνες όπως έγινε με τη Τσεσικά 1948, αλλά και στην να είναι αποτελεσματική η ομάδα όταν φτάνει στην αντίπαλη περιοχή. Ανάμεσα στα άλλα, σήμερα έδειξε και ένα βίντεο στους παίκτες ο Νίστρουπ, που ουσιαστικά τους έδειξε τον τρόπο που πρέσαρε σωστά η ομάδα, ειδικά στις αρχές του δεύτερου ημιχρόνου. Έχει κάνει πάρα πολλά καλή ψήματα ο Παναθηναϊκός, όμως παράλληλα έγιναν και λάθη στην απόφαση που έπαιρναν οι παίκτες που έκλεβαν την μπάλα για να γίνει φάση. Δηλαδή, υπήρχαν ψηλά κλεψίματα και το αντίνω αρκετές φορές και άλλων παικτών που δεν έγιναν φάση γιατί δεν ήταν σωστή τελική πάσα, ενώ ήταν 3-3. Εκεί λοιπόν ο Νίθρου επισήμενε ότι είναι πολύ σωστό ο τρόπος που πρέσαρε η ομάδα, όμως δεν πήρε αποτέλεσμα, δεν πήρε δηλαδή αυτό που έπρεπε να πάρει, διότι ήταν λάθος η τελική πάσα, η τελική προσπάθεια, και σε αυτό το κομμάτι θέλει να υπάρχουν καλύτερες αποφάσεις, γιατί είναι κρίμα να κάνεις το δύσκολο, που το δύσκολο είναι να περσάει σωστά για να κλείσεις την μπάλα, και να μην κάνεις σωστά το πιο εύκολο, να δώσεις μια πάσα δεξιά και να γίνει μια φάση. Αυτό δεν έγινε. Κάνει σωστά το πιο εύκολο, να δώσει μια πάσα δεξιά και να γίνει μια φάση. Αυτό δεν έγινε στην

0: και ευτυχώς δεν έγινε κάτι άλλο και του Κυριακόπουλου, άρα και οι δύο θα είναι διαθέσιμοι για το παιχνίδι της ερχόμενης Πέμπτης, όπως θα είναι και διαθέσιμος και ο Τσάπρας, ο οποίος εξέτησε την ποινή του. Υπάρχει ένα δημοσίευμα που αναφέρει ότι το Παναθηναϊκό, σαν μια ομάδα που ρώτησε για έναν παίκτη επιθετικό χαφ της Μόντζα, τον Ανδρέα Κολπάνη, πλήρης άγνοια δηλώνει στο Παναθηναϊκό, δεν τον ξέρουν καν τον παίκτη. Εντάξει, πιθανότατα θα είναι μια περίπτωση που θέλει ο Μάζερ του να φανεί για να κεβάσει και τον Παναθηναϊκό στο παιχνίδι. Εξάλλου για τη θέση αυτή ο Παναθηναϊκός δεν ψάχνει κάτι. Έχουμε ξαναπεί ότι ο Παναθηναϊκός θα πάρει έναν παίκτη στο 8-6 και από εκεί και πέρα ένα στόπερ εφόσον φύγει ο Τουμπάι ο Πάλμερ, και θα δούμε τι άλλο θα γίνει μέχρι το τέλος Αυγούστου. Αυτά. Δεν έχω κάτι άλλο να πω. Επειδή για τα εισιτήρια ρωτάτε, τα εισιτήρια θα κυκλοφορήσουν μόλις βγει ο αντίπαλος. Δηλαδή, μόλις μάθουμε απόψε με ποιον θα παίξει ο Παναθηναϊκός, πιστεύω θα υπάρχει ενημέρωση από την ΠΑΕ ή αύριο ή μεθαύριο για το πότε θα κυκλοφορήσουν τα εισιτήρια που θα γίνει το πρώτο μάτς στο ΆΚΑ την ερχόμενη Πέμπτη, αν δεν κάνω λάθος, σε 9.30 το βράδυ. Έτσι. Αυτά.
1: Να πούμε κάτι, εγώ θέλω να πω κάτι. Δεν ξέρω αν θα βρει και σύμφωνος.
0: Θα μείνω σύμφωνος και εγώ. Θέλω να πω κάτι και εγώ ξεχάσει.
1: Ένα μπράβο στον Χρήστο Κόντι.
0: Μπράβο, αυτό ήθελα να πω και εγώ.
1: Που έδιωξε από εκεί.
0: Αυτό ήθελα να πω και εγώ.
1: Τον Νίκο Τζορτζογλού, γιατί είχε ξαναγίνει και στο κύπελο.
0: Και εγώ ξέχασα να το πω.
1: Δηλαδή, αυτό το πράγμα.
0: Είναι τραγικό.
1: Παραπάει. Δεν είναι αυτό ο πρωταγωνιστής.
0: Όχι, όχι.
1: Οι παίκτες είναι πρωταγωνιστές, ο προπονητής.
0: Κώστα, λέμε για την απονομή του κυπέλου.
2: Εντάξει, είναι γελίο πραγματικά. Έτσι. Ναι. Δηλαδή το
0: πρόσεξε όμως.
2: Τον έκραξε όλος ο κόσμος.
0: Ναι, πρόσεξε όμως. Μπράβο στον Κόντι, γιατί οι περισσότεροι παιδί μου δεν τολμούν αυτό να το κάνουν.
2: Εννοείται και ότι έκανε καλά.
0: Μπράβο, πήγε εκεί και του είπε τι δουλειά έχεις εσύ. Εκεί είναι η δουλειά των παικτών και απομακρύνθηκε και ο ίδιος ο Κόντις.
1: Ναι, και το έδειξε κιόλας.
0: Το έδειξε.
1: Και ο άλλος συνέχισε να του λέει κάτι.
0: Λοιπόν, όταν γίνονται τέτοιες ενέργειες, την επόμενη φορά ο X παράγοντας που θέλει να οικειοποιηθεί μια επιτυχία μιας ομάδας δεν θα είναι εύκολο να πάει. Αν υπάρχει τέτοια αντίδραση από προπονητές. Έτσι. Γιατί εδώ ήταν τώρα ο Τζοζογλου. Οκ, τι δουλειά έχει να
2: πάρει. Ο Τζοζογλου μια ζωή είναι. Γραφικός είναι πάντα, δηλαδή.
0: Ναι. Okay. Πάντως έχει δίκιο ο Γιώργος και εγώ αυτό ήθελα να πω, ότι ο Κόντις έκανε μια.
2: Καλά κάνει και το είπατε.
0: Πολύ σημαντική κίνηση και το Κύπρο το σήκωσαν πρωταγωνιστές, δηλαδή οι παίκτες αυτοί που το πήραν. Κωστή, πάμε σε ένα πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε. Ακούγεσαι καλά πάντως.

0: παλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το βλασέ. Κάνει το βλασέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι 2-0.
3: Σπόρ FM Πάτρα.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις ενθερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα εθνική οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή.

0: Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο panagiotopoulos.gr.
1: Κάθε αγώνας έχει τη στιγμή του και κάθε ομάδα τη δική της ταυτότητα. Η Play Sports από το 2015 στην Πάτρα σχεδιάζει αθλητική ένδυση που ενώνει πάθος, απόδοση και στυλ. Για να παίζεις και να ξεχωρίζεις. Δημιούργησε τη δική σου εμφάνιση. Παίξε με χαρακτήρα. Play Sports. Η ομάδα σου όπως την ονειρεύεσαι.
2: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα. Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610 994 996.
3: Sport FM Πάτρας. Τρίποντος στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
4: Φύστηκε στη θαλάσσια περιοχή του λιμένα Ιερά Πέτρας. Καλά στην υγεία του είναι ο κυβερνήτης, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός επιβάτης. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος αύριο στην Αττική με πρόσκαιρες νεφώσεις. Το πρωί οι άνεμοι θα φτάσουν τα 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς στην Αθήνα και τους 29 στη Θεσσαλονίκη.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
7: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. Στίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.
9: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει, που μπρος μου θα σε ξαναδώ.
8: Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο olimazimborume.gr.
10: Η πρόκριση του ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League περνά από τον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Σήμερα συντονιστείτε στις 9.30 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για το κρίσιμο παιχνίδι της ομάδας της Θεσσαλονίκης κόντρα στην Άντερλεκτ στη ρεβάνς της νίκης των Βέλγων με 1-0. Στην περιγραφή από τις Βρυξέλλες ο Δημήτρης Τσορβατζόγλου. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχολιασμό και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Άντερλεκτ ΠΑΟΚ απόψε στις 9.30 στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
5: Win Sport FM 94,6.

0: Επιστρέφουμε 34 λεπτά μετά τις 4. Οι ρεπόρτες είναι εδώ με Κώστα και Ζετζόγλου, Γιώργο Τσανάκα, Τάσο Νικολογιάννη, στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής συνότητας, στον πήγον Sport FM. Νέαρχο Κυριαζόπουλο στη ρύθμιση του ήχου και επιλογή μουσική, Μάνο Μουσουράκη και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη και Κωνσταντίνα Πανούση. Έφυγε.
1: Εγώ για μένα είναι εδώ.
0: Μπράβο. Είναι σαν ένα νερό.
2: Ωραίο.
0: Λοιπόν, Κωστή, τι κάνει. Κώστα. Κώστα, είσαι εδώ. Θα έπεισε ο Κώστα. Εντάξει, τον έχουμε σε λίγο. Ξεκινάς Γιώργο σε μηνύματα.
2: Ξεκινάω, έχουμε εδώ 7 σελίδες μηνύματα. Λοιπόν, Τσανάκα λέει δεν έχει καμία ποδοσφαιρική λογική να διώξει το στρατηγό αυτά τα 2,5 χρόνια. Έχει απογειώσει τον Ολυμπιακό σε πρεστίζ στην Ευρώπη και οικονομικά. Παιδιά, τι να συζητάμε τώρα. Ότι αυτά που έχει κάνει στην Ευρώπη με τον Ολυμπιακό, με τη Λίμπαρ, δεν είναι εύκολο να γίνουν. Σε 2,5 χρόνια έχει 16 νίκες στην Ευρώπη. 16 νίκες. Ο Ολυμπιακός, τώρα που αποκλείστηκε με Νεϊμέγεν, θα είναι στο πότε ένα, στο πρώτο γκρουπ δυναμικότητας στο Europa League. Με 55-56 βαθμούς που έχουν μαζευτεί όλοι αυτοί επί με τη Λίμπαρ. Τι να συζητάμε τώρα. Δεν είναι. Ειδικά αυτά που έχει κάνει στην Ευρώπη και το πώς αντιμετωπίζει όλες τις ομάδες, σαν να είναι ίσες με αυτόν. Ακόμα και με την Μπαρτσελόνα, έφαγε 6 γκολ. Θα παίξει ψηλά, θα παίξει το παιχνίδι του. Με την Ρεάλ Μαδρίτη εδώ μέσα. Την πήγε στα κόκκινα την Ρεάλ Μαδρίτη. Με τη Λεβερκούζεν. Μαδάρα η Λεβερκούζεν. Τι να συζητάμε. Ο χαρακτήρας που έχει φτιάξει ο Ολυμπιακός στην Ευρώπη με τον Μεντιλίμπαρ είναι σπάνιος. Είναι σπάνιος. Ο Ρέιρα, πρώην παίκτης του Ολυμπιακού και είναι προπονητής, λέει που βρίσκεται, θα ήταν μια ιδανική λύση. Παίζει για Εμπαγάσα ως προπονητή. Όχι, ρε παιδιά, όχι Εμπαγάσα. Και ο Ρέιρα πάει στον Ερυθρό Αστέρα.
0: Εμπαγάσα δεν ήταν Ολυμπιακό Β.
2: Στον Ολυμπιακό Β ήταν. Ναι. Ήταν.
0: Α, ναι.
2: Στον Ολυμπιακό Β είναι ο Ρούμπι, ένας προπονητής πάνω και φέρει ο Μεντιλίμπαρ. Ο Ρέιρα πάει στον Ερυθρό Αστέρα γιατί φεύγει ο Στάνκοβιτς από εκεί.
0: Ο Αστέρας αποκλείστηκε από τη Χάπολη Μπεσεβά.
2: Ναι, ναι.
0: Είδα τα highlights χθες.
2: Εντάξει, και αυτοί είναι περίεργοι με τους προπονητές. Δεν είναι εύκολοι.
0: Το ξέρω. Ρε. Ο μόνος προπονητής που έχει πετύχει στον Αστέρα είναι ο Βλάντα
2: Μιλόγεβιτς.
0: Ο οποίος πήγε Σανγκάι.
2: Αλήθεια.
0: Ναι.
2: Καλός προπονητής.
0: Ναι, ρε.
2: Καλός προπονητής. Ναι. Και στην ΑΕΚ που μπορεί να μην έπιασε τόσο πολύ.
0: Ναι.
2: Δεν έπιασε ιδιαίτερα, είναι καλός προπονητής πραγματικά. Ναι. Λοιπόν, κατά γενική ομολογία, λέει στα 3 χρόνια οι περισσότεροι προπονητές έχουν κάνει τον κύκλο τους. Λέει ο Μαρτίνς, πρέπει να φεύγουν. Εντάξει, πολλές φορές είναι λίγο. Στο ποδόσφαιρο ισχύει αυτό. Ανά 3 χρόνια κάποιοι προπονητές, ουσιαστικά ένας κύκλος πολλές φορές στο ποδόσφαιρο κρατάει 3 χρόνια. Δεν έχει άδικο αυτό για τους προπονητές, ισχύει. Έχουμε και Κωστή, ενώ μεταξύ. Κώστα, μας ακούς τώρα.
3: Εγώ σας ακούω, εσείς δεν ξέρω.
2: Μια χαρά.
0: Ναι, τώρα σας ακούμε.
2: Λοιπόν, η πιο σωστή επιλογή για τον Ολυμπιακό.
3: Εντάξει, παιδιά, θα έχουμε λίγο προβλήματα.
0: Τι να κάνουμε, ρε φίλε.
3: Αλλά φταίει, δεν είναι προφανές, γιατί έπρεπε να γυρίσω με πλοίο, γιατί είναι, ξέρεις, έχω το αυτοκίνητο, αυτά.
0: Ναι, δεν γίνεται. Σωστά.
3: Γι' αυτό δεν μπορούσα να γυρίσω.
2: Λοιπόν, πιο σωστή επιλογή λέει ένας φίλος για τον Ολυμπιακό θα ήταν ο Λουτσέσκο, ο οποίος μιλήσει το ελληνικό πρωτάθλημα. Ο Λουτσέσκο είναι στην Αραβία που είναι στο Κατάρ. Εγώ δεν θεωρώ ότι ο Λουτσέσκο θα ταιριάζει στον Ολυμπιακό. Έτσι πιστεύω, δεν λέω. Πάρα πολύ καλός προπονητής, έτσι. Ο Μαρθελίνο λέει είχε αποκλειστεί από τον Γιωβάνοβιτς όταν ήταν στη Μαρσέη. Προπονητής λέει άτιτλος, εκτός από ένα κύπελλο Ισπανίας Βαλένθια, δεν κάνει για εμάς, είναι τύπου Μπενίδες χωρίς τύπους.
0: Παιδιά, δεν μπορεί να είναι σοβαρό αυτό. Συγγνώμη, θα μιλήσω εγώ. Να συγκρίνεις τον Μαρθελίνο με τον Μπενίτεθ, μόνο και μόνο από εκεί ξεκινάμε, καμία σχέση. Ο Μαρθελίνο είναι προπονητής ενεργός. Έτσι. Και στις ομάδες που έχει λύσει στη Μασέη, και αποκλείστηκε. Ήμουν εκεί. Η Μασέη ήταν μια πάρα πολύ καλή ομάδα. Η Μασέη ήταν μια δύσκολη ομάδα. Πολύ δύσκολη ομάδα. Δεν κρατάει προπονητή.
2: Το θυμάσαι, ήταν εκεί το πρώτο ημίχρονο. Τώρα
0: βέβαια, ήταν.
2: Εφιαλτικό.
0: Εφιαλτικό. Και στη Βιγιαρεάλ. Καλά, δεν πήγε.
2: Τρίτη την έβαλε. Τρίτη, τέταρτη.
0: Συγκρίνουμε τώρα τον Μαρθελίνιο, που είναι ένα προπονητή σημερινό με τον Μπενίτεθ, που ήταν προπονητή πριν 20 χρόνια.
2: Και προπονητή που παίζει και καλό ποδόσφαιρο. Ακριβώ.
0: Δεν πάει να συγκριθεί, παιδιά.
2: Το ότι δεν έχει παιδιά πάρει δήλωση όπως λέτε, δεν έχει δουλέψει όμως για σωμάς που έχει δουλέψει ο Μπενίτεθ, έτσι. Ο Μπενίτεθ έχει δουλέψει και στη Λίβερπουλ, έχει δουλέψει στη Τζέλσι, ξέρω εγώ, στην Νάπολη.
0: Ναι, ο Μπενίτεθ τα τελευταία 20 χρόνια έχουμε πει το πρόβλημα είναι αυτό. Τη δεκαετία και το 2000 φυσικά και ήταν καλός προπονητής, πήρε ευρωπαϊκά με τη Λίβερπουλ, αλλά ο χρόνος το ξεπέρασε. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Ναι. Ο Μαρθελίνο είναι εδώ, ενεργός, αυτό λέμε.
2: Ο Άμπελ Φερέιρα λέει θα ήταν ιδανική λύση για τον Ολυμπιακό, αλλά δεν νομίζω να αφήσει την Παλμέρα στη μέση ποδοσφαιρική χρονιά εκεί, λέει ο Μιχάλης. Εντάξει, ο Άμπελ Φερέιρα, παιδιά, είναι προπονητάρα. Προπονητάρα, την άλλη μου. Λοιπόν, δεν ξέρω τι θα κάνετε, λέει, πρώτο του Ολυμπιακού, αλλά κάτω τα χέρια σας το Μεντιλίμπαρ. Πάτε να καλέσετε την ανυπαρξία 2 χρόνων, λέει, του Προέδρου. Μαρθελίνο, άμεσο ποδόσφαιρο παίζει. Δεν νομίζω. Τι να πω. Εντάξει, δεν με έχετε ακούσει ούτε μετά το παιχνίδι, μάλλον, ούτε χθες, ούτε σήμερα. Λοιπόν. Αν ακούσατε ότι εγώ έβαλα στο κάδρο των ευθυνών το Μεντιλίμπαρ και μόνο το Μεντιλίμπαρ ή οτιδήποτε τέτοιο και είπα να φύγει, δεν νομίζω. Ο Βαλβέρδε λέει παίζει, μπορεί να τον πει ο πρόεδρος όπως παλιά. Ο Βαλβέρδε, παιδιά, και νωρίτερα το είπα, δεν υπάρχει περίπτωση να έρθει. Το θεωρώ εγώ απίθανο. Πρώτον, γιατί έχει ένα προσωπικό ζήτημα, ένα ζήτημα υγείας, όχι ο ίδιος. Ένα οικογενειακό ζήτημα, να το πω σωστά, και δεν θέλει να αφήσει την Ισπανία. Και δεύτερον, δεν θα ερχόταν να πάρει τη θέση ενός πολύ καλού του φίλου όπως ο Μεντιλίμπερ. Αν είναι να φύγει ο Μέντι, λέει να έρθει κάποιος νέος φιλόδοξος, όχι κάποιος παροχημένος από τον Μαρθελίνο. Δεν είναι παροχημένος ο Μαρθελίνο, παιδιά. Δεν είναι παροχημένος. Λοιπόν, ο μόνος λόγος, λέει, που δεν έφυγε ο Μεντιλίμπερ το Μάιο ήταν για να χρεωθεί την ηλυμένη απόφαση συμμετοχή στο Europa. Διαφορετικά δεν υπήρχε ένα στην ΠΑΕ που να είδε ότι έπαιζε η ομάδα επί 2 χρόνια. Δεν έπαιζε επί 2 χρόνια, που λες, φίλε μου, έτσι. Το κακό πρόσωπο του Ολυμπιακού ήταν μετά το που τελείωσε το Champions League. Και εκεί το ποδόσφαιρο του Ολυμπιακού δεν ήταν καλό. Συμφωνούμε. Αλλά τι είναι η συλλημένη απόφαση συμμετοχή στο Europa? Και από τη στιγμή που ήταν η λυμένη απόφαση συμμετοχή στο Europa, ότι έκατσε δηλαδή ο Ολυμπιακός και έχασε από την Αιμέγγεν. Αυτό είδατε στο δεύτερο παιχνίδι. Με 10 παίχτες, που με 10 παίχτες έπαιζε καλύτερα ο Ολυμπιακός από ό,τι έπαιζε με 11. Ή θα δεχόταν ποτέ ο προπονητής, οι εκεί παίχτες, που πολλοί από αυτούς είναι και προσωπικότητες, να κάτσουν να χάσουν την Αιμέγγεν. Πού τα έχετε δει, παιδιά, αυτά? Τα σκέφτεσαι δηλαδή και τα σκέφτεσαι πραγματικά πριν τα πείτε? Λοιπόν, ο Μαρθελίνο λέει να έρθει χθες, θα σκάς, λέει, και τον παίρνεις. Αλλιώς μετά Κονσέισαο ή Χάβι Γκράθια, σύν παιχταράδες, πώς θα έσω, δηλαδή έχουν πάει τσέπη, τώρα πρέπει να δοθούν. Κονσέισαο δεν είμαι σίγουρος ότι έρχεται Ελλάδα. Θεωρώ πολύ δύσκολο.
0: Όχι, νομίζω ότι κάποιες κρούσεις που είχαν γίνει στο παρελθόν.
2: Το βλέπω υπερβολικά δύσκολο. Επίσης, ο Κονσέισαο είναι ένας προπονητής, πρέπει να τα υπολογίσει όλα, για τον οποίο είχε φύγει ο Κάρμο την Πόρτο. Αφαιρείς έναν προπονητή που είναι τσακωμένος με ένα παίχτη σου. Δύσκολο. Ο Χάβι Γκράθια. Δεν νομίζω ότι είναι σε αυτό το επίπεδο ακόμα. Όχι ακόμα. Δεν νομίζω ότι είναι σε αυτό το επίπεδο. Δεν είμαι και σίγουρος, βέβαια, αλλά τι να σου πω. Ο κάθε, λέει, Μαρθελίνο θα διαχειριστεί ρόστερ που δεν επέλεξε. Η κατάσταση, λέει, μου θυμίζει, λέει, Παναθηναϊκό, λέει, που άλλος επέλεγε και άλλος προπονούσε. Λέει ο Μάξ από το Ηράκλειο. Δεν καταλαβαίνω τι εννοείς. Αλλά παιδιά, και ο Μεντιλίμπερ, ομάδα που δεν διάλεξε, προπονούσε. Και με αυτή την ομάδα συνέχισε για πολλά χρόνια. Λοιπόν, ο Μαρθελίνο παρουσιάζει όμορφο ποδόσφαιρο επιθετικά, αλλά και λίγο αφελές και συνήθως έχει θέματα πίσω στις ομάδες του. Πέρυσι απέτυχε εντελώς στην Ευρώπη. Ναι, πέρυσι στην Ευρώπη με τη Βιγεράλ τερμάτισε πρώτο τελευταίο στη League Face. Εκεί που ο Ολυμπιακός ήταν 18ος, έτσι. Για κάποιους που το ξεχνάτε. Δείτε, λέει, το ακυρωθέν γκολ της Νταϊμέγγεν προχθές το 92. Πώς έχει βγει και πείτε μου, λέει, τι είναι. Στο πρώτο παιχνίδι έχει χάσει τη φάση σε τρεβοκαλύτω αέρα χαμηλά. Δεν το καταλαβαίνω το μήνυμα. Λοιπόν. Αν η διοίκηση βλέπει την περίπτωση, λέει, του Σλαϊδό, που λέει ο Αντώνης, όχι, δεν νομίζω, δεν το θεωρώ πιθανό. Θέλω, λέει, σας παρακαλώ να μου πείτε γνώμη σας για τον Πόπο του Ολυμπιακού, κάποτε ήμουν τερματοφύλακας στην Αλφα Πειραιά με 33. Γιώργος έγινε. Γιώργο, εγώ θεωρώ ότι ο Πόπο είναι καλός τερματοφύλακας, αλλά ακόμα θέλει και άλλη δουλειά. Είναι πολύ καλός κατά το δοκάρι, έχει καλά ρεφλέξ. Χρειάζεται δουλειά με τα πόδια. Για κάποιους που είπαν ότι είχε ευθύνη στα 2 γκολ, δεν είχε ευθύνη σε κανένα τα 2. Στο πρώτο τον εκτελούν και στο δεύτερο. Πάλι δεν έχει ευθύνη. Καμία ευθύνη όμως. Λοιπόν, αν ο Μαρινάκης, λέει, κατάλαβε το λάθος του, τρόπος να το αποδείξει είναι να φέρει τον Μαρθελίνο, τον Κονσέισαο, χωρίς δικαιολογίες. Θα σκάς, λέει, χοντρά και τον φέρνει, είναι παιχταράδες. Okay. Και άλλο ένα μήνυμα, ψύχρε μου, διώξε τον άχρηστο προπονητή. Χορτάσαμε γιώμα τους αμυντικούς για το Θεό.
0: Okay. Τρομερά πράγματα. Διαβάζει τρομερά πράγματα.
2: Εντάξει, απλά.
0: Δεν ξέρω,
2: πιστεύω ότι. Ελπίζω να είναι τρολ κάτι
0: τι
2: τέτοια
0: να σου,
2: μηνύματα.
0: Δεν ξέρω,
2: γιατί.
0: Δεν ξέρω.
2: Καταλαβαίνω σε κάποιον να μην αρέσει το ποδόσφαιρο που παίζει. Άχρηστος προπονητής με 2 συνεχόμενα ευρωπαϊκά. Ένα Σεβίλη, ένα εδώ. Άχρηστος προπονητής με τη Λίμπαρ. Εντάξει. Δεν πειράζει, παιδιά. Λοιπόν, ποιο συνεχίζει, όχι, έτσι.
0: Συνήθως εκτιμάς τους προπονητές που προσώνουν σε μια ομάδα όταν φεύγουν από αυτή. Θα δω την αργά. Έλα, και έτσι. Να σου πω με,
3: Θα γίνει μια προσπάθεια, έχω τα μηνύματα.
0: Τα έχεις.
2: Σκύλος είσαι πανέτοιμος.
3: Τι να κάνω, προσπαθώ ρε παιδιά. Προσπαθώ όσο μπορώ να...
0: Στα μεταξύ έχει αέρα, ε. Πρέπει να κουνιέσαι κιόλας.
3: Πώς δεν κουνιέμαι ρε σύμπα, μα γι' αυτό έχουμε αργήσει. Αλλιώς θα είχαμε φτάσει κανονικά. Το πλοίο πηγαίνει αργά, γιατί δεν μπορεί να πάει πιο γρήγορα. Θα πηγαίναμε με σούζα. Έχει πάρα πολύ κύμα. Εντάξει. Κουνιόμαστε, είναι ωραία, είναι. Μια χαρά είναι. Λοιπόν, λέει ένας φίλος, αν και θύμισε λίγο τον Ντόναλντ Τραμπ ο Ηλιόπουλος στην αγωνομή του Παγκοσμίου Κυπέλλου, ένα μεγάλο μπράβο στον Ηλιόπουλο για το ποδοσφαιρικό πολιτισμό που επέδειξε πάνω. Ναι, να του πω και εγώ ένα μπράβο, συμφωνώ, ήταν πολύ, πολύ ωραίο αυτό που έκανε και είναι καλό και να ξέρεις και να χάνεις. Που είναι η αναμάθηση του ρόστερ στην άμυνα, λέει πάλι η ίδια τετράδα πίσω, έλεος. Κοίτα, στόχος της Άγκυνα να έχει την ίδια τετράδα, εγώ θα έλεγα πλην του Πίγιο, ο οποίος εντάξει έχει βελτιωθεί και αυτός. Αλλά οι υπόλοιποι ήταν στόχος της Άγκυνα τους έχει. Δεν είναι όπως λες και εσύ, ότι και τον Ρότα, ας πούμε, του έδωσε ένα τεράστιο συμβόλαιο για να τον κρατήσει. Και για τους άλλους δεν το συζητάμε, ενώ ας πούμε προτάσεις για τον Ρέλβας δεν συζήτησε καν. Το μεγάλο λάθος έγινε πέρυσι που δεν πήραμε για αριστερό μπακ τον Κυριακόπουλο που βγάζει μάτια με τον Παναθηναϊκό. Δεν ξέρω αν βγάζει μάτια, φίλε, εμένα δεν μου τα έχει βγάλει να σου πω, παρότι συμπαθώ τον Γιώργο από παλιά. Δεν βλέπω κάποια τρομερή διαφορά ότι θα έκανε, ότι έχει κάνει στον Παναθηναϊκό. Το θέμα είναι να πάρει ένα καλό αριστερό μπακ. Αλλά δεν το βλέπω ως μεγάλο λάθος. Okay, μπορεί αν ήθελε χέρι στην Άγκνα ήταν καλύτερος από τον Ρότα, ξέρω εγώ, αλλά δεν το βλέπω ότι ήταν κάποιο τεράστιο λάθος τελικά. Το πρόβλημα θα έκανε ότι δεν βγήκε ο Πένραϊς. Τώρα ξέχασα να πω πριν να το πω ότι είπα Πένραϊς, ότι του Ελίασον όπως φαίνεται αυτή τη φορά, επειδή και η ΑΕΚ το θέλει, θα ολοκληρωθεί ο οργανισμός του στην Ιντερνασιονάλ του Πόρτο Αλέγκρε, να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα να παίξει στη Βραζιλία. Η μεγαλύτερη αδυναμία θα είναι τα ακραία μπακ ξεκάθαρα, λέει ένας φίλος. Διαφωνώ, είναι μόνο το αριστερό ακραίο μπακ στο επιθετικό τρίτο της ομάδας. Εκεί χρειάζεται να είναι καλύτερη σέντρα, καλύτερες επιλογές και γι' αυτό προσπάθησε να πάρει τον Κώστιτς και πιστεύω ότι μέχρι τέλος των μεταγραφών θα πάρει κάποιον με αυτά τα στοιχεία. Ο πρώτο γκολ του Ουλφ με ταχύτητα σπάσης είναι στιγμιότυπο προσεχώς σε τσάμπος λέει και η Europa. Αν ο Μουκουτί δεν πηγαίνει πρώτος, λέει, λέω να αγοράσω μεγάλη σακούλα για τον κόλ. Για μένα το πρώτο κόλ του Όφη είναι ο ορισμός αυτού που είπα πριν, ότι η παίχτη ΣΑΕΚ από ένα σημείο και μετά ήταν στο 70%. Βλέπουμε πόσο αργή είναι η αντίδραση του Μουκουτί. Συγκεντρωμένος ο Μουκουτί σε αυτή τη φάση θα είχε μπλοκάρει το σούτ σίγουρα. Δεν τον άφησε σε καμία περίπτωση να σου κάνει αυτή την άδεση, ανεξάρτητα τώρα ότι αν ήταν 300 στο τέρμα, πιστεύω αυτό το κόλλο δεν θα μπαινε ποτέ. Άλλο το ένα, άλλο το άλλο. Ένας λόγος παραπάνω που θα έπρεπε ο Μουκουτί να ήταν ακόμη πιο συγκεντρωμένος. Αργά χαφ, αργό κέντρο, λέει, δεν πάει πουθενά με τη Λεύσκη έτσι. Εντάξει, φίλε μου, θα το δούμε, εγώ πιστεύω πάει. Θεωρώ ότι έχει καλύτερα χαφ από τη Λεύσκη, όπως και από τον Όφη. Ανεξάρτητα αν έχασε. Αν ήρθε ισοπαλία μάλλον, γιατί δεν έχασε. Κάντε μια σύγκριση, ο Τζόγλου Αποστολάκης 21 ετών οργίαζε και ο Καλοσκάμης να περπατάει 23 ετών. Δεν θα πω ότι περπατάει ο Καλοσκάμης, αλλά σίγουρα ο Αποστολάκης φάνηκε καλύτερος από τον Καλοσκάμη. Αλλά δεν νομίζω ότι ήταν αδιάφορος ο Καλοσκάμης. Απλά δεν πρόσφερε κάτι. Με τέτοια μπακ δεν πάμε πουθενά, λέει, πολλά μελίδα και στόπερ. Εντάξει παιδιά, τώρα βγήκαν όλοι άχρηστοι σε χρόνο ρεκόρ. Ηρεμήστε λίγο. Μέχρι προχθές λέγανε ποια ομάδα μπορεί να κοντράει την ΑΕΚ, ας πούμε. Ηρεμήστε λίγο. Εμένα, θα το πω και πάλι, εμένα δεν μου έδειξε πολλά αγωνιστικά προβλήματα η ΑΕΚ σε παιχνίδι αυτό με τον Όφη. Επίσης τον γκολ που έβαλε και η ευκαιρία που δημιούργησε στο Μάγερ ήταν πολύ ψηλό επίπεδο. Ξαναδείτε τις φάσεις. Χθες έπρεπε να παίξει ο Βιτάλιο Μάγερ και ο Ζήν από την αρχή. Εντάξει φίλε μου τώρα, όταν ένα παιχνίδι δεν κερδίζεται, όλοι θα έπρεπε να παίξουν από την αρχή. Άλλοι και να μπουν μπορεί με αυτούς τους τρεις να ήταν το ίδιο και χειρότερα τα πράγματα. Δεν το γνωρίζουμε. Και αυτοί που έπαιξαν καλή ήταν. Λοιπόν, για να δούμε τι άλλο παίζει από ΑΕΚ. Κατώτερο επίπεδο Ρώτα και Πήλιος, λέει ένας φίλος, πάρει το χαμπάρι, φίλε μου δεν το παίρνω χαμπάρι. Για το Ρώτα δεν σηκώνω κουβέντα, το θεωρώ το καλύτερο να το ξυπάξω στο πρωτάθλημα. Για το ο Πήλιος έχει κάνει μια φοβερή άνοδο από πέρυσι, χρειάζεται κάτι καλύτερο για έξω προς το κομμάτι. Άλλο. Γίνεται με Ρώτα στο Champions League, λέει, να γελάνε και τα καθίσματα. Εντάξει, λέω μου, μακάρι να πάει ο Ρώτα στο Champions League και να δούμε ποιος
0: θα είναι. Ο Ρώτα, ρε παιδιά, τι έχεις απέξει, για να καταλάβω δηλαδή. Πάρα πολύ καλός παίκτης ο Ρώτα.
3: Για μένα ο Ρώτα είναι από τους λίγους που...
0: Δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο
3: δηλαδή. Στο Champions League μπορεί να σταθεί.
0: Ναι.
3: Χωρίς πλάκα.
0: Πάρα πολύ καλός.
2: Παιδιά είναι στην κατηγορία των Ελλήνων που λένε.
0: Τι αυτό. Είναι αυτό το πράγμα, δηλαδή, ρε παιδιά. Δηλαδή...
2: Να πω για κάτι άλλο. Δηλαδή, ο Ανδρούτσος.
0: Ναι.
2: Και που έχει το παιδί τρομερή βελτίωση και παίζει σωστή του θέση στο χαφ. Και χθες ήταν πάρα πολύ καλός, έτσι, Κώστα.
0: Ναι.
2: Δηλαδή, ο Ανδρούτσος και από τον κόσμο του Ολυμπιακού, ο Ανδρούτσος, ο Μασούρας, όλοι αυτοί οι παίχτες,
0: ναι,
2: φάγανε πολύ λέζα, να το πω.
0: Εντάξει, το έχουμε πει ότι οι Έλληνες συνήθως την πληρώνουν.
2: Επειδή τώρα ο Ρώτα...
3: Πάντως, ο Ανδρούτσος έχει κάνει εξωτερική καριέρα για μένα. Και εντάξει, δεν λέω ότι θα μπορούσε να έχει πρωταγωνιστικό ρόλο στον Ολυμπιακό, δεν νομίζω. Αλλά έχει κάνει πολύ αξιοπρεπή καριέρα και στο Ολυμπιακό όποτε έπαιζε τα έδινε όλα τουλάχιστον.
0: Ναι, και μάλιστα σε διάφορες θέσεις. Ε. Ναι.
2: Στον Ολυμπιακό είχε παίξει δεξί μπακ, είχε παίξει εξάρι, είχε παίξει οχτάρι, δεκάρι και έξτρεμ.
3: Και είχα χαρεί μια φορά που είχε γυρίσει και είχε ξεμείνει, αν θυμάσαι, που τον έβαλε στους προπονητές με την πρώτη ομάδα επειδή έδειχνε ζήλο, ρε παιδί.
2: Ο Μεντιλίμπαρ, ναι. Ο Μεντιλίμπαρ. Ο Μεντιλίμπαρ και εσύ μάλιστα και σε ένα παιχνίδι, αν θυμάστε με το Λεβαδιακό που κέρδισε ο Ολυμπιακός 2-0 και το έκανε 2-2 ο Λεβαδιακός, τον έβαλε και αλλαγή. Και τότε όλοι κράσανε ότι πώς γίνεται να καταλήξαμε να παίζουμε τον Ανδρούτσο. Που ήταν ένα παίκτη που δεν τον υπολόγιζε, αλλά επειδή δεν ήθελε να αφήσει να προπονείται μόνο και επειδή τον είδε προπονείς που ήταν καλός, τον έβαλε με την ομάδα.
3: Πολύ σωστό. Λοιπόν, εντάξει, είναι κάποια μηνύματα αυτά που λένε για τις παραδόσεις, ότι όταν δίνει χωρίς κόσμο νικάει, με κόσμο χάνει. Δεν θέλω να πω παιδιά σε αυτό, δηλαδή τα θεωρώ αστεία πραγματικά. Δεν θέλω να πω σε τέτοιες ιστορίες. Θα πάμε με extreme half stop. Αν θα πάμε για extreme half stopper και αριστερό back. Κοίτα, χθες είπε ο Ριμπάλτα για 1-2 μεταγραφές. Εγώ πιστεύω θα γίνουν 2-3. Θεωρώ ότι σίγουρα θα πάρει αριστερό back. Δεν μπορώ να πιστέψω ότι δεν θα πάρει. Γιατί η ίδια η ομάδα ήθελε αριστερό back και το απέδειξε. Ένα extra half. Και... Αλλά για center back δεν είμαι σίγουρος. Για center back δεν είμαι σίγουρος. Αν δεν πιστεύεις στον Αλεξίου, ας πούμε, ότι μπορεί να παίξει, χθες πιστεύω ότι δεν έπαιξε επειδή ήταν ανέτοιμος, αλλά ίσως τελικά πάρει και ένα center back, γιατί αυτή τη στιγμή έχει 5 center back. Θεωρητικά όλοι υπολογίζονται, έτσι. Αν δεν υπολογίζονται όλοι, ναι. Λοιπόν, πότε θα τελειώσει κατά της ΑΕΚ, ναι. Άλλο. Όταν η κεντρική αμυντική πρέπει να έχουν το μυαλό στον άπειρο των φύλακα, δεν είναι εδώ να έχουν την πρώτη απόδοση έλεος κάπου. Ναι, φίλε μου, αυτό μπορεί να πεις, να το πεις σε άλλες περιπτώσεις. Δεν πάει να πει ότι όταν έχεις απειρό των φύλακα πρέπει να αφήνεις τον αντίπαλο να σου τάρει μόνος του. Συγγνώμη, δεν δικαιολογείται αυτό. Αυτά παιδες, τα είπα τα μηνύματά μου.
2: Ωραία, οπότε συνεχίζει ο Τάσος.
3: Ωραία.
2: Ο Τάσος σήμερα τίποτα. Φιλική συμμετοχή στην εκπομπή.
3: Στην Πούδρα.
0: Έφερε και την Πούδρα. Εδώ. Ναι, καθίστε παιδιά, ρεμίστε γιατί χθες έβγαλα 2 ώρες. Με πρόκληση, φαντάζομαι ότι υπήρχε αποκλεισμένος θα γινόταν χτυπά ξύλο.
3: Τετράωρη.
2: Και τις λέρες.
0: Ο Παναθηναϊκός λέει έχει κάνει συνεργασία με τον Πολωνό Στάζετι Μέντες. Ποια είναι αυτή η μεταγραφή? Δεν ξέρω κάτι, φίλε μου. Προχθές μείναμε ευχαριστημένοι με τη διαχείριση νέα τρούπ. Μου ρωτάει ένας. Τα είπα χθες, φίλε μου, δεν τα λέμε κάθε μέρα. Μετά τον κόλλο έχει χάσει το κέντρο, όλοι έχουν προστοχωρήσει και αρχίζει αλλαγή στο 83. Ήταν θέμα χρόνου να σου ευχαριστούμε. Πιο πριν έχουν αρχίσει οι αλλαγές. Δεν είναι δική του εντολή να προστοχωρήσει η ομάδα. Υπάρχουν εντολές από τον πάγκο τις οποίες μετέφερε και Διονύσης Δεσίλας την ώρα του ότι έλεγε στους παίκτες να βγουν όλοι μπροστά, πρέπει να καταλάβετε όλοι εσείς που μιλάτε για την οπισθοχώρηση της ομάδας ότι υπάρχει τρομερή πίεση στην ομάδα. Είναι μια καινούργια ομάδα με 8 νέους παίκτες και όλοι νιώθουν ότι αν δεν προκριθούν είναι καταστροφή. Όταν λοιπόν προηγούνται, από ένστικτο και μόνο πιστοχωρούν. Δεν είναι εντολή προπονητή. Έτσι.
2: Πάντως για το Μέντες που είπε πριν, το Ρενάτο είχε φέρει πέρυσι ο Μέντες.
0: Ναι, ναι.
2: Τώρα δεν ξέρω
0: για φέρει. Τώρα για τη διαχείριση είπα και εγώ χθες ότι θα περίμενα, θα ήθελα να βάλει το Κουντούρι με περισσότερα τρεξίματα στη μεσαία γραμμή και ίσως να μπει λίγο πιο νωρίς ο Τσέρι να δει του Σιριβέγια. Αλλά όλη αυτή η φασαρία που έχει γίνει για τη διαχείριση, εμένα δεν με βρίσκει σύμφωνο. Σχετικά λέει με ο Ναϊ και Γένσεν, καταλαβαίνω δεν θα έρθει στο Παναθηναϊκό. Για τον Ναϊ τα λέγαμε από την αρχή του καλοκαιριού. Δεν ξέρω ποιο το πίστευε ότι μπορεί να έρθει. Βλέπετε που έχω όμω κάποια εξέλιξη προ τα που κλείνουν. Μιχάλη, δεν ξέρω, Μιχάλη μου και ούτε που με απασχολεί. Νικολογιάννη, με αφορμή τη ένδειξη του Λιμπερόπουλου, αν δεν είχε εμπάθεια, θα λέγει προάλλε που βγήκε στο YouTube ότι ο Φιλιππίδη δεν μπορούσε να πάει επειδή είχε απαγόρευση εισόδου. Δεν είχε απαγόρευση εισόδου ο Φιλιππίδη. Ο Λιμπερόπουλο νομίζω ότι είπε τα πράγματα με το όνομά του. Του βγάζω το καπέλο για όλα όσα έχει πει για τη Ριζούπολη. Έτσι. Λοιπόν. Ο Τετέα είναι καλά, προγράφει υγεία. Καλά είναι. Είναι καλύτερα, πολύ καλύτερα. Και για το Φαντρόκελεν, το είπα και πριν, κράμπες ήταν, δεν έχει κάτι μυϊκό. Είναι οκ. Okay. Είμαστε πολύ soft, λέει ένα φίλο. Θέλουμε να παίξει το κίτρινο να τρώνε σίδερα. Εμπιστοσύνη στον προπονητή. Έχει ένα δίκιο σε αυτό. Ναι. Ο στόχο είναι το 8-6 που θα έρθει να έχει αυτά τα στοιχεία. Υπάρχει ο Κοντούρη. Και υπάρχουν και παίκτες που είναι τώρα που παίζουν στο 40% και αποτρεξίματα για πολλά. Μήπως λέει πρέπει να εξετάσουμε σοβαρά την προσοχή για να δει την απέτηση του κεντρικού αμυντικού Μεντόζα από τη Γοδόη Κρούζ. Δεν το ξέρω, φίλε μου, για το Γενάρη. Αυτή τη στιγμή ο Παναθηναϊκός έχει τρεις εξαιρετικούς κεντρικούς αμυντικούς. Top. Τον Ντεφράι, αρχηγός της Ίντερ, που την κάνει διαφορά κατευθείαν. Τον Φαντρόκελεν και τον Γκάτρι που είναι ένα πολύ μεγάλο project. Για τέταρτο δεν ξέρω. Μπορεί να πάρει και τώρα κάποιον τέταρτο. Αν φύγει ο Τουμπάι ο Πάλμερ Μπράουν. Η ομάδα λέει ένας φίλος χρειάζεται ένα χαφ τύπου έσε του Ολυμπιακού. Οκ. Okay. Για τον Κρίστενσεν που ρωτάτε, ο προπονητής είχε πει πριν μια εβδομάδα θα είναι έτοιμο σε 2-3 εβδομάδες για να παίξει. Ένας άλλος φίλος ρωτάει μήπως έπρεπε να είχε μείνει ο Κώτης έστω και σαν δεύτερος προπονητής. Μια ιστορία την οποία έχουμε χιλιοπεί. Δεν ήθελε να μείνει ο Κώτης σαν δεύτερος προπονητής. Το έγινε πρόταση. Δεν ήθελε, είχε φιλοδοξία να συνεχίσει ως πρώτος και νομίζω ότι από τα γεγονότα δικαιώνεται γιατί ήθελε να συνεχίσει ως πρώτος. Πήγε στον Όφη, πήρε μια ομάδα που ήταν στη τελευταία θέση της βαθμολογίας, την οδήγησε ψηλά στην κατάκτηση του κυπέλλου αποκλείοντας την ΑΕΚ και κερδίζοντας τον ΠΑΟΚ στον τελικό και χθες πήρε το Super Cup. Να είσαι καλά, Γιώργο μου, από την Ίδρα, για τα καλά σου λόγια. Με τον Παναθηναϊκό Β, όχι, δεν υπάρχει περίπτωση ανασυγκρότησης. Τάσο λέει καλησπέρα στην ωραία παρέα. Τάσο, ακούω χρόνια από 20 ετών και τώρα είμαι 45. Πότε πέσαν τα χρόνια, Αντρέα? Πες το ξανά. Πέσαν τα χρόνια. Ο Γιώργος το Μαγιά, μετά σου το έχω πει ότι φέτος βλέπω οργάνωση και πιστεύω ότι όλα θα πάνε καλά. Υπομονή, θέλει να γνωρίσει ακόμα. Δείτε, ΑΕΚ πέσει. Έχουν καλούς παίκτες, μια παικτάρα στο 6-8 και είμαστε καλά. Κυριότερο, πέρα από την παικτάρα στο 6-8, αυτό που χρειάζεται, Γιώργο μου, ο Παναθηναϊκός χρόνο. Για να γίνει ομάδα, διότι δεν γίνεται από τη μια μέρα στην άλλη. Πάμε. Αθλητικό δελτίο και επιστρέφουμε.
4: Σπορ FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
5: Βασίλη μου, θέλει αλλαγή το πλυντήριο. Δεν φτιάχνεται. Πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο. Τώρα, με τον πόλεμο. Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι κι αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία, αυστηρός έλεγχος ποιότητας, υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
9: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
10: Okay.
9: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
11: Έλα μαζί μου και σπάστο.
9: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
12: Τάνια!
13: Γιαννάκη μου, τι θέλεις!
12: Αύριο που έρχεσαι από Πάτρα στην Αθήνα, φέρε μου από την πίτσα El Greco δύο πίτσες, τρία μπέρκερ, μια μακαρονάδα, ορεκτικά και σαλάτα.
13: Ε, πες μου, πιο συγκεκριμένα.
12: Διάλεξε εσύ, στην πίτσα El Greco είναι όλα τέλεια.
13: Μα δεν έχετε στην Αθήνα.
12: Σαν την El Greco με τίποτα. El Greco, από το 1979 σε τρία σημεία της πόλης.
14: El Greco, πίτσα El Greco.
12: El Greco, πάλι ζωγράφησες.
15: Σπορ FM.
16: Σπορ FM.
15: Πάτρα, πρωταθλητής, για πάντα.
17: Οκταετίας, καλό. Δεκαετίας, καλύτερο. Δεκαπενταετίας, ακόμα καλύτερο. Opel Trade Up. Όσο πιο παλιό, τόσο πιο καλό. Ανταλλάξτε σήμερα το παλιό σας αυτοκίνητο και αποκτήστε ένα ολοκένουργιο Opel με όφελος έως 4.100 ευρώ. Opel Trade Up. Μην το χάσετε.
18: Επισκεφτείτε σήμερα την Opel Omega Τσάπαλος ΑΕ. Επίσημο διανομέα στην Καλυθέα. Λεωφόρο Συγκρού 196.
4: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
19: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 5 στο μικρόφωνο Νικόλας Ακτύπης. Αβεβαίω το μέλλον του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ στον Ολυμπιακό, με Ισπανό δημοσιογράφο να υποστηρίζει ότι ο σύλλογος εξετάζει τις περιπτώσεις των Μαρθελίνο και Σαράμπια για τον πάγκο του. Αναθέρμανση του ενδιαφέροντος για τον 29χρονο Κολομβιανό μέσω της Σαντάντερ Γκουστάβο Πουέρτα, ενώ ανοιχτό παραμένει του Κάσερες. Ρεπό έχουν σήμερα οι Πειραιώτες. Στη διάθεση του Αλίσιο Λύση για την αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ βρίσκεται ο Κωνσταντέλιας, ο οποίος πέταξε για τις Βρυξέλλες να ανατρέψει το σεβάρος του 1-0 στην Τούμπα και να προκριθεί στα play-off του Europa League. Θα προσπαθήσει ο Δικέφαλος του Βορρά. Σέντρα στις 9.30, ραδιοφωνική μετάδοση από Big Win Sport FM και τηλεοπτική κάλυψη από το Open. Μόνο τα τυπικά απομένουν για την παραχώρηση του Νίκλας Ελίασον από την ΑΕΚ στην Ιντερνασιονάλ. Οι Βραζιλιάνοι θα καταβάλουν 300.000 ευρώ ως ενίκιο για το δανεισμό του, θα καλύψουν το συμβόλαιό του, ενώ υπάρχει και οψιόν αγοράς ύψους 3 εκατομμυρίων. Με πρωινή προπόνηση συνεχίστηκε η προετοιμασία του Παναθηναϊκού για τις προσεχείς υποχρεώσεις της ομάδας. Το βάρος στα τελειώματα φάσεων έριξε ο Τζέικοπ Νίστρουπ, ο οποίος έδωσε διήμερο ρεπό στους παίκτες του. Για ενδιαφέρον της Τωρίνο για τον Καλάμπρια γράφουν στην Ιταλία, ενώ δημοσίευμα στην Κύπρο κάνει λόγο για κρούση της Ομόνιας στον Κοτσόλη για τον Μπακασέτα. Παίκτης του Ολυμπιακού είναι επίσημα ο Mbaye Ndiaye, καθώς οι Ερυθρόλευκοι ανακοίνωσαν την απόκτησή του μέχρι το 2028. Την περασμένη σεζόν, 29χρονος Σενεγαλέζος forward είχε με τη Βιλερμπάν κατά μέσον όρο 7,7 πόντους, 4,8 rebound, 1,3 assist, 1,2 κλεψίματα και 1,4 κοψίματα. Περήφανος για τα όσα έχει πετύχει ο Όφη, το διάστημα της παρουσίας του είναι ο Χρήστος Κόντης, μια ομάδα που συνεχίζει να πιστεύει, να χτίζει και να προσφέρει αποτελέσματα. Το μήνυμα του προπονητή των κριτικών στα social media την επομένη της κατάκτησης του Superbet Super Cup απέναντι στην ΑΕΚ. Εντός της ημέρας τελειώνει του Ζερεμί Πετρί στον Άρη. Οι Θεσσαλονικείς έχουν συμφωνήσει με τη Watford για την απόκτηση του Γάλλου δεξιού μπακ έναντι 2 εκατομμυρίων ευρώ και πιθανότατα σήμερα θα ολοκληρωθεί η μεταγραφή του στους Κίτρινους. Τριπλή ελληνική παρουσία σε δύο τελικούς στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Στίβου στο Μπέρμιγχαμ. Στις 10 παρα 10 αρχίζουν τις προσπάθειές τους στο επικοντό Κατερίνα Στεφανίδη και Αριάδνη Αδαμοπούλου, ενώ περίπου μία ώρα μετά ρίχνεται στη μάχη στη δυσκοβολία για ο Δημήτρης Παυλίδης. Εκτός ημιτελικών στα 200 μέτρα Μυριανθόπουλος και Αγκαραγκάνης, αποκλεισμό στο ύψος για την Παναγιώτα Δόση. Το παλαιελλήνιο ρεκόρ στα 1500 μέτρα ελεύθερο κατέριψε η Άρτεμις Βασιλάκη με 16-13-81 και προκρίθηκε στον τελικό στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι. Στον ημιτελικό των 50 μέτρων ήπιο στις 8 συμμετέχει ο Απόστολος Χρήστου, ενώ 10 λεπτά νωρίτερα θα διεκδικήσουν μια θέση στον τελικό των 100 μέτρων ελεύθερο Γεωργία Δαμασιώτη και Άννα Ντουντουνάκη. Κυκλοφόρησαν τα εισιτήρια για τη φιλική αναμέτρηση της Εθνικής Ομάδας Μπάσκετ απέναντι στην Κύπρο στο Telecom Center. Το παιχνίδι θα διεξαχθεί στις 24 Αυγούστου. Επιστροφή στην Ελλάδα για τον Φρανσέσκ Κρέσπι, ο οποίος ανακοινώθηκε από τον Βόλο. Ο 29χρονος Ισπανός έχει αγωνιστεί για μια εξαετία στον Αστέρα Άκτορ, ενώ την περασμένη σεζόν έπαιξε στην Τουρκία για λογαριασμό της Φανσπορτ. Την απόκτηση του 28χρονου Πορτογάλου Φορ Πέδρο Μαρκές έκανε γνωστή ο Ηρακλής. Για τον τρίτο προκριματικό γύρο του Europa League, η Μπεσίκτας υποδέχεται την Χράντετς Κράλοβε έχοντας επικρατήσει 1-0 στο πρώτο μάτς, με τον ηττημένο να είναι ο προσεχής αντίπαλος του Παναθηναϊκού στο Conference Σέντρα στις 8. Ενώ την ίδια ώρα η Πάφος φιλοξενεί τη Σάλτσμπουργκ θέλοντας να ανατρέψει το 1-0 της Αυστρίας. Και η Ομόνοια αντιμετωπίζει στην Κύπρο την Λίνκολ μετά το ισόπαλο 1-1 στο Γιβραλτάρ. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM σε μία ώρα. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, επιστρέφουν οι reporters.

0: Επιστρέφουμε 6 λεπτά μετά τις 5 δεύτερη ώρα της εκπομπής Reporters με Κώστα Κεζόλου, Γιώργο Σανάκα και Τάσο Νικολογιάννη στα μικρόφωνα της κορυφαίας αθλητικής κοινότητας του Beacon Sport FM. Νέαρχος Κυριαζόπουλος στη δίδυμη στον ήχο για την επιλογή της μουσικής, Μάνος Μουσουράκης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Τώρα.
1: Και έτσι έχουμε.
0: Και έτσι έχω. Και ο Κώστας εδώ.
2: Εγώ σας ακούω, παιδιά.
0: Άρα ξεκινάς, Γιώργο, ξεκινάς πάλι εσύ.
1: Πάλι την αρχή. Τάσο, το δημοσίευμα αυτό το έχεις πει για τον Καλάμπρια.
0: Υπάρχει ένα δημοσίευμα στην Ιταλία που λέει ότι ενδιαφέρονται το Ρήνο και άλλες δύο ομάδες.
1: Είναι ο Ισπανός αυτό που έλεγε για τους προπονητές του Ολυμπιακού. Ισπανός,
0: ναι.
1: Νομίζω.
0: Ότι εξετάζουν την περίπτωση του Καλάμπρια. Mm. Ο Καλάμπρια, πάντως, να πούμε ότι ενώ σκεφτόταν το Δεκέμβρη-Γενάρη να γυρίσει στην Ιταλία, σε μια κουβέντα που έχει κάνει στην αρχή του καλοκαίρι, ούτε καν πριν από το μυαλό του, βέβαια, ποτέ μιλες ποτέ. Είναι καλά εδώ. Τον περιμένουν να επιστρέψει στον δραματισμό. Πάει καλά. Οπότε δεν το θεωρώ πολύ πιθανό. Έλα.
1: Λοιπόν, γιατί δεν πήραν έγκαιρα, λέει, τραυματοφύλακα και αριστερό μπακ, αφού ήξεραν ότι είναι φευγάδι Τζολάκη ο Ορτέγκα. Γιατί δεν πήραν επιθετικό, φέρευαν ότι είναι εκτός κλίματος θα ρέμει Γιάννητσου. Παιδιά, από το βράδυ που αποκλείστηκε ο Ολυμπιακός, εγώ είπα ότι θα. Και υπάρχουν και ταχυτικά, υπάρχουν και όλα. Είπα ότι έχει ευθύνη ο προπονητής. Για το... Γιατί με την 11 που κατέβασε το δεύτερο παιχνίδι, για μένα η 11 που έχει κατεβάσει το δεύτερο παιχνίδι, καλύτερη δυνατή 11 που μπορούσε να κατεβάσει. Δείχνει ότι έχει κάνει πολύ λάθος διάβασμα στο πρώτο παιχνίδι. Έχουν μεγάλη ευθύνη και οι παίκτες. Δηλαδή, οι παίκτες παίζουν κιόλας, έτσι. Μην τρελαθούμε. Έχουν πολύ μεγάλη ευθύνη οι ποδοσφαιριστές. Όταν ο Ροντινέη, η μόνη φορά που πρόλαβε να πετύχει τον ντάντι της ήταν στη χειραψία, στην αρχή του παιχνιδιού. Τι να κάνουμε τώρα. Ο ντάντι είναι 37. Ο Σερί, τέλος πάντων, όπως λέγεται, όπως είχε στη Μακάμπη παλιά, που είναι παιχτάρα μεγάλη, είναι 38 χρονών. Και ο Ροντινέη είναι 33-34. Και ήταν. Αμυντικά ήταν χάλια. Χάλια όμως. Όταν γίνονται πουλήμα στην μπάλα, όταν χάνονται ευκαιρίες, όταν διάφορα σπασίματα στο δεύτερο του γηπέδου δεν γίνονται σωστά για να μπορείς ο Ολυμπιακός να βρει ένα γκολ. Όταν δεν μπορείς να κάνεις ένα φάουλ να παγώσεις το ρυθμό, είτε από το 60 μέχρι το 80, ήταν εφιαλτικό το 20 λεπτό. Στην Ολλανδία για τον Ολυμπιακό. Δέχτηκε τον γκολ, έρχεται και η κόκκινη του Φορτούνη. Πάει ο Φορτούνης, δεν λέω ότι το θέλει, αλλά και ο Φορτούνης 34 χρόνων είναι έμπειρος, δεν τον έχουμε δει ποτέ να πηγαίνει έτσι. Πάει να προλάβει την μπάλα και αποβάλλεται στο κέντρο του γηπέδου τώρα. Έχουν ευθύνες και οι παίκτες. Είναι οι ευθύνες όμως και της ομάδας για τις μεταγραφές. Ασφαλώς και υπάρχει. Αυτό είπα. Ένα με ένα αριστερό μπακ κατέβηκε ο Ολυμπιακός. Ο Ολυμπιακός έλεγε χαφ, πήγε να κλείσει τον Νάι Λόπεθ. Με το που τελείωσε το Conference League που έχασε τον τελικό η Βαγεκάνο αρχές Ιουνίου και από τότε δεν είχε έρθει χαφ. Ήθελε τουλάχιστον ένα χαφ ο Ολυμπιακός. Σεντερφόρ δεν ήθελε, 100% και ήθελε. Και εξτρέμ θέλει. Δεν ήρθαν όμως αυτοί οι παίκτες. Λοιπόν. Τι λέει, ο Μέντι φταίει που δεν είχε δεύτερο επιθετικό αριστερό μπακ και λέει δεύτερο κανονικό εξτρεμού. Όχι, παιδιά, τα είπαμε. Παιδιά, για το Ρόκα που μου στέλνει τη συνέχεια και τον κράζετε, ο Ρόκα ήταν μια χαρά. Ήταν μια χαρά στο παιχνίδι. Μπήκε σε πολλές μονομαχίες, απείλησε, πήρε μονομαχίες, είχε δύο ευκαιρίες για να σκοράρει. Ο Ρόκα ήταν καλός. Έχετε φαγωθεί εσείς με το Ρόκα και ο Ρόκα ότι είναι ένα παιδάκι 20-21 χρονών και το ένα και το άλλο. Μια χαρά είναι ο Ρόκα. Και όταν δουλέψει και δυναμώσει και όλα θα γίνει και ακόμη καλύτερος. Με το Ζέσον λέει τον Ντάνι Γκαρθία, τον Μπρούνο λέει τον Μουζακίτη, το Ρέτσο, το Ροντινέ, τον Παλέμα, χωρίς Φορτούνη δεν υπάρχει καμία ελπίδα. Οκ. Okay. Κακός ο Ρέτσος, κακός ο Μουζακίτης, κακός ο Ζέσον, Παλέμα έχει υπόλοιπη. Μόνο ο Μαρθελίνο υπάρχει, παιδιά, πλάκα, είναι τόσο προπονητές έλεος λέει. Τέρζιτς έπρεπε να φέρουμε. Ο Τέρζιτς είναι στην Μπιλμπάο, ρε φίλε μου. Ποιος Τέρζιτς? Ο Τέρζιτς πήγε στην Μπιλμπάο. Ήταν στην Ντόρτμουντ πριν και πήγε στην Μπιλμπάο. Λοιπόν, φταίει με τη Λίμπερ αυτή που κάνουν τις μεταγραφές που καταλήξαμε να παίζουμε με πληρωματικό λέτρα με το φύλακα και αριστερό μπακ. Μόνο ένα φόρ στην αποστολή χωρίς δεξί μπακ της προκοπής. Επειδή λόγω δουλειάς λέει δεν έχω παρακολουθήσει καθόλου τι έγινε, έφυγε με τη Λίμπερ. Παιδιά, το πιθανότερο σενάριο είναι. Όχι το πιθανότερο σενάριο, ουσιαστικά αυτό θα γίνει. Θα αποχωρήσει ο Μεντιλίμπερ και ο Ολυμπιακός ψάχνει για επόμενο προπονητή. Αν θα γίνει αυτό σήμερα, αύριο ή στις επόμενες ημέρες, δεν είναι βέβαιο. Νομίζω όταν βρεθεί ο αντικαταστάτης θα αποχωρήσει. Αλλά εγώ το περιμένω αρκετά σύντομα. Από το πρωί το είπα αυτό. Είναι από τις ειδήσεις που δεν ήθελα, το ρεπορτάζ δεν ήθελα να, δεν θέλεις να επιβεβαιωθούν κανένα φορά, αλλά δεν θα κρίνουμε τώρα την επόμενη τη διάδοχη κατάσταση, αλλά αν πετύχει η διάδοχη κατάσταση θα δούμε ή αν αποδείχει. Η διοίκηση λέει υποστήριξε τον Μέντι, 75 εκατομμύρια πέρυσι λέει, 35 κοστούλα στα Champions League, άλλα 60-65 φέτος από Λουίς Τζολάκη, Κωστίνια, Ορτέγκα, Στρεφέτσα, Μπιανκόν και φέρνει λέει Σάλια και Μαφέο. Ο Σάλιακας, παιδιά, έπρεπε να έρθει, ο Ολυμπιακός ήθελε έναν Έλληνα και θέλει και άλλον Έλληνα, τώρα πρέπει να πάρει και άλλον Έλληνα, επιμένω εγώ. Για τον Μαφέο τον ήθελε ο προπονητής, είναι ξεκάθαρο αυτό, ότι ήταν επιλογή του προπονητή. Αλλά βλέπετε ότι και ο ίδιος αυτή την επιλογή φαίνεται πως έκανε λάθος. Ή τουλάχιστον αυτή τη στιγμή δεν είναι έτοιμος ο Μαφέο, γιατί δεν τον έβαλε καθόλου στο δεύτερο παιχνίδι. Και από εκεί που τον είχε πρώτη επιλογή για δεξιμπάκτορ, είχε κατέληξε τρίτη. Ο Ολυμπιακός έχει πολύ καλή φυσική κατάσταση. Θα φανεί στην πορεία με τις προσθήκες που θέλουν να κάνουν, θα είναι σούπερ με τον Μεντιλίμπερ. Δεν νομίζω ότι θα είναι με τον Μεντιλίμπερ. Παιδιά, ο Ολυμπιακός τον είδαμε ότι έβγαζε κούραση στα παιχνίδια του, γιατί η προετοιμασία που έχει γίνει είναι πολύ δυνατή, πολύ σκληρή. Αλλιώς θα είχε φρεσκάδα. Άμα δεν είχε γίνει σκληρή προετοιμασία. Καταλάβετε το απλό, η απλή λογική είναι. Απλώς επειδή είχε εξασφαλισμένη Ευρώπη και έπρεπε να δουλέψει για όλη τη σεζόν, γι' αυτό το έκανε ο προπονητής αυτό. Ποια η γνώμη σου λέει για το σημερινό πρωτοσέλιδο, λέει ένας φίλος πρωταθλητή. Παιδιά, τραγικό. Τι να κάνουμε τώρα. Okay. Μπορεί προφανώς, okay, είναι άλλο το ρεπορτάζ, άλλο το ένα, άλλο το άλλο, αλλά δεν μου άρεσε με καθόλου. Okay, θα φύγει ένας προπονητής που έχει πει στο πάνθεο της ιστορίας του Ολυμπιακού και γι' αυτό χρειάζεται σεβασμό αυτός ο προπονητής. Δεν σημαίνει ότι ξαφνικά έγινες κακός προπονητής. Για να εξηγήσουμε κάποια πράγματα, το ότι θα έφευγε κάποια στιγμή με τη Λίμπερ είναι λογικό. Παιδιά, τους προπονητές δεν τους παντρευόμαστε, συσσαγωγικά. Οι προπονητές είναι η πιο δύσκολη δουλειά στο ποδόσφαιρο και δεν είναι σίγουροι ποτέ. Ότι θα έφευγε ήταν δεδομένο. Και ότι θα γίνει και κάποια αλλαγή κάποια στιγμή θα γινότανε. Δεν με πειράζει η αλλαγή να γίνει. Εγώ θεωρώ ότι το σωστό θα ήταν να φύγει το Μάιο ο προπονητής και όχι τώρα. Από τη στιγμή που γίνεται αυτό τώρα, θα μπορούσε να στηριχθεί με τους επόμενους παίκτες και να συνεχίσει. Αλλά είναι άλλο το ένα, είναι άλλο το άλλο. Το να φύγει, το να γίνει μια αλλαγή δεν είναι ποτέ λάθος. Οι αλλαγές δεν είναι ποτέ λάθος. Αλλά πρέπει να έρθει μετά και ένας κανονικός προπονητής. Ένας καλός προπονητής. Για να συνεχίσει, γιατί ήδη θα υπάρχει πολύ μεγάλο βάρος στο οποίο θα πρέπει να ανταπεξέλθει. Πάντα στον Ολυμπιακό υπάρχει τεράστια πίεση, πόσο μάλλον τώρα. Για τον Ζέσον λέει, ποιος τον βάζει βασικό συνέχεια που δεν πετυχαίνει γκολ. Ποιος έβαλε τον Έσε το 10 να παίξει χωρίς λόγο. Μαρινάκης, ο Μεντιλίμπερ. Και αυτό του Έσε το 10 το είπα και εγώ ότι μου προκάλεσε εντύπωση και ήταν λάθος. Να και το μήνυμα της ημέρας. Ο Μεντιλίμπερ έχτισε όνομα αποτύχη. Αν αφαιρέσει τον Ελκαμπή και τα γκολ σε Ευρώπη και Ελλάδα, σαν ομάδα θα έχει κανένα τίτλο χωρίς αυτόν τι ομάδα έχει κάνει. Τι εννοείς, ρε φίλε. Δηλαδή, πραγματικά, αν αφαιρέσει το Γιώβιτς πέρυσι από την ΑΕΚ, δεν θα παίρνει το πρωτάθλημα.
2: Ήταν πολύ ωραίο.
1: Δηλαδή, τι να πω. Δηλαδή, αν αφαιρέσει, ξέρω εγώ. Φοβερά πράγματα.
0: Γενικά διαβάζουμε για ακόμα τρομερά πράγματα.
1: Αν αφαιρέσει το Λεβαντός και την Μπάγκερ, μπορεί να μην έπαιρνε 4-5 πρωταθλήματα. Δηλαδή, ναι, αφαίρεσε τα γκολ του, οπότε δεν πέτυχε εκεί η Μπάγκερ. Τι συζητάμε, ρε παιδιά, τώρα. Λες και με το Μεντιλίμπερ ο Ελκαμπή έβαλε 85 γκολ σε 3 χρόνια. Σε 2,5 χρόνια. Τι συζητάμε τώρα.
0: Αν τον αφαιρέσει το Ελκαμπή όμως.
1: Αν τον αφαιρέσει, μείον 80 γκολ.
0: Δεν θα είχε κάνει κάτι με τον Μεντιλίμπερ.
1: Αχ, τι τραβάμε. Τέλος πάντων, πάμε break να αρχίσει. Πάμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου. Είσαι ξυπνιός. Στη Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που χληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
3: Η Winsport FM 94,6.
0: Επιστρέφουμε.
1: Συνεχίζω η Κέτσα.
0: Κέτσα, έλα.
2: Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά, μισό λεπτάκι, συγγνώμη.
0: Άμα θες βοήθεια, εδώ είμαστε.
2: Λοιπόν, Όχι, απλά υπήρξε ομοβροντία εδώ πέρα με Ολυμπιακό μηνύματα.
0: Ναι, όντως.
2: Ναι, και ξέρεις, με τα εισιτήρια με Λεύσκη εντός, πιστεύω θα βγουν αρχές της άλλης εβδομάδας. Σίγουρα πριν το, σίγουρα πριν το πρώτο μάτς. Δηλαδή, να μπορέσουν να βγουν και τώρα, ξέρω εγώ, Παρασκευή, Πέμπτη. Συνήθως έτσι γινόταν και πέρυσι. Τα παιδιά που έχουμε δεν είναι επίπεδο πρωταθλητισμού και ΑΕΚ 2K21. 100% δεν είναι, φίλε μου, ούτε πρωταθλητισμού επίπεδο, ούτε ΑΕΚ. Έχεις απόλυτο δίκιο. Και δυστυχώς αυτό είναι μεγάλο μειονέκτημα και πρέπει να το φτιάξει. Πέρυσι, θέλω να είμαι δίκαιος, ο Καλοσκάμης το πρώτο εξάμηνο πήγαινε πολύ καλά για ένα νέο παιδί που ήρθε. Επίσης δεν θα του χρώσω, όπως έχουν κάνει πολλοί, τον αποκλεισμό από τον Όφη. Δεν έφταιγε μόνο ο Καλοσκάμης που αποκλείστηκε από τον Όφη, παρότι δεν ήταν καλός πράγματι. Αλλά βλέπω μετά ότι δεν βλέπω μια πτώση, το βλέπω χειρότερο δηλαδή από ό,τι ήταν στην αρχή. Τώρα εντάξει, για τον τερματοφύλακα είπα και πάλι για τον Παλαμώτη, το παιδί προσπάθησε, έκανε ό,τι μπορούσε, δεν θέλω να του ρίξω καμία ευθύνη, απλά θα έπρεπε να έχει βγάλει έναν άλλο τερματοφύλακα. Δεν μπορεί τώρα, δηλαδή ο καλύτερος τερματοφύλακας από τις ακαδημίες της ΑΕΚ που προέκυψε τα τελευταία χρόνια να είναι ο συγκεκριμένος. Σίγουρα δεν είναι για επίπεδο ΑΕΚ. Για τον Καλοσκάμι ακόμη δεν έχω χάσει όλες τις ελπίδες, εννοείται. Αλλά πρέπει και αυτός να ανέβει. Πρέπει να ανέβει. Είμαι ο παδός του Ολυμπιακού, λέει ένας φίλος. Τον κόλ του Γιώβης θα το ζήλευε ο καθένας που αγαπάει το ποδόσφαιρο. Πάσε καλά, φίλε μου. Πράγματι ήταν φοβερή εκτέλεση.
1: Ήταν ωραία.
2: Ναι.
1: Ήταν ωραία και η προσπάθεια όλη.
2: Ναι, ναι. Και η ομαδική προσπάθεια της ΑΕΚ έκανε φοβερή επίθεση εκεί. Πραγματικά πολύ. Δηλαδή, ό,τι πιο ελπιδοφόρο χθες ήταν αυτή η ενέργεια, η ομαδική ενέργεια στον γκολ. Εντάξει, γιατί τον Γιώβιτς τον ξέρουμε και ευχαριστώ τον φίλο του Ολυμπιακού που το είπε αυτό. Πράγματι, είναι κάποιες έτσι ενέργειες που. Και όχι μόνο, όπως έχουμε δει και σε άλλες ομάδες, έτσι και του Κωνσταντέλια και αυτά, που δίνουν κάτι παραπάνω στο ποδόσφαιρο. Και η φάση της μεγάλης ευκαιρίας του Μάγερ είναι μια καλή εικόνα από το μέλλον. Δηλαδή, αν καταφέρει μια και βγάζει 5-6 τέτοιους συνδυασμούς μέσα στα παιχνίδια της, θα μπορούμε να είμαστε αισιόδοξοι. Όταν ο Ρότα δεν έχει χρυστά, του λέει ένας φίλος κανονικού εξτρέμ, είναι σαν χαμένος. Πες με Καλοσκάμι, ήταν λες και τον έριξες. Δεν νομίζω ότι ήταν χαμένος ο Ρότα χθες. Δεν νομίζω. Χαμένος. Okay. Και ούτε ότι εξαρτάται τόσο πολύ από το ποιος παίζει μπροστά του. Τα πήγαινε καλά με τον Εσόν πιο παλιά. Πέρυσι με τον Κοϊτά τα πήγε φανταστικά. Και φέτος πιστεύω ότι θα είναι πάλι καλά. Γιατί είναι έτσι όπως είναι. Δεν βλέπω κάτι άλλο, παιδιά. Δηλαδή μετά είναι μισό λεπτό. Μετράτε τον Κυριέ σας, και δεξί μπακ. Οπωσδήποτε χρειάζεται παίχτης κάπου που φάσεις. Φίλε μου, δεν το είπα εγώ, προπονητής το είπε. Ότι υποτίθεται το Γεωργίου σαν τρίτο τέταρτο στόπερ και δεύτερο δεξιμπακ. Δεν είπε τρίτο τέταρτο, σαν στόπερ και δεξιμπακ. Απλά λέμε πού είναι στην αρχεία τέλος πάντων. Αυτά.
0: Ωραία. Συνεχίζω εγώ, Ακούσαμε λίγη θυράμβους, λέει ο Χριστόφος Παναθηναϊκός για τον Τέσσερις, αλλά εμένα μου φάνηκε πολύ αργός. Φοβάμαι ότι αν αυτός θα είναι η πρώτη επιλογή ο σεντερφόρ, θα έχουμε πρόβλημα. Φίλε μου, ο Τέσσερις είναι σκόρερ. Βάζει 20 γκολ το χρόνο, 15-20 γκολ το χρόνο. Γι' αυτό τον έχει πάρει ο Παναθηναϊκός. Το ότι δεν είναι γρήγορος το ξέρουμε από την αρχή. Έτσι έχει κάνει καριέρα. Προτιμώ να έχουμε έναν αργό σεντερφόρ που να βάζει 20 γκολ το χρόνο, από το να έχουμε έναν γρήγορο που να βάζει 5. Στο σεντερφόρ το πρώτο και κύριο που μετράει είναι το γκολ. Να στέλνει την μπάλα στα δίχτυα. Οπότε η διθυράμβη που ακούσεις για τον Τέσσερις, καταρχάς δεν έχεις ακούσει διθυράμβους. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για ένα παιδί που έχει να παίξει τόσο καιρό να επιστρέφει και να βάζει γκολ. Έτσι. Έχει δώσει πρόκριση στην ομάδα με τον γκολ. Δεν είπαμε ότι είναι ο Λεβαντόσκι, ούτε λέμε τέτοια πράγματα. Λέμε ότι έδωσε την πρόκριση στην ομάδα, την πραγματικότητα καταγράφουμε. Λοιπόν, αν εσύ το βλέπεις για πρώτη φορά τον Τέσσερις, Μπες και δες τι έχει κάνει στη Ρέτζες όταν ήταν, για να καταλάβεις τι σκόρερ είναι. Νομίζω ότι πρέπει να διάσει λίγο το ρόστερ. Ναι, αυτό που λες φίλε μου έχεις δίκιο και σε αυτό το κομμάτι ο Παναθηναϊκός δουλεύει. Να δούμε μέχρι τέλος Αυγούστου, αρχίζει Σεπτεμβρίου, τι θα γίνει. Τάσο σε όλα χρόνια με το Τουμπά. Καλά, αυτό τι σου κάνει εντύπωση. Εδώ βρίσκουμε ένα θύμα στον Παναθηναϊκό κάθε χρόνο και τα χρεώνουμε όλα. Μη σου κάνει καμία εντύπωση. Στον Κόλ στη Βουλγαρία έχει κάνει ο Ολλανδός κεφαλιά πίσω λάθος. Συμφωνώ σε αυτό που λες. Ο Φαντρόκελ έχει κάνει πίσω κεφαλιά, αλλά φταίει και ο Τουμπά εκεί. Με τον Τουμπά, ο παίκτης εκεί τον έχει χρεωθεί ο Τουμπά. Τι κάνει εκεί μόνος του. Έπρεπε να τα πιο κοντά. Εσύ. Είχαμε κάτι παραπάνω από κράμπες παίκτες. Όχι, φίλε μου, το είπα και πριν. Δεν υπάρχει τραυματισμός. Ήταν κράμπες κούραση. Νικολογιάννη, οι Έλληνες συνήθως την πληρώνουν επειδή κατά βάση είναι μέτριοι και κατά κύριο λόγο επειδή έχουν πιαελή και μεσάζει δημοσιογράφους. Ναι, αυτός είναι ο λόγος. Ο Καραγκούνης ήταν μέτριος, ο Μπασινάς ήταν μέτριος, ο Φόρτουνης ήταν μέτριος, ο Μάνταλος είναι ένας μέτριος παίκτης, γι' αυτό έχει πιαελή και με τους δημοσιογράφους. Πάμε και πιο παλιά, ο Σαραβάκος ήταν μέτριος τότε, έτσι. Έχω να σου πω εκατοντάδες, δεκάδες παίκτες που είναι πολύ καλοί παίκτες, όχι μέτροι. Ο Ιωαννίδης ήταν ένας μέτριος παίκτης, στη Sporting πέρσι, γάμο εδώ. Ο Βαγιανίδης ένας μέτριος παίκτης ήταν, στη Sporting πήγε με 15 εκατομμύρια. Μέτροι είναι όλοι και επειδή μιλάνε με εμάς, ακριβώς το βρήκε στο θέμα ποιο είναι, γι' αυτό το λόγο την πληρώνω, έχεις δίκιο. Όχι επειδή εσύ είσαι συμπλεγματικός με τους Έλληνες παίκτες. Γιατί εσύ που στέλνεις το μήνυμα είσαι συμπλεγματικός με τους Έλληνες παίκτες. Αυτό είναι το πρόβλημα. Έτσι. Ο Μιλτιάδης λέει: καλησπέρα, πρέπει να βάλουμε ταχύτητα και δύναμη στο κέντρο. Πιστεύω ότι εκεί πονάμε. Θέλω γνώμη, ευχαριστώ. Ταχύτητα ο Παναθηναϊκός έχει βάλει στο κέντρο με τον Κάγκουα. Απλά δεν μπορεί να το δει, δεν παίζει στην Ευρώπη. Είναι ένας πολύ ταχυδυναμικός παίκτης, το 8, παίζει 8-10. Γρήγορα δεν τον λες τον Καμαρά με τίποτα. Δυνατό όμως δεν μπορώ να πεις ότι δεν είναι. Απλά ακόμα είναι πέσει στο 30-40%. Χρειάζεται και άλλη ταχύτητα όμως, θα συμφωνήσω. Ο Τοκτάρι δηλαδή πιστεύω ότι πρέπει να έχει αυτά τα στοιχεία. Αν θα έβλεπα, λέει ένας φίλος Ελίασον και Πινέδα στον Παναθηναϊκό. Πινέδα πήγε στην Μοντερέι με πάρα πολλά εκατομμύρια. Οπότε πιο Παναθηναϊκό. Δεν υπήρχε εκεί περίπτωση και να μην πήγαινε εκεί. Δόθηκε με μεταγραφή στην ΑΕΚ, εδώ πλήρωσε τη ρήτρα Μοντερέι και Λίσον όχι, ο Λίσον νομίζω πήγαινε Βραζιλία, δεν πήγαινε η Κώστα.
2: Ο Ελίας σε Βραζιλία, ναι. Ιντερνασιονάλ του Πόρτο Αλέγκρε.
0: Ναι, ναι, ναι. Καλό είναι λέει να πάρεις παίκτες καλύτερους από αυτούς που έχεις, αλλά αν μαζευτούν πολλοί και χαλάσεις τα αποδυτήρια, κανένας δεν μπορείς να προσφέρει αυτά που μπορεί. Εντάξει, αυτό είναι το όριο που βάζουν οι προπονητές, να μην έχουν πάρα πολλούς παίκτες. Σωστό το σχολείο σου. Να έχουν δύο παίκτες σε κάθε θέση και από εκεί και πέρα. Να καλύπτουν, αν είναι και κάποιοι που μπορούν να παίξουν παραπάνω από μια θέση, τους βολεύει ακόμα περισσότερο. Π.χ. να έχεις ένα στόπερ, μπορεί να παίξει και αριστερό μπάκερ, παιδί μου. Την κάνεις τη δουλειά για αλλακτικές λύσεις. Είναι κάτι σωστό αυτό και okay, νομίζω ότι πάνω σε αυτό δουλεύουν στον Παναθηναϊκό, να μην υπάρχει αυτό το πρόβλημα. Κάγκουα, Τσέριν, Καμαρά, Κοντούζη, Τσιριβέγια, 5 για 2 θέσεις. Αν πάρεις και έκτο, θα έχεις θυμάμαι με τα αποδυτήρια μετά, εκτός να φύγει κάποιος. Τσιριβέγια νομίζω ότι είναι πιθανό να αποχωρήσει μέχρι το τέλος Αυγούστου. Έτσι. Δεν ακούω πουθενά λέει Τάσο για, να λένε για στόπερ. Δηλαδή, χτύπησε ο Ίγκασον και δεν πρέπει να τον καταστήσουμε. Φίλε μου, η ομάδα έχει πάρει δύο στόπερ. Τον Ντεφράι και τον Φαντρόκελεν. Ο Φαντρόκελεν ήρθε για να πάρει ουσιαστικά τη θέση του Ίγκασον. Έτσι. Έχει τον Κάτρι. Αν ο Κάτρι θεωρείται ότι είναι απρόσδεκτο για την ομάδα, έχει τον Κάτρι. Αν ο Κάτρι θεωρείται ότι είναι απρόσδεκτο για την ομάδα,

0: Τώρα δεν τον έχει δει γιατί έχει τραυματισμούς και παθαίνει, κάνει θεραπείες. Ο άλλος είναι ένας πολύ μέτριος παίκτης. Έτσι. Εάν δεν φύγει κάποιος από τους δύο, δεν μπορεί να έρθει άλλο στόπερ. Γιατί θα γίνει αυτό που είπε ο φίλος πριν. Πώς θέλω το μήνυμα με τους πολλούς παίκτες στα αποδυτήρια. Έτσι. Τάσο, για την ομάδα σαν τον Παναθηναϊκό, μετά το Πένια το χάος και δεν τρελαίνει κιόλας. Ευχαριστώ. Ναι, ο Πένια δεν τρελαίνει. Εξάλλου, έλα μου, στην Μπαρσελόνα ήταν τερματοφύλακας. Έστω τον Παναθηναϊκό από δύο βέβαια γκολ και το έδωσε την πρόκληση με τη Τσεσκά. Τι να ξέρει τώρα η Μπαρσελόνα που διάλεξε τον Πένια. Έχεις δίκιο, δεν τρελαίνει. Ποια Μπαρσελόνα τώρα. Το χάος μετά, έχεις δίκιο. Δεν υπάρχει ο Κότσαρης. Τον είδαμε στην Τούμπα, πήγε πέρσι. Παναθηναϊκός πρέπει να φάει 5 γκολ, τον γλίτωσε ο Κότσαρης, αλλά δεν κάνει για τον Παναθηναϊκό, αυτό το λες εσύ. Ο Τσάβης από τους καλύτερους τερματοφυλάκες όταν ήταν στον Πανετολικό, δεν τον έχουμε δει να παίζει εδώ, και αυτός δεν κάνει, έχεις βγάλει το συμπέρασμά σου. Η διαφορά είναι ότι τον προγραμματισμό το κάνουν στην ομάδα μέσα και κρίνουν ότι είναι μια πολύ καλή τριάδα και έρχεται και ένας παίκτης από την ΚΑΠΑ 17, ο γείτονας, ο οποίος θα μας απασχολήσει τα επόμενα χρόνια. Λοιπόν. Και κλείνω αυτό το ημίωρο με ένα τρομερό μήνυμα για ο Τσανάκα. Αν λέτε ότι ξέρει μπάλο με τη Λίμπαρ, είστε άμπαλοι και οι τρεις. Παραδεχόμαστε λοιπόν. Γελάει και εσύ. Ναι. Παραδεχόμαστε λοιπόν ότι είμαστε άμπαλοι και οι τρεις. Πάντως είσαι μπαλαδόφατσα μεγάλη εσύ και προτείνω, σαν προπονητής, να βάλεις μια υποψηφιότητα να κάνεις ένα πάγκο μιας μεγάλης ομάδας, να σε δούμε και στον πάγκο. Τι λέτε εσείς?
1: Όπως έστειλε και ένας φίλος το μήνυμα πριν.
2: Ήταν από τα καλύτερα.
0: Γι' αυτό το είπα.
1: Και όπως λέει ένας φίλος, εντάξει, λέει και αν βγάλεις τα μακαρόνια το παστίσιο, ότι είναι μπεσαμέλ με κιμά. Τι τραβάμε.
0: Πάμε πολιτικό δελτίο και επιστρέφουμε, και έτσι.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
2: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου. Με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
1: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
3: Όπλα αρχηγέ, τα παλικάρια έχουν επαναστατήσει. Θέλουν, λέει, πιο σύγχρονο εξοπλισμό.
4: Τώρα αλλάξαμε τις φουστανέλες. Ότ κουτήρ.
3: Όχι αυτόν τον εξοπλισμό. Θέλουν, λέει, κι αυτοί να πάνε στην ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος.
4: Βέβαια, δίκιο έχουν.
5: Γιατί εκεί θα βρουν ηλεκτρικές, ηλεκτρονικές συσκευές και γκάτζετ από όλα τα κορυφαία μπραντς.
6: Και την καλύτερη εξυπηρέτηση.
5: Να πάνε, είναι η διαταγή.
3: Στο κατάστημα ηλεκτρονέτ Παπανδρικόπουλος Κολοκοτρών 25 σας περιμένουμε με τις πιο σύγχρονες συσκευές για κάθε σας ανάγκη. Με την πιο άμεση και φιλική εξυπηρέτηση και ευέλικτα χρηματοδοτικά προγράμματα. Ηλεκτρονέτ. Για εμάς μετράς.
7: Όταν σκέφτεσαι ανανέωση, σκέφτεσαι άνεση. Και ξέρεις που να πας.

0: Παπάς. Πλακίδια και είδη υγιεινής επώνυμων οίκων που μεταμορφώνουν το μπάνιο και ανανεώνουν τα δάπεδα του σπιτιού σου. Παπάς. Επιλογές που αναβαθμίζουν τον χώρο σου και κάνουν τη ζωή σου πιο εύκολη. 25 Μαρτίου 21, κάτω Αχαΐα.
1: Η ζωή θέλει έξυπνες επιλογές και ένα απλό βήμα. Το Δέλτα Βήμα. Γιατί εδώ αποκτάς δεξιότητες πιο απλά. Στην πράξη. Μαθαίνεις σε πραγματικές συνθήκες χωρίς κόπο. Με συνεργασίες που σε βάζουν κατευθείαν στο παιχνίδι. Όταν θες να προχωρήσεις, η Δέλτα σε πάει μέχρι το τέλος. Και οι κορυφαίοι εργοδότες σε βρίσκουν από μόνοι τους. Σχολές Δέλτα. Εδώ ανήκεις.
2: Σπούδασες στην Πάτρα. Αγίου Ανδρέου 47 και Κολοκοτρώνη 3. Τηλέφωνο 26102 7551. delta360.gr.
3: Sport FM Πάτρας.
4: Και είναι δάσος, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες έχουν πλησιάσει τα πρώτα σπίτια του οικισμού Βακυρίτσι. Εστάλησαν 3 μηνύματα εκένωσης για όσους βρίσκονται στη Σίβηρη να απομακρυνθούν προς Μόλα Καλύβα και προς Κασάνδρια και όσους βρίσκονται στην ευρύτερη περιοχή του οικισμού Φούρκα να κατευθυνθούν προς Κιόνι. Εκατοντάδες κάτοικοι και παραστεριστές έχουν συγκεντρωθεί στην παραλία της Φούρκας, όπου έχουν σπεύσει ένα σκάφος του λιμενικού και 9 ιδιωτικά σκάφη, ενώ μεταβαίνουν και σκάφη του πυροσβεστικού σώματος. Οι πολίτες μεταφέρονται στην περιοχή Σάνι. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις έχουν ήδη ενισχυθεί 3 φορές. Από αέρος επιχειρούν 9 αεροσκάφη και 7 ελικόπτερα. Έχει τραυματιστεί ένας πυροσβέστης. Διακομίζεται στο νοσοκομείο. Περιορίζεται το μέτωπο της φωτιάς που εκδηλώθηκε στη Μακίνη Ετωλοκαρνανίας, χωρίς ενεργό μέτωπο είναι οι φωτιές στο Βαρθολομιό Ηλίας και την Ποταμούλα Ετωλοκαρνανίας. Νέα φωτιά ξέσπασε νωρίτερα σε αγροτική έκταση στο Ακόντιο Βιωτίας. Ακραίος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς κατηγορίας 5 προβλέπεται για αύριο σε Αττική, Βιωτία, Αργολίδα καθώς και σε περιοχές της Εύβοιας και της Κορινθίας, σύμφωνα με τον χάρτη πρόβλεψης κινδύνου πυρκαγιάς. Τουριστικό εστιαφόρο με 7 επιβαίνοντες προσέκρουσε σε λιμενισμένα σκάφη κατά την είσοδό του στο λιμάνι του Καλάμου στη Λευκάδα. Δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί, ο πλοίαρχος έχει προσαχθεί στο λιμεναρχείο Λευκάδας. Αλλιευτικό σκάφος βυθίστηκε στη θαλάσσια περιοχή του λιμένα Ιεράπετρας. Καλά στην υγεία του είναι ο κυβερνήτης, ο οποίος ήταν και ο μοναδικός επιβάτης. Και ο καιρός θα είναι γενικά έθριος αύριο στην Αττική. Οι άνεμοι θα φτάνουν τα 8 μποφόρ στα ανατολικά. Η θερμοκρασία θα φτάσει τους 32 βαθμούς στην Αθήνα και τους 29 στη Θεσσαλονίκη.
3: Η Winsport FM

0: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η πρόκριση του ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League περνά από τον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Σήμερα συντονιστείτε στις 9.30 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για το κρίσιμο παιχνίδι της ομάδας της Θεσσαλονίκης κόντρα στην Άντερλεκτ στη ρεβάνς της νίκης των Βέλγων με 1-0. Στην περιγραφή από τις Βρυξέλλες ο Δημήτρης Τσορβατζόγλου. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχολιασμό και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Άντερλεκτ ΠΑΟΚ απόψε στις 9.30 στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
2: bwinΣΠΟΡ FM 94,6.

0: Με την Novibet όλα είναι δυνατά στο match της ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
1: Λοιπόν κύριοι, το match της ημέρας από την Novibet. Rangers για Αγγελόνια, για τα προκριματικά του Europa League. 2-1 είχαν κερδίσει οι Πολωνοί στο πρώτο match για Αγγελόνια. Και σήμερα είναι η revanche. Κωστής εδώ, έτσι.
2: Ναι.
3: Για ξαναπες, για Αγγελόνια.
1: Rangers για Αγγελόνια. Ναι. Με τη Αγγελόνια έχει κερδίσει 2-1 στο πρώτο παιχνίδι.
2: Europa είναι Europa.
1: Ναι, Europa.
2: Θα πάρω Rangers, πρόκριση για να παίξει ο Πεντράης Europa League.
1: Εγώ θα πω goal-goal.
3: Εγώ θα πω Rangers.
0: Novibet και όλα είναι δυνατά. Με δυνατό μάτς ημέρας. Χορηγός ενότητας Novibet. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
4: Τι παίζεις εκεί?
5: Δωροστροφό της Novibet.
4: Δωροτροχό?
5: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
4: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
6: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
0: Η Winsport FM 94,6. Η Winsport FM 94,6.
3: Λοιπόν, πάμε τελική ευθεία. Το μήνυμα και έτσι που θα σ' αρέσει. Αυτό το pre-game το λερών μέχρι τι ώρα πάει.
2: Ωρε φίλε, ξεκινάμε δηλαδή δυναμικά, έτσι.
3: Ναι. Μαραθιανός δεν ξέρω αν θα έρθει σήμερα. Τον Νικόλα τον είδα, τον εργάτη.
2: Εντάξει. Δεν τον είδα στο πλοίο πάντως.
3: Μάλιστα. Ωραία. Ποιος έχει σειρά.
2: Μπορεί να φύγει για Σόφια κατευθείαν.
1: Λοιπόν.
3: Σωστό και αυτό.
1: Εγώ συνεχίζω.
3: Ποιος μιλάει.
2: Νομίζω ναι.
3: Ναι, εσύ.
1: Λοιπόν, απαράδειγε λέει συμπεριφορά σε έναν προπονητή που μας δόξασε, τον έδειχνε το Μάιο και είναι χωρίς καμία λογική να δίνει αρχές Αυγούστου τον προπονητή σου. Λοιπόν, για το όνομα του Κονσέσαου που ακούγεται για γνώμη, λέει, εντάξει, Κονσέσαου προπονητάρα είναι, αλλά δεν νομίζω ότι υπάρχει σαν περίπτωση. Είσαι ο μοναδικός, λέει, ρεπόρτερ του Ολυμπιακού, μιλάς με ποδοσφαιρική γλώσσα χωρίς λεονταρισμούς και με απόλυτο σεβασμό στους ανθρώπους που μου προσφέρει στο σύλλογο. Πολλά μπράβο. Να είσαι καλά, φίλοι μου. Πολύ τον κουκού από τη Μίλα λέει να κάνουμε κίνηση. Να κάνουμε, παιδιά, αλλά δεν νομίζω ότι έρχεται. Είδα χθες βράδυ όνειρο, Γιώργο λέει, τον Ολυμπιακό μας να πέσει χωρίς Γκαρθία και χάρηκα και να είστε καλά νέα σήμερα. Να είσαι καλά. Να είσαι καλά, εσύ φίλε. Μια χαρά ήταν ο Γκαρθία να παίξει και στα δύο παιχνίδια του Ολυμπιακού τώρα στα προκριματικά. Δεν λέω εγώ ότι είναι για βασικό στον Ολυμπιακό, αλλά τώρα που υπήρχε ανάγκη και έπαιξε, μια χαρά ήταν. Έχω μεγάλο σεβασμό όλες με τη Λίμπαρ και σαν προπονητή και σαν προσωπικότητα. Νομίζω όμως πως έκλεισε ο κύκλος και έχει φτάσει η ώρα για μια αλλαγή. Οκ, το ακούω. Δεν διαφωνώ. Εγώ με την απαξίωση διαφωνώ και με την όποια απομυθοποίηση προσπαθεί να του γίνει από ορισμένο κόσμο και με τα μηνύματα που στέλνουν. Δηλαδή, σεβασμό πρέπει να έχουμε όλοι. Το να αν θα γίνει μια αλλαγή και αν έκλεισε ο κύκλος του, πάντα συμβαίνει αυτό ο ποδόσφαιρο, παιδιά. Είναι πολύ απλό. Γιατί δεν φέρνει πίσω τον Αθανασίου, λέει, που θέλει και Έλληνα και είναι και καλό παίχτη. Πρέπει να φέρουμε πάντα αξίωση που δεν καταλαβαίνουν τι σημαίνει η φανέλα του Ολυμπιακού. Οκ. Το Αθανασίου τώρα δεν μπορεί να έρθει, γιατί θα κάνει διακόψει το δανεισμό του. Το conference λέει ποιο το πήρε του Ολυμπιακού. Θα μα πείτε ποιο έκανε τι μεταγραφέ και το σχεδιασμό. Ναι, οκ. Παιδιά, όλοι έχουν συμμετοχή εκεί. Προφανώς και ο Βαγγέλης Μαρινέξ έχει και ο Μεντιλίμπαρ έχει και οι ποδοσφαιριστές έχουν. Αλλά μην ξεχνάμε πώ ήταν η εικόνα του Ολυμπιακού με του δύο προηγούμενου προπονητέ. Με τον Μαρτίνεθ και ειδικά με τον Καρβαγιάλ. Μην ξεχνάμε ποιος έβαλε την ομάδα σε μια άκρη. Προφανώς, παιδιά, όταν έρχονται οι καλοί παίκτες και όλα αυτά, κάποιος πληρώνει. Δεν τους πληρώνω εγώ. Ούτε ο Μεντιλίμπαρ, ούτε ο Κοβάσεβιτς. Λοιπόν. Τρικυμία εν κρανίο, λέει, το ότι βρήκε η ομάδα τώρα να αλλάξει προπονητή. Κατάλληλο, λέει, το χρονικό σημείο για κάτι τέτοιο. Αν έχουμε νεότερα για Μπραγκάντσα, λέει ο Γιάννης. Ο Μπραγκάντσα είναι μια περίπτωση που ο Ολυμπιακός την κοιτάζει, δεν θα το αποκλείσει να την προχωρήσει κιόλας το επόμενο διάστημα. Είναι μια περίπτωση που είναι ψηλά στη λίστα, παραμένει ψηλά στη λίστα για τον άξονα. Αλλά είναι περισσότερο 8-10, πιο δημιουργικός. Που αποδίδει, λέει, τη συνεχόμενη από πέρυσι καθοδική πτώση του Μουζακίτη, με τη Λίμπερ το ανέδειξε, αλλά δεν το βελτίωσε, λέει ο φίλος ο Μάκης. Οκ. Εντάξει, και την περασμένη σεζόν και ο Μουζακίτης πέρασε και ένα θέμα προσωπικό, ήταν λίγο πεσμένος. Εντάξει, παιδιά. Η πρώτη χρονιά ήταν πολύ εντυπωσιακή, η δεύτερη ήταν λιγότερο εντυπωσιακή, αλλά έτσι είναι πολλές φορές σε νεαρούς παίκτες σε ηλικία. Έχουν σκαμπανεβάσματα. Ποια επιλογή προπονητή, ρε Γιώργο, λέει. Τρεις ρεπόρτερ έχουν πει πως ήταν επιλογή Κοβάσεβιτς και ο Μέντι μίλησε με τον προπονητή Μαγιόρκα πριν στο OK. Ο Μαφέο, γιατί είναι επιλογή του Κοβάσεβιτς? Εγώ αυτό που νομίζω σου λέω, ότι ήταν επιλογή του προπονητή ο Μαφέο. Λοιπόν, εσύ σαραπόρτερ δεν έλεγε ότι ο Ολυμπιακός είναι πανέτοιμος για τα παιχνίδια που έρχονται? Τελικά βλέπετε καθόλου τι γίνεται στην ομάδα ή μόνο ακούτε ότι σας λένε, λέει ο Αγγέλος? Ναι, okay. Είπα ότι πιστεύω ότι θα είναι έτοιμος ο Ολυμπιακός στα δύο πρώτα παιχνίδια, ναι. Έτσι πίστευα, δηλαδή τι είναι το περίεργο? Πού είναι το περίεργο? Και επειδή πολλοί μου λέτε για τα φιλικά, ότι φαίνονταν τα φιλικά που πήγαινε η δουλειά, για παράδειγμα και ο Όφη σε όλα τα φιλικά του τα έχασε. Και χθες πήγε και πήρε το Super Cup. Δεν έχουν τόσο μεγάλη σημασία τα φιλικά όσο νομίζετε. Περισσότερο είναι για τον προπονητή. Γιώργο, τι πάει να πει, λέει ο Σάγιακας είναι Ολυμπιακός και Έλληνας και εγώ είμαι Παναθηναϊκός και Έλληνας, να πάω για στόπερ, λέει, δεν είναι για το επίπεδο του Ολυμπιακού το παιδί. Δεν είπα είναι Ολυμπιακός και Έλληνας. Είπα είναι Έλληνας και ο Ολυμπιακός χρειάζεται Έλληνες ποδοσφαιριστές. Αυτό είπα, φίλε μου. Και ΑΕΚ να ήταν και Παναθηναϊκός άμα ήταν. Άμα είχε ο Ολυμπιακός ανάγκη από Έλληνες και παίχτες που θεωρεί ότι του κάνουν, θα πήγαινε να τον πάρει. Δεν αλλάζει κάτι. Δεν σημαίνει ότι όσοι Έλληνες παίζουν στον Παναθηναϊκό είναι Παναθηναϊκοί, όσοι παίζουν στην ΑΕΚ είναι ΑΕΚ και στον Ολυμπιακό είναι Ολυμπιακοί. Αφήστε αυτά στην άκρη. Ρόκα, Μαφέο, λέει, και άλλοι παίχτες που ζήτησαν με τη Λίμπαρ, τι θα κάνουμε με αυτούς, με αυτό το ρόστερ, με Ντένι Γκαρθία, Ροντινέ κτλ. Ο Ρόκα, τι είναι, ρε παιδιά, για το Ρόκα δεν καταλαβαίνω γιατί υπάρχει τόσο κράξιμο.
3: Εμένα στο πρώτο παιχνίδι που τον έβαλε παντός, μου άρεσε. Στο πρώτο ημίχρονο.
1: Και ήταν ο λιγότερο κακός από τους τρεις.
3: Ναι, ναι,
1: του μεσοεπιθετικούς και τον έβγαλε.
3: Μου άρεσε.
1: Και χθες, και προχθές δεν ήταν κακός. Εγώ λέω.
3: Προχθές δεν το είδα, δεν μπορώ να πω κάτι, αλλά και το άλλο.
1: Δεν ήταν κακός καθόλου και είχε και τις δύο καλύτερες στιγμές του Ολυμπιακού στο μάτς. Μετά το 1-1 και όταν είμαι Ολυμπιακός με 10 παίχτες. Αυτά, κέτσε.
3: Κέτσε, έλα.
2: Πάμε κι εμείς να δούμε κάποια λίγα. Λοιπόν, πιστεύω ένας φίλος θα ξεκινούσε με Μάντα, αλλά αντί για Κάιρινεν, το Μάντα είχε άλλη τροπή. Κάτι δεν μου αρέσει τον Κάιρινεν, εσένα. Στο σβάρι ΑΕΚ. Κοίτα, καταρχάς, φίλε μου, το πρόβλημα με τον Κάιρινεν ήταν ότι έκανε δύο λάθη χθες, τα οποία είναι αυτά που μένουν στο τέλος. Εμένα μου αρέσει σαν παίχτης, καταλαβαίνω τη χρησιμότητά του, καταλαβαίνω γιατί αποκτήθηκε. Και πιστεύω θα βοηθήσει πολύ. Επίσης τα φιλικά μου άρεσε πάρα πολύ και θεωρώ ότι προσαρμόστηκε και πάρα πολύ γρήγορα. Μιλάω πάντα για το ποδόσφαιρο του Νίκολιτς και πώς θέλει τα κεντρικά χάφε. Δεν το συγκρίνω με άλλους, με παίχτες με άλλα χαρακτηριστικά. Η ΑΕΚ δεν είχε τέτοιο παίχτη και είναι ασφαλής που κολλάει σε αυτό που παίζει η ομάδα. Θεωρείς ότι πρέπει να θυσιαστεί ένας εκ των δύο φορ για να έχει τρεις από Μαρίν, Μάγερ, Βιτάλη, Καϊρίνεν, η ΑΕΚ. Επίσης αριστερά Ζούμπκοφ, δεξιά Κοϊτά, το αντίθετο. Όχι, δεν θεωρώ ότι πρέπει να θυσιαστεί. Νομίζω ότι το 4-4-2 ταιριάζει στην ομάδα. Με αυτόν τον τρόπο πήρε πέρυσι το πρωτάθλημα. Οι παίχτες όσο περνάει ο καιρός το μαθαίνουν καλύτερα, όπως φάνηκε πέρυσι. Ιδίως μετά τον ερχομό του Βάργα έγινε ακόμη καλύτερα τα πράγματα και ο Βάργα βοήθησε πάρα πολύ την Άλλη να πάρει το πρωτάθλημα. Και δεν νομίζω ότι ποτέ θα το άλλαζε ο Νίκολης, δηλαδή πώς να το πω, ότι θα φόρτωνε με χάφ για να αλλάξει το σύστημα. Τώρα σε κάποια μάτς να μην παίξουν και δύο είναι φυσιολογικό. Μπορεί να το δούμε μέσα στη σεζόν. Αλλά νομίζω το βασικό, η κύρια στρατηγική του, ας πούμε, μέσα στο παιχνίδι είναι με δύο φόρ. Τώρα για το δεξιά Κοϊτά, αριστερά Ζούμπκοφ, πιστεύω ότι θα παίζουν δεξιά ο Ζούμπκοφ και αριστερά ο Κοϊτά, γιατί εκεί είναι οι βασικές τους θέσεις. Ο Κοϊτά δεξιά πάντως πέρυσι πήγε πολύ καλά. Το μεγάλο στοίχημα το μέρημα του χρόνου στα χαφ και αναζήτηση των σωστών διδύμων. Συμφωνώ πάρα πολύ. Αναρωτιέμαι, λέει ένας φίλος, αν αλλάξει το 4-4-2 σε σύστημα με ένα φως στην κορφή. Είπα τη γνώμη μου για το συγκεκριμένο. Πάμε να δούμε αν έχουμε και τίποτα καινούργιο. Αριστερό μπακ με ρωτάμε φίλος, πιστεύω θα πάρει η ομάδα. Όπως και ο Πενράης, το πιθανότερο είναι ότι το αργότερο μετά τα δύο μας με τη Λεύσκη κάπου θα κλείσει. Αυτός ο Μπραγκάσα, λέει ένας φίλος, είναι εξάλλου στην Μπραγκάσα που είχε πει ο Μελισανίδης. Δεν νομίζω, συνωνυμία δεν είναι. Λοιπόν, άλλο. Αυτά, παιδιά, δεν έχω κάτι άλλο.
1: Διαβάσω ένα μήνυμα πριν συνεχίσει, Τάσο.
3: Ναι.
1: Το φίλο του Χρήστου, που είναι ωραία ιδέα του, αλλά εντάξει, δεν μπορεί να γίνει, λέει. Καλησπέρα, φίλοι. Προτείνω την εκπομπή να την αρχίσετε Νοέμβριο, που λίγο πολύ οι ομάδες έχουν δείξει πράγματα. Λέει, διαφορετικά σας βλέπουμε ηρεμιστικά και τους τρεις με αυτά που σας λένε.
3: Έχουμε συνηθίσει, φίλε.
2: Ακριβώς.
3: Έχουμε συνηθίσει. Λοιπόν. Δεν είναι πολύ λίγοι, είναι, αλλά.
2: Ο Γιώργος λίγο έχει εφηβιαστεί, ίσως.
3: Ναι.
2: Είναι πρώτη μεγάλη κρίση του Ολυμπιακού με Γιώργο.
3: Ναι, αλλά κάνουν φασαρία, αυτό είναι το θέμα. Και στα social κάνουν πολύ φασαρία. Εγώ έχω πει την άποψή μου. Οι γηπαιδικοί οπαδοί των ομάδων δεν έχουν καμία σχέση με αυτούς που. Στο 99% με αυτούς που γράφουν στα social. Το βλέπεις δηλαδή, νομίζεις ότι έχεις μια εντύπωση, ρε παιδί μου, ότι υπάρχει πρόβλημα, ξέρω εγώ, με κάποιον προπονητή, λέω εγώ τώρα, ή με κάποιον παίκτη. Πας στο γήπεδο, περιμένεις να πέσει κράξιμο και αποθεώνεται. Ναι, αυτό ναι. Τι σημαίνει. Έτσι δεν είναι, και έτσι.
2: Ναι, ναι, εννοείται.
3: Λοιπόν.
2: Α, και τώρα έχει πέσει χοντρό κράξιμο και στην ΑΕΠ.
3: Ναι.
2: Χαμός.
3: Ναι. Επειδή έχασε τώρα το Super Cup, τώρα στα πέναλτι, έτσι. Ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα.
2: Εντάξει,
3: η ομάδα που πήρε το πρωτάθλημα φέτο, την προηγούμενη.
2: Ναι, παιδί μου, έχει πράγματα να πεις.
3: Εμένα φίλε, να κάνεις κριτική, να μείνεις οπεδώνης. Εγώ εκεί διαφωνώ, κατάλαβες τι λέω.
2: Μα δεν μπορούμε να βγάλουμε και την περάσπιση, παιδιά. Εγώ δηλαδή το λέω και για τις άλλες ομάδες.
3: Είναι καλοκαίρι, είναι καλοκαίρι, παιδιά.
2: Εγώ για τον Ολυμπιακό και τον ΠΑΟΚ, δηλαδή.
3: Ναι, είναι καλοκαίρι.
2: Σε ΑΕΚ πρέπει να πάρει το κύπελλο, τέλος. Αυτό. Και το παιχνίδι θα ξεχνιόταν την άλλη μέρα. Δεν το πήρε.
3: Ναι.
2: Είναι μια αγωνιστική αποτυχία.
3: Ναι.
2: Και σου λέω, εμένα μου είναι πιο πολύ, εγώ διέγνωσα τον φάδο λάθος νοοτροπία. Αγωνιστικά δεν είδα κάποιο τεράστιο πρόβλημα, για την εποχή μιλάω και πάλι.
3: Ναι, ναι.
2: Αυτό.
3: Λοιπόν, Τάσο, καλησπέρα. Συμφωνώ όταν λες πως πρέπει να γίνουμε ομάδα, όντως είναι πολύ σημαντικό. Το πιο σημαντικό από όλα είναι, φίλε μου, αυτό. Την πρόκληση πάντως την πήραμε λόγω πως στο δεύτερο παιχνίδι είχαμε δύο παίκτες με αρκετή ποιότητα. Εννοείς τον Λιβάη Γκαρσία και τον Τέσσερις που έβαλαν τα γκολ, όχι μόνο, εγώ θα έλεγα και τους δύο Ολλανδούς. Τον Ντεφράι και τον Φαντρόκελεν, και θα έλεγα τον Αντίνο, ο οποίος δεύτερο μήχρονο, αρχίζει το δεύτερο μήχρονο, κλέβει μπάλες συνέχεια και περνάει τους αντιπάλους του. Αντίνο, αυτό πρέπει να φτιάξει είναι η τελική του ενέργεια. Η τελική του πάσα. Τουλάχιστον από τα λίγα θετικά που άφησε ο Μπενίτεθ είναι ότι η ομάδα έχει μάθει να πέσει και με τριάδα στην άμυνα σε περίπτωση ανάγκη. Δεν είναι απλό, φίλε μου. Άλλη τριάδα που έπαιξε ο Μπενίτεθ, άλλη τριάδα έπαιξε ο Νίστρουπ. Η τριάδα που έπαιξε ο Νίστρουπ δεν ήταν τόσο αμυντική, ήδη είχε τόσο αμυντικές σκέψεις στο παιχνίδι όταν ξεκίνησε. Και μάλιστα έπαιζε τριάδα όταν ο Παναθηναϊκός ήταν στην επίθεση, 3-4-3, τετράδα όταν αμυνόταν. Με τον Μπενίτεθ αυτό δεν συνέβαινε. Έτσι. Τάσο Κοντούρης πρέπει να παίζει βασικό στο 6, ταχύτητα, ενέργεια. Εάν ο Καραμαρά λεγόταν Κοντούρης δεν θα ήταν στην ομάδα. Δεν συμφωνώ. Επίσης για τον Καμαρά δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνουν συμπεράσματα μέσα σε 4 παιχνίδια. Δεν ξέρω, παιδιά. Okay. Καθώς μπορεί να έχει την άποψή του. Στο πρώτο παιχνίδι με την Πάξη, θυμάμαι, ήταν πάρα πολύ καλός. Ερχόντουσαν μηνύματα, βρήκαμε ένα χάβ για χρόνια. Τώρα δεν κάνει για την ομάδα. Ούτε το πρώτο είναι, ούτε το δεύτερο είναι. Πρέπει να έχετε λίγο υπομονή για να δείτε τους παίκτες. Όταν αυτοί βρουν τα πατήματά τους, προσαρμοστούν σε μια ομάδα και. Είναι στο 100%. Υπάρχουν κάποιοι που με το καλημέρα το δείχνουν, όπως τον Ντεφράι, υπάρχουν και κάποιοι που δεν το δείχνουν με το καλημέρα. Εγώ δεν λέω ότι ο Καμαρά είναι ένας ποδοσφαιριστής που σκίζει, λέω όμως δεν είναι και αυτό που φαίνεται. Και ότι είναι σίγουρα επηρεασμένος από την προετοιμασία και από το. Από ότι είναι βαριά τα πόδια. Δεν είναι έτσι όπως φαίνεται. Δεν λέω ότι είναι aggressive, αμυντικός χαφ. Έτσι. Υπάρχουν συγκεκριμένα πράγματα που δεν έχει ο Καμαρά. Όταν ήρθε, το είπαμε. Στο ψηλό παιχνίδι, παρότι είναι ψηλός, δεν είναι καλός. Το είχαμε πει όταν ήρθε. Αλλά δεν είναι και αυτό που φαίνεται τώρα. Και δεν είναι για τέτοιο κράξιμο. Εδώ μιλάμε, νομίζω, ότι ο Παναθηναϊκός έχει πάρει το χειρότερο παίκτη που έχει πάρει την τελευταία πενταετία. Και έχει παίξει 4 παιχνίδια, εκ των οποίων στο ένα ήταν πολύ καλός και στα άλλα 3 δεν ήταν. Okay. Στο αμυντικό κομμάτι καθόλου. Βεβαίως το επιθετικό το ξεχνάμε, έτσι. Στο γεγονός ότι παίρνει την μπάλα και στη δημιουργία δεν κάνει λάθη, αυτό το ξεχνάμε. Ναι, και θα σου πει άλλο ότι εγώ θέλω να κόβει. Ναι, εσύ θες να κόβει. Ο προπονητής όμως δεν θέλει να κόβει μόνο, θέλει και να δημιουργεί. Και κυρίως στα παιχνίδια που στην Ελλάδα τα περισσότερα είναι με μικρομεσαίες ομάδες και θα παίζουν πίσω από τη. Θα παίζουν κλειστά. Χρειάζεται παίκτες που να έχουν καλή πάσα. Και το κύριο και βασικό, τον Καμαράδα τον έχουμε δει ακόμα με, δίπλα του με το βασικό παίκτη που θα έρθει, που θα είναι το οκτάρι. Έτσι. Ο Ζαουρί έχει δοκιμαστεί από τον προπονητή στα αριστερά. Θέλω να πω ότι εκεί έχουμε δει τα καλύτερα του νούμερα. Ευχαριστώ. Έχει δοκιμαστεί. Απλά τώρα έπαιξε δεξιά γιατί έπαιξε ο Αντίνο και ήθελε να το βάλει και σε μια σύνδετο ρόλο και fullback και δεξιά. Θα παίξει ο Ζαουρί και αριστερά. Θα είναι μια εναλλακτική λύση του Αντίνο μέσα στη χρονιά. Τάσο, βλέπω πως όλες οι ομάδες ψάχνονται. Στο Παναθηναϊκό βλέπω μέχρι στιγμής προκρίσεις λόγω ατομικής ποιότητας και λιγότερο λόγω ομαδικότητας. Αναμενόμενο Μάκη Ηράκλειο. Σωστά. Τάσο, για δέσεις, όχι ότι είναι αργός, αλλά σαν ομαδική νοοτροπία γενικά στο 117 του σου δίνεται ευκαιρία ότι τελειώνεις. Γιάννης Γκίνης, στο 117 φίλε μου, ντέσεις από την κούραση, δεν έβλεπε μπροστά του. Απλά στο λέω για να το ξέρεις. Η τάχη φτύσει το γεγονός ότι έπαιξε τόσο πολύ 13 Αυγούστου. Να θυμίσω ότι ο ίδιος ο Ντέσσερ είχε πει ότι θα είναι έτοιμος στα play-off που είναι 20 Αυγούστου. Και έπαιξε 9-10 μέρες πριν και έπαιξε για ένα μεγάλο διάστημα. Και φάνηκε αυτό το παιδί ότι δεν είχε ανάσες. Έτσι. Οπότε όσο ήταν φρέσκος, στο 94 έκανε αυτό που πρέπει να κάνει, την έστειλε στα δίχτυα. Στο 117 δεν ήταν. Δεν έκανε το καλύτερο που μπορούσε να κάνει, διότι του είχε βγει κούραση. Για Τάσο, λέει, στηρίζει Νίστρουπα, αλλά η επιλογή να κατέβει με νέο παίκτη και όχι από το περσινό κορμό και η επιλογή του Ντέσσερ, πόσο και αν βγήκε η χαρίκα μέχρι να παίξει ένα χρόνο, προβλημάτισε ένα σχόλιο. Τι έπρεπε να κάνει, να βάλει του Ντέσσερ ποιον, αφού δεν είχε άλλον. Ο Τετέι προερχόταν από ένα πράγμα το οποίο ήταν. Δεν του έδινε τη δυνατότητα να παίξει. Ποιον να έβαζε δηλαδή για να βρει γκολ. Και τελικά το βρήκε από τον Ντέσσερ. Λέμε ότι βρήκε γκολ από τον Ντέσσερ. Λες όσο και αν βγήκε. Και λες μετά ότι σε προβλημάτισε που τον έβαλε μετά από ένα χρόνο και δεν πρέπει να παίξει κάποτε ο Ντέσσερ, παιδιά. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό. Τώρα λες να κατέβει με νέους παίκτες και όχι όσο τον περσινό κορμό. Ο περσινός κορμός ήταν ο Καλάμπρη, τραυματίας. Σου λέω ένα παράδειγμα. Ένας παίκτης που ήταν τραυματίας. Αρκετοί έχουν φύγει. Ο Πελίστρι είναι ο οποίος θα μπορούσε να παίξει. Τον είδαμε στο πρώτο παιχνίδι, δεν έβγαλε μάτια. Ο Τετέι θα μπορούσε να παίξει από τον περσινό κορμό. Δεν μπορούσε να παίξει. Για ιατρικούς λόγους. Το Ζαουρί τον είδαμε. Όλη η κουβέντα νομίζω γίνεται μόνο για τον Κοντούρι, τον Τζέριν. Δεν βλέπω κάτι άλλο εγώ από τον περσινό κορμό. Για τα στόπερ τα είπαμε. Ότι μπορεί ο Παναθηναϊκός να πάρει στόπερ τέταρτο. Εφόσον φύγει είτε ο Τουμπά είτε ο Πάλμε Μπράουν. Ο Ντεφρά είναι η καλύτερη μας μεταγραφή. Φαίνεται να βάζουμε στα στόπερ σιγουριά και αμεσότητα. Δημήτρης. Αυτή τη στιγμή αυτό φαίνεται, φίλε μου, αλλά και ο Ντεφράκη και όλοι θα κρυθούν στην πορεία. Για τον Ντεφράκη, εγώ δεν είχα καμία αμφιβολία. Ένα παίκτη ο οποίο ήταν αρχηγό τη Ίντερ. Υπήρχαν όμω πολλέ αμφιβολίε. Θυμάμαι όταν είχε γίνει μεταγραφή, που πάμε το 33χρονο, τι είναι αυτό που τον βρήκαμε κλπ. Του έλεγε ότι έχει παίξει την Ίντερ αρχηγό, έχει εμπειρία, είναι πάρα πολύ καλό αμυντικό. Σου λέγανε όχι. Και το άλλο που έχει ο Ντεφράκη είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι οι μακρινέ πάσει που έχει, που πραγματικά είναι. Επειδή το ξαναείδα το παιχνίδι. Έχει βοηθήσει πολύ στο κομμάτι αυτό. Πάρα πολύ. Προφανώς το σχέδιο ήταν να παίξω τέσσερις τα τελευταία 25 λεπτά, αλλά πάγαμε γκολ αργά γιατί το μάσο πήγε παράταση. Μην γκρινιάζουμε για τα πάντα καλοκαιριάκια. Έχεις δίκιο. Αυτό ήταν το σχέδιο. Και να σου πω και κάτι. Και αν ήταν και 0-2 το αποτέλεσμα, δεν τον έβαζε τον τέσσερις καθόλου. Γι' αυτό και λέω εγώ ότι, είναι, ότι εκείνη τη στιγμή στο 117 ήταν και λίγο θολωμένος από την κούραση. Λοιπόν. Τι άλλο, δεν έχω κάτι λέω. Μη λέτε λέω στον Παναθηναϊκό να έχει υπομονή. Δεν πρόκειται να έχει υπομονή. 20 χρόνια αυτή η δουλειά γίνεται. Τι πρέπει να πούμε λοιπόν. Να αρχίσουμε να κράζουμε την ομάδα από το καλοκαίρι. Με νέο προπονητή και 8 νέους παίκτες. Να τους κράξουμε. Εγώ δεν λέω να έχουν υπομονή για άλλο ένα χρόνο. Εγώ λέω να έχουν υπομονή μέχρι το Σεπτέμβριο-Οκτώβριο. Να δούμε κάτι. Προς το που πάει το πράγμα. Τι θα γίνει. Τι να κάνουμε δηλαδή. Τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Όταν βλέπεις ότι φέτος υπάρχει ένα σχέδιο, υπάρχει ένας μεταγραφικός σχεδιασμός, έχει έρθει ο Ντεφράι, έχει έρθει ο Βαντρόκελ, έχουν έρθει καλοί παίκτες, το βλέπεις ότι είναι καλοί παίκτες περισσότεροι. Έχει ένας προπονητής ο οποίος έχει φιλοσοφία που ταιριάζει στον Παναθηναϊκό. Τέλος πάντων, λοιπόν, Κύριε, φτάσαμε στο τέλος. Κύριε Κέτσε, ευχαριστώ πολύ.
2: Τα καταφέραμε, ρε παιδιά. Σας ευχαριστώ πολύ για την υπομονή.
3: Ναι.
2: Αύριο στούντιο, πρώτο Θεός, έτσι. Πιστεύω θα φτάσει. Σε κανένα μισά ώρα θα είμαι τέτοιο.
3: Δεν θέλω να πω κάτι που μου βγαίνει τώρα, γιατί άμα ήταν μόνοι μας μιλάγαμε θα στο έλεγα, αλλά επειδή είμαστε στον αέρα δεν το λέω.
2: Είναι προς τιμήν σου αυτό.
3: Λοιπόν, έγινε και έτσι, άντε καλή επιστροφή.
1: Γεια σου, Κέτσε.
3: Λοιπόν, ήταν για δύο ώρες οι ρεπόρτερς μαζί σας, με τον Κώστα Κεριτζόγλου, το Γιώργο Τσανάκα και ο Τάσος Νικολογιάννης στα μικρόφωνα της κορυφαίας της διεξινότητας, στον Big Sport FM. Νέαρχος Κυριαζόπουλος, θερμίδης των εγγονιτή υπολογής μουσικής, Μάνος Μουσουράκης και Βαλεντίνα Νικολακοπούλου στη δημοσιογραφική υποστήριξη. Ακολουθεί ο τεράστιος εργάτης Νικόλας Ακτύπης. Μαραθιανός Λουφά. Νικόλα, Μαραθιανός Λουφά. Λουφά, ε. Έφερε γούρι στην Άκη και...
1: ναι, κατάλαβα. Ναι. Φοβερός ήταν.
3: Ναι. Μόνος ο Νικόλας Ακτύπης. Φυσικά άλλος ο τουρίστας κάνει διακοπές. Συνεχίζει τον τουρισμό του. Οπότε θα απολαύσετε, Νικόλα. Να είστε καλά, τα λέμε. Γεια σας.
1: Γεια σας.

0: κεφαλιά. Μπαίνει μπροστά.
1: Κάνει το μπλαφέ. Κάνει το μπλαφέ.
2: Δεν είναι offside. Δεν είναι offside.
1: Το σούτ. Είναι δύο.
3: Σπορ FM Πάτρα.
4: Για το χτίσιμο του σπιτιού σας, για την επικάλυψη της σκεπής σας, σας προσφέρουμε πάντα τα καλύτερα υλικά. Κεραμίδια και τούβλα Παναγιωτόπουλος. Νέα κεραμίδια μεγάλων διαστάσεων που τοποθετούνται μόνο 10 ανά τετραγωνικό. Φυσικά, κεραμικά, με αντοχή σε όλες τις αντίξωες συνθήκες. Ενεργειακά τούβλα με εξαιρετικές θερμομονωτικές και ηχομονωτικές ιδιότητες και μέγιστη θλιπτική αντοχή. Γιατί η ποιότητα είναι η προτεραιότητά μας. Αναζητήστε μας στα τοπικά καταστήματα οικοδομικών υλικών και ξυλίας και στο Παναγιωτόπουλος.gr.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις.
6: Για να είναι ο ύπνος σας ευχάριστος, χρειάζεται συγκεκριμένη ώρα, διάρκεια, μαλακό στρώμα και το ιδανικό κλιματιστικό. Τα τρία πρώτα θα τα φροντίζετε εσείς, αλλά το ιδανικό κλιματιστικό σίγουρα εμείς. Μην χάσετε λοιπόν την ευκαιρία να αποκτήσετε το ιδανικό κλιματιστικό που σας ταιριάζει για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο. Καλά ακούσατε! Αποκτήστε το ιδανικό κλιματιστικό για ένα τέλειο ύπνο από 360 ευρώ μόνο.
7: Δεν υπάρχει!
6: Στον Δούβρη υπάρχει και είναι εκεί αυτοπροσώπος.
5: Αυτό που θες, αυτό θα βρεις. Δούβρης.
8: Αχ, τι έπαθα!
9: Είχατε ατύχημα. Φανοποιείο Βόντας Κωνσταντίνος. Αναλαμβάνουμε δωρεάν την αποκατάσταση ζημιών από όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες.
10: Άριστη ποιότητα εργασιών, φιλικές τιμές και αυτοκίνητο εξυπηρέτησης για όσο διαρκούν οι εργασίες. Κρυσταλλοποίηση θαμπών φαναριών, συγκόλληση σπασμένων προφυλακτήρων και πλαστικών μερών.
9: Βόντας Κωνσταντίνος. Ιωαννίνων 13, όπισθεν κημητηρίου στην παραλία Πατρών. Τηλέφωνο 2610 642 626.
11: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία.

0: LGs, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείου VAR LGs. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
1: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
2: Okay.
1: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
1: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
4: Όλοι οι άντρες είναι εδώ. Sport FM Πάτρας 96,3.

0: Sport FM Πάτρας. Γκολ στην αθλητική ενημέρωση.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Μετά από 40 χρόνια στο χώρο, δεν μας ξεφεύγει τίποτα. Περιφράξης κατοικιών, επαγγελματικών χώρων, εργοταξίων, αθλητικών χώρων, αεροδρομίων, στρατοπέδων, περιφράξης τύπου ΝΑΤΟ σε όλη την Ελλάδα.
2: Ελάτε να σας εξυπηρετήσουμε προσωπικά. Ακτή Δημαίων 197, στον Κόκκινο Μήλο, με φιλικές τιμές.
1: Περιφράξης Ασημακόπουλος. Τηλέφωνο 2610 523 044.
3: Στο αυτοκίνητό σας δεν χωράνε συμβίβασμοι. Γι' αυτό εμπιστεύεστε μόνο τους καλύτερους. Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας.
4: Υπηρεσίες φανοποιείου και βαφείου υψηλού επίπεδου, με ποιότητα χρωμάτων και εγγυημένη εργασία για άριστο αποτέλεσμα. Με 30χρονη εμπειρία στο χώρο και σχέσεις εμπιστοσύνης με τον καθένα σας προσωπικά.
3: Φανοποιείο Βαφείο Θωμάς Κουτσαλάρας. Σάμου και Παυσανίου. Τηλέφωνο 2610 224 245 και 6945 634 639.
5: Βασίλη μου,
6: mm-hmm.
5: θέλει αλλαγή το πλυντήριο, δεν φτιάχνεται.
6: Mm-hmm.
5: Α, πρέπει να βάλουμε και πετρέλαιο.
6: Mm-hmm.
5: Τώρα, με τον πόλεμο.
6: Mm-hmm.
5: Βασίλη, πότε μου έγινες τόσο ζεν?
6: Από τώρα. Και θα είμαι έτσι για 10 ολόκληρα χρόνια.
7: Σκόντα Ζεν. Το νέο πρόγραμμα της Skoda που σας προσφέρει 10 ολόκληρα χρόνια εγγύηση. Ό,τι και αν γίνει, με τη Skoda είσαι πάντα ζεν. Μάθετε περισσότερα στη νέα μεγάλη έκθεση της Auto Club στη νέα Εθνική Οδό Πατρών Αθηνών 33, Πάτρα. Εξουσιοδοτημένος έμπορος Skoda.
8: Οι αναμνήσεις κρύβονται στις γεύσεις αρτοποιείων ενρίων. Ολόφρεσκο, ζεστό και μυρωδάτο ψωμί άριστης ποιότητας. Μεγάλη ποικιλία άρτου με αγνά υλικά. Αρτοποιείων ενρίων Αδελφή Χαρίση. Σόμερσετ 67 στο Ρίον. Τηλέφωνο 2610-991-204. Ένας αιώνας παράδοση. Ένας αιώνας ποιότητας. Ένας αιώνας ψωμιού.
9: Τι έχεις ρε Μάκη, άυπνος φαίνεσαι.
6: Άσε, στάζει.
9: Τι έγινε, πού έμπλεξες?
6: Στάζει παιδί μου η ταράτσα και δεν μπορώ να κοιμηθώ.
9: Α, υγρασία! Σου χωλήσει! Δόμημα Μαρμαράς! Ό,τι θέλεις για υγρομόνωση!
10: Εμπόριο δομικών και μονωτικών υλικών Δόμημα Μαρμαράς. Με εξειδικευμένους τεχνικούς συμβούλους που μπορούν να σας προτείνουν τις ιδανικές λύσεις. Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου 11, Παραλία. Τηλέφωνο 2610 527 588.
11: Τώρα FM Πάτρας 96,3.

0: Patras Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Η εμπιστοσύνη σας χτίζεται με τη δουλειά μας. Χωματουργικά Έργα Κόκκινος. Με επαγγελματισμό και αξιοπιστία αναλαμβάνουμε χωματουργικές και κατασκευαστικές εργασίες σε Αχαΐα και Ηλία. Διαμορφώσεις χώρων, εξγραφές οικοδομών, επιχωματώσεις, εμπόριο αδρανών υλικών. Στον Απηδεώνα Αχαΐας. Τηλέφωνο 6977-633-242.
2: Έχετε επισκέψεις στο σπίτι και θέλετε να τους κάνετε το τραπέζι?
3: El Greco.
2: Τρελαίνει. Βλέπεις μπάλα με φίλους?
3: El Greco.
2: Φέρνει γούρι. Είσαι με το αμόρε και θέλεις να του κάνεις εντύπωση?
3: El Greco.
2: Ο έρωτας περνάει από το στομάχι. Πάτρα συν πίτσα ίσον
3: El Greco.
2: Παράδοση στην πίτσα στην Πάτρα.
4: El Greco. Πίτσα El Greco.
3: El Greco.
4: Πάλι ζωγράφισες.
5: Όταν για το σπίτι σου θέρμανση και υδραυλικά ζητάς, στον καλύτερο να πας. Μπουγάς. Για περισσότερο από 50 χρόνια η τεχνογνωσία, η παροχή υλικών μεγάλων οίκων σε θέρμανση και υδραυλικά στις καλύτερες τιμές. Με σεβασμό και αξιοπιστία.

0: ληστεία σε κάθε πελάτη. Για θέρμανση και υδραυλικά, Μπουγάς. Εκεί πρέπει να πας. Λευκοσία 7 και Αθηνών. Τηλέφωνο 2610 424 677 και 428-090.
1: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610 43 6825.
2: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.

0: Sport FM Πάτρα.
1: Όταν η υψηλή αισθητική συναντά την τεχνογνωσία και την εμπειρία 70 χρόνων, το αποτέλεσμα είναι εντυπωσιακό.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εντυπωσιακές κατασκευές από μάρμαρο, γρανίτη και χαλαζία.
1: Επενδύσεις τζακιού και κουζίνας.
2: Κατασκευές μνημείων, παντός είδους εργασίες.
1: Άριστη εξυπηρέτηση, προσωπική επαφή με τον πελάτη.
2: Φραγκίσκος και Αντώνης Αρμακόλας. Εμπόριο και τοποθέτηση μαρμάρων, γρανιτών και χαλαζία.
1: Μιλίχου 232. Τηλέφωνο 6934-25.
3: Αυτοί που θέλουν να ξέρουν τι ποιότητα καύσιμα βάζουν στο αυτοκίνητό τους, ξέρουν και το σωστό δρόμο. Αβίν Κανελόπουλος, το πρατήριο υγρών καυσίμων που σας εφοδιάζει με εξαιρετικής ποιότητας καύσιμα. 35 χρόνια εμπειρία στο χώρο και 24 ώρες το 24ωρο στον δρόμο σας για άριστη εξυπηρέτηση με πλυντήριο αυτοκινήτων, εμπόριο λιπαντικών, αλλαγή λαδιών. Ακτή Δημαίων 121, τηλέφωνο 2610-520-063. Ποιότητα στην κίνηση. Αβίν Κανελόπουλος.
4: Όταν επιλέγεις ελαστικά, σκέψου, μην επιλέγεις εν θερμό. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Ποιότητα και αξιοπιστία σε κάθε χιλιόμετρο. Εμπιστοσύνη σε κάθε δευτερόλεπτο. Κέντρο ελαστικών Θερμός. Εξειδικευμένος και πιστοποιημένος συνεργάτης της Michelin για τον ομό Αχαΐας. Μέλος του δικτύου Via Leader. Νέα Εθνική Οδός Πατρών Αθηνών και Νέστορος. Με υπηρεσίες ευθυγράμμισης, ζυγοστάθμισης και επισκευής ζαντών σε μηχανήματα τελευταίας τεχνολογίας. Σκέφτεσαι ελαστικά, σκέψου Κέντρο ελαστικών Θερμός.
5: Υπέροχη και λειτουργική χώρη.
6: Συνδυασμός πολύχρονης εμπειρίας και της τελευταίας λέξης στην τεχνολογία.
7: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
8: Σύγχρονες εγκαταστάσεις Βαφής.
9: Βαφείο με υδατοδιάλυτες βαφές.
10: Άνετος και υπερσύγχρονος φούρνος τελευταίας τεχνολογίας.
11: Με έμπειρο προσωπικό, λειτουργικότητα και ταχύτητα διορθώνουμε ό,τι έχει να κάνει με την επισκευή του αυτοκινήτου σας.
12: Σύγχρονο φανοπείο Βαφείο Νίκος Αβράμης, Βασίλης Τζικόπουλος.
13: Στον κόμβο Εγλυκάδας.
14: Τηλέφωνο 2610-642-399.
15: Για πάνω από 20 χρόνια η γεωμετρική Βάλαρης προσφέρει στον επαγγελματία μηχανικό τοπογραφικό εξοπλισμό σύγχρονης τεχνολογίας για αγορά ή ενοικίαση, δέκτες GPS, γεωδετικούς σταθμούς, κορβάτες, δωρεάν επίδειξη, εκπαίδευση και συνεχής υποστήριξη μετά την αγορά του εξοπλισμού. Γεωμετρική Βάλαρης, Σόμερσετ 76 Ρίο, τηλέφωνο 2610-994-111.
16: Χτίστε το αύριο με αξιοπιστία. Βαρελτζής, το προηγμένο μηχανουργείο που εδώ και 50 χρόνια ειδικεύεται στην τέχνη των μεταλλικών κατασκευών. Γερανογέφυρες, μεταλλικά κτίρια, κατασκευές μηχανημάτων δομικού χάλιβα υψηλών προδιαγραφών. Μεταλλικές κατασκευές μηχανουργείου Βαρελτζής. Αδημάστου 5, πλησίων IKEA. Τηλέφωνο 2610-333-620.
0: Sport FM Πάτρας.
17: Το παιχνίδι σε περιγραφή του Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Βεβαίως θα έχουμε και ρεπορτάζ νωρίτερα, διότι έχουμε και την πολύ μεγάλη είδηση, εξέλιξη. Την μετέφερε πριν από περίπου μία ώρα στο θέμα των ημερών. Ποια θα είναι η επόμενη μέρα στον Ολυμπιακό, αν θα υπάρξει η επόμενη μέρα, ενώ αλλαγή στην τεχνική ηγεσία. Αύριο αναμένεται ένα πάρα πολύ κρίσιμο ραντεβού ανάμεσα στον Βαγγέλη Μαρινάκη και τον Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπαρ, είδηση που μετέφερε ο Κώστας Νικολακόπουλος πριν από περίπου μία ωρίτσα. Με χάρη Χριστόγλου, στη ρύθμιση του ήχου και τις μουσικές επιλογές, τη Βαλεντίνα Νικολακόπουλου να οργανώνει την παραγωγή, Μανώλης Μουσουράκης στο μικρόφωνο.

Βεβαίως θα μεταφέρουμε και ό,τι εξελίξεις υπάρχουν από πάνω, από Χαλκιδική, από το μέτωπο των πυρκαγιών. Έχει αρχίσει και γίνεται πολύ ζόρικη κατάσταση στην Σίβερη Χαλκιδικής. Υπάρχουν μαρτυρίες και για υλικές ζημιές και σε σπίτια και σε αυτοκίνητα και σε οχήματα γενικότερα. Και μάλιστα πάνω από 300 άτομα, 347 από ό,τι βλέπω εδώ στο Sky, έχουν αποκλειοβιστεί μέσω θαλάσσης. Μάλιστα έχει γίνει και στη Φούρκα Χαλκιδικής, μια εκένωση ξενοδοχείου, διέμεναν κάτι παιδιά από Ουκρανία. Αυτό έγινε λίγο νωρίτερα. Ό,τι υπάρχει, εδώ είμαστε να το μεταφέρουμε. Ελπίζουμε τα πράγματα να γίνουν ώστε να τον καλύτερα να ηρεμήσουν. Πάντως είναι πολύ δύσκολη κατάσταση και από τους ανέμους που πνέουν από προχθές, αλλά ειδικά σήμερα. Γίνεται χαμός. Να μεταφέρουμε τα συγχαρητήριά μας και για την Ντουντουνάκη και την Δαμασιώτη. Ντουντουνάκη, μάλιστα, με πανελλήνιο ρεκόρ και οι δύο προκρίθηκαν στον τελικό των 100 μέτρων ελεύθερο στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα που διεξάγεται. Η Ντουντουνάκη με πανελλήνιο ρεκόρ 56-99. Κάθε μέρα έχουμε και ένα πανελλήνιο ρεκόρ. Και όχι μόνο ένα, και δύο.

Αυτή την ώρα διεξάγεται, έχει αρχίσει εδώ και περίπου 6 λεπτάκια και η ρεβάνς του Μπεσίκτας Χράντεκ Κράλοβε, ζευγάρι που αφορά τον Παναθηναϊκό. Ο ηττημένος του ζευγαριού θα παίξει με τους πράσινους στα playoffs του Conference League. Πρώτο παιχνίδι, νίκη θυμίζω για Μπεσίκτας με

0: στις 9 είναι η ρεβάνς του Τσέσκα Σόφια Μακάμπι Τελ Αβίβ. Αυτό ζευγάρι αφορά τον Νόφι. Νίκη με 3-0 θυμίζω στο πρώτο παιχνίδι για την Τσέσκα Σόφια. Οπότε όποια περάσει, λογικά η Τσέσκα Σόφια, μάλιστα ήδη οι φίλοι του Όφη ετοιμάζουν τις πτήσεις τσάρτερ για την Ερεβάνς, το δεύτερο παιχνίδι θα είναι εκτός. Όποια περάσει, αντιμέτωπη με τον Όφη στα playoffs του Europa League. Όφη, έτσι, με Super Cup από χθες. Ακόμα ένα τρόπαιο στη συλλογή του. Τα αφήνουμε στην άκρη, πάμε σε Γιώργο Τσανάκα. Θα ξεκινήσουμε με Ολυμπιακό. Έτσι κι αλλιώς ήταν το θέμα των ημερών. Πόσο μάλλον από την είδηση που έχει προκύψει εδώ και περίπου μία ωρίτσα. Έλα, Γιώργο, καλησπέρα.
1: Γεια σου, Μάνο, τι κάνεις?
0: Καλά είμαι. Εσύ?
1: Καλά, καλά. Μια χαρούλα.
0: Είναι οι πιο ζόρικες μέρες στο ρεπορτάζ του Ολυμπιακού τα τελευταία χρόνια, έτσι?
1: Εντάξει, ναι, οκ. Εννοείται. Φαντάσου τώρα για αυτούς που έχουν να κάνουν και με την ομάδα, με τον σχεδιασμό, με όλους, με την προπονητή, με όλους. Και για αυτούς πόσο ζόρικες είναι. Yeah. Για αυτούς είναι πιο δύσκολα, νομίζω. Ναι, λοιπόν, είχε δώσει ρεπό και για σήμερα το πρωί, mm-hmm. ο Μεντιλίμπερ. Είχε δώσει και χθες που είπαμε ότι δεν έκανε προπόνηση η ομάδα και έφυγε απευθείας.
0: Το οποίο δεν ήταν προγραμματισμένο, όπως έχεις πει το χθεσινό, να γίνει.
1: Δεν ήταν προγραμματισμένο, αλλά μετά το μάτς αποφάσισε να δώσει ρεπό. Μετά τον αποκλεισμό. Περισσότερο νομίζω για να ηρεμήσουν λίγο όλοι. Γιατί ήταν για όλους δύσκολο και ο ίδιος ήταν πάρα πολύ απογοητευμένος. Και πολύ στεναχωρημένος, πραγματικά. Αύριο λοιπόν θα έχουμε τη συνάντηση έτσι, του Χωσέ Λουίς με τη Λίμπερ, με τον Βαγγέλη Μαρινάκη, για να ληφθούν οι κρίσιμες αποφάσεις για το μέλλον του Ολυμπιακού, για το μέλλον του προπονητή, για όλα όσα θέματα έχουν προκύψει, όσα θέματα έχουν ανοίξει. Μια συνάντηση τώρα, αυτό που είπε και ο Κώστας νωρίτερα, ο Νικολακόπουλος, εν μέσω φημολογίας για σοβαρές εξελίξεις μετά τον αποκλεισμό και εν μέσω έντονης φημολογίας ότι ο προπονητής, η θέση του προπονητή είναι δύσκολη.
0: Γιώργο, θεωρούμε και από το ρεπορτάζ εννοώ ότι η απόφαση έχει πάρθει ή αύριο θα τεθεί επιτάπητος και μέσα από συζήτηση θα προκύψει η όποια απόφαση?
1: Κοίτα, αυτό τώρα δεν μπορώ να σου το απαντήσω. Αυτό το γνωρίζει μόνο ο διευθύντης του Ολυμπιακού, πραγματικά. Δεν βγαίνει το παραμικρό προς τα έξω, περισσότερο είναι κάποιες κόρφες πληροφορίες, κάποιες η αίσθηση που υπάρχει και διάφορα ακόμα πράγματα. Είναι η πρώτη επίσημη αντίδραση έτσι, του Ολυμπιακού αυτή, μετά το παιχνίδι με την ΑΕΜ και τον αποκλεισμό. Γιατί αυτά τα τελευταία 48 ώρες, νομίζω, όχι νομίζω, οι άνθρωποι του Ολυμπιακού δεν έχουν πάρει κάποια θέση για το παραμικρό. Την ίδια ώρα στο εξωτερικό έχει ξεκινήσει προπονητολογία. Αλλά νομίζω αυτό που θέλω από τον Ολυμπιακό είναι να χειριστούν το θέμα διακριτικά και με απόλυτο, σεβασμό έτσι στον άνθρωπο που έχει γράψει το όνομά του με χρυσά γράμματα στην ιστορία του Ολυμπιακού. Αν μου έλεγες τώρα, είναι δύσκολο να προβλέψουμε τι ακριβώς θα γίνει αύριο. Η ζυγαριά νομίζω ότι γέρνει πάντως προς την αποχώρηση. Mm-hmm. Αυτό βλέπω εγώ. Απλά καταλαβαίνεις, δεν μπορώ να το πούμε βεβαιότητα γιατί δεν ξέρουμε παραπάνω πράγματα, αλλά και γιατί υπήρχαν και άλλες φορές που είχε συναντήσει ο πρόεδρος του Ολυμπιακού με τον προπονητή. Υπήρχαν και άλλες φορές που υπήρχε ένα κλίμα γενικότερα λίγο ότι ξέρεις κάτι δεν πάει καλά στην ομάδα και τα σχετικά. Ακόμα και το Μάιο, αν θυμάσαι, ότι έπρεπε να δούμε τι θα υποθεί ανάμεσα στους δύο άνδρες. Αλλά κάθε φορά συνέχιζε ο προπονητής. Κάθε φορά συνέχιζε. Τώρα είναι διαφορετικά τα πράγματα. Δεν ξέρω αν έχουν αποφασίσει στον Ολυμπιακό δεδομένα ότι είναι ο καιρός για μια αλλαγή. Γιατί και οι ίδιοι προφανώς, εφόσον έχει αποφασιστεί αυτό ή αν αποφασιστεί κάτι τέτοιο, ότι είναι ο καιρός για μια αλλαγή, δεν θέλουν ούτε να διαρρέεται ότι ο προπονητής είναι τελειωμένος, ούτε να βγαίνουν ονόματα το ένα το άλλο και όλα αυτά και ο προπονητής να μην γνωρίζει τίποτα. Από σεβασμό και μόνο, που είναι πολύ λογικό έτσι, απέναντι σε αυτόν τον προπονητή. Σου λέω, αν έλεγα κάτι, αν κάπου κέρνει ζυγαριά, είναι προς την αποχώρηση του Χωσέ Λουίς Μεντιλίμπερ, αλλά αυτό πρέπει να περιμένουμε κάποιες ώρες για να το δούμε αύριο. Αυτή η συνάντηση που θα έχουν οι δυο τους.
0: Ωραία. Εν τω μεταξύ βγαίνουν και ονόματα, όπως είπες.
1: Ναι, Βγήκε από την Ισπανία.
0: Υπάρχει κάποια βάση σε αυτά που έχουν βγει, έχει βγει του Μαρθελίνο. Εντάξει, βγαίνουν και δυνατά ονόματα, έτσι, μερικά.
1: Εντάξει, αν ο Ολυμπιακός προχωρήσει στην επόμενη πίστα που λέμε, θα ψάξει κάτι δυνατό, ενδεδομένο.
0: Είναι και το ερώτημα του κόσμου αυτό. Το ότι, OK, φεύγει με τη Λίμπαρ. Να φύγει για να έρθει κάποιος, ξέρεις, κάποιο δυνατό όνομα ή πέρα από το όνομα, μια περίπτωση που να ψήνει. Να ψήνει ότι, ξέρεις, θα μπει σε γερές βάσεις η επόμενη μέρα της ομάδας.
1: Ναι, και ξέρεις, είναι το θέμα, είναι το ζήτημα. Τα δύο όνομα που προέκυψαν από ένα πάρα πολύ έγκυρο και Μουσαράμπο.
0: Το άλλο είναι του Σαράμπια, να πούμε, για τον κόσμο. Ναι, Μαρθελίνο είναι και Σαράμπια.
1: Είναι όμως δύο τελείως διαφορετικοί προπονητές. Είναι πάλι η Ιβηρική σχολή. Ισπανοί, Πορτογάλοι που λέμε. Ισπανοί είναι και οι δύο. Αλλά είναι διαφορετικές περιπτώσεις. Τι θέλω να πω. Ο Μαρθελίνο είναι ένας άνθρωπος που το στυλ του ποδοσφαίρου του είναι πιο κοντά στο με τη Λίμπαρ. Με εντάσεις, με pressing, με άμεσο ποδόσφαιρο. Με σημαντικές διαφοροποιήσεις βέβαια. Και γενικότερα με καλές ομάδες. Με ομάδες που έχουν καλό ποδόσφαιρο, με συγχωρείς, όπου και να πηγαίνει. Από την άλλη μεριά, ο Σαράμπια είναι διαφορετικός προπονητής. Είναι ένα στυλ αρκετά διαφορετικό, με περισσότερο build-up, περισσότερο δημιουργία και από τον άξονα, περισσότερο συνδυαστικό ποδόσφαιρο, πιο κοντά σε αυτά που ξέρουμε από τους Ισπανούς. Όχι Ισπανούς όπως ο Μοντιλίβερ που παίζει πολύ πιο άμεσα, κατάλαβες τι εννοώ.
0: Ναι, ναι.
1: Πιο ποδόσφαιρο με την μπάλα στα πόδια, περισσότερο ποδόσφαιρο με την μπάλα στα πόδια. Είναι τελείως διαφορετικές περιπτώσεις. Είναι η μία επιλογή του Μαρθελίνο, το ένα όνομα. Ένα όνομα που έχει απασχολήσει ξανά και μια πολύ δύσκολη περίπτωση. Γιατί δεν είναι εύκολο και ο ίδιος να φύγει από την Ισπανία και να έρθει στην Ελλάδα. Πρέπει να το κρατήσουμε αυτό, γιατί έχουν ξαναγίνει προσεγγίσεις, αλλά okay, τα δεδομένα διαφοροποιούνται.
0: Και ακριβώς, πριν από τρεις μήνες έβγαλε την Villarreal, έτσι, Τρίτη.
1: Ακριβώς, την έβγαλε Τρίτη. Στο συλλήκτρο της Champions League δεν είχε πάει καλά. Αλλά okay, μπορεί να τύχει και αυτό. Η Villarreal με πολύ καλό ποδόσφαιρο την έβγαλε Τρίτη.
0: Αυτό, ο και μεγάλο ποδόσφαιρο, ναι.
1: Ναι, ακριβώς. Ο Σαράμπια από την άλλη μεριά, με την Έλτσε, ειδικά ο πρώτος του γύρος ήταν καταπληκτικός. Μετά εντάξει άρχισε λίγο να ξεφουσκώνει η ομάδα αρκετά, αλλά δεν είναι και τόσο παράλογο, γιατί μιλάμε για την Έλτσε, δεν μιλάμε για την Villarreal ή την Ατλέτικο Μαδρίτης. Αντιλαμβάνεσαι από ποια λογική το λέω. Είναι 45άρης ο Σαράμπια, άλλο προφίλ, άλλες ιδέες, πιο φρέσκες ιδέες. Θα πρέπει να τους κρατήσουμε. Θα πρέπει να τους κρατήσουμε, θα πρέπει να κάνουμε και λίγο υπομονή για το αυριανό ραντεβού.
0: Ωραία, έχει νόημα τώρα να πούμε για μεταγραφικά, επειδή συνεχίζουν να υπάρχουν δημοσιεύματα και για γνωστά ονόματα και για Πουέρτα και Μπρανκάσα. Που υπάρχει το ερώτημα, ναι, τώρα, εν μέσω όλων αυτών των συζητήσεων με τη Λίμπαρ, ενώ φημολογιών κτλ., πώς γίνεται να προχωράει. Από την άλλη, βέβαια, αυτό που λέμε χρόνια είναι ότι όταν υπάρχει ένας τεχνικός διευθυντής, έτσι πρέπει να γίνεται δουλειά. Θέλω να πω, ναι, ότι είναι και δουλειά περισσότερο του τεχνικού διευθυντή, πάντα σύμφωνα με τη γνώμη και του προπονητή.
1: Συμφωνώ.
0: Οπότε έχει μια λογική.
1: Συμφωνώ αρκετά σε αυτό που λες. Ο Ολυμπιακός έχει δύο ανθρώπους για τα μεταγραφικά, ναι, που ασχολούνται και με το διαπραγματευτικό κομμάτι, αυτό εννοώ. Γιατί και για τα μεταγραφικά έχει λόγο φυσικά για το team scouting. Απλά έχει δύο ανθρώπους που κάνουν και προχωράνε και διαπραγματεύσεις, όπως είναι ο Μικέλ Καρδόσο και ο Ζωφρή Μονκαντά. Ναι, ο Ολυμπιακός κάνει επαφές, συνεχίζει επαφές του. Γιατί Μανώλη θέλει 5 με 6 παίκτες ο Ολυμπιακός, σίγουρα. Οπότε ναι, αντιλαμβάνεσαι ότι έχουμε και 13 Αυγούστου. Οπότε δεν μπορεί να περιμένει. Και κάποια πράγματα, κάποια ζητήματα στην ομάδα είναι γνωστά. Το ότι θέλει ο Ολυμπιακός 1-2 half είναι γνωστό. Και φαίνεται. Το ότι θέλει ο Ολυμπιακός αριστερό back και αριθμητικά να το δεις ποσοτικά, θέλει. Το ότι θέλει center four επίσης. Και extreme, εγώ θα σου πω. Απλά νομίζω ότι με τις εξελίξεις που θα έχουμε από αύριο, θα ξεκαθαρίσει πολύ το τοπίο και για τους για τις προσταθερέσεις και για τους αριθμούς, αλλά και γύρω και για αυτούς που θα φύγουν. Γιατί περιμένουμε έτσι να αποχωρήσουν και ποδοσφαιριστές. Για τα αριστερά υπάρχει πάνω ότι η Κνιδιάν που είναι ψηλά στη διάθεση του Αρμένου, το αριθμό αριστερά, και του Σαλάχ Εντίν που έχει υποχωρήσει τις τελευταίες ημέρες, το καταλαβαίνουμε. Για τον άξονα, ο Πουέρτα είναι μια επιλογή του Ολυμπιακού πάρα πολύ δύσκολη, πάρα πολύ ακριβή. Νομίζω μιλάμε για ένα ποσό 12-13 εκατομμυρίων μίνιμουμ που χρειάζεται, συν ποσοστά με τα πόλη, συν μπόνους και τα σχετικά, για να τον πάρει από την Σαντάντερ, η οποία Σαντάντερ, όπως έχουν οι Ισπανοί, θέλει να του κάνει πρόταση ανανέωσης με πάρα πολλά χρήματα για να τον κρατήσει. Mm-hmm. Προφανώς για να τον πουλήσουν κάποια άλλη στιγμή περισσότερα χρήματα, γιατί γράφει στην Πορτογαλία ότι και η Μπενφίκα την κοιτάζει τον ποδοσφαιριστή. Υπάρχει Ασφαλώς η περίπτωση και του Κάσερες και του Καντιού για τον άξονα, αλλά και φυσικά του Μπραγκάντσα. Οι Πορτογάλοι αναφέρουν ότι συνεχίζονται διαπραγματεύσεις του Ολυμπιακού και Sporting για να γίνει αυτή η μεταγραφή και ο παίχτης θέλει να έρθει στην Ελλάδα. Οπότε θα πρέπει να το κρατήσουμε. Για το Center Four συνεχίζω εγώ να λέω ένα όνομα. Δεν είναι σίγουρα το μοναδικό στη λίστα, αλλά είναι ένα όνομα που το κοιτάζει ο Ολυμπιακός και δεστά. Αυτό του το Φεγγ Μπενταγέμπ, Center Four του Μαροκινού που έπαιζε δανεικός πέρα στην Τουρκία. Και ο Ολυμπιακός διαπραγματεύεται με την ομάδα του από το Μαρόκο. Εκεί είμαστε. Πάνω κάτω επί της ουσίας. Θα πρέπει να δούμε βέβαια αν ο Ολυμπιακός κινηθεί κάπου αλλού. Υπάρχει φημολογία ότι μπορεί ο Ολυμπιακός να κινηθεί και για δεξί μπακ. Θυμίζω έχει πάρει δύο δεξιά μπακ ο Ολυμπιακός. Με ό,τι και αν σημαίνει αυτό τώρα. Και ό,τι άλλο μπορεί έτσι να.
0: Ναι,
1: να
0: είναι μια συζήτηση που κάναμε πριν από μια εβδομάδα και μας προξενούσε, ξέρεις, απορία το ότι πώς γίνεται να πάει σε. Και σε άλλη επιλογή δεξιού μπακ, αλλά όταν έχουν συμβεί όλα αυτά, μάλλον βγάζει νόημα.
1: Είναι μεγάλη.
0: Δεν σου λέω ότι συμφωνώ, αλλά.
1: Ναι. Okay, το ρεπορτάζ μεταφέρουμε.
0: Ναι.
1: Τώρα. Okay. Αλλά είναι κάτι που είναι αλλαγές που θα γίνουν αρκετές και οι εξελίξεις τώρα έρχονται σε μορφή χιονοστιβάδα. Να πω έτσι. Υπάρχουν πάρα πολλές αρχές γενομένες από αύριο, νομίζω ότι πρωί θα είναι και το ραντεβού των. Το Αγγέλη Μαρινάκη με το Χωσέ Λουίς με τη Λίμπαρ. Και συνέχεια, μόλις έχουμε τα νεότερα, θα προχωρήσουν και οι εξελίξεις.
0: Γιώργο, ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να σε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Λοιπόν, με ενημερώνει η Βαλεντίνα ότι έχουμε δεκάδες στο πολύ μεγάλο μάτς του ΠΑΟΚ με την Άντερλεχτ. Δημήτρη Τσοπρατζόγλου. Έλα, Δημήτρη.
2: Καλησπέρα. Καλησπέρα εδώ από το γήπεδο της Άντερλεχτ, το Λότο Πάρκ στις Βρυξέλλες, με πολύ πολύ υψηλή θερμοκρασία. Άνω των 30. Βλέπω βέβαια κάποιους πιτσιρικάδες παίχτες της Άντερλεχτ να βγαίνουν με φούτερ και μακρύ μανίκι. Μπράβο τα παλικάρια. Πάμε να δούμε πώς θα ξεκινήσουν οι ομάδες. Για τον ΠΑΟΚ ο Λύση έχει αποφασίσει να ξεκινήσει ο Γιάννης Κωνσταντέλιας αλλά και ο Ράχμαν Μπάμπα. Άρα ο ΠΑΟΚ έχει Αβλέγκα στο τέρμα, Μιχαηλίδη Ελουστόντο στα στόπερ, δεξιά ο Κένι, αριστερά ο Μπάμπα, Σάντα Μαρία με Ζαφύρι, στο 10 ο Κωνσταντέλιας, δεξιά ο Ζήφκοβιτς αρχηγός, αριστερά ο Τάισον και στην κορυφή ο Μύθου. Για τους γηπεδούχους νομίζω ότι δεν υπάρχει αλλαγή σε σχέση με το πρώτο παιχνίδι. Ο Κούσεμαν στο τέρμα, οι δύο Γάλλοι στα στόπερ Πετρό και Μπιανκόν, ο Εντιαγέ αριστερά ο Μαμάρο Μαροκινός δεξιά. Στα χαφ ο Κάνα, ο Αμπρός και ο Λιανσάνα Ολλανδός και μπροστά ο Σικάν ο Ουκρανός, ο Τσβέτκοβιτς, ο Σέρβος που είναι φόρα αλλά χρησιμοποιείται στα άκρα και ο Νγκά Κάνα, ο νεαρός, ο 17χρονος αριστερά στα εξτρέμ. Αυτές είναι οι πρώτες επιλογές για τις δύο ομάδες. Τον Λύση τον βλέπουμε στον αγωνιστικό χώρο, πάντα μπαίνει σε αυτή την πρώτη βόλτα. Και θα έλεγα ότι αυτοσυγκεντρώνεται πάρα πολύ έντονα, απομονώνεται, αυτοσυγκεντρώνεται, έχει τώρα και το χαρτί των ενδεκάδων, μαθαίνει πώς θα παίξουν και οι αντίπαλοι, το ότι δηλαδή δεν έχουν καμία αλλαγή σε σχέση με το προηγούμενο σχήμα. Στον πάγκο για τον ΠΑΟΚ βεβαίως με το 13 μετά από πολλά χρόνια και ο Δημήτρης Γιαννούλης. Κανονικά Τσιφτσής, Καμαρά, Πέλκας, Γκόμες, Γερεμέγεφ, Λουσέ, Θημιάνης, Τέιλορ, Σορετήρε, Χατσίδης και Μπαταούλας είναι οι υπόλοιποι. Δεν έχουν εμφανιστεί, δεν έχουν μπει ακόμη οι φίλοι του ΠΑΟΚ που ήταν ρητή εντολή της αστυνομίας εδώ των Βρυξελών ότι πρέπει να έρθουν όλοι μαζί με τον τρόπο που εκείνοι υπέδειξαν. Θα δούμε αν όλα πάνε ομαλά. Πάντως σε σχέση με ό,τι είχαμε ζήσει στον Μπρίζ πριν από πόσο ήταν, 2 χρόνια, 3, η κατάσταση είναι πολύ πολύ πολύ πιο ήρεμη μέχρι στιγμής, είναι όλα πολύ πιο οργανωμένα, γιατί εκείνο το βράδυ στον Μπρίζ πραγματικά κυριάρχησε ένα χάος και δεν είχαμε πολλά επεισόδια, είχαμε πάρα πολύ κακή αντιμετώπιση από την αστυνομία ακόμα και σε εμάς. Είναι όλα, δείχνουν τουλάχιστον μέχρι τώρα, πολύ πιο οργανωμένα και επαναλαμβάνουμε πάρα πολύ ζέστη εδώ στο Βέλγιο.
0: Και ειδικά αν έχει και γλυκό φινάλε αυτή η βραδιά, Δημήτρη, αυτή η ιστορία με την Κωνσταντέλια νομίζω θα είναι από τις πολύ ωραίες που θα έχουμε να διηγούμαστε τα επόμενα χρόνια.
2: Ναι, αλήθεια είναι. Ζήσαμε ένα διήμερο πάρα πολύ ιδιαίτερο. Νομίζω ότι αυτό το πράγμα δεν έχει ξαναγίνει. Δεν θυμάμαι εγώ κάτι ανάλογο.
0: Θυμίζει παλιές εποχές. Σου βγάζει κάτι από τα παλιά.
2: Ξέρω εγώ να έρχεται ποδοσφαιριστής αυθημερών να φτάνει 5 ώρες πριν τη σέντρα και να ξεκινάει κανονικά βασικός. Βεβαίως δεν είναι όποιος και όποιος. Είναι ό,τι καλύτερο έχει να παρουσιάσει σίγουρα το ελληνικό πρωτάθλημα και από τους καλύτερους Έλληνες βεβαίως ποδοσφαιριστές. Ο ΠΑΟΚ στηρίζει πάρα πολλά σε αυτόν τον παίχτη και βεβαίως εφόσον μίλησε με τον προπονητή του, γιατί ο Κωνσταντέλιας έκανε την τόπα προπόνηση κανονικά μόνος του το βράδυ, όταν πλέον είχε διαμορφωθεί ένα σκηνικό που του επέτρεπε και στο μυαλό του να σκέφτεται το ταξίδι, ότι θα ταξιδέψει. Εφόσον και σωματικά και πνευματικά, κυρίως πνευματικά, γιατί το σώμα, okay, σίγουρα κάπως έχει καταπονηθεί ιδιαίτερα σήμερα, αλλά το μυαλό είναι το ζήτημα, να είναι εδώ, να είναι αφοσιωμένο στο παιχνίδι και όχι σε άλλα ζητήματα που βεβαίως τον ταλαιπωρούν τις τελευταίες ημέρες. Εφόσον όλα αυτά συζητήθηκαν και ξεπεράστηκαν, έδωσε το OK, ο προπονητής το σκέφτηκε, το ζήγησε και το ξεκινάει κανονικά σε αυτό το μεγάλο παιχνίδι.
0: Ωραία, Δημήτρη, θα τα πούμε και αργότερα. Αυτή ήταν η ενδεκάδα του ΠΑΟΚ με Κωνσταντέλια. Πάμε ένα σύντομο break και επιστρέφουμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live casino. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Τα δέντρα που φυτεύουμε, τα προστατεύουμε. Μόλις δεις φωτιά ή καπνό, κάλεσε αμέσως το 112 ή το 199. Όλοι μαζί μπορούμε.
3: Η Winsport FM 94,6.
2: Σπροξίματα στην περιοχή, Γκαρσία εκτελεί και παλιά κοντρά στο Ίβιτς. Γκολ! Γκολ ο ΠΑΟΚ! Γκολ με τον Βλάντεν Ίβιτς! Ήταν ο Σέρβος στην κατάλληλη θέση και ο ΠΑΟΚ ανοίγει το σκορ στο 56. Αυτός είναι ο Παύλο Γκαρσία, αυτός είναι και ο Ίβιτς. Πήδηξε ο κοντρά να πάρει την κεφαλιά, ο Ίβιτς παραμόνευε στο δεύτερο δοκάρι και έσβοξε την μπάλα στα δίχτυα.

0: Λοιπόν, θυμίζω Παυλένκα, Κένι, Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, Ζαφίρης, Σάντα Μαρία, Ζεύκοβιτς, Κωνσταντέλιας, Τάισον και Μύθο. Αυτή είναι η 11 για τον ΠΑΟΚ. Και πάμε ευθύς αμέσως σε Νίκο Παγκάκη. Να τα πούμε και για τον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός, ο οποίος ξεκουράζεται. Περιμένει να μάθει και αντίπαλο. Έλα, Νίκο. Νίκος Παγκάκης.
1: Λοιπόν, τα βλέμματα είναι στραμμένα στο Μπεσίκτας.
0: Το βλέπεις, 0-0, στο 26.
1: Ναι, 0-0 στο 26 είναι. Οπότε μέχρι τώρα ο Παναθηναϊκός, μέχρι τώρα, συναντάει τους Τσέχους. Στην πορεία θα δούμε τι μπορεί και πώς θα διαμορφωθούν τα πράγματα να συμβεί.
0: Και να πούμε, πρώτο παιχνίδι θα είναι εντός. Με όποιον και να παίξει. 20 Αυγούστου, 20 ΟΑΚΑ, Ρεβάνς, Κράλοβε ή Κωνσταντινούπολη.
1: Ακριβώς, η Κωνσταντινούπολη. Κοίτα, θα το δούμε πώς εξελίχνει το πράγμα. Αυτή τη στιγμή πάντως ο Παναθηναϊκός βλέπει τους Τσέχους. Υπάρχουν πράσινα μάτια πάνω σε αυτή την αναμέτρηση, είναι λογικό. Και θα σκεφτούν την επόμενη μέρα, αφού έχουν και, και όλο το βίντεο βέβαια και μελετήσουν διεξοδικά τους προσεχείς αντιπάλους. Αφού έτσι κι αλλιώς η Ευρώπη πάει καλά για τον Παναθηναϊκό, βαθμοί βρίσκουν στο σακούλι. Προοπτικές παραμένουν ψηλές για να ανέβει ακόμα περισσότερο στο ράκινγκ και όλα πάνε καλά σε αυτό το τομέα. Την ίδια ώρα, ενώ παρακολουθούν και τα αντίπαλα λέει στον Παναθηναϊκό, υπάρχουν διάφορα σενάρια για τα μεταγραφικά, γιατί έχουμε πει ότι θέλει και ένα box-to-box ο Παναθηναϊκός ποιοτικό. Ένας δημοσιογράφος, ο Ματέο Μωρέτο, επισήμανε ότι το Ρήνο εξετάζει, και δεν είναι γραφτή προσφορά, Πόλος τι θα έλεγα, την περίπτωση του Καλάμπρια, εάν όμως πρόσεχε και εφόσον υπάρχει κάποια αποχώρηση που έχει παγωνίσει στην ίδια θέση και ρόστερ της ομάδας. Δηλαδή, δεν θα βγω και κούρευτο, γιατί ο Καλάμπρια αυτή τη στιγμή είναι βασικό στο Παναθηναϊκό, σε 10 ημέρες γυρίζει, οι ημέρες περνάνε, δεν έχει κινηθεί για άλλο μπάκο ο Παναθηναϊκός και δεν υπάρχει και κάποια πρόταση επίσημη στα χέρια του Παναθηναϊκού, πέρα από φιλολογία και παραφιλολογία, σε όλο αυτόν τον καιρό για την Τωρίνο και άλλες ομάδες, οι οποίες περιπτώντας με εξαίρεση μία που είχε εμφανίσει σου όλο, δεν έχουν και τα χρήματα για να πάρουν τον Καλάμπρια, έτσι, που έχει ένα υψηλό συμβόλαιο μαζί με την εφορία. Οπότε δεν υπάρχει κάτι αυτή τη στιγμή. Εντάξει, ποτέ μην λέει ποτέ στο ποδόσφαιρο, αλλά δεν υπάρχει και σενάριο. Απλά αναρτήσεις από εκεί νομίζω και πάμε παρακάτω, για να μην χάμε και τον χρόνο μας. Mm-hmm. Ένα άλλο σενάριο είναι αυτό που ήρθε από την Κύπρο για τον Μπακασέτα, ότι υπήρξε μια διαρρυνητική κίνηση από την Ομόνοια, επίσης σε διαρρυνητικό τέμπο, ώστε να μπορέσει να βρεθεί μια χρυσή τομή. Καταρχάς δεν έχει ξεκαθαρίσει αυτό αν θέλει ο Μπακασέτας να πάει στην Κύπρο, πρώτα απ' όλα. Ο Μπακασέτας που ψάχνει ομάδα. Οι Κύπροι έβγαλαν μια τέτοια πληροφορία. Δεν υπάρχει κάτι προχωρημένο, από ό,τι ξέρω. Δεν υπάρχει κάτι συμφωνημένο. Αν υπάρχει αυτή η πληροφορία, αν επιβεβαιώνεται, σίγουρα θα είναι σε διερευνητικό στάδιο. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί κάποιος να σταθεί για τον Μπακασέτα και ένα ενδιαφέρον που δεν υπάρχει κάτι το οποίο μπορεί. Κάποιος να σταθεί για τον Μπακασέτα και ένα ενδιαφέρον που...

0: Μακάρι να πετύχει.
1: Εντάξει, στο παρελθόν να έχει προταθεί, να έχουν ρωτήσει. Δεν υπάρχει τέτοιο θέμα τη στιγμή. Καλπάνη στο Παναθηναϊκό, είναι ξεκάθαρο. Και είναι και το timing άκυρο για κάτι τέτοιο, αν το καταλαβαίνει. Νομίζω για τον λόγο που σου λέω, δεν χρειάζεται σε αυτή τη θέση ο Παναθηναϊκός κάτι. Οπότε εκ των πραγμάτων πάει προ τα πίσω αυτό. Για τον Παναθηναϊκό, ο οποίο σήμερα έκανε και να μα δώσει κάποιε πληροφορίε για την τρομερή δουλειά που γίνεται στι ακαδημίε, για το καλό σύνολο που φτιαχτεί, για τη γεμάτη σεζόν και για τι υποδομέ. Στην ουσία για τους νεαρούς ποδοσφαιριστές. Δημοσίευσε ένα φωτογραφικό υλικό από τα τουρνουά στα οποία αγωνίστηκαν οι πράσινες ακαδημίες και αυτό είναι τριμπόλευμα εμπειρίας για το μέλλον. Έχουν φτιάξει ένα γραφικό με τούρνουά τα τουρνουά που έπαιξαν οι ακαδημίες του Τριφυλίου που είναι 33 ανά τον κόσμο. Άρα γερές βάσεις, όπως έγινε μια διαφήμιση, μεγαλώνει γερά παιδιά ο Παναθηναϊκός. Έτσι. Άρα το μεταλλάσσω λίγο από σε άλλο προϊόν σε ποδοσφαιρικό. Λοιπόν, σήμερα να πούμε ότι οι πράσινοι με το βλέμμα στραμμένο στην ευρωπαϊκή τους προοπτική δούλευση στην ανάπτυξη του παιχνιδιού, κυρίως όμως πολλή επίθεση. Πολλή επίθεση. Δηλαδή, και εγώ ερώτηση είχα κάνει στον Ίσο για την άμυνα, στην επίθεση επιμένει ο coach. Θέλει από τις προπονήσεις μέχρι τους επίσημους αγώνες να βλέπει περισσότερα γκολ. Νομίζω ότι το εγγυάται αυτό ως έναν βαθμό η τετράδα που έχει αποκτήσει ο Παναθηναϊκός με Λιβάη, Τέι, Ραστόντερ, έτσι, στην επίθεση. Και όλο αυτό το πακέτο τέλος πάντων που έχει χτίσει επιθετικά και νομίζω ότι οι πράσινοι έχουν πάρα πολλά περιθώρια βελτίωση και στο ομαδικό κομμάτι για να φτάνει η μπάλα μπροστά πιο εύκολα, φυσικά και στο επιθετικό κομμάτι νομίζω ότι έχει παίκτες που όταν αρχίσουν και βρίσκονται με τους υπόλοιπους θα έρθουν πάρα πολλά γκολ. Άλλωστε ο Παναθηναϊκός σκοράρει κατά ρυπάς ήδη ως γνωστόν από τα φιλικά βροχή τα γκολ, έτσι, με Grasshopper, με Άγιαξ, μόνο στην κακή του μέρα βαλένα με τη Rapid. Πετυχαίνει συνεχώς δύο γκολ σε επίσημα, αλλά...
2: Παλιά! Μπαίνει μπροστά!
3: Κάνει το βλασέκ! Κάνει το βλασέκ!
4: Δεν είναι offside! Δεν είναι offside!
3: Το σούτ! Είναι 2-0!
5: Σπόρ FM Πάτρα.
6: Από το 1970, το όνομα Μπιθέλης συνοδεύει τους επαγγελματίες του ξύλου με γνώση, ποιότητα και συνέπεια.
7: Η Aqua Color Μπιθέλης εξελίσσεται σε νέο, μεγαλύτερο κατάστημα στην Πατρών Κλάους 280 με εκθεσιακό χώρο γεμάτο αξεσουάρ κουζίνας, ντουλάπας, χερούλια, πόμολα και τα πιο σύγχρονα υλικά επιπλοποιίας της αγοράς.
6: Εξειδίκευση στα βερνίκια ξύλου, καινοτομία στα υλικά επιπλοποιίας. Και τώρα αποκλειστική αντιπροσώπευση Σίμουξ στην Ελλάδα με προϊόντα ευρωπαϊκής ποιότητας. Σχεδιασμένα για επαγγελματίες.
7: Aqua Color Μπιθέλης. Πατρών Κλάους 280, Πάτρα. Τηλέφωνο 2610-328-150. www.bithelis.gr. Από το 1970, το ξύλο έχει το χρώμα μας.
8: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και smart home solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει.
9: Πάτρας Sport FM 96,3. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
1: Ότι θες ότι κοιτάζω αυτόν, μιλάω μόνο με αυτόν, προχωράμε με αυτόν. Δεν ισχύει η διαπληροφορία, οπότε και εγώ δεν μεταφέρω τη διαπληροφορία.
0: Ωραία, Νίκο, επειδή ξέρω σε πιέζει και ο χρόνος.
1: Έγινε. Να είσαι καλά.
0: Καλή συνέχεια, Νίκος Παγκάκης. Πάμε εμείς και σε ένα break σύντομο και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Τι παίζεις εκεί?
2: Δωροστροφό της Novibet.
1: Δωροτροχό?
2: Όχι, όχι. Αυτό που στροφάρει και δίνει δώρα. Δωροστροφό. Εσύ, σαν σοφή κουκουβάγια, θα έπρεπε να τα ξέρεις αυτά. Αλλά μάλλον δεν στροφάρεις.
1: Α, δεν θα βγάλω άκρη μαζί σου.
3: Είσαι ξυπνιός. Στην Novibet έχεις δωρεάν καλοκαιρινό δωροτροχό που κληρώνει δώρα συνολικής αξίας έως 30.000 ευρώ και προσφορά Happy Hours. Novibet. Όλα είναι δυνατά. Ρυθμιστή σε συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο. Η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία.

0: Συμμετέχουν αφιλοκερδώς Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλικοπούλου, Νεφέλη Φασούλη. Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοιμαζιμπορούμε.gr.
1: Η πρόκριση του ΠΑΟΚ στα play-off του Europa League περνά από τον αέρα του bwinΣΠΟΡ FM 94,6. Σήμερα συντονιστείτε στις 9.30 στην κορυφαία αθλητική συχνότητα της χώρας για το κρίσιμο παιχνίδι της ομάδας της Θεσσαλονίκης κόντρα στην Άντερλεχτ στη ρεβάνς της νίκης των Βέλγων με 1-0. Στην περιγραφή από τις Βρυξέλλες ο Δημήτρης Τσορβατζόγλου. Μετά το τελευταίο σφύριγμα επιστρέφουμε στο στούντιο για σχολιασμό και φυσικά τις δικές σας απόψεις μόλις ανοίξουν οι τηλεφωνικές γραμμές. Άντερλεχτ ΠΑΟΚ απόψε στις 9.30 στον bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
2: Win Sport.

Περίπου μία ώρα πριν από τη σέντρα στις Βρυξέλλες, Άντερλεχτ ΠΑΟΚ. Ακούσαμε πριν από λίγο και από τον Δημήτρη Τσορπατζόγλου την ενδεκάδα του Αλέσιο Λύση, με Παυλένικα στην εστία, με Κένι δεξιά στην άμυνα, Μπάμπα αριστερά, Έλου Στόντο Μιχαηλίδη, Δημό Στόπερ, Ζαφίρη Σανταμαρία, το αντίστοιχο στα χαφ, δεξιά Ζεύκοβιτς, αριστερά Τάισον, στην κορυφή ο Μύθου και στο 10, αυτή είναι η πολύ μεγάλη είδηση, ο Γιάννη Κωνσταντέλια, ο οποίο θυμίζω πριν από λίγε ώρε πήγε στι Βρυξέλλε. Μάλιστα, ακούγοντα το πρωί τον Δημήτρη Τσορπατζόγλου, οι άνθρωποι του Κεφάλου του Βορρά είχαν κλείσει διάφορα εισιτήρια για διάφορε πτήσει, για όποιοι καταφέρει εν τέλει να πάρει ο Κωνσταντέλια, ο οποίο θυμίζω έχει μείνει πίσω λόγω ενό σοβαρού οικογενειακού ζητήματο. Δεν ξέρω αν το ξεπέρασε πλήρω. Πάντω, έδεσε αυτόν στη διάθεση του προπονητή του και τη ομάδα του. Λοιπόν, είχαμε πριν από λίγο επίσης μια προάγγελο, θα πούμε, σημαντικής επιτυχίας, διότι πέρασε στον τελικό στα 50 μέτρα ύπτιο ο Χρήστου, ο Απόστολος Χρήστου, 50 μέτρα ύπτιο λοιπόν, έχει περάσει το τελικό του Ευρωπαϊκού στο Παρίσι για να υπερασπιστεί τον τίτλο του, τους τίτλους του για την ακρίβεια. Είχε αναδειχθεί, θυμίζω, πρωταθλητής Ευρώπης και στη Ρώμη το 22 και στο Βελιγράδι το 24, και δεν είναι μόνο ο Χρήστου, το πολύ μεγάλο για την Ελλάδα γεγονός είναι ότι υπάρχει και επόμενη μέρα που ήδη βλέπουμε με τον Απόστολο Σίσκο στα 21 του, χθες ασημένιο, και μάλιστα όχι απλά ασημένιο στα 200 μέτρα ύπτιο, μπήκε και σε μια χρυσή δεκάδα με τους καλύτερους χρόνους ever. Σε αυτή τη δεκάδα λοιπόν βρίσκεται και ο Απόστολος Σίσκος.

Θυμίζω νωρίτερα στα 100 μέτρα ελεύθερο είχαμε και την πρόκριση στον τελικό της Ντουντουνάκη και της Δαμασιώτη. Μάλιστα η Ντουντουνάκη με πανελλήνιο ρεκόρ, παρακαλώ, στα 56-99. 37ο λεπτό, Μπεσίκτας Χράντεκ Κράλοβε στο 0-0. Με αυτό το αποτέλεσμα προκρίνεται η Μπεσίκτας. Άρα με αυτό το αποτέλεσμα η Χράντεκ Κράλοβε ως χαμένη ζευγαριού θα παίξει με τον Παναθηναϊκό στα playoffs του Conference League.

Περισσότερες τελικές βλέπω για την Μπεσίκτας. 8 τελικές, 2 στο στόχο, 4 για την Χράντεκ, 1 στον στόχο. Η Μπεσίκτας πλάκα-πλάκα που και αυτή έχει μπει στο κρουμπ. Το γκρουπ τώρα των ομάδων στην Τουρκία που η μία μετά την άλλη, σαν να ζηλεύει η μία την άλλη, κάνουν πολύ φανταχτερές μεταγραφές. Η Μπεσίκτας ανακοίνωσε τον Βλάχοβιτς, τον χώρο τον είχε ανοίξει. Το φετινό χώρο, έτσι, επειδή αυτό τώρα δεν είναι κάτι το που συμβαίνει τώρα, φέτος. Εδώ και πολλά χρόνια γίνεται στην Τουρκία. Απλά τις τελευταίες μέρες του έχουν δώσει και έχει καταλάβει και στην Τουρκία. Τραμπζονσπορ με Σαλάχ, η Φενέρ Λουκάκου, η Γαλατά πάει να πάρει τον Μαρτινέλη.

Λοιπόν, μετά τις 9 θα τα πούμε και με τον Γιώργο Τσακίρη. Και σήμερα μάλιστα το βραδάκι μέχρι τις 12 είναι να δηλώσει και τη λίστα της η ΑΕΚ, που βεβαίως θα μπορεί να κάνει και δύο αλλαγές στη λίστα για τα παιχνίδια με την Λεύσκη. Και υπάρχουν ερωτηματικά, κυρίως το έχει να κάνει με τους μη γηγενείς. Υπάρχει μια 19 παικτών από τους οποίους πρέπει να κουπούν δύο. Θα το συζητήσουμε με τον Γιώργο Τσακίρη. Εντάξει, για κάποιους χτυπάει λίγο παραπάνω η καμπάνα. Σε αυτούς σίγουρα δεν θα είναι έτσι κι αλλιώς ο Βιτάλης, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Δεν θα είναι ο Ηλίασον, ο οποίος σήμερα θα ολοκληρώσει την μεταγραφή του ως δανεικός στην International. Είναι πραγματάκια που θα συζητήσουμε με τον Γιώργο Τσακίρη. Αυτόν που μάλλον δεν θα βρει απέναντι της ΑΕΚ είναι ο Κρίστιαν Μακούν. Στόπερ είναι. Στόπερ της Λεύσκη, για τον οποίο ενδιαφέρεται έντονα ο Άρης. Μάλιστα συνιστά βασικό του στόχο για το κέντρο της άμυνας. Είναι μια πολύ καλή περίπτωση, βασικός χρόνια, και παίζει και σε διάφορες θέσεις, δεν είναι μόνο στόπερ. Παίζει και ως αριστερός μπακ και ως χαφ, έχει παίξει αρκετά, αριστεροπόδαρος είναι. Μια ακριβή κιόλας περίπτωση από ό,τι καταλαβαίνω. Ενδεικτικά τώρα, εντάξει, δεν είναι αυτή η τιμή του, απλώς στο Transfermarkt είναι στα 3,5 εκατομμύρια. Θέλω να πω, είναι μια αρκετά αξιολογή περίπτωση. Δεν είχε αγωνιστεί στα τελευταία δύο μάτς της Λεύσκη με την Καϊράτ. Είχε αγωνιστεί στα προηγούμενα και είχε αγωνιστεί σε όλα τα παιχνίδια πρωταθλήματος που είχε δώσει μέχρι στιγμής η ομάδα από την Βουλγαρία. Φαντάζομαι και λόγω των σεναρίων, έτσι, για τη μετακίνησή του, όχι μόνο στον Άρη, γενικά και σε άλλες ομάδες, είναι να φεύγει από ό,τι φαίνεται ο εν λόγω παίκτης. Θυμίζω, Κρίστιαν Μακούν, για έναν Άρη ο οποίος αναμένει σήμερα, όπου να είναι μάλλον, τον Ζερεμί Πετρίς. Δεξιός μπακ, επιθυκογενής, είναι πάρα πολλές οι ανάγκες από την μέση και πίσω, πίσω κυρίως, στην άμυνα, σε όλες τις θέσεις, για τον Άρη και τον Μιχάλη Γρηγοριού.

γκολ για την Μπεσικτάς, 1-0, προηγείται της Χραντέκ, οπότε συνολικά 2-0 μπροστά οι Τούρκοι. Άρα ακόμη πιο κοντά ο Παναθηναϊκός στην Χραντέκ Γκράλοβε. Πρώτο παιχνίδι, με όποια και να παίξει, είτε με Μπεσικτάς είτε με Χραντέκ, γίνεται στο ΆΚΑ την άλλη Πέμπτη.

Ναι, σωστό ο φιλό. Πάφο πάει για ανατροπή. Γίνονται και άλλα μάτσα καταρχά την ώρα. Είναι ολόκληρο κουπόν εδώ πέρα. Ολόκληρο κατεβατό παραγγελία σε ταβέρνα. Πολλά τα παιχνίδια. Μα αφορούν τώρα κυπριακέ ομάδε, δύο που είναι σε εξέλιξη και για την Ομόνια και για την Πάφο. Η Πάφο πάει για μεγάλη ανατροπή. Με τη Σάλτσμπουργκ για τα playoffs του, για το τρίτο προγραμματικό του Europa League. Πρώτο παιχνίδι είχε χάσει εκτός η Πάφος 1-0. Τώρα στην έδρα της το 45 πλέον, 2-0 μπροστά, οπότε έχει και σκορ πρόκρισης η ομάδα της Πάφου. Νικάει και η Ομόνια 1-0 την Lincoln. Πρώτο παιχνίδι ήταν

ο Χάρης είναι στα Dex. Παίζει μουσικάρες, λέει ο φίλος ο Δημήτρης. Με ρωτάει εδώ πέρα ο φίλος αν θεωρώ ότι με αυτές τις συνεχόμενες επιτυχίες του Όφη πλέον η ομάδα της Κρήτης έχει γίνει πλέον επιτυχημένη και γενικά το μεγαλύτερο μέγεθος σε ομάδα μετά τους τέσσερις μεγάλους και τον Άρη. Μετά τους πέντε. Κοίτα, φίλε, δεν μου γράφεις και όνομα. Δεν θα μπαίνω εγώ σε αυτή τη δικασία. Δεν μπαίνω, δεν μου αρέσει να μπαίνω στη δικασία. Τουλάχιστον όταν πιάνω το μικρόφωνο, ποιος έχει μεγαλύτερη ή μικρότερη ιστορία. Και γενικά νομίζω δεν βγάζει κάπου αυτή η κουβέντα. Το θέμα είναι να κοιτάς το σήμερα. Και αυτό είναι και το μεγάλο διακύβευμα για τον Όφη. Πώς θα εξαργυρώσει όλες αυτές τις επιτυχίες. Το πιάσε και ο Ηλίας ο Προυσανίδης χθες, αφού πήρε το Super Cup ο Όφη, ότι πρέπει να χτίσει η ομάδα του πάνω σε αυτές τις επιτυχίες. Και αγωνιστικά και σε επίπεδο νοοτροπίας, που είναι και αυτό σημαντικό. Εγώ το είπα και χθες, τον πιστεύω πάρα πολύ τον Όφη. Ειδικά αν πάει στο conference, προφανώς το λέγουμε και το ξαναλέμε, θα προσπαθήσει για το Europa League, αλλά πες ότι δεν προκρίνεται. Νομίζω το conference έχει αποδειχθεί ότι για μια σοβαρή ομάδα έχει πρόσφορο έδαφος να κάνει πραγματάκια. Ο Όφη είναι μια σοβαρή ομάδα, οπότε μια χαρά θα πάει. Το θέμα είναι, το ερώτημα είναι αν θα καταφέρει να έχει και τα δύο καρπούζια. Βγάζω εκτός το κύπελο, που βέβαια δεν πρέπει να το βγάζουμε εκτός, επειδή είναι μια διοργάνωση που τον έχει φέρει εδώ τον Όφη. Οπότε το βάζουμε και αυτό. Τρία καρπούζια κάτω από την ίδια μας χάλη. Αυτό είναι το ερώτημα. Αυτό είναι το βασικό ερώτημα, διότι και οι άλλοι ενισχύονται και ομάδες που έχουν πάνω κάτω ίδιους στόχους. Βλέπουμε και τον Βόλο. Για μένα έχει κάνει αρκετά καλές κινήσεις. Ο Βόλος έχει διατηρήσει κορμό καταρχάς, αλλά έχει κάνει και καλές κινήσεις. Έχει παίξει και καλά στα φιλικά του. Χθες πήρε και τον Μπάρε, είναι ένας χαφ Ισπανός, ο οποίος από την Ισπανία χρόνια με καλή παρουσία. Κοντρολαρισμένος, επανέφερε και το Ρεγκίς. Έχει τον Φουρτάδο στα εξτρέμ που είχε κάνει όργια με Λαμία παλιότερα στον Παναθηναϊκό. Πήγε στην Κράσνονταρ. Έχει κρατήσει και ένα κορμό. Εντάξει, είναι και άλλες. Είναι ο Σωτέρας, ο οποίος έχει κάνει πολύ σοβαρές κινήσεις. Για να τον ατρόμητο να πούμε ότι περιμένουμε πραγματάκια. Ακόμα και σήμερα, αύριο. Και γενικά έχει διατηρήσει κορμό και έχει κάνει λίγες και καλές μεταγραφές η ομάδα του Ατρομήτου, αλλά είναι αρκετές εκεί κοντά που παίζουν και θα κάνουν ακόμα πιο δύσκολο το έργο για τον Όφη, οπότε θέλει συνέχεια και συνέπεια. Και ενδεχομένως για να καταφέρει να τα έχει όλα αυτά τα καρπούζια κάτω από την ίδια μας χάλη και να πηγαίνει και καλά, μήπως να μεγαλώσει λίγο το ρόστερ, λίγο σε κάποιες θέσεις.

Είχαμε και το επίσημο σήμερα για τον NDI, έτσι θα τον λέμε, NDI. Παίκτης πλέον του Ολυμπιακού, του μπασκετικού, για 2 χρόνια έκανε και τις πρώτες του δηλώσεις. Υπογράμμες ότι ήρθε η ώρα να γυρίσει σελίδα, ξεκινάει μια νέα περιπέτεια και ανυπομονεί για να γράψει τη συνέχεια. Το βράδυ της Κυριακής τον αναμένουμε στη χώρα μας για να αποτελέσει όχι τον αντικαταστάτη του Πίτερς επί της ουσίας, από ό,τι καταλαβαίνουμε το ρεπορτάζ ενώ που μεταφέρει ο Νίκος Ζέρβας, δεν είναι δικό μας, θα κινηθεί και για τον παίκτη που βάσει χαρακτηριστικών θα αντικαταστήσει όσο εύκολο είναι αυτό τον Πίτερς. Είναι πιο αθλητικός ο NDI, μπορεί να προσφέρει άλλες βοήθειες, αλλά πιθανότατα ο Ολυμπιακός θα πάει για κάτι άλλο σε

Ημίχρονο Τουρκία. Η Μπεσίκτας 1-0 προηγείται τη Χράντικ Κράλοβε. Συνολικό σκορ 2-0. Προηγείται 1-0 η Ομόνια τη Λίνκον. Και εκεί στο ημίχρονο. Ημίχρονο επίση το Πάφο Σάλτσπουργκ. Πολύ κοντά σε μια. Κοντά, να πούμε, σε μια πολύ μεγάλη ανατροπή. Η Πάφο. Πρώτο παιχνίδι είχε τηθεί 1-0. Τώρα βρίσκεται μπροστά 2-0 και έχει σκορ πρόκριση. Αν ο Πάουκ μπορεί να περάσει σήμερα. Δηλαδή, με απλά λόγια, αν μπορεί να κάνει διπλό, γιατί με διπλό έχει ελπίδε, ρωτάει ο φίλο. Το βασικό είναι να μπει συγκεντρωμένα. Είναι κλισέ, αλλά στον ΠΑΟΚ έχει απόλυτο αντίκρισμα. Θέλω να πω ότι σε όλα τα παιχνίδια, ακόμα και σε αυτό που είχε πάρει το διπλό με την Δυναμό Κιέβου, είχε ένα χλιαρό μπάσιμο σε αναμετρήσεις. Βεβαίως και στα άλλα δύο. Στο ένα δέχτηκε γκολ, στο τέσσερα. Στο παιχνίδι με την Άντερλεχτ στα 16 δευτερόλεπτα, θέλω να πω. Μια μεγαλύτερη συγκέντρωση απαιτείται στο ξεκίνημα και από εκεί και πέρα να μεγαλώσετε καλά του διαστήματα. Αν μεγαλώσετε καλά του διαστήματα και τα αξιοποιήσει, επειδή και στο πρώτο μάτς με την Άντερλεχτ είχε καλά διαστήματα, αλλά δεν τα αξιοποίησε. Αν τα αξιοποιήσει και με Κωνσταντέλια πλέον, σε όποια κατάσταση και αν είναι ο Κωνσταντέλιας, είναι ο Κωνσταντέλιας, το έχει αποδείξει, είναι καταλυτική παρουσία του. Ελπίδες έχει σίγουρα.

Επόμενο σοκού, θυμίζω Σέντρα, στο πρωτάθλημα, στη Γερμανική Super League. Οπότε σιγά σιγά και οι ομάδες περισσότερες όλοι κληρώνουν και τα φιλικά. Πρόβα Τζενεράλε για κάθε μία από αυτές. Μία τέτοια έχει η Κυφσιά απέναντι στην Νίκη Βόλου από ό,τι βλέπω. Νίκη, 2-1, σας πάτα γίνει το φιλικό. Νίκη Βόλου είναι από τα φαβορί για άνοδο. Έχει κάνει καλές κινήσεις, έχει κρατήσει και κάποιους πολύ δυνατούς. Οπότε είναι από τα φαβορί. Κυφσιά λοιπόν νίκησε με πόμπο σκόρερ και τα δύο γκολ. Πόμπο, παιχτάρα από πέρσι. Από πρόπερσι για την ακρίβεια και από την δεύτερη κατηγορία. Ενώ για την Νίκη Βόλου ήταν ο Μάτζης, ο οποίος είχε μειώσει. Αυτό που μπορούμε να κρατήσουμε από τα φιλικά της Κηφισιάς, έχει κάνει μια πολύ καλή μεταγραφή. Η Κηφισιά έχει πάρει τον Σαγάλ από τους ελάχιστους που διέπρεψαν πέρσι από την ΑΕΛ. Ουσιαστικά τον περισσότερο καιρό, το περισσότερο διάστημα έκανε τα πράγματα να συμβαίνουν ο Σαγάλ. Αν δεν ήταν εκείνος καλά, δεν ήταν και η ΑΕΛ. Τον απέκτησε η Κηφισιά και από ό,τι βλέπουμε τον τοποθετεί κυρίως στην κορυφή. Ο Σεμπάστιαν Λετό, μπορούμε να πούμε ότι είναι κάπως αντιτετέι. Καλά, καμία σχέση τα χαρακτηριστικά του. Θέλω να πω ότι παίζει κορυφή, οπότε μετά από ένα εξάμηνο επί της ουσίας ήρθε και ο αντικαταστάτης του τετέι. Εντάξει, έχει πάρει και τα Ελληνόπουλα εκεί που προσπαθούν να βοηθήσουν. Αλλά νομίζω ποιοτικά αυτός είναι ο αντικαταστάτης. Στα άκρα παίζει κυρίως. Μπορεί να παίξει και ως ψευτοενιάρη και στην άλλη το είχε κάνει. Οπότε αυτό κρατάμε επί της ουσίας. Τη χρησιμοποίησή του. Εκεί πέρα, πρόβα Τζενεράλ έχουμε και αύριο για τον Πανετολικό και πολύ δυνατό φιλικό. Στη Γαλλία θα γίνει με την Ετρουά που πέρσι πήρε την άνοδο ως πρώτη, την Ligue 2. Δεν θα είναι όμως βέβαια ακριβώς πρόβα Τζενεράλ υπό την έννοια ότι θα έχει αρκετές απουσίες ο Αναστασίου, ο οποίος από την άλλη τουλάχιστον έχει δει την ομάδα του να έχει φορτσάρει λίγο τελευταία μεταγραφικά. Ετοιμάζεται να κάνει δικό της το Μάνερι. Γάλλος είναι, επιθετικός είναι, οπότε λίγο να πάρει από το όνομα,

0: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
1: Το αυτοκίνητό σου χρειάζεται επαγγελματική φροντίδα? Βαφή Οφανοποιείο Τσούνας Θεοδωρακόπουλος. Με εμπειρία, σύγχρονο εξοπλισμό και εξειδικευμένο προσωπικό, επισκευάζουμε κάθε τύπο αυτοκινήτου με ακρίβεια και επαγγελματισμό. Σε συνεργασία με όλες τις ασφαλιστικές εταιρείες. Εγνατίας 4, 6, Ρίο Πατρών. Τηλέφωνο 2610-994-996.
2: Ακύλας Press Star Tour Powered by Day.
3: Okay.
2: Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
4: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: 5η 3 Σεπτεμβρίου, Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
5: Sport FM Patras 96,3.
6: Το αθλητικό ραδιόφωνο της Αχαΐας.
7: Από την Chelsea 120 εκατομμύρια προσφέρει. Εντάξει, δεν πρόκειται να είναι και πάρα πολύ μεγάλη έκπληξη το ποσό. Είναι ένα καλοκαίρι που δίνονται πολλά ποσά και όχι γενικά και αόριστα. Δίνονται πολλά ποσά στην Αγγλία για χαφ. Σχεδόν όλες οι μεταγραφές, οι βαρβάτες, έχουν γίνει στις θέσεις των χαφ. Θυμίζω η πιο ακριβή είναι η μετακίνηση του Rodgers στην Chelsea. Από την Aston Villa, η City έχει πάρει με 135 εκατομμύρια τον Elliot από την Nottingham. Η Tottenham έχει πάρει, έχει κάνει δύο μεταγραφές μάλιστα των 100 εκατομμυρίων πάνω κάτω, και τον Άλλη έχει πάρει από Newcastle, και Fernandes έχει πάρει από West Ham. Η Arsenal έχει πάρει τον Guimaraes από την Newcastle. Χαμός γίνεται και όλες είναι στα half. Οκ, το έχουμε ξαναπεί, είναι η πιο νευραλγική θέση στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Λοιπόν, πάμε break, επιστρέφουμε να κάνουμε ακόμα μια σύνδεση με Βρυξέλλες και να πάρουμε και ρεπορτάζ από Γιώργο Τσακίρη για την ΑΕΚ. Και βεβαίως να πάμε σιγά σιγά στη σέντρα του Άντρου.

0: 4,6.
1: Τι απόδοση είναι αυτή! Extra, extra large! Κυρίες και κύριοι, έχουμε αλλαγή στο παιχνίδι! Η Big Win φέρνει νέες extra, extra large αποδόσεις. Και το παιχνίδι σου γίνεται ακόμη πιο συναρπαστικό. Big Win. Μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορίκοι προϋποθέσεις στο bwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6.

0: Λοιπόν, 25 λεπτάκια πριν από τη σέντρα στο Άντερλεχτ ΠΑΟΚ. Να κάνουμε ακόμα μια σύνδεση με το γήπεδο και τον Δημήτρη Τζορμπατζόγλου. Να θυμηθούμε και την ενδεκάδα και γενικά να πάρουμε το κλίμα. Και αν έχουν μπει και οι φίλοι του ΠΑΟΚ. Δημήτρη.
1: Εδώ είμαστε. Εδώ είμαστε στο Λότο Πάρκ των Βρυξελών, όπου δεν έχουν πάρει θέση πάρα πολλοί φίλαθλοι, παρά το ότι είμαστε πράγματι 25 λεπτά πριν ξεκινήσει το παιχνίδι. Θα έλεγα ότι κατά το 1 τρίτο είναι το γήπεδο γεμάτο. Έχουν δώσει το παρόν και είναι στις θέσεις τους περίπου τα 2/3 από τους οπαδούς του ΠΑΟΚ, πάνω από 600-700 άτομα. Είναι και δύο τα διαζώματα που τους φιλοξενούν και από ό,τι βλέπω και στη διπλανή κερκίδα έχει και εκεί καμιά 100 ΠΑΟΞΙΔΕΣ. Βλέπω και αρκετούς μικρούς και μπαμπάδες με παιδιά. Είναι οπαδοί του ΠΑΟΚ από Ελλάδα, από περιοχές της Μακεδονίας, από Γερμανία φυσικά και εδώ από τις Βρυξέλλες.
0: Έχει και πολύ ντόπιο πληθυσμό δικό μας εκεί, από δημοριανισμό. Οπότε είναι και μια ευκαιρία.
1: Βεβαίως. Ούτε η Γερμανία είναι πολύ μακριά και το Ντίσσελντορφ, στο οποίο υπάρχει πάρα πολύ οργανωμένος κόσμος του ΠΑΟΚ. Είναι σε εξέλιξη η προθέρμανση. Νωρίτερα ο Κωνσταντέλιας άκουσε και το όνομά του σε ένα σύνθημα σχετικό με το παιχνίδι.
0: Δημητρή.
1: Αλλιώς.
0: Σε χάσαμε για λίγο, τώρα ακούγεσαι μια χαρά.
1: Ωραία, θα δούμε αν το ίντερνετ μας κάνει νερά για να...
0: Τι λες, να έχουμε Κωνσταντέλια και... αλλά όχι ίντερνετ, δεν πειράζει.
1: Ναι, δεν είναι βέβαιο, δεν μπορώ να το εκείθω εδώ για το γήπεδο. Λέγαμε λοιπόν για σύνθημα, ακούστηκε για τον Έλληνα Άσο και τον σημερινό αγώνα. Ο ΠΑΟΚ που συνεχίζει την προθέρμανσή του μπροστά στην κερκίδα όπου είναι και η δική του οπαδή. Θυμίζουμε ότι ο Λύση αποφάσισε να βάλει τον Μπάμπα βασικό μαζί με Παυλέγκα, Κένι Μιχαηλίδη, Ελουστόντο, Σάντα Μαρία, Ζαφίρη, Κωνσταντέλια, Τάισον, Ζιβκοβιτς και τον Ανέστη Μύθου. Αυτή είναι η πρώτη 11. Θα λέγαμε ότι πέρα από το θέμα του Κωνσταντέλια, το οποίο είναι το τελευταίο, είναι και το πρώτο μάτς του Ράχμαν Μπάμπα ως βασικός για την φετινή σεζόν. Το προβλέψαμε τις προηγούμενες ημέρες ότι πλέον είναι ένα παιχνίδι για τις πιο μεγάλες προσωπικότητες. Είναι ένα παιχνίδι τελικός. Καλά τα πήγε ο Γκόμες μέχρι και την προηγούμενη αναμέτρηση. Πλέον ο Ράχμαν Μπάμπα ετοιμάζεται και βεβαίως ο Δημήτρης Γιαννούλης, που με το νούμερο 13 είναι στον πάγκο της ομάδας. Από την άλλη, παρόμοια ενδεκάδα για τον προπονητή της Άντερλεχ, τον Πορτογάλο, με τον Κούσεμαν στο τέρμα, με Μπιανκόν και Πετρό τους Γάλλους στα στόπερ, Εντιαγέ και Μαμάρ στα πλάγια μπακ, Μάρκο Κάνα, Λανσάνια, Αμπρός και στην επίθεση με τον Σικάν, τον Τσβέτκοβιτς και τον Ενγκά Κάνα, τον νεαρό Βέλγο, τον 17χρονο. Ο ήλιος σιγά σιγά δει αν και το επάνω διάζωμα της απέναντι κερκίδας έχει ακόμα αρκετό ήλιο. Ζεστάνει, θα λέγαμε, πιο πολύ τους φιλάθλους που είναι εκεί. Πάντως κοντά στους 30 είναι και τώρα η θερμοκρασία, όπως ας πούμε και την περασμένη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη και στην Τούμπα. 1-0 κέρδισε η Άντερλεχτ τον πρώτο αγώνα με τον γκολ του Σέρβου Τσβέτκοβιτς από τα 18 δευτερόλεπτα. Πολλές χαμένες ευκαιρίες για τον ΠΑΟΚ. Μόνο νίκη θέλει ο δικέφαλος με 2 γκολ διαφορά για να πάρει την πρόκριση. Αν κερδίσει με ένα τέρμα θα έχουμε παράταση. Ένα από τα μεγάλα παιχνίδια, από τα δύσκολα παιχνίδια που έχει ο ΠΑΟΚ σε αυτή την φάση και στο καλοκαίρι, με ένα πολύ ισχυρό κλαμπ, γιατί και αυτό παίζει ρόλο για την δυναμική των ομάδων.
0: Και νομίζω, Δημήτρη, συμφωνείς στο ότι σε αυτή την περίπτωση ισχύει απόλυτα το κλισέ του πώς θα μπει ο ΠΑΟΚ. Το έχει πληρώσει στα προηγούμενα παιχνίδια. Ακόμα και με την Δυνάμο που νίκησε στο εντός, είχε κάνει ένα χλιαρό ξεκίνημα. Εντάξει, τα δύο είχε δεχτεί και γκολ. Αλλά σήμερα είναι κομβικό αυτό, πώς θα μπει.
1: Ναι, εντάξει, όλα τα διαστήματα σημαντικά είναι. Αλίμονο, βέβαια, αν και πάλι δεχτεί γκολ στο ξεκίνημα, όπως συμβαίνει σε πολλά παιχνίδια. Από τα φιλικά το θυμόμαστε ότι πράγματι έπρεπε να γίνει ένα cooling break στο 20 λεπτό για να αρχίσει η ομάδα να δουλεύει και να παράγει καλύτερα. Εδώ πλέον ο ΠΑΟΚ για να πάρει την νίκη και την πρόκριση πρέπει να τα κάνει σχεδόν όλα τέλεια. Αυτό είναι το ζήτημα, άρα όλα τα διαστήματα είναι κομβικά. Σε όλα τα διαστήματα θα πρέπει να αποφύγει σοβαρά λάθη, να αμυνθεί όσο καλύτερα γίνεται και φυσικά στις φάσεις που θα βγάλει, γιατί θα βγάλει ο ΠΑΟΚ, να είναι πιο εύστοχος, πιο αποτελεσματικός σε σχέση με την Τούμπα και ό,τι έγινε πριν μια εβδομάδα που χάθηκαν τα άχαστα με αποκορύφωμα και το πέναλτι.
0: Ωραία. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα επανέλθουμε σε περίπου 18 λεπτάκια ή κάτι λιγότερο για τη σέντρα στο Άντερλεχτ ΠΑΟΚ. Λοιπόν, σε πολύ λίγο θα πάμε και σε Γιώργο Τσακίρη για να ακούσουμε ρεπορτάζ ΑΕΚ.

0: Λοιπόν, έχουμε στην παρέα μας Γιώργο Τσακίρη, να δούμε ποια είναι η επόμενη μέρα στην ΑΕΚ μετά την...
1: Ναι.
0: Έλα, ρε, Γιώργο.
1: Α, μ' ακούς, έτσι.
0: Ναι, ναι.
1: Νόμιζα ότι μιλάγα μόνος μου.
0: Έλεγα ποια είναι η επόμενη μέρα... Όχι, ποια είναι η επόμενη μέρα, ακούω φωνές. Ποια είναι η επόμενη μέρα μετά το Super Cup, αν και δεν υπάρχει χρόνο στην ΑΕΚ για την επόμενη μέρα.
1: Πώς δεν υπάρχει, υπάρχει πιο, η πιο σημαντική είναι η επόμενη μέρα.
0: Αυτό, έτσι έχουμε παιχνίδι, θέλω να πω.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Υπάρχει παιχνίδι.
1: Είναι το παιχνίδι το, και είναι και ένα ζευγάρι αγώνων το οποίο είναι... Εντάξει, το έχουμε ξαναπεί και το λέγαμε ευτυχώς. Λυπημένοι και αυτά που και λέμε και που γράφουμε. Και πριν την διεξαγωγή του αγώνα με τον Όφη για το Super Cup λέγαμε ότι είναι πιο σημαντική η διάδα αγώνων που έχει η ΑΕΚ μπροστά της και είναι πολύ μεγαλύτερο το διακύβευμα, πάρα πολύ πιο ουσιαστικό το, ο ουσιαστικός σκοπός. Όλα αυτά μαζί και η σημαντικότητα των δύο αναμετρήσεων του Λευσιόφιας για το που οδηγεί εφόσον τα καταφέρει και τα αποκριθεί δεν αναιρούν την, το μέγεθος αποτυχίας, έτσι. Δεν το λέω για να οριοποιήσω, να το πω έτσι, τέλος πάντων, την μία ανταπόκριση της ΑΕΚ στην επίτευξη ενός εκ των βασικών της στόχων, τον πρώτο της, την κατάκτηση δηλαδή ενός τροπαίου. Αλλά πραγματικά δεν μπορεί να έχει τίποτα άλλο η επόμενη μέρα, εκτός από το αγωνιστικό, το να γίνει ακόμα πιο σοφός ο Μάρκο Νίκολιτς εν όψη των διπλών αυτών αναμετρήσεων, από όσα είδε από τους παίχτες που χρησιμοποίησε και λογίζοντας βασική, έτσι, γιατί για τα ψέματα αυτό που έκανε ο κόουτς ήταν να επιλέξει παίχτες οι οποίοι αναμένονται να πάρουν και πολύ χρόνο συμμετοχή στο παιχνίδι με την Λεύσκη. Διαφορετικά θα βάζει ο Αλεξίου, ας πούμε, για τον Μαλαμότη, έτσι.
0: Να.
1: Αυτό το έκανε για να καταφέρει να έχει 10 βασικούς ουσιαστικά που θα είναι και με την Λεύσκη. Και τώρα μπορεί έναν δύο να τους σκέφτεται διαφορετικά από αυτά που είδε. Θα το διαπιστώσουμε στην πορεία των δοκιμών και της δουλειάς που θα κάνει μέχρι την αναμέτρηση, θυμίζω, 18 Αυγούστου στην Βουλγαρία, στη Σόφια, με τους πρωταθλητές Βουλγαρίας. Εδώ να πω βέβαια ότι πρόκειται για ένα παιχνίδι το οποίο θα διεξαχθεί με την παρουσία οπαδών, έτσι. Και εκεί και εδώ μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι άλλο.
0: Έχουμε πώς κάποια παιχνίδι... ενημέρωση για το εκτός, για τα εισιτήρια?
1: Όχι, όχι, όχι. Όχι, ακόμα όχι. Δεν έχουμε καμία ενημέρωση. Καμία ενημέρωση. Οπότε περιμένουμε να δούμε. Κοίταξε, η χωρητικότητα εκεί, αν δεν κάνω λάθος, γύρω στους 40.000 είναι.
0: Ναι, επειδή θα γίνει στο γήπεδο.
1: Στο γήπεδο δεν είναι.
0: Σωστά.
1: Οπότε είναι πάνω από 1.700 εισιτήρια σίγουρα για την ΑΕΚ, φαντάζομαι. Αν κρίνουμε από το ποσοστό, ξέρεις.
0: Ναι. Και υπάρχουν και δημοσιεύματα των Βούλγαρων για το εντός, για τη Φιλαδέλφια, οπότε εντάξει.
1: Ναι, ότι θα πάνε 1.600. Οπότε εφόσον θα κάνουν χρήση του δικαιώματος οι Βούλγαροι, θα το κάνει και η ΑΕΚ, οπότε σίγουρα θα δύναται να βρει περισσότερο από 1.700 εισιτήρια η ΑΕΚ. Πώς θα πάνε και. Τι ανταποκρισάκι θα το δούμε στην πορεία, τέλος πάντων. Είναι ένα ζευγάρι αγώνων πάρα πάρα πολύ σημαντικό, απαιτητικό. Η ΑΕΚ και εδώ πρέπει να ανταποκριθεί και σε έναν ρόλο του φαβορή που έχει, γιατί είναι πολύ σημαντικό ότι κατάφερε να είναι ισχυρή και το δούλεψε για να το πετύχει, άσχετα με τον αποκλεισμό. Θυμίζω ότι η ΑΕΚ χρειάστηκε μόλις έναν. Και αυτό για να το καταφέρει, για να μπει στους ισχυρούς ενώτες των play-offs, για να το καταφέρει, πρέπει να φτάσει στις 8 του Conference League με σημαντικά θετικά αποτελέσματα και μάλιστα σου θυμίζω ότι αν είχε χάσει στο Τζέμπιε στη ρεβάνς εκείνη και τα αποτελέσματα δεν ήταν υπόλοιπα τα ίδια, θα ήταν ισχυρή από την αρχή της διαδικασίας. Θα πρέπει λοιπόν τώρα να τα αποκριθεί ως ισχυρή σε αυτό το ζευγάρι, είναι η ομάδα που είναι το φαβορί και θα πρέπει να το αποδείξει στο χορτάρι. Θα δούμε τι άφησε αυτό το παιχνίδι σε επίπεδο με τον όφενο σκέψης αγωνιστικής του στον Νίκολιτς, γιατί προφανέστατα δεν μπορεί να είναι ικανοποιημένος με όλα όσα είδε, έτσι.
0: Ναι.
1: Από την άλλη και λογικά πράγματα, λογικά συμπεράσματα, δηλαδή δεν περίμενα να έχει ιδανική χημεία με το καλημέρα και με ένα μισή μάτσο ο Μαρίνη με τον Κάρινε, το περιμέναμε.
0: Κοίτα, στο πρώτο ημίχρονο, μια χαρά την ομάδα, σοβαρή.
1: Ναι, όχι, όχι, όχι. Είναι θέμα νοοτροπίας, αγωνιστικά η Άκη δεν έδειξε προβλήματα. Δεν έδειξε τι αγωνιστικά.
0: Είναι το καμπανάκι έβγαλε... που είπε ο Νικολίτς.
1: Ναι, ναι, δεν έβγαλε 15 φάσεις, έβγαλε 8. Οκ. Okay. Ναι. Για την περίοδο νομίζω δεν είναι λίγες. Απέναντι σε μια καλή ομάδα. Δεν έπαιζε και μόνο τη ΑΕΚ, μην το ξεχνάμε αυτό. Αλλά επαναλαμβάνω ότι δεν είναι λογικό κάνει με τον Μαρίν όσο περνάει ο καιρός να έχει και διαφορετικά καλύτερη χημεία. Άσχετα που δεν έχει τα ίδια χαρακτηριστικά με τον Πινέδα, για παράδειγμα, ο Κάρινεν. Δεν αποκτήθηκε για την Πινέδα, θυμίζω, ο συγκεκριμένος. Αποκτήθηκε για ένα εξάρι που μπορεί στη πλάι playmaker να παίξει και να διαμορφώσει και την 4-3-3 για καρτέλη, σε παιχνίδι του Champions League απαιτητικά, που θα δίνεται να παίζει, ας πούμε, στο 6 μόνος του ο Κάρινεν, έχοντας μπροστά του δύο χαφ θα βγάζουν full ένταση, όπως είναι για παράδειγμα ο Βιτάλης που είδαμε, αλλά και ο Μαρίν που ξέρουμε.
0: Γιώργο, θα σε πάω και στο παιχνίδι με την Λεύσκη για την Ευρωπαϊκή Λίστα, απλώς για να το κλείσουμε το χθεσινό. Εντάξει, σαφώς όταν μιλούσε για καμπανάκι ο Νίκολιτς αναφερόταν στην οτροπία που είχαν κάποιοι παίκτες στο πόνα σημείο και μετά. Θεωρείς ότι το χθεσινό μάτς χτύπησε ένα καμπανάκι?
1: Και εκείνος είχε λάθος στην οτροπία για μένα όμως.
0: Ναι.
1: Δεν είναι μόνο οι παίκτες. Λάθος νοοτροπία είναι, γιατί όταν περνάς στο μάτς σε ένα παιχνίδι που βλέπεις ότι από το 60 έχει αρχίσει να στραβώνει το μάγκερ για να πάρει χρόνο συμμετοχής, είναι και να μην μπορεί να το μεταφράσει λαθασμένα οι παίκτες, ξέρεις. Γιατί ο μάγκερ ήταν με ένα μάτς στην Καλυθέα, έτσι. Δεν είναι ότι έχει παίξει 50 μάτς, έχει παίξει δύο φιλικά. Με το που μπαίνει πρώτο η αλλαγή, είναι σαν να θέλουμε να βάλουμε ένα παίκτη ο οποίος θέλουμε να το φέρουμε πιο κοντά στα μάτς αντιλέψεις. Και αυτό περνάει στην ομάδα, δεν είναι ότι δεν περνάει αφενός. Αφετέρου, με τέτοια εικόνα από το 60 μέχρι το 81 δεν δικαιολογείται να μην έχουν γίνει πολύ νωρίτερα οι κινήσεις και του Ζήνη και του Μαντελού. Είναι συνολικά ένα πρόβλημα νοοτροπίας η οποία το πλήρωσε η ομάδα. Κυρίως το είχαν οι παίκτες, προφανέστατα. Γιατί αν δεν είχε χαλαρώσει η ομάδα από το 60 και μετά, δεν θα χρειάζεται να γίνουν καλά αλλαγές που λέει ο λόγος εδώ. Ναι. Από την άλλη, ξέρεις πώς θα το πω, Μανώλη. Κάνει το 0-2 ο Μάγκερ και τελειώνει το έργο και δεν μιλάει κανείς. Έτσι δεν είναι?
0: Ναι, εγώ άλλο θέλω να σου πω βέβαια. Αν χτυπάει συνολικά καμπανάκι, επειδή η ΑΕΚ τον κανονισμό με τους δύο Έλληνες θα τους ξαναβρει μπροστά σε όλη την πορεία στο κύπελλο. Και για φέτος, πέρα από το συνολικό για τα επόμενα χρόνια, πώς πρέπει να αγοράσει, να βγάλει. Καταρχάς, αυτό είναι το βασικό, να βγάλει οι ίδιοι παίκτες. Αλλά και για φέτος, αν χρειάζεται να κάνει κάτι ακόμα με τα γραφικά.
1: Ναι, αυτό που θέλω να σου πω. Όχι, δεν θα κάνει κάτι ακόμα, δεν γίνεται τώρα. Για να είμαστε ειλικρινείς. Να βγάλει πρέπει, γι' αυτό και προσπαθεί.
0: Και το λέω αυτό διότι, συγγνώμη που σε διακόπτω, επειδή εντάξει, φάνηκε ότι περιορίστηκε από αυτόν τον κανονισμό χθες. Θα το είχε δουλέψει διαφορετικά.
1: Κοίταξε, για μένα πιο πολύ μας πείραξε η αλλαγή του κανονισμού της παρατάσεως. Δηλαδή αν η Άκη και η παράταση δεν θα το έπαιρνε. Βάσει τις εικόνες του αγώνα από το 80 και μετά. Και θυμίζει ότι ο Ολυμπιακός στην παράταση πήρε πέρυσι στο Σούπερ Καπ, θυμάσαι. Όταν έσβησε όφη. Έτσι πήγαινε και αυτό να γίνει χθες. Αν είχε παράταση νομίζω το έπαιρνε. Αλλά τέλος πάντων δεν θα πάμε με τις υποθέσεις. Κοίτα, επένδυσε σε έναν ακόμα τερματοφύλακα πολύ νέο από τον Πανιόνιο, σωστά. Έχει φέρει τον Καλουσκάνα από πέρσι, του χρόνου δεν θα είναι. Αποκτήθηκε ο Αλεξίου.
0: Είναι και αργύριο.
1: Τώρα η ΑΕΚ θα πρέπει, ναι. Ο Αργύριο είναι από πέρσι. Θα πρέπει να ποντάρει αποκλειστικά στους δικούς της για μένα πλέον. Χρυσακόπουλος, Αργυρίου και ποιος άλλος έρχεται από 18-17 χρόνια. Γιατί κακά τα ψέματα γυρνάμε και κοιτάμε όλους τους πέρσινους. Το έχουμε κάνει πολλές φορές πέρσι να τσεκάρουμε. Δεν υπάρχει κάτι το οποίο να πρέπει να πάρει το αγοράσεις ακριβά.
0: Από Ελλάδα λες.
1: Πίστεψε ότι θα έπρεπε. Ναι. Το έκανε με τον Καλοσκάμ για παράδειγμα. Πίστεψε ότι έπρεπε και το έκανε. Δεν ήταν μια, πώς να το πω, για μένα σωστή οικονομικά, ας πούμε, ένα σωστό οικονομικό deal. Πλήρως υπεραξία. Okay. Δεν λέω ότι είναι κακός παίχτης ο Καλοσκάμης. Ούτε θα σε δείξει αυτό που πρέπει βέβαια. Αλλά δεν λέω ότι είναι κακός παίχτης. Λέω ότι δεν είναι για ένα εκατομμύριο. Και κανένας ένας παίχτης σε αυτές τις ηλικίες δεν είναι για ένα εκατομμύριο και από ομάδες από το 8 και κάτω. Κανένας. Δεν είναι μόνο για τον Καλοσκάμη αυτό, κατάλαβες ένα.
0: Όταν τον έπαιρνε ήταν υπό την έννοια ότι υπήρχε έντονο ενδιαφέρον. Αυτό πληρώνει στην Ευρώπη.
1: Ναι, οκ. Μπράβο, ας τον έπαιρναν οι άλλοι.
0: Τέλος πάντων, λοιπόν, το βράδυ.
1: Εγώ με αυτή τη λογική πρέπει να μου έχει δει πράγματα, πολλά, σοβαρά πράγματα. Για να θα τα πει τουλάχιστον ένα εκατομμύριο και πάνω. Για να πέσει.
0: Γιώργο, σε χάνουμε λίγο, αν μπορείς να μετακινηθείς.
1: Α, συγγνώμη. Λέω και πάλι ότι. Μ' ακούς τώρα?
0: Ναι.
1: Ωραία, λέω και πάλι ότι για μένα ένας παίκτης ο οποίος θα πάρει τόσα χρήματα η ομάδα του για να τον πάρει η ΑΕΚ πρέπει να πρωταγωνιστεί και ηγέτης. Δηλαδή, πώς είναι ο Βιτάλης, που δεν είναι τόσο μικρός, έτσι. Αλλά δίνεις μόλις 2,5 εκατομμύρια ευρώ για τον MVP ενός πρωταθλήματος που το κατέκτησε με μια ομάδα που είναι Γκιόρ. Ναι, σε αυτό τα δίνεις. Αυτό λέω.
0: Ωραία. Λοιπόν, σε περίπου 2,5 ωρίτσες κλείνει το περιθώριο για την ευρωπαϊκή λίστα. Τι περιμένουμε εκεί? Τώρα πρέπει από τους. Εντάξει, για τους γηγενείς, πάνω κάτω είναι δεδομένα τα πράγματα, έτσι. Για τους μη γηγενείς. Σε αυτή τη λίστα δεν θα είναι ο Ηλίασον σίγουρα, που ολοκληρώνεται η μεταγραφή.
1: Ναι,
0: ο Βιτάλης.
1: Άλλοι είναι υποψήφοι δηλαδή, για πες μου.
0: Σαχαμπό, από τους 19 που απομένουν πρέπει να κοπούν δύο.
1: Εντάξει, σίγουρα Σαχαμπό. Έτσι δεν είναι.
0: Ναι.
1: Και από εκεί πέρα νομίζω ότι ο κόουτς θα κρίνει από το κομμάτι που έχει να κάνει με την μεσοεπιθετική γραμμή. Δεν μπορώ να σκεφτώ κάπου άλλο ότι έχει παραπάνω. Όσο και να ψάξω. Δηλαδή, τον Γεωργίου δεν μπορεί να τον κόψει. Έτσι δεν είναι.
0: Αυτό τον υπολογίζει και για δύο θέσεις.
1: Ακριβώς. Καλά, βίντεο δεν το συζητάμε, δεν έχει πάρει κι άλλο στο Περιάκ που ήταν στο σχεδιασμό και κακώς ακόμα δεν έχει αποκτηθεί. Δεν υπάρχει άλλη περίπτωση παίκτη μου επιθετικά. Μόνο. Και αυτό δεν ξέρω, είναι πάρα πολύ δύσκολη η αποστολή του κότσου. Πάρα πολύ δύσκολη. Με τα μέχρι τώρα δεδομένα, με ποιον δεν έχει παίξει πολύ και δεν θα... Μόνο το Κουτέσα θα έλεγα. Μόνο το Κουτέσα. Δεν πάω από και τον Ζουμπουκόφ, δεν πάω από και τον Ζαμαλιο, για τον Ζαμαλιο, συγγνώμη. Για τον Γκατσίνοβιτς, δεν μπορώ να πω για τον Μάγερ, δεν μπορώ να πω για τον Γκάρινεν, δεν μπορώ να πω για τον Βιτάλης. Μην τους βάλω όλους κάτω και τους λέω.
0: Ναι.
1: Μόνο του Τέσσα δεν έχει καθόλου παρουσιαστεί στο χάρτη, να το πω έτσι, κατάλαβες. Τι να σου πω.
0: Ωραία.
1: Μία θέση παίζεται επιτυχίας, έτσι. Mm. Αυτό που είπαμε πριν.
0: Ωραία, Γιώργο. Έχουμε κάτι άλλο.
1: Να είσαι καλά.
0: Όχι, έτσι.
1: Καλή συνέχεια.
0: Καλή συνέχεια, Γιώργο Τσακίρης. Λοιπόν, έχουμε break, Χάρη. Έχουμε. Λοιπόν, πάμε ένα μικρό break και επιστρέφουμε σιγά σιγά να πάμε και προς Βρυξέλλες.

0: 94,6.
1: Με την Bet365 απολαμβάνετε μια πραγματική εμπειρία live καζίνο. Μπορείτε να ζήσετε τη δράση ζωντανά παίζοντας τα αγαπημένα σας live παιχνίδια ή να δοκιμάσετε να αντιμετωπίσετε έναν πραγματικό dealer ζωντανά στα live τραπέζια. Και το καλύτερο, στην Bet365 απολαμβάνετε μια καταπληκτική προσφορά γνωριμίας. Μπορείτε να κατεβάσετε την εφαρμογή, να μπείτε στο live καζίνο και να δείτε γιατί με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
0: Η Winsport FM 94,6.

Στο 67, Μπεσίκτας Χράντεκ Κραλόβ 1-0. Στο 24, Τσέσκα Σόφκης Μακάμπι Τελαβίβ 0-1, παρακαλώ. Έχει ανοίξει το σκόρ Μακάμπι Τελαβίβ. Θυμίζω πρώτο μάτς 3-0. Όποιος περάσει παίζει με τον Όφη. Και το λέω τώρα με στόμφο, έτσι. Διότι οι φίλοι του Όφη έχουν αρχίσει και ετοιμάζονται για Βουλγαρία και Σόφια. Δεν ξέρω αν χρειαστεί να επανεξετάσουν το δρομολόγιο. Πάντως, εντάξει, νωρίς είναι ακόμα, στο 24. Έχει πάρει προβάδισμα

Κατά τα άλλα, δεν πάει καλά το πράγμα για την Πάφο. Είχε προηγηθεί 2-0 μόλις το 37. Είχε πάρει δηλαδή σκορ πρόκρισης. Το πρώτο μάτς με την Ζάλτσμπουργκ στην Αυστρία είχε χάσει ένα 0. Προηγήθηκε 2-0 τώρα, στο εντός στην Κύπρο. Αλλά με δύο τέρματα του Ταβάκοβιτς, μέσα σε 3 λεπτά κιόλας, η Ζάλτσμπουργκ έχει γράψει το 2-2. Οπότε έχει την πρόκριση στα χέρια της. Κατά τα άλλα, η Ομόνια διατηρεί το υπέρ της προβάδισμα, άρα και την πρόκριση. 1-0 της Λίνκολν. Είναι πολλά τα παιχνίδια.

Νάτος ο Λαράμπη. Είχε ένα φιλικό τώρα η Μαρκό, πριν από λίγο ολοκληρώθηκε, με την K19 του Παναθηναϊκού. Εντάξει, προπονητικού χαρακτήρα, από ό,τι καταλαβαίνετε. 3-0 νίκησαν οι της Μαρκό, 2 γκολ και ένα δοκάρι για τον Γιουσέφ Λαραμπή, από τις πολύ δυνατές κινήσεις συνολικά της κατηγορίας. Γενικά έχουν γίνει δυνατές μεταγραφές στην κατηγορία. Θα είναι, όπως έχουμε ξαναπεί, ένα πολύ ανταγωνιστικό πρωτάθλημα της Superbet League 2.

0: Εδώ είμαστε λοιπόν στις Βρυξέλλες. Μια μεγάλη δοκιμασία για τον ΠΑΟΚ. Αρχή της χρονιάς, αλλά ένα πολύ σπουδαίο και πολύ δύσκολο παιχνίδι για τον Δίφαλο. Μαζί με χίλιους οπαδούς του, οι οποίοι έχουν βγάλει ήδη τα ρούχα τους, είναι μη γυμνοί και θέλουν να καλύψουν τη δυνατή μουσική που παίζει από τα μεγάφωνα σε μια ωραία παρουσίαση με καμιά εικοσαριά Βέλγους να κρατούν μεγάλες σημαίες και να γεμίζουν έτσι τον αγωνιστικό χώρο μαζί με τους ποδοσφαιριστές. Άντερλεχτ ΠΑΟΚ με τον Σιμόνε Σότσα διατητή. Η Άντερλεχτ κέρδισε 1-0 το πρώτο παιχνίδι. Έστω και αν είχαμε μαγική εικόνα, κατάφερε και το πήρε και έχει το προβάδισμα. Και έτσι ο...
1: Sport FM Patras. Goal στην αθλητική ενημέρωση.
0: Με την άσπρη του καινούρια φανέλα, ο ΠΑΟΚ με το Γιάννη Κωνσταντέλια να είναι κανονικά παρόν, παρά την περιπέτεια του τελευταίου 48ωρου. Ο ΠΑΟΚ με τον Ράχμαν Μπάμπα να είναι παρόν και να αλλάζει πάσες τώρα εδώ με τον Τάισον. Ο Ζίφκοβιτς πηγαίνει με τον Κούσεμανς μαζί με τον Σότσα. Η πλάκα είναι ότι και πάλι στο στρίψιμο νομίσματος η Άντερλεχτ έχει και τον goalkeeper αλλά και τον Κάνα εκεί να δίνει το παρόν. Ο Ζίφκοβιτς κερδίζει στο στρίψιμο, διαλέγει την πλευρά όπου έκανε προθέρμανση η ομάδα του, δεξιά όπως έχουμε την τηλεοπτική εικόνα μπροστά και από τους φίλους του ΠΑΟΚ. Ένας τελευταίος όρκος νίκης για την ελληνική ομάδα που έκανε καλό παιχνίδι, προσπάθησε πάρα πολύ την περασμένη εβδομάδα, έχασε γιατί αυτό είναι το ποδόσφαιρο, γιατί δεν έβαλε γκολ, γιατί στο πρώτο γέμισμα έγιναν όλα στραβά και δέχτηκε γκολ, γιατί έχασε πέναλτι, γιατί έχασε μεγάλες ευκαιρίες. Ο ΠΑΟΚ είναι με την πλάτη στο τοίχο. Η Άντερλεχτ έχει τον πρώτο λόγο του αποτελέσματος στη Θεσσαλονίκη. Αλλά ποδόσφαιρο είναι αυτή η ομάδα του ΠΑΟΚ με τον Κωνσταντέλια, με τον Ζίφκοβιτς, με τον Τάισον, με όλους. Έχει πάρει πολλά μεγάλα μάτς, έχει προσωπικότητες, ξέρει τι σημαίνει ένας τελικός όπως αυτός. Ακόμα και αν παίζει στην έδρα ενός μεγάλου κλαμπ ευρωπαϊκού που έχει πολλές κατακτήσεις και εγχώριες, αλλά και όχι μόνο. Η Άντερλεχτ έχει, καταρχάς να πούμε για τον ΠΑΟΚ, με Παυλένκα, Μιχαηλίδη, Ελουστόντο, Μπάμπα Κένι, Σάντα Μαρία Ζαφίρη, τον Κούσεμανς, τον Μπιανκόν, τον Πετρό, τον Εντιαγέ, τον Μαμάρ, Μάρκο Κάνα, Λανσάνα, Αμπρός, Δέρκοβιτς, Ικάν και Ονκάνα. Μετά από ένα πρώτο γέμισμα του Μιχαηλίδη, μια και έχουμε εξέλιξη στην αναμέτρηση. Με τον Κένι και τον Ελουστόντο, στον Παυλένκα, πιέζουν ψηλά οι Βέλγοι. Παυλένκα στον Μιχαηλίδη, με ρίσκο, Σάντα Μαρία, τρέχει να προλάβει, θα καταφέρει ο άλλος, πράγματι. Κωνσταντέλια, Ζίφκοβιτς. Ένα σκληρό μαρκάσμα του Σάντα Μαρία και δίνει φάουλ ο Σότσα υπέρ του Σικάν. Στα πρώτα 50 δευτερόλεπτα κατοχή για την Άντερλεχτ με τον Μπιακόν, τον Γάλλο πρώην παίχτη του Ολυμπιακού που γυρίζει πίσω για τον Κούσεμανς. Ο Κούσεμανς που βεβαίως ήταν το κεντρικό πρόσωπο και ο κορυφαίος των Βέλγων, ο αρχηγός τους, ο πιο έμπειρος στην πρώτη αναμέτρηση. Από τα αριστερά με τον Εντιαγέ, κυνηγάνε του ΠΑΟΚ, παίζει με τον Εντιαγέ στην περιοχή, κόβει την μπάλα στο δεξί του πόδι. Σικάν επιχειρεί το σουτ, προσποιείται, παίζει δεξιά για τον Αμπρός. Αμπρός με τον Τάισον, ο ΠΑΟΚ κλείνεται στην περιοχή του, πάρα πολύ παίχτη στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Κλέβει ο Κωνσταντέλιας, θέλει να παίξει για τον Τάισον. Επαναλαμβάνω, οι Βέλγοι έχουν ανεβάσει πολλούς ποδοσφαιριστές, ένα κλέψιμο για τον ΠΑΟΚ. Δεν είναι εύκολα. Κάνει προσποίηση ο Μάρκο Κάνα.

0: κάποια tackling, κόντρες, επικίνδυνα το shoot out. Ένα πρώτο shoot από τον Σικάν, μετά από κόντρες, σχετικά πεσμένος στον αγωνιστικό χώρο. Η μπάλα πέρασε out στο δεύτερο λεπτό, με τους Βέλγους να ανεβάζουν πολλούς ποδοσφαιριστές στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Build up για τον Δικέφαλο. Οι Βέλγοι έχουν 5 παίκτες κοντά. Παυλέγκα για τον Ελουστόντο. Ελουστόντο στον Κένι. Κένι στη μεγάλη για τον Μύθου. Θέλει να πάρει πλάτη. Χάνει την πρώτη μονομαχία. Ο Ζαφίρης κερδίζει. Κωνσταντέλια, Ζαφίρης. Από τα δεξιά για τον Ζίφκοβιτς. Ζίφκοβιτς, όπα, λάθος. Πουλάει την μπάλα στον Μάρκο Κάνα. Και αυτός όμως, ο Βέλγος, ο 24χρονος, κάνει το λάθος. Τρίτο λεπτό εδώ στο Lotto Park. 0-0 με ένα πρώτο σούτ για την Anderlecht. Τάισον για τον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης θα γεμίσει για τον Κωνσταντέλια. Ντάγρα τσίπημα. Τι τσιμπάει. Διώχνει ο Κούσενς. Δεν μπόρεσε να τον ξεπεράσει τον Κούσενς, ο οποίος offside δίνει ο βοηθός. Δίνει offside. Ας πούμε ότι είναι ως μη γενόμενη. Δεν έχω replay βέβαια εγώ. Δεν έχω replay. Μανώλη, όποτε μπορείς να βοηθάς. Για μια μεγάλη πάση του Μιχαηλίδη στον Κωνσταντέλια και το offside που τη σταμάτησε.
1: Δημήτρη, από το πρώτο replay που παίρνουμε ωριακό ήταν. Φάνηκε λίγο να είναι πιο μπροστά, αλλά και πάλι πολύ ωριακό.
0: Okay. Τέταρτο λεπτό στο build-up οι Βέλγοι με τον Κούσεμανς. Στον Πετρό που στο πρώτο μάτς δεν ήταν πολύ σταθερός. Εδώ πιέζουν οι του ΠΑΟΚ φάουλ. Καταλογίζεται κατά του Μύθου, τον οποίο χειροκροτεί ο Κωνσταντέλιας για την προσπάθειά του να κλέψει. Αυτός ο Πετρό, ο Γάλλος, ο αριστεροπόδαρος, δεν ενέπνεε μεγάλη σιγουριά στις επαφές του στο πρώτο παιχνίδι. Ο Κούσεμανς, που και στην πρώτη φάση, παρά το offside του Κωνσταντέλια, βγήκε και αντέδρασε, παίζει με τον Μπιανκόν. Ο δεξιοπόδαρος Γάλλος, ανάμεσα στις γραμμές του ΠΑΟΚ, μια μεγάλη πάσα, ο Μπάμπα κυνηγάει, Μιχαηλίδης, Μπάμπα, ο Τσβέτκοβιτς που παίζει στα δεξιά, κερδίζει την μπάλα, συγκλίνει, ο Κάνα στον άξονα έχει γυρίσει ο ΠΑΟΚ, παλιά και πάλι έξω δεξιά για τον Αμπρός τον Τσέχο. Ο ΠΑΟΚ πίσω από την μπάλα και σχετικά κλειστά στην περιοχή. Με τον Μιχαηλίδη και τον Τσβέτκοβιτς, μια τρίπλα, ο Λουστόντο κερδίζει. Δεν δίνει ο διαιτητής. Η σέντρα, δεύτερο δοκάρι, ο Ζίφκοβιτς με τον Εντιαγέ. Τον βγάζει εκτός περιοχής, γυρίζει προς τα πίσω ο Μπακ και παίζει για τον Πετρό. Ο Σότσα, ο οποίος τα λέει στον Ελουστόντο για την πτώση του νωρίτερα μέσα στην περιοχή, όπου δεν το έδωσε φάουλ. Μπιανκόν ανεβαίνει από τα δεξιά. Μπιανκόν οδηγεί την μπάλα στο κέντρο της Anderlecht με τον Λασάνια. Αλλάζει δεξιά για τον Εντιαγέ. Ο Κένι επιτηρεί. Η Anderlecht σαφώς θα είναι διαφορετική στο δεύτερο μάτς. Εννοείται ότι θα παίξει πιο πολύ με την μπάλα στα πόδια. Ένα γέμισμα στην πλάτη του Τάισον, ο οποίος απομακρύνει. Δεν πάει δυνατά ο Κωνσταντέλιας. Εκτός περιοχής. Επικίνδυνα παίρνει πλάτη και πάλι Τσβέτκοβιτς. Η πάσα Μιχαηλίδης. Η μπάλα βρίσκει στο χέρι του, αλλά είναι εντελώς ακούσιο. Ο Μύθου διεκδικεί με τον Πετρό. Ο Γάλλος με τον Μύθου γυρίζει πίσω. Τρέχει ο Κωνσταντέλιας. Ο Μπιανκόν. Οι Βέλγοι, οι οποίοι παίρνουν πλάτη και με τον Τσβέτκοβιτς και με τον Σικάν και προσπαθούν να πιβοτάρουν δύο φορές στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Πάλι εδώ ο Τσβέτκοβιτς. Πραγματικά ως φορ. Ο Σικάν μάλλον είναι offside εδώ. Τον αφήνει ο βοηθός. Ο Ουκρανός όχι, πραγματικά το δίνει σε δεύτερο χρόνο. Είναι offside στο 7ο λεπτό της αναμέτρησης. Αυτή η πάσα στον Ουκρανό και το offside. Ο Λύση τα λέει με τον Μπάμπα. Ένα ξεκίνημα δύσκολο για τον ΠΑΟΚ με την Anderlecht να πατάει στην περιοχή του 2-3 φορές. Να έχει και ένα σούτ. Ελουστόντο για τον Παυλέγκα. Στο 7ο λεπτό του παιχνιδιού παρουσία 20.000 φιλάθλων στο γεμάτο Lotto Park. Κένι για τον Ζίφκοβιτς με μία Ζαφίρης. Κακή πάσα για τον Μύθου. σε ένα τρίγωνο που επιχείρησαν οι του ΠΑΟΚ από τα δεξιά. Σικάν, Σανταμαρία που πρέπει σίγουρα να ανεβάσει απόδοση σχέση με το προηγούμενο παιχνίδι, παραχωρεί ένα πλάγιο. Ακούγονται οι φίλοι του ΠΑΟΚ που σκεπάζουν τους 20.000 γηπεδούχους. Πίσω η μπάλα για τον Κούσεμαν, στον οποίο εμπιστεύονται συχνά οι συμπαίχτες του, αυτός για τον Μπιανκόν. Ο ΠΑΟΚ αμήνεται σε 4-4-2 με Κωνσταντέλια και Μύθου ψηλά στον αγωνιστικό χώρο και από πίσω τους ακριβώς τον Ζαφίρι. Κούσεμαν και πάλι δεξιά για τον Μπιανκόν. Εδώ η πάσα και πάλι για τον Κούσεμαρς, με τη μία οι Βέλγοι δεν κερδίζουν μέτρα. Ο Μπάμπα ανέβηκε, ανάγκασε τον αντίπαλο τον Αμπρός να γυρίσει τον goalkeeper. Μέσα στην περιοχή του τροματοφύλακά τους οι πάσες για την Άντρελεχτ. Με ψυχραιμία ο ΠΑΟΚ δεν πρεσάρει αυτή την πάσα. Μια μεγάλη τώρα στην άμυνα του ΠΑΟΚ. Ελουστώντο Μιχαηλίδης παίρνει ο Σικάν δεύτερη μπάλα. Σουτάρει από μακριά, out. Ο Ουκρανός έκανε το σούτα τα 10 μέτρα εκτός περιοχής. Όταν οι δύο στόπερ του ΠΑΟΚ δεν κατάφεραν να διώξουν μακριά, δεν απειλήθηκε ο Παυλέγκα. Ένα δεύτερο σουτ για την Άντερλεχτ εκτός εστίας στο 8 λεπτό. Πολύ καλή ατμόσφαιρα στο γήπεδο και πάλι ο ΠΑΟΚ θα επιχειρήσει build-up με τον Παυλέγκα. Ελουστόντο είναι μέσα στην περιοχή. Παίζει στον Κένι. Ζίφκοβιτς ανεβαίνει. Θα πάρει ο Σέρβος την μπάλη. Ζίφκοβιτς μπερδεύεται, πάει προς τα πίσω, Ελουστόντο. Φάουλ δίνει ο Σότσα στον αρχηγό του ΠΑΟΚ. Το build-up του ΠΑΟΚ με Κένι Ζίφκοβιτς μπορεί να γίνεται καλύτερα. Είναι ένα ζευγάρι στα δεξιά που μπορεί να βγάλει την μπάλα από την περιοχή με μεγαλύτερη ευχέρεια. Μιχαηλίδης στον Μπάμπα. Χαμηλώνει ο Κωνσταντέλιας. Παίζει για τον Τάισον. Παίρνει ο Κωνσταντέλιας. Ξεφεύγει από δύο. Κωνσταντέλιας, τον κυνηγάν τρεις. Τριπλάρει και τον Μπιανκόν. Κωνσταντέλιας, το σλάλομ φοβερός. Από τα δεξιά για τον Μύθου. Κωνσταντέλιας, δώσε πάσα δεξιά. Τη δίνει. Ζίφκοβιτς στην περιοχή. Ζίφκοβιτς γυρίζει, σουτάρει. Out η μπάλα. Με το δεξί ο Σέρβος από πλάγια. Από τη δεξιά πλευρά η μπάλα στην εξωτερική των δικτύων. Πάρα πολύ καλή επίθεση του ΠΑΟΚ με πρωταγωνιστή Κωνσταντέλια, ο οποίος τα έκανε όλα τέλεια. Πέρασε τους τρεις. Έπαιξε το 1-2 με το Μύθου. Πάσαρε στο Ζίφκοβιτς. Από τα δεξιά με δεξί πόδι δεν ήταν εύκολο να βρει εστία. Είναι γνωστό ότι από τα δεξιά εκεί με το αριστερό εκτελεί καλύτερα. Η μπάλα πέρασε out. Καλή φάση για τον ΠΑΟΚ στο δεκάλεπτο. Με τον Κωνσταντέλια να περνάει τη μισή Άντερλεχτ και τελικά να παίζει με τον Ζίφκοβιτς. Ελουστόντο Κένι. Κένι πίσω για τον Παυλέγκα. Παυλέγκα πάει στα αριστερά. Ακρίνει την μπάλα. Με τον Μπιακόν. Η πλάκα είναι ότι ο Πορτογάλος, ο Μπρούνο της Άντερλεχτ, φοράει και πάλι την καφέ φόρμα στους 30 βαθμούς που φορούσε και στην Τούμπα. Προφανώς είναι το γούρι όπως έχουν σχεδόν όλοι στο χώρο του αθλητισμού. Κούσεμανς και πάλι ψηλά ο ΠΑΟΚ παρεμποδίζει τις πρώτες πάσες. Πετρό για τον Κάνα. Ο Μπάμπα έχει αφήσει εντελώς τη θέση του. Οι Βέλγοι αλλάζουν και πάλι με τον Μπιανκόν. Στα μπακ παίζει πλέον ο Τάισον, αφού ο Μπάμπα άφησε τη θέση του. Καλά τα κοντρόλ και οι επαφές της μπάλας για τους γηπεδούχους τώρα με τον Τσβέτκοβιτς, που δεν έχει καμία σχέση με εξτρέμ. Είναι συνεχώς ως δεύτερος φορ. Καλή κυκλοφορία ο ΠΑΟΚ. Παρακολουθεί ο Ελουστόντο, χάνει την μονομαχία. Τσβέτκοβιτς κόβει ο Μιχαηλίδης την τελευταία πάσα. Ανεβαίνει ο Κάνα. Δεξιά η μπάλα και πάλι για τον Άσα. Η πάσα βγάζει φοβερή απόκρουση ο Παυλέγκα στην προβολή του Τσβέτκοβιτς. Πολύ μεγάλη ευκαιρία. Ο goalkeeper του ΠΑΟΚ απλώνει τα χέρια σαν χταπόδι και λέει όχι στον Σέρβο. Μεγάλη φάση στο 11 και πάλι Αμπρός. Η Άντερλεχτ πολύ επικίνδυνη. Πλαγιοκόπηση και μεγάλη φάση. Ο Ελουστόντο, ένα κλέψιμο. Ζαφίρης, Ελουστόντο, παίρνει ο Μύθου. Αργούνε. Σε δεύτερο χρόνο. Μέσα στην περιοχή και πάλι ο Τσβέτκοβιτς την κεφαλιά. Ψηλά ο Παυλέγκα θα μπλοκάρει. Οι μονομαχίες είναι χαμένες για τους παίκτες του ΠΑΟΚ. Νωρίτερα και ο Ζαφίρης και ο Μύθου ήταν σαν να πήγαιναν σε δεύτερο χρόνο στην μπάλα. Και έτσι η Άντερλεχτ κατάφερε να την κερδίσει. Μιχαηλίδης για τον Μπάμπα. Βάζει το σώμα του, προωθείται. Παίζει για τον Τάισον. Τάισον στον Ελουστόντο. Ο Κέν είναι μόνος του. Προωθημένοι για τον Ζίφκοβιτς. Απλώνει το παιχνίδι ο ΠΑΟΚ. Ανεβαίνει ο Σέρβος. Περιμένει ο Κένι. Ζίφκοβιτς με στην περιοχή. Πλησιάζει Ζίφκοβιτς. Σουτάρει! Άου την μπάλα! Άου το Σέρβος εδώ το κάνει όπως ακριβώς ήθελε. Από τα 10-12 μέτρα σημαδεύει την απέναντι γωνία στο σούτ εν κινήσει. Η μπάλα φεύγει out. Καλή φάση για τον ΠΑΟΚ που εδώ βλέπει ότι όταν ανοίγει το γήπεδο και περνάει την πρώτη ζώνη πίεσης μπορεί εύκολα να πατήσει περιοχή. Δεύτερο άστοχο σούτ από τον Αντρίγια Ζίφκοβιτς. Ένα με το δεξί, ένα με το αριστερό. Σημαντικές ευκαιρίες νωρίτερα του Τσβέτκοβιτς που έβγαλε ο Παυλένκα και τώρα του Ζίφκοβιτς. Ούσεμανς, λάθος. Λάθος, πλάγιο τον ΠΑΟΚ, Ζίφκοβιτς. Εκτελεί προς τον Κένι. Κένι για τον Ελουστόντο που έχει χάσει κάποιες μονομαχίες. Ελουστόντο για τον Κένι. Ο ΠΑΟΚ λειτουργεί καλά στα δεξιά. Πάλι Ζίφκοβιτς. Σαν να τον έχει υποτιμήσει ο Εντιαγέ. Ενώ από τα αριστερά ο Τάισον δεν έχει πολλές επαφές. Τώρα έχει κλείσει ο Τάισον. Στα αριστερά είναι ο Κωνσταντέλιας. Μπάμπα για τον Έλληνα Άσο. Κωνσταντέλιας. Στον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδης μεγάλη για τον Μπάμπα. Ένα κοντρόλ. Το κάνει. Κρατάει την μπάλα στο γήπεδο. Μπάμπα σεντράρει. Κόρνερ. Κόρνερ πρέπει να είναι, ναι. Ό,τι καλύτερο για τον Ράχμαν Μπάμπα που κάνει το κοντρόλ και παίρνει το κόρνερ από τον Αμπρός. Στο 14. Ευκαιρία να εψυχώσουν και οι του ΠΑΟΚ, να συγγίσουν οι αντίπαλοι. Θυμένη μπάλα για τον ΠΑΟΚ, κόρνερ από τα αριστερά, με Κωνσταντέλια να πηγαίνει και τον ΠΑΟΚ να βάζει στην αντίπαλη περιοχή, στη μικρή περιοχή, 5-6 ποδοσφαιριστές. Στη μικρή περιοχή, για να δούμε. Ο Κωνσταντέλιας με το δεξί του από αριστερά ετοιμάζεται. Εκτελεί, προδοκάρει μπάλα προς τα πίσω. Κεφαλιά από το Ζαφίρι, out. Βγήκε η κομπίνα. Στο πρώτο δοκάρι, πρώτη κεφαλιά, ο Ζαφίρης την είδε ξαφνικά μπροστά του. Τη βρήκε αλλά αστοχή. Είναι φάση για τον ΠΑΟΚ. Παρά το ότι ο Ζαφίρης από κοντά έστελνε την μπάλα αρκετά out. Το 15 έχουμε ήδη σημαντικές ευκαιρίες για τις ομάδες. Το 0-0 παραμένει. Θυμίζω δεύτερο μάτς μετά το 1-0 των Βέλγων στη Τούμπα. Ο Κάνα παίζει για το Σικάν. Γρήγορα οι της Άντερλεχτ προωθούνται. Δεξιά ανεβαίνει ο Μαμάρ. Ο Τάισον του παίζει πολύ καλή άμυνα. Μπάμπα Μιχαηλίδης. Πολύ καλή προωθητική στον Τάισον. Εξαιρετική. Τάισον ένα κοντρόλ. Βάζει στην πλάτη τον αντίπαλο. Βλέπει τις επιλογές του. Αργεί ο Βραζιλιάνος. Παίζει για τον Σάντα Μαρία. Κακό κοντρόλ, αλλάζει πλευρά ο ΠΑΟΚ, πάλι για τον Ζίφκοβιτς. Ανοιχτό, ωραίο παιχνίδι από δύο ομάδες που φυσικά έχουν μεγάλη ποιότητα και τα παίζουν σήμερα όλα για όλα. Μιχαηλίδης για τον Τάισον. Ανεβαίνει ο Μπάμπα, ο ΠΑΟΚ έχει την Άντερλεχτ στο μισό γήπεδο. Οι Βέλγοι πίσω την μπάλα όλοι περιμένουν. Σαν τα πια. Για τον Ζαφίρι που χαμήλωσε. Ανοιχτά ο Ζίφκοβιτς, κλειστά ο Κένι. Πλησιάζει ο Ζίφκοβιτς. Φάουλ. Δεν δίνει ο διαιτητής ένα κράτημα από πίσω. Συνεχίζει το παιχνίδι με τον Κάνα. Πιέζει ο Κωνσταντέλιας. Παίρνει ο Μπιανκόν. Προθετικό κοντρόλ. Γρήγορα για τον Αμπρός. Μπαλιά στην πλάτη του Μπάμπα. Ανεβαίνει ο Μαμάρ. Πατάει η περιοχή ο Μαροκινός. Με τα αριστερό σουτάρι. Διώχνει ο Παυλένκα. Φάση για την Άντερλεχτ και πάλι από τα δεξιά. Με τον δεξί μπακ, τον Μαμάρ που την έφερε στα αριστερό σώρο, ο Παυλένκα λέει όχι. Στο 16 έχει ήδη δύο επεμβάσεις ο Παυλένκα. Τώρα ο ΠΑΟΚ γυρίζει πίσω από την μπάλα. Βλέπει ότι η Άντερλεχτ όταν έχει γήπεδο είναι πολύ επικίνδυνη και εύκολα μπορεί να πατήσει περιοχή. Ανεβαίνει ο Μπιανκόν. Μπιανκόν για τον Αμπρός, ο Τσέχος. Δεν μπορεί ο Σαντα Μαρία, μπορεί όμως ο Ζαφίρης. Παίρνει ο Μύθου. Φεύγει ο ΠΑΟΚ με τον Ζίφκοβιτς. Όχι. Ηρεμεί το παιχνίδι. Κένι, Σαντα Μαρία, σιγουριά πίσω για τον Ελουστόντο. Ο ΠΑΟΚ έκλεψε μπάλα, αλλά δεν είχε προοπτική να επιτεθεί. Σαντα Μαρία με τον Κένι στο χώρο ευθύνης του Άγγλου. Και πάλι για τον Ελουστόντο, για τον Μιχαηλίδη, 17ο λεπτό, Άντρελεχτ ΠΑΟΚ 0-0, με δύο σημαντικές φάσεις της Άντρελεχτ και το σούτ του Ζίφκοβιτς από πολύ καλή θέση στο πρώτο δεκάλεπτο. Ελουστόντο. Ανεβαίνει ο ΠΑΟΚ, κερδίζει κάποια μέτρα με Μιχαηλίδη. Αφήρης, Μιχαηλίδης παίζει για τον Κένι. Κάνει κίνηση ο Σαντα Μαρία, τον βλέπει ο Κένι. Πλησιάζει ο Γάλλος, θα γυρίσει. Δεύτερη μπάλα ποιος, ο Ζαφίρης. Δεν τη σιγουρεύει όμως, κλέβει ο Σικάνο. Ζαφίρης δεν μπορεί να κάνει ούτε φάουλ στον Ουκρανό. Ανεβάζει οι άντρες ποδοσφαιριστές, ανεβάζει και τον Κάνα τον Χαφ. Κάνα πλησιάζει για τον Αμπρός, στο αριστερό του Αμπρός. Κλείνουν 3-4 του ΠΑΟΚ. Αμπρός, μέσα στην περιοχή επικίνδυνα. Ο νεαρός ο Κάνα ο Εκστρέμ. Βγάζει και πάλι για τον Σικάν. Ζυγίζουν τις προσπάθειες έξω στην περιοχή του ΠΑΟΚ. Μαμάρ. Κυκλοφορούν με ηρεμία και σιγουριά. Ο Κάνα. Μαμάρ. Γρήγορη κυκλοφορία. Η Σέντρα. Ο Κένι ο Ζίφκοβιτς. Κόρνερ. Η μπάλα βρίσκει στον Σέρβο. Δεν πατάει καλά ο ΠΑΟΚ όταν πλησιάζουν εκεί στην περιοχή οι Βέλγοι. Εύκολα μπορούν και δημιουργούν καταστάσεις. Έχουν τώρα κόρνερ από τα αριστερά. Στο 19ο λεπτό, πολύ ενδιαφέρον παιχνίδι. Σπουδαία αναμέτρηση με τον ΠΑΟΚ να έχει κινδυνεύσει αρκετές φορές. Κόρνερ των Βέλγων, οι οποίοι έχουν 6 παίχτες έξω από την περιοχή. Προφανώς για να πάρουν φόρα και να δημιουργήσουν μια αναστάτωση με τον πάσιμό τους όλοι μαζί στην περιοχή. Δεν το έχουμε ξαναδεί αυτό. 6 παίχτες παίρνουν φόρα εκτός περιοχής. Στα man του ο ΠΑΟΚ, σκριν, σεντράρουν, κεφαλιά. Βγαίνει ο Παβλέκα, χάνει την μπάλα και γκολ. Γκολ για την Άντερλεχτ. Ο Πετρό, η κεφαλιά ήταν αδύναμη. Ο Παβλέγκα δεν κατάφερε να μπλοκάρει την μπάλα. Ο Πετρό παίρνει το rebound και 1-0 η Άντερλεχτ πριν το 20 λεπτό. Ο Παβλέγκα που έβγαλε δύο φάσεις πολύ πιο δύσκολες, εδώ σε μια φαινομενικά εύκολη κεφαλιά, δεν μπορεί να μπλοκάρει. Του φεύγει μπάλα και από κοντά ο Πετρό καταφέρνει και ευστοχή. Συστημένη μπάλα, οι του ΠΑΟΚ έχασαν και την πρώτη κεφαλιά και δυστυχώς χάθηκε και το rebound. 1-0 για την Άντερλεχτ που μεγαλώνει το δικό της προβάδισμα. Ο Ζίφκοβιτς κάτι λέει με τον διαιτητή για πιθανό φάουλ. Ο Σότσα λέει όχι. Το γήπεδο είναι όρθιο και πανηγυρίζει. Η Άντερλεχτ θα λέγαμε ότι επιβεβαιώνει το καλό της ξεκίνημα. Δεν έβαλε γκολ σε φάσεις που έβγαλε στη ροή του παιχνιδιού. Καταφέρνει και ευστοχή σε στημένη μπάλα. Τα πράγματα γίνονται πιο δύσκολα για τον ΠΑΟΚ. Ήταν βέβαιο ότι οι Βέλγοι θα έχουν διαφορετικό πρόσωπο στο δεύτερο παιχνίδι. Τώρα το συνολικό 0 και για να δούμε τι μπορεί να κάνει ο ΠΑΟΚ. Με τον Τάισον για τον Κωνσταντέλια. Από τα αριστερά Κωνσταντέλιας, δύο επάνω του, του κλέβουν την μπάλα, παραχωρούν το πλάγιο. Ο Λύση κάνει παρατηρήσεις στους παίχτες του και στον Τάισον. Μιχαηλίδης για τον Ελουστόντο. Ο Βάσκος από τα δεξιά. Περιμένει ο Ζαφίρης, θα πάρει την μπάλα. Ο ΠΑΟΚ και σε αυτό το μάτς δεν καταφέρει να κρατήσει το 0. Δεν μπορεί να κάνει το τέλειο παιχνίδι στην άμυνα. Φάουλ, κράτημα του Αμπρός στον Μπάμπα. Οι Βέλγοι στις κερκίδες το πανηγυρίζουν, χειροκροτούν όλοι μαζί. Καλή ατμόσφαιρα στο γήπεδο. Μιχαηλίδης για τον Ζαφίρη. Ακροβολισμένος ο Κένι. Θα πάει μπάλα σε αυτόν. Κένι θα σεντράρει. η μπάλα στο Κούσεμανς. Δεν κατάφερε να μπει στη φάση ούτε ο Μύθου ούτε ο Κωνσταντέλιας. Ο Κούσεμανς θέλει να βρει με την μία τον Τσβέτκοβιτς. Παραχωρεί το πλάγιο ο Μιχαηλίδης. Το βάρος πολύ μεγαλύτερο για τους παίχτες του ΠΑΟΚ ή της Άντερλεχτ κατάφεραν να κάνουν τη δουλειά τους, να σκοράρουν και εδώ και βεβαίως να έχουν και καλή απόδοση, είναι η αλήθεια. Σαντα Μαρία για τον Τάισον. Παίρνει ο Βραζιλιάνος, αργεί, ανεβάζει τώρα τον Κένι. Κένι πίσω για τον Ελουστόντο. Ελουστόντο στον Σαντα Μαρία, παίζει για τον Ράχμαν Μπάμπα. Κωνσταντέλιας στα αριστερά. Κωνσταντέλιας πίσω για τον Μιχαηλίδη, ο πιστοχωρεί Άντερλεχτ. Μιχαηλίδης σηκώνει για τον Μπάμπα, πολύ καλή πάσα. Δεν μπορεί να κάνει το κοντρόλ ο Μπάμπα σε ένα συνδυασμό που βγήκε για τον Μπάμπα από τα αριστερά. Ο Μπάμπα πάτησε περιοχή, αλλά στη μεγάλη του Μιχαηλίδη δεν κατάφερε να κάνει το κοντρόλ. 23ο λεπτό, 1-0 η Άντερλεχτ από το 19 με τον στόπερ της τον Πετρό που πήρε rebound σε στημένη μπάλα από απόκρουση του Παβλένκα. Ζίβκοβιτς. Ζίβκοβιτς από τα αριστερά και αυτός. Στα 10 μέτρα κακή πάσα. Τον χειροκροτεί ο Λύση, τον χειροκροτεί και ο Κωνσταντέλιας. Έχουμε cooling break. Λόγω της υψηλής θερμοκρασίας, διάλειμμα. Η Άντερλεχτ έχει αυξήσει το προβάδισμά της. 1-0 και εδώ 24 λεπτά παιχνιδιού. Επιστροφή στα στούντιο στην Αθήνα και σε λίγο πάλι εδώ στις Βρυξέλλες.
1: Ναι, Δημήτρη, πάρε μια ανάσα. Δεν εξελίσσεται καλά το παιχνίδι για τον ΠΑΟΚ. Πίσω στο σκόρ 1-0. Να πούμε ότι έχουμε και επίσημα ως αντίπαλο του Παναθηναϊκού τη Χράντε Κράλοβε. Ιτήθηκε με το ίδιο σκόρ όπως και στο πρώτο παιχνίδι. 1-0 από την Μπεσίκτας. Οπότε ο Παναθηναϊκός με τη Χράντε Κράλοβε στα playoffs του Conference League. Πρώτο παιχνίδι στο ΆΚΑ. Την άλλη Πέμπτη, ρεβάνς στην Τσεχία στις 27 του μήνα. Στο άλλο παιχνίδι με ελληνικό ενδιαφέρον, Τσέσκα Σόφια Μακάμπι Τελαβίβ στο ημίχρονο παραμένει το 0-1. Η ομάδα από το Ισραήλ είχε ξεκινήσει με χαμένο πέναλτι μόλις το 7, στο 12 έβαλε τον γκολ. Έχει αρκετές τελικές μάλιστα. Βέβαια χρειάζεται ακόμα δύο τέρματα για να στείλει το μάτς στην παράταση. Θυμίζω το πρώτο παιχνίδι είχε αυτό το 3-0 υπέρ της Τσέσκα Σόφιας. Κατά τα άλλα η Πάφος δεν τα κατάφερε. Παρότι είχε πάρει ένα σκορ πρόκρισης 2-0 με την Ζάλτσμπουργκ μέσα σε 16 λεπτά ευστριακή, το γύρισαν 3-2, τελικά 3-3 είναι το αποτέλεσμα. Και με το 1-0 του πρώτου αγώνα, η Ζάλτσμπουργκ προκρίθηκε στα playoffs του Europa League. Πρόκριση για την Ομόνια 1-0 επί της Λίνκον. Αυτά. Σιγά σιγά βλέπω να ολοκληρώνεται και το cooling break. Τελευταίες οδηγίες από τον Λύση. Δεν έχουμε κάτι άλλο. Επιστροφή στις Βρυξέλλες και στο Δημήτρη Ζορμπατζόγλου. Δημήτρη.
0: Λοιπόν, επιστρέφουμε εδώ. Ήταν πραγματικά ένα time out από τους προπονητές και ο Λύση και από την άλλη ο Πορτογάλος. Έχει αρκετή ζέστη, είναι αλήθεια. 26 λεπτά δεν ήταν καλό το 24 για τον ΠΑΟΚ, με την έννοια ότι έβγαλαν σημαντικές ευκαιρίες οι Βέλγοι, έβαλαν και το γκολ. Ο ΠΑΟΚ στην φάση τη δική του με τον Ζίβκοβιτς αστόχησε. Γενικά πάντως η Άντερλεχτ επιτίθεται πολύ καλά, μπορεί και πατάει αρκετές φορές στην περιοχή του ΠΑΟΚ και το εκμεταλλεύτηκε για να βάλει και το πρώτο τέρμα έστω από στημένη μπάλα. Ελουστόντο Σαντα Μαρία, παίρνει ο Γάλλος, ανοίγει για τον Κένι, ο πιο εύκολος τρόπος να επιτεθεί ο ΠΑΟΚ, μπαλιά μεγάλη προς τον Ζίβκοβιτς, άστοχη, η μπάλα περνάει εκτός αγωνιστικού χώρου. Πάντως αυτός ο αυτοματισμός, οι συνεργασίες του Κέρι με τον Ζίβκοβιτς είναι, αποτελούν τον πιο βατό τρόπο για να προσεγγίσει ο ΠΑΟΚ την αντίπαλη περιοχή. Ο Πορτογάλος της Άντερλεχτ, τον Μπρούνο, σαν να πέτυχε το σκοπό του, έβγαλε και τη φόρμα, όπως έκανε και στο πρώτο παιχνίδι. Τσβέτκοβιτς προωθείται, επιτίθεται από τα αριστερά με τον Μιχαηλίδη. Τον βάζει πλάτη, Τσβέτκοβιτς βγαίνει, παίζει πίσω για τον Εντιαγέ. Η κατοχή μπάλας της Άντερλεχτ στο μισό γήπεδο του ΠΑΟΚ είναι σαφώς πιο ποιοτική. Γιανκόν θέλει να κλέψει ο Τάισον με τον Μαμάρ, δεν τα καταφέρνει. Μια προβολή του Μύθου, Μιχαηλίδη, Ζαφύρης, πίσω η μπάλα για τον Παυλένκα. Ο ΠΑΟΚ τις φάσεις του τις έβγαλε από τα δεξιά με γρήγορες επιθέσεις, κατά τα άλλα δεν έχει απειλήσει. Τώρα έχει υποχρέωση να βάλει δύο γκολ και αυτά θα τον οδηγήσουν σε παράταση. Μπάμπα με τον Κωνσταντέλια από τα αριστερά γυρίζει προς τα πίσω, παίζει και πάλι για τον Μιχαηλίδη. Εκεί ο ΠΑΟΚ έχει εύκολη κατοχή, αλλά εκεί είναι η αμυνά του. Μιχαηλίδης, Σανταμαρία, δεξιά ο Ζαφύρης, η μπάλα πάει για τον Γκένι. Προωθείται, κερδίζει μέτρα στο Μιχαηλίδη, στο χώρο του κέντρου, ο Έλληνας στόπερ. Με τον Ραχμάν Μπάμπα.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται. Πόσοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 και να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στον βασικό εξοπλισμό. Απόκτησε την BMW σειρά 1 120 έτοιμο παράδοτη με M-Sport πακέτο εξοπλισμού σε νέα προνομιακή τιμή 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ στην BMW Τζουραμάνης στην Πάτρα. Οδήγησε την τώρα. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2610-4368-25. Ακύλας Press Star Tour Powered by Day. Ελάτε να τραγουδήσουμε και να χορέψουμε όλοι μαζί με τις μεγαλύτερες ελληνικές και ξένες επιτυχίες σε ένα μοναδικό υπερθέαμα.
3: Έλα μαζί μου και σπάστο.
2: 5η 3 Σεπτεμβρίου Παλαιά Σφαγεία Πατρών.
4: Σύγχρονος φωτισμός με τεχνολογική υπεροχή. Baris Light. Κατασκευή φωτιστικών LED με υψηλή αισθητική, ολοκληρωμένες λύσεις φωτισμού και smart home solutions που μετατρέπουν το χώρο σας σε ένα έξυπνο, πλήρως αυτοματοποιημένο περιβάλλον στις δικές σας ανάγκες. Με εξειδικευμένο προσωπικό που σας καθοδηγεί με πλήρη τεχνική υποστήριξη πριν και μετά την κατασκευή. Baris Light. Επισκεφτείτε μας online στο www.barislight.eu ή στην εκθεσή μας Ελευθερίου Βενιζέλου και Βύρονος, Πάτρα. Baris Light. Γιατί το φως μετράει. Sport FM.
5: Sport FM.
4: Πάτρα, πρωταθλητής για πάντα.
0: Μεγάλη φάση ο Μύθου. Μεγάλη φάση. Πατούσε στη μικρή περιοχή και ήταν μόνος ανενόχλητος. Παραμένει το 1-0 στο 30. Γιανκόν. Ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ άστοχος στα δύο μάτς με τους Βέλγους. Είναι πάρα πολύ άστοχος από κάθε πιθανή θέση. Γιανκόν. Έχει καταλαγιάσει βεβαίως η επιθετικότητά τους. Φυσικά έχουν κάνει τη δουλειά τους, έχουν βάλει τον γκολ. Προκαλούν τον ΠΑΟΚ να ανέβει για να τον βρουν πιο ανοιχτό πίσω. Με τον Κούσεμανς. Ο Βέλγος γκολκίπερ σηκώνει την μπάλα. Ζίφκοβιτς, Εντιαγέ, Ελουστόντο, Σανταμαρία. Φάουλ υπέρ του Ελουστόντο. Δέχτηκε ένα χτύπημα από το χέρι του αντιπάλου. Με τον Σανταμαρία στον Μιχαηλίδη. Μιχαηλίδη στον Μπάμπα. Οι γηπεδούχοι στις 2-3 μεγάλες ευκαιρίες έβαλαν γκολ. Ο ΠΑΟΚ στις 2 δικές του πάλι άστοχος. Ζίφκοβιτς, Κένι από τα δεξιά και πάλι ο συνδυασμός. Συνέχεια Κωνσταντέλιας με τον Μιχαηλίδη. Γρήγορα στον Τάισον που δεν έχει φανεί. Ανεβαίνει ο Μπάμπα. Τάισον τώρα τα αριστερά. Ξεχύνεται. Τάισον στο δεξί πόδι. Σεντράρι για τον Ζίφκοβιτς στην περιοχή. Σέρβος. Ζίφκοβιτς. Πασάρι. Κωνσταντέλια. Σουτάρι. Αδύναμο. Διώχνουν οι αντίπαλοι. Σανταμαρία. Μύθου με πλάτη. Με Μιχαηλίδη. Ράχμαν Μπάμπα. Πολύ κακά τελειώματα ο ΠΑΟΚ. Πολύ κακά τελειώματα. Μπάμπα. Με τον Σανταμαρία. Μιχαηλίδης. Για τον Ζαφύρη. Όλοι οι Άντερλεχτ κλείνεται πίσω. Ελουστόντο. Μιχαηλίδης. Και εδώ ο Κωνσταντέλιας δεν εκτέλεσε καλά όπως νωρίτερα ο Μύθου. Πάσα για τον Ζαφύρη, έχει υπομονή ο ΠΑΟΚ, 32 λεπτό, 1-0 η Άντερλεχτ. Και πάλι η φάση βγήκε με συνδυασμό από τα δεξιά. Μόνιμα εκεί Κένι και Ζίφκοβιτς μπορούν και εκθέτουν τους αντιπάλους δημιουργικά. Μιχαηλίδης, Ελουστόντο, πίσω από την μπάλα όλοι οι γηπεδούχοι, κάνει κίνηση ο Κωνσταντέλιας, άψογο κοντρόλ, προωθεί για τον Μπάμπα. Είναι τρεις του ΠΑΟΚ εκεί, το διαβάζει ο Μπάμπα, παίζει για τον Τάισον, ξεχύνεται για τον Μύθου. Σαντα Μαρία, ο κόσμος φωνάζει για γκολ, μεγάλη για τον Ζίφκοβιτς, κάνει το κοντρόλ. Ανεβαίνει ο Κένι, θα πάρει την μπάλα, όχι, κόβουν, διώχνουν όπως η της Άντερλεχτ. Ένα δείγμα πανικού, Ελουστόντο για τον Μιχαηλίδη στο διάστημα που ο ΠΑΟΚ έχει κατοχή μπάλα συνεχόμενη για 5 λεπτά. Αλλάζει για τον Ζαφίρη, κακή πάσα, ο Ζαφίρης δεν κάνει το κοντρόλ και την πουλάνε εδώ, πλάγιο out. Πολύ κακά τελειώματα για τον ΠΑΟΚ και με τον Μύθου νωρίτερα και με τον Ζίφκοβιτς και με τον Κωνσταντέλια. Από την άλλη, μια επέμβαση του Παυλένκα που δεν ήταν και ιδανική. Στο rebound η Άντρελεχτ έχει ανοίξει το σκορ. 34 παιχνιδιού με τον Ελουστόντο για τον Κένι. Κένι, Ζαφίρης, για Σαντα Μαρία, στα δεξιά θέλει να παίξει, παίρνει ο Ελουστόντο, Μιχαηλίδης, ακροβολισμένος ο Τάισον, θα πάει στο ένας μέναν με το Μαροκινό. Τάισον, πλησιάζει ο Μπάμπα, περνάει ο Τάισον, πατάει για τον Μπάμπα, κάνουν κίνηση στην περιοχή, σεντράρει ο Μπάμπα, διώχνουν οι αντίπαλοι. Η δεύτερη στο Μύθου, πασάρει στον Τάισον, δεν είναι καλή η πάσα. Έξω για τον Μπάμπα. Μπάμπα, νέα σέντρα χαμηλά, Κωνσταντέλια, Σαντα Μαρία. Ένα πέσιμο εκεί, δεν δίνει τίποτα διαιτητής. Κλέβουνε του ΠΑΟΚ και πάλι. Ελουστόντο, Κωνσταντέλιας, με τον Ζαφίρη, για τον Τάισον, γρήγορη κυκλοφορία. Τάισον σεντράρει μέσα στην περιοχή, Ζίφκοβιτς και βαλιά. Γκολ! Γκολ! Γκολ ο ΠΑΟΚ! Ο Αντρίγιας Ζίφκοβιτς το κάρφωσε. Μία, δύο, τρεις, με κεφαλιά ο Σέρβος σκοράρει. Άψογη ασίστα από τα αριστερά. Κεφαλιά του Ζίφκοβιτς και 1-1 ο ΠΑΟΚ. Επιτέλους ένα γκολ κόντρα σε αυτούς. Επιτέλους ο ΠΑΟΚ το δικαιούταν και το πετυχαίνει με τον αρχηγό του. Η σέντρα από τον Τάισον, από τη μικρή περιοχή ο Αντρίγια, με κεφαλιά ευστοχή σε ένα διάστημα που τους έκλεισε η πολιορκία του ΠΑΟΚ. Βγήκε, οι Βέλγοι δεν ήταν ικανοί να αμυνθούν με ψυχραιμία. 5 λεπτά ήταν κλεισμένοι στην περιοχή τους και ο ΠΑΟΚ ισοφαρίζει. 1-1 στο 35. Κι άλλο γκολ φωνάζουν οι ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ. Να που ο ΠΑΟΚ παίρνει αυτοπεποίθηση. Θα γεμίσουν οι της Άντερλεχτ όπως στον πρώτο αγώνα. Ο Μπάμπα κόβει. Ο Τάισον κατεβάζει. Ξεχύρεται ο Τάισον. Για να δούμε τώρα που είναι σε πανικό. Ψάχνει την μπάσα. Τάισον. Παίζει για τον Κωνσταντέλια. Ανεβαίνει ο Μπάμπα. Προσεγγίζει την περιοχή. Κωνσταντέλιας. Σεντράρει. Ο Μύθου μέσα στην περιοχή. Γυρίζει πίσω στον Κένι. Χάνει την πρώτη μονομαχία, παίρνει τη δεύτερη. Σκυλή, φάουλ. Φάουλ ρε, φάουλ. Δεν δίνει τίποτα σε κράτημα. Εκεί επάνω στον Κένι. Όλος ο ΠΑΟΚ διαμαρτύρεται για ένα πεντακάθαρο φάουλ στον Κένι. Σε ένα διάστημα που οι Έλληνες έχουν επιβληθεί και οι Βέλγοι δείχνουν μικρή στην αντίδρασή τους. Μόνο οι ΠΑΟΚΣΥΔΕΣ ακούγονται στο καλύτερο διάστημα του ΠΑΟΚ που έφερε την ισοφάριση. Γιανκόν. Για τον Μαμάρ. Τώρα θέλουν να ελέγξουν έπειτα από ένα διάστημα απόλυτης κυριαρχίας του ΠΑΟΚ. Κυκλοφορούν την μπάλα γρήγορα αλλά πάντα στην άμυνά τους. Θέλει υπομονή και βέβαια τεράστια προσοχή. Φεύγουν στην πλάτη. Πιθανό offside. Μιχαηλίδης, Βέτκοβιτς κατεβάζει. Διώχνει ο Μιχαηλίδης offside. Σε δεύτερο χρόνο το δίνει ο βοηθός. Να που ο ΠΑΟΚ με την μπάλα στα πόδια, με υπομονή και με τη δεξιά του πλευρά να οργιάζει πραγματικά με Κένι και Ζίφκοβιτς, μπορεί να κάνει την Άντερλεχτ να αισθανθεί άσχημα στο γήπεδό της. Και αυτό είναι το πρώτο βήμα για να έρθει το αποτέλεσμα. Η Άντερλεχτ που μπήκε δυνατά είχε αυτοπεποίθηση. Ελουστόντο, Ζαφίρης, το Ζίφκοβιτς φεύγει ο Κένι. Ζίφκοβιτς συγκλίνει, γεμίζει στον Μύθου, χάθηκε η μπάλα, πιέζει ο Τάισον. Στο ριπρέσο ΠΑΟΚ, δεν κάνουν λάθος οι της Άντερλεχτ. με τον Ντιαγέ. Ένα φάουλ εκεί δεν ήταν κακό. Ανοίγονται όμως, ανοίγουν δεξιά τώρα. Ανεβάζουν τον Μαρμάρ, πατάει περιοχή ο Μαροκινός, γυρίζει. Δεν μπορεί ο Τσβέτκοβιτς. Κένι. Ματσάρα βλέπουμε εδώ στις Βρυξέλλες. Τι έδωσε. Πλάγιο out στην μπάσα του Κένι προς τον Μύθου. 1-1 και ο ΠΑΟΚ σίγουρα μπορεί να το δει καλύτερα και πιο αποφασιστικά. Η Άντρελεχτ όταν δεν έχει την μπάλα στα πόδια έχει πολλές αδυναμίες. Από τα αριστερά ανεβάζουν τον Ντιαγέ. Γυρίζει ο Ζίφκοβιτς. Η μπάλα στον Ενγκακάνα, πατάνε περιοχή, επικίνδυνα. Αργεί ο Κωνσταντέλιας, Μαμάρ, Τάισον, παίρνει ο Κωνσταντέλιας. Από την περιοχή του ΠΑΟΚ ξεκινάει η επίθεση. Κωνσταντέλιας τη φέρνει στον άξονα. Πάσα ρέτην, πασάρει στο Μύθου. Κωνσταντέλιας με μία δεν βγαίνει το φάλτσο, Ζαφύρης. Όπω φοβερή επιτόπια τρίπλα του Ζαφύρη για τον Ζίφκοβιτς. Έχουν γυρίσει όμως οι αντίπαλοι. Σαντα Μαρία. Με αριστερό αλλάζει για τον Τάισον. Κάνει το κοντρόλ. Πλησιάζει την περιοχή. Τάισον πατάει για τα αριστερά. Γυρίζει. Δεν πέρασε η πάσα. Ας κάνουν φάουλ τώρα εκεί. Η μεγάλη για τον Τσβέτκοβιτς. Είναι ένας με τους δύο στόπερ του ΠΑΟΚ. Τσβέτκοβιτς. Ανεβαίνουν και οι συμπαίχτες του. Πασάρι. Μέσα στην περιοχή ο Λανσάνα. Τριπλάρι τον Μιχαηλίδη. Σουτάρι. Διώχνει ο Παυλέγκα. Σαντα Μαρία. Διώχνει ο Ζαφύρης. Ο Μιχαηλίδης δεν αμύφθη καθόλου καλά. Ζαφύρης, σαν σκύλος, κερδίζει. Διώχνει ο Μπάμπα. Βάζει Μπιανκόν, Μύθου, μια κόντρα πάρ' την αραγόρη μου. Πλάγιο, τι δίνει, πλάγιο στην Άντερλεχτ. Μονομαχίες. Δεν υπάρχουν και πολλές δυνάμεις. Στο 39, φάση για την Άντερλεχτ μετά από ώρα. Σε αυτή τη φάση, τρεις Βέλγοι με τέσσερις Έλληνες. Όπου ο Παυλέγκα σώζει τον ΠΑΟΚ. 39 λεπτά παιχνιδιού, 1-1. Τσβέτκοβιτς, κόβει ο Σαντα Μαρία. Μιχαηλίδης, σηκώνει ψηλά, δεν τη διεκδικεί ο Κωνσταντέλιας. Πλάγιο out για την Άντερλεχτ. Με τον Μαμάρ, τον Μαροκινό δεξιό μπακ, που έχει πολύ καλά ανεβάσματα. Ζαφύρης ξανακλέβει, Κωνσταντέλιας, την πουλάει. Τάισον, Μπάμπα, σηκώνει διεκδικήσιμη. Μπιανκόν, την έφαγε ο Κωνσταντέλιας, παίζεται λέει ο διαιτητής, ανεβαίνουν από τα αριστερά με τον Σικάν ή της Άντερλεχτ. Ο Μύθου ήταν εκείνος που χτύπησε νωρίτερα, σηκώθηκε. Ο ΠΑΟΚ σε οργανωμένη άμυνα, αλλά πολύ κλειστά στην περιοχή του. Ντιαγέ στο 40. Μετά από ώρα η Άντερλεχτ γεμίζει την περιοχή του ΠΑΟΚ. 1-1 στις Βρυξέλλες, Λανσάνα και ο διαιτητής έρχεται σε επαφή με την μπάλα, το παιχνίδι συνεχίζεται. Ο Μπιανκόν πολύ ψηλά από το κέντρο, ο ΠΑΟΚ σε αυτή τη φάση οπισθοχωρεί πολύ. Πετρό, διαβάζουν την άμυνα του ΠΑΟΚ, δεν έχουν κερδίσει μέτρα, συνεχίζουν να κρατάνε μπάλα στο κέντρο με τον Μπιανκόν, βάζει τον Κάνα. Ανάμεσα στις γραμμές, πάλι Μπιανκόν. Τώρα θα γεμίσει ο Κένι με τον Ντιαγέ. Του κάνει την τρίπλα. Ο Κάνα επικίνδυνα. Το shoot out από τον Λασάνα. Και πάλι η Άντερλεχτ δείχνει ότι με την μπάλα στα πόδια, ακόμα και με οργανωμένη άμυνα, έχει το ταλέντο, έχει τον τρόπο να δημιουργεί καταστάσεις. Εδώ το shoot εκτός περιοχής με την μπάλα να περνάει εκτός out. Πάρα πολύ ενδιαφέρον πρώτο ημίχρονο, πολλές στιγμές από ένα γκολ οι δύο ομάδες. Ελουστόντο για τον Κένι, μπροστά στον Ζίφκοβιτς, θέλει να πατήσει στο Ζαφύρι, χάνεται η μπάλα, αλλά ο Ζαφύρης είναι πάρα πολύ δυνατός, οι μονομαχίες οδηγεί σε πλάγιο τους γηπεδούχους. Έχουν πέσει οι δυνάμεις τα τελευταία λεπτά, Κένι στον Ελουστόντο. Με Μιχαηλίδη. Περιμένει ο Τάισον. Φτάνει η μπάλα στο Βραζιλιάνο, στο χώρο του κέντρου. Με τον Μπάμπα. Μιχαηλίδης. Κάποια στιγμή υποθέτω θα πάει η μπάλα πάλι στα δεξιά. Εκεί όπου οι Βέλγοι δεν έχουν καταλάβει τι γίνεται με τον Κένι και τον Ζίβκοβιτς σε όλο το πρώτο ημίχρονο. Κένι, Ζίβκοβιτς, πάλι συνδυάζονται. Κένι, δεν προωθούν οι άλλοι. Ελουστόντο, για τον Ζίβκοβιτς. Βρίσκονται με κλειστά τα μάτια οι δύο της δεξιάς πλευράς. Μιχαηλίδης, Μπάμπα, ανεβαίνει ο Τάισον να πάρει μπάλα και πάλι Μπάμπα. Τρακάρει μπάλα στο Μιχαηλίδη, αν είναι δυνατόν, η πάσα. Όχι και έτσι, Μιχαηλίδης ο Μπάμπα κάνει το φάουλ, κίτρινη κάρτα εκτός περιοχής στο ημικύκλιο. Κοροϊδίστικο πραγματικά. Ο Μπάμπα σουτάρει την μπάλα πάνω στο Μιχαηλίδη και δημιουργεί κατάσταση για την Άντελ χωρίς κανέναν λόγο. Έχει χάσει σε δυνάμεις, χάνει το μυαλό του και τώρα δίνει ένα φάουλ ακριβώς στον άξονα και στο ημικύκλιο. Στο 43, κάρτα για τον Μπάμπα. Μπάλα δεν υπάρχει στο παιδό. Σε πολύ καλή θέση η στημένη μπάλα και το φάουλ για τους γηπεδούχους. Από το λάθος του Μπάμπα. Για να δούμε εδώ τον Παυλένκα που έχει βγάλει δύο. Έχει κάνει το λάθος στο γκολ που δέχθηκε. Το τείχος, 4-5 άτομα, από πίσω πεσμένος ο Κωνσταντέλιας. Είναι σε πολύ καλή θέση, δεν ξέρεις αν θα σου πάρει δεξιοπόδαρος, αν θα σου πάρει αριστεροπόδαρος. Έτοιμος ο Αμπρός και ο Σικάν. Ο Τσέχος ο Αμπρός και ο Ουκρανός Σικάν, 44. Ο Αμπρός με το αριστερό. Και ο Σικάν το ζυγίζει, Σικάν εκτελεί μπάλα, δοκάρι, οριζόντιο, διώχνουν του ΠΑΟΚ. Καλή εκτέλεση, η μπάλα κατέβηκε απότομα στο δοκάρι. Ήταν σε πάρα πολύ καλή θέση και αρκετά ποιοτική εκτέλεση του Ουκρανού. Γεμίζουν περιοχή, κεφαλιά, κόβει ο Μιχαηλίδης, τρέχει ο Τάισον να προλάβει, όχι δεν έχει δυνάμεις. Πλάγιο out, ο ΠΑΟΚ πιέζεται, ο Μπιανκόν βιάζεται. Σημαντική ευκαιρία για τους γηπεδούχους σε αυτό το δοκάρι στην εκτέλεση του Σικάν. Γιανκόν. Πίσω η μπάλα. Περιμένουμε και τις καθυστερήσεις. Υπάρχει το cooling break. Σίγουρα θα έχουμε κάτι παραπάνω. Ο Κάνα στο κέντρο για τον Εντιαγέ. Εντιαγέ προσεγγίζει την περιοχή του ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ που κλείνεται αρκετά. Ο τέταρτος ο Ιταλός θα δείξει τις καθυστερήσεις. Θα έχουμε έξτρα 2 λεπτά από τώρα. Σε ένα διάστημα που οι του ΠΑΟΚ έχουν κουραστεί, έχουν οπισθοχωρήσει πάρα πολύ. Μπιανκόν ανεβαίνει ανενόχλητος. Ο στόπερ της Άντερλεχτ. Μπιανκόν στο Τσβέτκοβιτς. Κλέβει ο Μπάμπα. Μιχαηλίδης. Μπιανκόν. Πάλι στον Μαμάρ. Μαμάρ, μια πάσα ο Μύθου, δεν προλαβαίνει. Κάναμε το Ζίβκοβιτς, κλέβει ο Σέρβος, πασάρι Μύθου. Ζίβκοβιτς, όχι, ο Μύθου τρέχει να προλάβει. Δεν μπόρεσαν. Συνεχίζεται η πίεση από την Άντερλεχτ. Βάζει το Σικάν στην περιοχή. Αυτός σε πλάτη έχει τον Σανταμαρία, ο Γάλλος του κλέβει την μπάλα. Έχει κλειστεί με τον Κένι, δεν μπορεί ο ΠΑΟΚ να βγει από την περιοχή του. Πρέπει να περάσει οπωσδήποτε το ημίχρονο. Έχει κλειστεί ο ΠΑΟΚ επικίνδυνα και δεν μπορεί να βγει καθόλου. Τάισον, κεφαλιά ανάποδη. Μιχαηλίδης, δεν βγαίνει μπάλα με τίποτα. Μαμάρ με τον Μπάμπα, βάζει τον Τάισον και το πλάγιο για τον ΠΑΟΚ επιτέλους. Επιτέλους κατοχή για τον ΠΑΟΚ, να φύγει η πίεση και να δούμε αν θα πάμε με το 1-1 στο ημίχρονο. Που δεν είναι κακό από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ βρέθηκε πίσω στο σκορ και κατάφερε να ισοφαρίσει, δείχνοντας ότι μπορεί να έχει προοπτικές να απειλήσει πολύ. Μιχαηλίδης για τον Ζίβκοβιτς, τον βλέπει, είναι μόνος του. Έχει άλλη μια φάση ο ΠΑΟΚ. Δεν έχει Δεν βλέπει και συμπαίχτες και περιμένει. Σαντα Μαρία. Για τον Μπάμπα. Όλοι οι Άντερλεχτ πίσω. Κωνσταντέλιας. Κάνει μια προσπή στον Μαμάρ. Ανεβαίνει ο Μπάμπα. Κωνσταντέλιας. Τον κρατάει, τον κυνηγάει. Δεν δίνει φάουλ. Τον κράτησε ο Μαμάρ και φεύγει. Δεν έδωσε φάουλ ο Ιταλός. Μιχαηλίδης κλέβει. Και σφυρίζει το τέλος. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. Με νεύρα από τον Τάισον. Ο Ιταλός έχει χαρίσει 2-3 φάουλ. Και έβγαλε την Άντερλεχτ σε καλή φάση για επίθεση. Τέλος πρώτου ημιχρόνου. 1-1. Η Άντερλεχτ πιο επικίνδυνη στο ξεκίνημα. Κατάφερε να προηγηθεί. Έπειτα από κόρνερ και rebound του Πετρό. Πασοφάρισε με ασίστ του Τάισον και κεφαλιά του Ζίβκοβιτς από τη μικρή περιοχή. 1-1, πάω και εσύ θα προκριθείς, φωνάζουν οι φίλοι του. Το μάτς είναι πάρα πολύ δύσκολο, η Άντερλεχτ δείχνει τη δυναμική της. Για να δούμε τι θα μας φέρει το δεύτερο 45 λεπτό. Και αν αυτό θα είναι το τελευταίο διάστημα, ο Γιαννούλης προθερμαίνεται εντατικά. Ο Γιαννούλης προθερμαίνεται, δεν αποκλείται να τον δούμε γρήγορα, αντί του Ράχμαν Μπάμπα που έχει και κάρτα. Επιστρέφουμε στην Αθήνα.
1: Μάλιστα. 1-1 λοιπόν. Αποτέλεσμα ημιχρόνου. Κρατάει την τύχη στα χέρια του ΠΑΟΚ. Ένα γκολ θέλει για να στείλει το παιχνίδι στην παράταση. Βάσει τη εικόνα στο πρώτο ημίχρονο μπορεί να το βρει, αρκεί βέβαια να είναι και προσεκτικό και ο ίδιο τα μετώπιστε, επειδή όντω δέχτηκε φάσει, αλλά θα μπορούσε να έχει βάλει και άλλα γκολ. Έχει φτιάξει και άλλε ευκαιρίε ο ΠΑΟΚ και σε σετ παιχνίδι και από στατικέ φάσει. Ο Ζίβκοβιτ τελικά στην τρίτη περίπτωση βρήκε τον γκολ. Βρήκε τον δρόμο προ τα δίχτυα. Μπορεί ο ΠΑΟΚ. Λοιπόν, να δούμε πριν πάμε σε ένα σύντομο break τι συμβαίνει στα υπόλοιπα. Καταρχάς, το παιχνίδι που αφορά τον Όφη πλέον που είναι σε εξέλιξη στο 59 Τσέσκα Σόφια Μακάμπι Τελαβίβ παραμένει αυτό το 0-1 για την Μακάμπι, το 1-0, διαμορφωμένο από το 12. Είχαν χάσει και πέναλτι οι Ισραηλινοί. Ωστόσο, θέλουν ακόμα δύο τέρματα για να πάνε το παιχνίδι καταρχάς στην παράταση. Θυμίζω πρώτο match νίκη για Τσέσκα Σόφια με 3-0. Και ο νικητής θα παίξει με τον Όφη στα playoffs του Europa League. Από τα πριν, θυμίζω επίσης πρόκριση Μπεσίκτας, δίπλωσε τις νίκες με την Χράντεκ Κράλοβε. Θα τα πούμε για τη Χράντεκ τώρα στο ημίχρονο. Να κάνουμε μια μινή ανασκόπηση του προφίλ της αντιπάλου του Παναθηναϊκού. Πρόκριση για Ομόνια 1-0 επί της Λίνκολ. Η Πάφος δεν κατάφερε. 3-3, ένα match rock. Μάλιστα είχε βρεθεί και μέχρι σκορ πρόκρισης η ομάδα της Κύπρου. Αυτά. Α, και να πούμε ότι στο Χάμαρμπι Ρακόφ, η Ρακόφ έχει πάρει την πρόκριση και μάλιστα με γκολ του δικού μας του Στράτους Βάρνα, ο οποίος συχνά πυκνά σκοράρει με μια κοντινή κεφαλιά. Το πρώτο παιχνίδι 0-0, το δεύτερο 1-0, ένα γκολ σε δύο μάτς και αυτό με ελληνικό χρώμα. Πάμε να ακούσουμε κάτι και επιστρέφω.

0: Winsport FM 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
2: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
3: Τι δροσιά του να έχετε.
1: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε Big Win, θα φέρω και πατατάκια.
4: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην Big Win, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bigwin.gr.
0: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
5: Ευρωπαϊκός τελικός λέγαμε. Δεν μπορούμε να έχουμε και καλύτερο θέμα. Και το γκολ! Το γκολ με τον Καβρίνι, τον Ρώσι. Να που έγινε το λάθος των Γερμανών. Και ο Ρώσι πετάχτηκε και κάνει το 1-0 υπέρ της Ιταλίας. Μπράιντερ μαρκάρει ο Ρώσι, κόβει, βγαίνει μπροστά ο Σιρέα. Και είναι ο Αλτοπέλη και ο Κόντι δεξιά. Γυρίζουν γρήγορα οι Γερμανοί. Ο Κόντι πάντα έχει την μπάλα. Την πατάει, αφήνει την μπάλα στον Ρώση. Μπαίνει ο Ρώση, την αφήνει στον Σιρέα. Ο Σιρέα την πατάει για τον Μπέρκομι, ξανά Σιρέα. Δεν παίζουν οι Γερμανοί τεχνικό σάιτ. Σιρέα, Ταρτέλη, πάει να κάνει το σούτ. Είναι 2-0! 2-0 για την Ιταλία! Βγαίνει και ο Τζεντήλε με τον Σιρέα. Την μπάλα καταλήγει στον Κόντι για να γίνει αντεπίθεση και είναι 3 Ιταλοί μπροστά. Ο Κόντι πάει να μπει στην περιοχή. Μπαίνει στην περιοχή, κάνει μια πάσα του για τον Αλτοπέλη που κάνει το 3-0. Σαν σε προπόνηση. Σαν σε προπόνηση. Εκτυπλάδα. Το πρίο, η φαντασία. 3-0. Το ποδόσφαιρο της δύναμης του ρεαλισμού. Το ποδόσφαιρο των ρομπότ.

Λοιπόν, έχει ξεκινήσει και ο τελικός του επικοντό γυναικών στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Ανοιχτού Στίβο. Με διπλή ελληνική συμμετοχή και με Κατερίνα Στεφανίδη και με Αριάδνη Αδαμοπούλου. Η Αριάδνη ήταν η πρώτη που ξεκίνησε την προσπάθειά της από ελληνικές συμμετοχές και με άνεση πέρασε το 4-30. Με άνεση το πέρασε και πριν από λίγο, από λίγα δευτερόλεπτα, και η Κατερίνα Στεφανίδη. Οπότε εδώ είμαστε να σας ενημερώνουμε. Επίσης, φίλοι του Όφη, 2-0 η Μακάμπι Τελ Αβίβ. 2-0 στο 64, παρακαλώ. Έχει ακόμα 26 λεπτάκια, συν τις όποιες καθυστερήσεις. Ακόμα ένα γκολ Μακάμπι και το πηγαίνει παράταση. Και έχει και αρκετές ευκαιρίες η Μακάμπι, από ό,τι βλέπω. Θα σας ενημερώνουμε και γι' αυτό.

Λοιπόν, κατά τα άλλα, υπάρχει ένα δημοσίευμα πριν από λίγη ώρα από Σερβία μεριά για τον Τικνιζιάν, έναν εκ των στόχων του Ολυμπιακού για το αριστερό άκρο της άμυνας, και από ό,τι φαίνεται εκείνων που έχουν σε περίοπτη θέση πλέον οι Πειραιώτες. Τώρα όλα αυτά εν αναμονή και το αυριανό ραντεβού έτσι με τον Μεντιλίμπαρ, το οποίο αυτό είναι που έχει την μεγαλύτερη σημασία. Τέλος πάντων, αυτό το δημοσίευμα το οποίο αναφέρει ότι η διαφορά πλέον Ολυμπιακού και Ερυθρού Αστέρα είναι στο 1 εκατομμύριο ευρώ για τον Τικνιζιάν, ένα πολύ επιθυκογενές μπακ, αριστερός μπακ, βασικός και διεθνής με την Εθνική Αρμενίας. Οπότε το έχουμε, και αν υπάρχει κάποια εξέλιξη θα την μεταφέρουμε. Λοιπόν, λέγαμε για την αντίπαλο του Παναθηναϊκού, επιβεβαιώθηκε πλέον ότι θα είναι η Χράντετς. Δίπλωσε τις νίκες η Μπεσίκτας. Θυμίζω το πρώτο μάτς στο ΆΚΑ την άλλη Πέμπτη, και η ρεβάνς θα γίνει στην Τσεχία στις 27 του μήνα. Τώρα αναμένουμε και τις ακριβείς ώρες από την UEFA. Πάντως είναι μια ομάδα η Χράντετς χωρίς την ιδιαίτερη ευρωπαϊκή εμπειρία. Μάλιστα είναι μόλις η τρίτη σεζόν που συμμετέχει σε ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Η πρώτη ήταν πολύ παλιά, το 60-61, τότε στο κύπελλο πρωταθλητριών. Κάπου εκεί ενδιάμεσα 95-96 έπαιξε και στο κυπελούχων. Θέλω να πω, δεν υπάρχει και ιδιαίτερη εμπειρία για μια ομάδα που έχει ιδρυθεί το 1905. Παίζει σε ένα γήπεδο, αυτό μας αφορά τώρα ιδιαίτερα. Πού θα πάνε οι φίλοι του Παναθηναϊκού? Δεν είναι ιδιαίτερα μεγάλο. Η Φινέ Παρένα είναι 9.300 είναι οι θεατές που χωράει, με έναν προπονητή τον οποίο τον έχει καιρό, είναι 2,5 χρόνια περίπου, ο Τσέχος, ο Ντέιβις Χορέης. Γενικά έχει πάρα πολύ τσέχικο στοιχείο. Η Χράντετς πρέπει να είναι 4-5 maximum οι παίκτες από άλλες χώρες, και βεβαίως από αυτούς τους Τσέχους ξεχωρίζει ο δικός μας, ο πρώην δικός μας, ο Βλάντιμιρ Νταρίντα. Χρόνια στον Άρη.

Εντάξει, πολλή ποιότητα δεν λες ότι έχει, τουλάχιστον αναλύοντας κάπως τους παίκτες, εντάξει, βάσει και του Transfermarkt, η πιο ψηλή χρηματιστηρική αξία εντοπίζεται στον τερματοφύλακα, 2,5 εκατομμύρια, ο κύριος Ζαντράζιλ, τσέχος κι αυτός. Και ο δεύτερος σε χρηματιστηρική αξία είναι ο Σλόντσικ, είναι επιθετικός χαφ. Έχει ξεκινήσει, ο Σλόντσικ είναι επιθετικός χαφ. Έχει ξεκινήσει το πρωτάθλημα.

Λοιπόν, ναι, γι' αυτό το λέω, φίλε. Μου λέει ο φίλος εδώ πέρα, οι φίλοι του Όφη έχουν κλείσει ήδη εισιτήρια για τη Σόφια. Μοσουράκι, κάνε το θαύμα σου. Πιστεύω αλλάζουν. Θέλω να ελπίζω τουλάχιστον. Ή τουλάχιστον να μην έρθει πρόκριση για τη Μακάμπι Τελ Αβίβ και να μην χρειαστεί να γίνει αυτή η αλλαγή. Θυμίζω για όσους δεν το έχουν κατά νου, έχει δρομολογηθεί ήδη το πρώτο πακέτο και η τσάρτερ για τη Σόφια από τους φίλους του Όφη. Ρεβάνς θα γίνει στην Σόφια και ήδη έχουν αρχίσει και το τρέχουν. Λοιπόν, φίλε, δεν σου είπα ότι με την ευρωπαϊκή εμπειρία που δεν έχει η Χράντεκ, ο Παναθηναϊκός έχει εξασφαλισμένη την πρόκριση, επειδή μου λες ότι και η CSKA 1948 δεν ήταν κάποιο ευρωπαϊκό μεγαθέριο. Δεν είπα ότι ήταν. Τα δεδομένα βάζουμε κάτω. Αναλύουμε αν μια ομάδα που έχει αντίπαλος η δική μας έχει μια αλφα εμπειρία ή όχι στην Ευρώπη. Αν έχει, τι ρόστερ έχει, τι προπονητές έχει, όλα τα αναλύουμε και μετά κάνουμε μια ζήτηση.

0: Sport FM. Sport FM Patras. Τρίποντο στην αθλητική ενημέρωση και στην ψυχαγωγία.
1: Ήταν τότε παλιά, το 60-61. Σημαίνει πολλά και τίποτα, αλλά κάτι σημαίνει για τον Παναθηναϊκό, επειδή ήταν και πρώτο του ευρωπαϊκή παρουσία τότε, το πρώτο μάτς ευρωπαϊκό, με αντίπαλο τη Χράντεκ. Είναι ιστορική σημασία, αν μη τι άλλο. Το 60-61 τότε στο πρωταθλητριόν. Εντάξει. Από τότε άλλαξαν πολλά. Από τότε μεσολάβησαν πολλά παραπάνω για τον Παναθηναϊκό ευρωπαϊκά, αν μη τι άλλο, σε σχέση με την Χράντεκ.

Κατά τα άλλα, υπάρχει αναβολή στη ρεβάνς του Κλάξβικ Λεχ Πόζναν λόγω μίχλης. Στα νησιά Φερόε θα γινόταν το παιχνίδι, για αύριο πήγε. Και από ό,τι βλέπω από το διεθνές στερεώμα, φαίνεται να υπάρχει συμφωνία μεταξύ Παρί και Μπαρτσελώνα για τον Φεράν Τόρες, για τη μεταγραφή του γύρω στα 50 εκατομμύρια. Θα δώσουν οι Παριζιάνοι.

Αποτυχημένη δεύτερη προσπάθεια από την Αρία Αθήνα Δαμοπούλου στα 4.45. Αποτυχημένη, εκεί έβαλε τον πήχη, δεν το κατάφερε. Τόσο η Αριάθνη όσο και η Κατέρινα Στεφανίδη, θυμίζω στην πρώτη τους προσπάθεια, είχαν περάσει τα 4.30.

Ένα αναμονή τη έναρξη του δεύτερου ημιχρόνου στι Βρυξέλλε. Θυμίζω, Άντερλεχτ Πάοκ στο 1-1. Προηγήθηκαν οι γηπεδούχοι με τον Πετρότ στο 20. Σε μια στατική φάση, μια πρώτη κεφαλιά του Μπιανκόν, μια ασθενή επέμβαση από τον Παυλένκα. Και από κοντά ο έτερο τόπερο Πετρότ πήρε τον inbound και έγραψε το 1-0. Ο Παυλένκα, βέβαια, που έχει σώσει τον Πάοκ σε αρκετέ περιπτώσει. Τον έχει σώσει τον Πάοκ στο φινάλε και το δοκάρι. Αλλά και ο Πάοκ είχε αρκετές στιγμές. Πέρα από τον γκολ απάντηση στο 34 με τον Ζίφκοβιτς, θα μπορούσε κάλλιστα να έχει βρει παραπάνω φορές τον δρόμο προς τα δίχτυα και σε σετ παιχνίδι. Και μάλιστα με ανάπτυξη από τα πλάγια, με πλαγιοκοπήσεις, κυρίως από δεξιά και από αριστερά όμως. Αλλά και με εκτελέσεις κόρνερ, μια πολύ μεγάλη χαμένη ευκαιρία με τον Μύθου. Μας μετέφερε ο Δημήτρης Τσορμπατζόγλου ότι έκανε πιο εντατική προθέρμανση ο Γιαννούλης στο φινάλ, οπότε μένει να φανεί αν θα είναι η πρώτη κίνηση από τον Λύση και αν αυτό θα σημαίνει βέβαια και την επανεμφάνισή του με, όχι τα ασπρόμαυρα ακριβώς, λευκά φοράει ο Πάουκ σήμερα, είναι και ωραία η λευκή εμφάνιση.

0: Λέει ο φίλος ότι μιας και αναφέραμε Φεράν Τόρες, ας πω εγώ, λέει, τέλος εποχής για Πάρη πλέον. Με Ντίνα, Κλειούς και Τόρες δεν πάνε πουθενά. Βέβαια, ξέρεις φίλε, κάτι τέτοιες κινήσεις τα τελευταία χρόνια έχουν πάει μπροστά την Πάρη, ενώ όχι με μεταγραφές πολύ φανταχτερές. Να σου πω την αλήθεια, δεν έχω και πολύ μεγάλη, σε πολύ μεγάλη εκτίμηση τον Τόρες. Εντάξει, προφανώς είναι πολύ καλός. Παίκτης χάρισε και το Μουντιέλα στην Ισπανία. Αλλά βλέπω τους παίκτες των δύο ομάδων να βγαίνουν σιγά σιγά. Έχουμε. Ωραία. Έχουμε Δημήτρη. Οπότε επιστροφή στις Βρυξέλλες, στην ρεβάνς του ΠΑΟΚ δεύτερο ημίχρονο. Έλα Δημήτρη. Και βλέπω και Γιαννούλη.
1: Όχι μόνο του Γιαννούλη, είναι το αναμενόμενο και αυτό που δεν προκαλεί κάποια έκπληξη. Μπαίνει ο Γιαννούλης και βγαίνει ο Μπάμπα. Η δεύτερη αλλαγή του ΠΑΟΚ είναι πραγματικά εντυπωσιακή. Βγαίνει ο Μύθου και μπαίνει ο Καμαρά. Αυτό είναι μη αναμενόμενο εντελώς. Να δούμε ποιος θα είναι ο φορ, αν θα είναι ο Κωνσταντέλιας ή ο Ματί Καμαρά. Πάντως αυτοί οι δύο είναι μπροστά. Αυτοί οι δύο είναι μπροστά σε φάση άμυνας. Ένα γέμισμα, η μπάλα φεύγει πίσω. Λοιπόν, Άντρελεχτ ΠΑΟΚ 1-1. Στο 19 ο Πετρό, στο 34 ο Ζίφκοβιτς. Συνολικό σκορ 2-1 για τους Βέλγους. Ο ΠΑΟΚ δεν αμύρθηκε καλά στο πρώτο ημίχρονο. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Έχασε ευκαιρίες, αλλά δέχθηκε αρκετές φάσεις και σε μεταβάσεις και σε σετ παιχνίδι. Έβγαλε ευκαιρίες και σε στημένο και σε μεταβάσεις. Και τώρα έχουμε τον προπονητή της ομάδας να μην βάζει τον Γερεμέγεφ, αλλά τον Ματί Καμαρά, που θα δούμε σε φάση επίθεσης αν είναι πίσω από τον Κωνσταντέλια. Και ο Έλληνας Άσος να παίξει ως φορ. 1-1, κάνει προσποίηση εδώ ο Αμπρός, αφήνει δύο παίκτες του ΠΑΟΚ πίσω του, προσποιείται, σουτάρει, γκολ. 2-1, ο Αμπρός για πλάκα πραγματικά αδειάζει δύο παίκτες του ΠΑΟΚ, σουτάρει ανενόχλητος. Είπαμε ότι ο ΠΑΟΚ δεν αμήνεται καθόλου καλά και εδώ είναι το αποκορύφωμα αυτής της κατάστασης, πόσο εύκολα ο Τσέχος βρέθηκε σε θέση βολής και από τα 15 μέτρα με ένα απλό πλασέ κάνει το 2-1 στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Καταρακωμένους τους βλέπω τους παίχτες του ΠΑΟΚ, δεν μπορούν να πιστέψουν ότι και πάλι στο ξεκίνημα δέχονται γκολ, βεβαίως με τεράστια δική τους ολιγορία. Ένας παίχτης έκανε κούρσα 10 μέτρων και πολύ απλά με αριστερό πλασέ κατάφερε να σκοράρει. Είπαμε και νωρίτερα ότι ο τρόπος που αμήνεται ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ κακός. Και σε μεταβάσεις και σε σετ παιχνίδι η Άντρελε καταφέρνει εύκολα και δημιουργεί ευκαιρίες. Και βεβαίως ό,τι και να σκέφτηκε ο Λύση με την παρουσία του Καμαρά στην επίθεση, φέρνει την ομάδα του και πάλι πίσω στο σκορ με ένα γκολ, πίσω στην υπόθεση πρόκριση με δύο τέρματα. Σε ένα ακόμη κακό ξεκίνημα. Καίνει η Καμαρά από τα δεξιά. Βγαίνει με την μπάλα εκτός γηπέδου. Ο Καμαρά είναι ποδοσφαιριστής με πολλές φυσικές δυνάμεις και σε ένα τέτοιο παιχνίδι που οι δυνάμεις μειώνονται γρήγορα σε αυτή τη φάση της χρονιάς, σίγουρα μπορεί να κάνει κάποια πράγματα. Αλλά βέβαια ακόμα ψάχνουμε να δούμε μια επίθεση του ΠΑΟΚ. Κλέβει ο Τάισον, Σαντα Μαρία, για τον Τάισον στα αριστερά. Ο αντίπαλός του πρώτος πάνω στην μπάλα. Διώχνει ο Κούσεμανς. Ο Ελουσόντο χάνει και αυτή τη μονομαχία. Ο νεαρός ο Νκάνα πέφτει κάτω. Το γήπεδο είναι πάλι όρθιο. Η Άντρελεχτ έχει πάρει και πάλι ψυχολογία. Επαναλαμβάνουμε, όπως ο ΠΑΟΚ παρουσιάζεται έτσι πίσω από την μπάλα, δεν έχει τύχη, δεν αμήνεται καλά. Όσες συνεργασίες καλές και να βγαίνουν, έχουν πάρει και πάλι ισχυρή αυτοπεποίθηση οι γηπεδούχοι. Τώρα ο προπονητής φωνάζει να παραμείνουν ψηλά. Κένι Ελουστόντο, πάλι δεν μπορεί. Ζαφίρης, ο Κένι σε ένα χέρι αντιπάλου, φάουλ υπέρ του ΠΑΟΚ, που δεν έχει καταφέρει να κρατήσει μπάλα καθόλου στο δεύτερο ημίχρονο και στο ξεκίνημά του. Τώρα θα επιχειρήσει να ξεκινήσει μια επίθεση με Μιχαηλίδη. Για τον Γιαννούλη, πρώτες επαφές με την μπάλα και πάλι μετά από τα 5 χρόνια που έλειψε. Γιαννούλης, Τάισον, ανεβαίνει ο Γιαννούλης. Τάισον οδηγεί την μπάλα τα αριστερά, μια προβολή, πλάγιο, out. Γιαννούλης πίσω για τον Μιχαηλίδη. Ο Κωνσταντέλιας παίζει φόρ για τον ΠΑΟΚ. Ο Καμαράς το 10. Αυτή είναι η απόφαση του προπονητή. Δεξιά μπάλα για τον Κένι. Σεντράρει ο Κένι. Κόβουν εύκολα οι αντίπαλοι. Κένι και πάλι γυρίζει προς τα πίσω. Κόρνερ για τον ΠΑΟΚ. Μετά από ώρα ο ΠΑΟΚ κάνει επίθεση και διαπιστώνουμε ότι ο Γιάννης Κωνσταντέλιας παίζει στον φορ. Δεν πιστεύει καθόλου στον Γερεμέγεφο προπονητής. Δυστυχώς τον έχει ακυρώσει σε αυτά τα προκριματικά. Σε θέση που ο ΠΑΟΚ πονάει, ακυρώνει και τον παίχτη που τον έχει. Ούτε καν. Κόρνερ όμως με τον Ζίφκοβιτς, εκτελεί ο Σέρβος. Πάει να μπει ο Καμαρά. Κένι σουτάρι. Χέρι ζητάρι του ΠΑΟΚ. Φάουλ δίνει ο διαιτητής. Ο διαιτητής δίνει φάουλ νωρίτερα. Αφήνει τη φάση να εξελιχθεί στην πρώτη επαφή. Σε ένα δεύτερο σουτ καταλογίζει επιθετικό φάουλ. Πολύ παράξενη απόφαση, γιατί στην αρχή δεν δίνει τίποτα και μόλις ο ΠΑΟΚ ζητάει πέναλτι στο δεύτερο σουτ, τότε δίνει το φάουλ υπέρ του Μπιανκόν. Στο 51. Πολύ δύσκολα τα πράγματα, γιατί ο ΠΑΟΚ δεν αμήνεται καθόλου καλά στο παιχνίδι.
0: Πάντως, Δημήτρη, σε δεύτερο χρόνο χέρι ήταν ξεκάθαρο, έτσι.
1: Ο διαιτής άφησε τη φάση και μόνο όταν ζήτησε ο ΠΑΟΚ πέναλτι, τότε και ούτε VAR υπάρχει. Ο ΠΑΟΚ ζητάει VAR, τίποτα δεν υπάρχει. Δεν δίνει ούτε καν σημασία στο VAR. Ο Μαμάρ ανεβαίνει, ο Τάισον δεν μπορεί να κυνηγήσει. Μαμάρ σουτάρει, κοντράρει, μπάλα φτάνει στον Τάισον. Κόντρα επίθεση για τον ΠΑΟΚ. Ανεβαίνει και ο Γιαννούλης που έχει πολλές δυνάμεις. Τάισον δεν πρέπει να βιαστεί. Παίζει για τον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλιας τριπλάρει έναν, θέλει να περάσει και τον δεύτερο, φάουλ. Να και ένα σφύριγμα υπέρ του ΠΑΟΚ από τον Ιταλό. Ο Τάισον δεν περίμενε τον Γιαννούλη. Ο ΠΑΟΚ με την μπάλα στα πόδια μπορεί να δημιουργήσει καταστάσεις, έχει ευκαιρίες. Όταν αμήνεται, επαναλαμβάνουμε, είναι πολύ κακός. Ζίφκοβιτς στο φάουλ. Στο 52 η Άντερλεχτ προηγείται με 2-1. Ο ΠΑΟΚ θέλει 2 γκολ για να το πάει στην παράταση. Ζίφκοβιτς 15-20 μέτρα από το κέντρο, αριστερά. Ετοιμάζεται να εκτελέσει. Τρεις παίκτες του ΠΑΟΚ θα κάνουν ένα screen. Προς τον Μιχαηλίδη θα πάει μπάλα. Κεφαλιά από τον Μπιανκόν. Δεύτερη μπάλα μαζεύει ο Ζαφίρης. Δεν παίζει, θέλει το πλάγιο υπέρ του. Γιατί? Μιχαηλίδης. Λάθος γίνεται. Άμα θες το πλάγιο και δεν παίζεις, κάνεις το λάθος. Φάουλ υπέρ της Άντερλεχτ.
0: Δημήτρη, πολύ γρήγορα να σου πω είναι ότι μας έδωσαν και δεύτερο replay, όχι για το φάουλ, για το χέρι. Φαίνεται να έχει βρει και λίγο σώμα. Αυτό.
1: Δεν το έλεξα καθόλου, δεν έπαιξε κανένα ρόλο. Κούσεμανς, ο goalkeeper της Άντερλεχτ, σηκώνει την μπάλα. Χάνει ο Λουστόντο, Κένι χάνει και αυτός. Σβέτκοβιτς κερδίζει ο Μιχαηλίδης, παίρνει ο Σανταμαρία, πασάρει στο Ζίφκοβιτς, αλλάζει για τον Τάισον. Τάισον πίσω για τον Γιαννούλη. Γιαννούλης ανεβαίνει, παίζει με τον Βραζιλιάνο. Τάισον, Γιαννούλης και πάλι για τον Τάισον, οργανωμένα η Άντερλεχτ αμήνεται. Σανταμαρία, Ελουστόντο. Με τον Κένι ανεβαίνει ο Άγγλος, ο Καμαρά είναι offside. Θα πάρει την μπάλα, θα γυρίσει. Ο βοηθός σφυρίζει τώρα το offside. Στο 54 δεν κράτησε ο ΠΑΟΚ στο ξύλινο του δευτέρου ημιχρόνου. Έχει πέσει. Το γήπεδο βεβαίως που επηρεάστηκε στο καλό διάστημα του ΠΑΟΚ και σήγησε, είναι και πάλι στα πάνω του. Με τον Κούσεμανς το ελεύθερο. Πρώτο ο Ουκρανός, ο Σικάν. Κρατάνε την μπάλα, Τσβέτκοβιτς με τον Ελουστόντο. Κένι, Κάνα, η μπάλα σε πόδια Βέλγων, μέσα στην περιοχή, κλέβει ο Ζαφίρης, δεν διώχνουν οι του ΠΑΟΚ, ο Ελουστόντο χάνει και πάλι από τον Τσβέτκοβιτς, είναι κακός ο Ελουστόντο πραγματικά, Τσβέτκοβιτς μέσα στην περιοχή, σέντρα σουτ, γκολ, στατικός ο Σικάν, το 3-1, ανεπόκλητος ο Ελουστόντο, είναι σε άλλο γήπεδο εντελώς και ο Σικάν κρεμάει τον Παυλένκα. Άντερλεχτ ΠΑΟΚ 3-1. Πλέον νομίζω ότι δεν υπάρχει γυρισμός για τον ΠΑΟΚ. Ο Ζίφκοβιτς πηγαίνει στον πάγκο και μιλάει έντονα με τον προπονητή. Ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ κακός πίσω από την μπάλα, σε μονομαχίες, σε αντιμετώπιση οργανωμένων επιθέσεων. Ο Ελουστόντο τραβάει τα μαλλιά του, αλλά και εμείς τραβάμε τα μαλλιά μας με αυτό που βλέπουμε από τον ίδιο. Ο Σικάν βάζει ένα εξαιρετικό γκολ, βεβαίως αμαρκάριστος. Ο Παυλένκα ήταν ένα μέτρο εκτός περιοχής. Η Άντρελεχτ κάνει το 3-1 και ο ΠΑΟΚ βεβαίως είναι με την πλάτη στον τοίχο. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Έτσι όπως αμήνεται σήμερα η ελληνική ομάδα, δεν είχε καμία τύχη. Το γήπεδο είναι όλο όρθιο. Πανηγυρίζει για την Άντρελεχτ που σαφώς είναι ανώτερη. Μπορεί και βγάζει φάσεις. Οι παίχτες της δείχνουν διάθεση να επιτεθούν κι άλλο, να βάλουν κι άλλα γκολ. Κένι με τον Ελουστόντο. Και πάλι Κένι. Από τα δεξιά, με τον Ζίφκοβιτς, πίσω στον Μιχαηλίδη. Ανεβαίνει από την πλευρά ο Μιχαηλίδης, με τον Τάισον και τον Γιαννούλη. Μιχαηλίδης θα σκάψει για τον Κένι. Κένι στον Ζίφκοβιτς, ανεβαίνει ο Ζαφίρης. Με τα αριστερό σεντράριο Ζίφκοβιτς, Κωνσταντέλιας κατεβάζει την μπάλα μέσα στην περιοχή Κωνσταντέλιας. Κωνσταντέλιας θέλει να πασάρει στον Ελουστόντο, στάρει ο Ελουστόντο, out. Corner. Η μπάλα βρήκε σε αντίπαλο, κόρνερ από την αριστερή πλευρά για τον ΠΑΟΚ. Στο 57, μέσα στην περιοχή ο Κωνσταντέλιας, σούταρε ο Ελουστόντο. Η μπάλα βρήκε σε αντίπαλο. Στημένη μπάλα για τον μέσα στη μικρή περιοχή οι ποδοσφαιριστές. Να και ένα αντικείμενο στο Κωνσταντέλια, να και άλλο αντικείμενο στο Κωνσταντέλια. Τα έχουμε και αυτά. Ακόμα και στο Βέλγιο. 58 λεπτό. Έχει ο ΠΑΟΚ 5 παίχτες στη μικρή περιοχή των Βέλγων. Εκτελεί ο Κωνσταντέλιας. Ο Ελουστόντο δεν μπορεί. Όπως διώχνουν οι της Άντερλεχτ. Κένι και Γιαννούλη. Συμπαλασκάει. Σε πόδια Βέλγων, όπως συνήθως οι δεύτερες μπάλες σε αυτό το παιχνίδι. Έχουν πολύ αέρα. Από τα πρώτα λεπτά, έχοντας την μπάλα στα πόδια, είναι πάρα πολύ καλή η της Άντερλεχτ. Πετρό, με τον Εντιαγέ. Με τον Ζαφίρη, δεν ολοκληρώνει ο Ζαφίρης. Καλά, κερδίζει την μπάλα. Ζαφίρης πρέπει να πασάρει. Ζαφίρης πασάρει στον Κωνσταντέλια. Κωνσταντέλια πασάρει, Τάισον λουστάρει. Όχι, επάνω στον Κούσεμανς. Μεγάλη ευκαιρία για τον ΠΑΟΚ. Μεγάλη ευκαιρία. Ο Τάισον σούταρε σε δεύτερο χρόνο επάνω στον αντίπαλο. Ζίφκοβιτς πασάρει για τον Κένι. Χάνει την μπάλα. Πολύ μεγάλη ευκαιρία σε ένα τραγικό λάθος των Βέλγων. Η μπάλα δεν έφτασε στο σωστό χρόνο στον Τάισον. Όταν τη βρήκε, σούταρε στον τερματοφύλακα. Τσβέτκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ βγάζει φάσεις, δεν είναι τόσο αποτελεσματικός και εδώ η ευκαιρία ήταν πάρα πολύ μεγάλη. στις στιγμές Σικάν, μόνος του είναι. Σικάν, περνάει, πατάει περιοχή. Με τα μάτια του ΠΑΟ καμίνονται και πάλι ο Νκακάνα. Σουτάρι, διώχνουν εκεί με τον Γιαννούλη. Από την άλλη πλευρά, Τάισον, τριπλάρι εντυπωσιακά, φάουλ. Δεν δίνει κάρτα διαιτής με τίποτα παρά το εσκεμμένο μακάρισμα. Στο 60, ο Ζαφίρης νωρίτερα δίδε την πάση στον Τάισον σε πρώτο χρόνο για να εκτελέσει. Σε δεύτερο χρόνο ήταν κακό το πλασέ του Βραζιλιάνου. Παίρνει ο Ζίφκοβιτς. Από τα δεξιά, προσεγγίζει την περιοχή Ζίφκοβιτς. Πλησιάζει, πασάρει προς τον Κωνσταντέλια. Κόπηκε η πάση. Νκακάνα με τον Ζίφκοβιτς που είναι πολύ εκνευρισμένος. Παίζει στον Μπιανκόν. Κούσεμανς. Θέλουν να παγώσουν το παιχνίδι. Είναι ψηλά ο ΠΑΟΚ. Είναι 3 γκολ πίσω από το ενδεχόμενο παράτασης. Δεν δείχνει ότι ακόμα και να βάλει τα γκολ πραγματικά μπορεί να κρατήσει πίσω με τόσο παθητικό και κακό τρόπο που αμήνεται. Γιαννούλης. Κωνσταντέλια τριπλάρι των Μπιανκών, φάουλ. Με τη μία το κοντρόλ και η τρίπλα ο Μπιανκών τον ρίχνει, φάουλ 7-8 μέτρα έξω από την περιοχή. Ο Τάισον θα κάνει τη σέντρα. Είπαμε είναι πλάγια αριστερά με δεξί πόδι ο Τάισον που είχε και την ασίστ στο γκολ. 61ο λεπτό. Εκτελεί με φάλτσο. Οι Βέλγοι πρώτη μπάλα. Τρέχει ο Ζαφίρης. Θα πάρει κόρνερ. Πράγματι θα πάρει το κόρνερ από τα δεξιά. Με τον Ζίφκοβιτς. Από τα δεξιά με αριστερό πόδι ο Ζίφκοβιτς θα φέρει την μπάλα και πάλι προς την περιοχή. Στο 62ο λεπτό, Άντρελεχτ ΠΑΟΚ 3-1. Εκτελεί Καμαρά την κεφαλιά. Δεν μπαίνει στη φάση ο Ζαφίρης. Ο Ελουστό το έπεσε. Ο Καμαρά πήρε την πρώτη κεφαλιά. Ο Ζαφίρης δεν έκανε κίνηση στο δεύτερο δοκάρι. Η μπάλα πέρασε out στο 62. Ο Σότσα λέει ότι δεν υπάρχει τίποτα με ΒΑΡ και τον Ελουστόντο. Εδώ και όταν υπήρχε δεν έδωσε σημασία. Κούσεμαν θα γεμίσει. Ελουστόντο πρώτη κεφαλιά. Καμαρά χάνει εντιαγέ με τον Πετρό. Πετρό πίσω για τον Κούσεμανς. Και πάλι Πετρό. Θα γεμίσει ο Κένι, δείχνει να ελέγχει. Ο Ελουστόντο θα σηκώσει την μπάλα. Πετρό, λάθη επιλαθών, Μιχαηλίδης. Κατεβάζει ο Νκακάνα, τα στόπερ του ΠΑΟΚ σε πολύ κακό βράδυ. Σε κάθε μονομαχία. Φτάνει μπάλα δεξιά στον Μαμάρ. Γυρίζει ο ΠΑΟΚ, οργανώνεται. Έχει δεχθεί πολλά γκολ. Στην πρώτη ώρα του παιχνιδιού έχει δεχθεί φάσεις. Ο Κένι κλέβει, πετάει την μπάλα μπροστά. Δεν έχουν ψυχή, δεν έχουν την ψυχολογία έτσι όπως αγωνίζονται στην άμυνα για να το πιστέψουν. Η Άντρελεχτ έχει επιβληθεί. Είναι και αυτό το ότι ο ΠΑΟΚ παίζει προκριματικά ως ισχυρός με την Άντρελεχτ. Είναι και αυτό ένα φαινόμενο και οι Βέλγοι βεβαίως δείχνουν καλύτεροι από τον ΠΑΟΚ σε αυτή την περίοδο. Κατάφεραν με όποιο τρόπο μπόρεσαν να πάρουν το αποτέλεσμα στο πρώτο παιχνίδι και τώρα διαχειρίζονται πολύ καλά όλη την κατάσταση και κάθε τους επίθεση. Να ένα κλέψιμο του Μιχαηλίδη που παίζει με μία για τον Ζίφκοβιτς, κόβει ο Πετρό. Δύσκολο τελευταίο ημίωρο για τον ΠΑΟΚ. ειδικά αν δεν καταφέρει να μειώσει νωρίς για να ξαναμπεί κάπως. Τα πράγματα θα είναι πολύ δύσκολα. Ο ΠΑΟΚ έχει κάνει δύο αλλαγές. Ο Πορτογάλος της Άντερλεχτ δεν έχει λόγο να αλλάξει κάτι. Ελουστόντο, Μιχαηλίδης. Για τον Τάισον, θέλει να φύγει, δεν έχει πολλά στηρίγματα, έχει μόνο τον Κωνσταντέλια. Περνάει, Κωνσταντέλιας, δεξιά ο Ζίφκοβιτς. Θα φτάσει μπάλα στο σέρβο, έχουν γυρίσει αρκετοί Βέλγοι. Γυρίζει ο Ζίφκοβιτς, κόβουν εύκολα με τον Πετρό. Πάλι στο Ζίφκοβιτς η μπάλα. Ζίφκοβιτς, πασάρει στο Ζαφίρ με στην περιοχή Ζαφίρης. Γυρίζει, κόβουν. Απομακρύνει ο Εντιαγέ. Ελουστόντο, παίρνει και μια μονομαχία. Παίζει για τον Ζίφκοβιτς. Πιέζει ο ΠΑΟΚ. Ζίφκοβιτς, πατάει περιοχή. Τάισον στον Καμαρά, με τα αριστερό Καμαρά, κόρνερ. Κόρνερ ο ΠΑΟΚ κερδίζει άλλη μια στημένη μπάλα, ήταν μια γρήγορη επίθεση σε δεύτερο χρόνο. Κερδίζει το κόρνερ στο 65, οι φίλοι του προσπαθούν να τον ενισχύσουν σε αυτό το πολύ δύσκολο βράδυ για τον ΠΑΟΚ. Τρίτος προκριματικός όμιλος, Europa League. Τα πράγματα δεν κυλάνε καλά, ο ΠΑΟΚ το πιο πιθανό είναι να βρεθεί στα play-off του conference, όπου τον περιμένει η Μπραν από την Νορβηγία. Εκτελεί ο Κωνσταντέλιας. Μιχαηλίδης πάνω στον Καμαρά, τρακέρνουν και φεύγουν τρεις. Κόβει ο Ζίφκοβιτς. Σε πρώτο χρόνο, μια κλωτσιά της μπάλας από την βελγική άμυνα για τον Παυλένκα. Εδώ ο Μιχαηλίδης πήγε να εκτελέσει. Στο κεφάλι του έπεσε ο Καμαρά και τον παρεμπόδισε. Σάντα Μαρία για τον Γιαννούλη, με τον Τάισον για τον Κωνσταντέλια που είναι στα αριστερά. Περιμένει ο Γιαννούλης, δεν τον βλέπει ο Κωνσταντέλιας. Ζαφίρης επιμένει να παίξει από τα αριστερά. Και πάλι Γιαννούλης, Κωνσταντέλιας. Δεν περνάει για τον Γιαννούλη η μπάλα. Πλάγιο out στα αριστερά όπως επιτίθεται ο ΠΑΟΚ. Νεύρα εκεί μεταξύ Βέλγων και Ελλήνων. Ο Μπιανκόν μαζεύει τον δικό του συμπαίχτη. Οι του ΠΑΟΚ θέλουν να παίξουν. Ο διαιτητής σταματά το παιχνίδι. Στο 67 βρισκόμαστε. Ο Σότσα φωνάζει στον Μαροκινό μπακ της Άντερλεχτ και στέλνει. Έχουμε δύο αλλαγές. Τώρα θα μπει ο Γερεμέγεφ και ο Τέιλορ. Ο Γερεμέγεφ θα πάρει τη θέση του Τάισον στα μισά του δευτέρου ημιχρόνου και ο Τέιλορ θα μπει αντί κάποιου χαφ του Σάντα Μαρία. Τέσσερις αλλαγές από τον Λίστ. Ο coach της Άντερλεχτ δεν βλέπει τον λόγο να κάνει εκείνος αλλαγές στην ομάδα του. Ο ΠΑΟΚ έχει πολλά πιο φρέσκα πόδια. Έχει πληρώσει πολύ άσχημα την άθλια αμυντική του συμπεριφορά σήμερα. Μέσα στην περιοχή ο Κωνσταντέλιας. Πατάει περιοχή, παίζει στο Γιαννούλη, σεντράρει ο Γιαννούλης, κόπηκε σε πρώτο χρόνο. Θέλει να τριπλάρει σε δεύτερο κόρνερ. Πιέζει ο ΠΑΟΚ, έχει κερδίσει 3-4 στη μένα. Δεν έχει βγάλει φάση όμως, πέρα από το πλασέ του Τάισον επάνω στον Κούσεμανς. Από τα αριστερά με τον Κωνσταντέλια και ο Τέιλορ παίρνει θέση στην περιοχή, ο Ελουστόντο, ο Καμαρά βεβαίως, εκτελεί ο Κωνσταντέλιας, προδοκάρει, διώχνουν εύκολα οι της Άντερλεχτ και νομίζω ότι θα έχουμε cooling break κατά πάσα πιθανότητα. Στο 68 λεπτό, όχι, ο Ιταλός λέει παίζεται, Ζίφκοβιτς. Με τον Κωνσταντέλια που είναι στα αριστερά, ο ΠΑΟΚ τώρα έχει σεντερφόρ, τον Γερεμέγεφ. Αριστερό χαφ το Κωνσταντέλια, στο 10 ο Καμαρά. Κένι. Για τον Ελουστόντο, Μιχαηλίδης. Κωνσταντέλιας, περιμένει ο Γιαννούλη στα αριστερά. Κωνσταντέλιας με τον Γιαννούλη. Βγάζει εκεί και ο Τέιλορ, σεντράρει ο Κωνσταντέλιας. Ψηλά βγαίνει και μπλοκάρει ο Κούσεμανς, εύκολα. Ο Κούσεμανς ψάχνει την πρώτη πάσα προς τον Εντιαγέ. Ελουστόντο με τον Σικάμ, κερδίζει ο Κένι, παίρνει ο Ζίφκοβιτς, Γερεμέγεφ γυρίζει, πασάρει στο Ζίφκοβιτς. Και πάλι καίνει. Υπάρχει πεσμένος αντίπαλος. Ο Ελουστότο παίζεται. Τέιλορ. Κωνσταντέλιας. Αριστερά ο Γιαννούλης. Κωνσταντέλιας πλησιάζει. Κωνσταντέλιας. Σε ποιον? Στον Καμαρά. Για τον Γιαννούλη. Ζητάει ο Τέιλορ στην περιοχή. Κακή πάσα. Ο Κούσεμανς θα κρατήσει. Οι Βέλγοι θα βγάλουν την μπάλα έξω τώρα για τον συμπαίχτη τους.
0: Δημήτρη, πάρε μια ανάσα, πάρε μια ανάσα να πω ότι στο τελικό επικοντό η Ρεάθνη Αδαμοπούλου έχει τερματίσει τις προσπάθειές της. Τρεις αποτυχημένες, 4-45, οπότε μένει εκτός με 4-30. Τώρα ξεκινούν οι προσπάθειες για τα 4-60. Η Στεφανίδη με άνεση έχει περάσει και τα 4-30 και τα 4-45. Μάλιστα τώρα θα κάνει τη δικιά της προσπάθεια για τα 4-60. Ενώ έχει ξεκινήσει και ο τελικός για τη δισκοβολία, ο τελικός δισκοβολίας του Ευρωπαϊκού, με τον Παυλίδη στην πρώτη προσπάθεια να σημειώνει 62-45. Να δούμε την πρώτη προσπάθεια, την πρώτη προσπάθεια Στεφανίδη για τα 4-60. Στεφανίδη ρίχνει τον πύχη. Επιστροφή στις Βρυξέλλες. Α, με cooling break,
1: Δεν έχουμε παιχνίδι, ναι.
0: Ωραία. Το κρατάμε λοιπόν το μικρόφωνο. Οπότε, ανακεφαλαιώνω. Η Κατερίνα Στεφανίδη στην πρώτη της προσπάθεια στα 4.60 δεν περνάει το πύχη, παραμένει στα 4.45. Η Αδαμοπούλου έχει μείνει εκτός με 4.30, στα 4.45 έχει τρεις άκυρες προσπάθειες και έχει ξεκινήσει και ο τελικός της δισκοβολίας με τον Παυλίδη να σημειώνει 62-45 στην πρώτη του προσπάθεια. Κατά τα άλλα, ο χρόνος λιγοστεύει για τον ΠΑΟΚ, ο οποίος θέλει πλέον 3 γκολ για να φέρει το μάτς στην παράταση. Και στα του όφη έχει αντίπαλο, είναι αυτό που περιμέναμε. Μπορεί να άγχωσε τους φίλους του όφη που άρχισαν να κλείνουν για Σόφια εδώ και καιρό, εδώ και μέρες. Η Μακάμπι Τελαβίβ προηγήθηκε με 2-0. Ωστόσο, τελικό αποτέλεσμα Τσέσκα Σόφια Μακάμπι Τελαβίβ 1-3. Είχε μειώσει Τσέσκα, έβελε και ένα τρίτο Μακάμπι. Τέλος πάντων, προκρίθηκε η Τσέσκα Σόφιας και θα είναι η αντίπαλος του Όφη στα playoffs του Europa League. Επιστροφή στις Βρυξέλλες και στον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Δημήτρη.
1: Επιστροφή από το cooling break. Ο Ουκρανός ο Σικάν δέχνει να πονάει πίσω στη μέση, στην πλάτη. Δυσκολεύεται να πατήσει. Θα μπει. 72 λεπτά στο παιχνίδι, Άντρελεχτ ΠΑΟΚ 3-1. Η Άντρελεχτ καλύτερη, δίκαια προηγείται. Με τα 2 γκολ στο ξεκίνημα του δευτέρου ημιχρόνου. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει με Γερεμέγεφ μπροστά, το Καμαρά στο 10, αριστερά το Κωνσταντέλια, δεξιά το Ζίβκοβιτς. Στο κέντρο είναι ο Τέλορ με το Ζαφύρι. Ο Γιαννούλης αριστερό μπακ. Ελουστόντο, Τέιλορ, Καμαρά, Ελουστόντο και πάλι Κένι, Ζίφκοβιτς. Ο ΠΑΟΚ έχει την μπάλα πιο πολύ ώρα στα πόδια, την είναι λογικό τώρα που χάνει. Οι Βέλγοι δεν έχουν λόγο, περιμένουν πίσω. Μιχαηλίδης ανεβαίνει με την μπάλα από το κέντρο. Παίζει και πάλι για τον Κένι. Κάνει κίνηση ο Καμαρά, τον βλέπει Καμαρά, Ζαφύρης. Ο Ζίβκοβιτς παραμένει έξω από την περιοχή, πλάγια. Ζίβκοβιτς, σεντράρι, Καμαρά προς τα πίσω, στρώνει την μπάλα. Σε ποιον, στον Καμαρά, σουτάρει, γκολ, δοκάρι και γκολ. 3-2, ο Καμαρά, η μπάλα πέρασε, τι κάνει τώρα. Πέρασε η μπάλα τη γραμμή, πράγματι δοκάρι στην πλάτη του goalkeeper και 3-2 ο ΠΑΟΚ με τον Καμαρά στο 73. Για να δούμε. Μια ελπίδα, η μπάλα εδώ κάνει το χατήρι στον ΠΑΟΚ, δοκάρει και μέσα και βέβαια πιστεύω ότι θα έχουμε ένα ροντέο από εδώ και πέρα. Όποιος βάλει το επόμενο θα τελειώσει, αν το βάλει Άντερλεχτ έτσι όπως θα μείνει το ΠΑΟΚ ή αν το βάλει ο ΠΑΟΚ θα πάμε για θρύλες στο τέλος. 3-2. Λογικό το σκορ με βάση τις ευκαιρίες που έχουμε στο παιχνίδι. Τι περιμένει τώρα. Ο Σότσα και το ΒΑΡ. Η μπάλα νομίζω από εδώ φάνηκε να περνάει ολόκληρη τη γραμμή. Δεν πιστεύω ότι υπάρχει αμφιβολία. Στο κάτω-κάτω σφύριξε κιόλας. Αυτό λέει ο Σότσα στον Ζίφκοβιτς.
0: Δημήτρη, ξεκάθαρα έχει περάσει ολόκληρη η μπάλα.
1: Μα ναι. Και γιατί περιμένουμε άρα, γιατί αφού σφύριξε, μη σταματάς δικέφαλα την κερκίδα. Όλος παραδόξος, ακόμα δεν έχουμε ροή αγώνα. Ο Μπιανκόν τα λέει με τον Ζίφκοβιτς. Ο Σότσα λέει περιμένετε. Είμαστε στο 75.
0: Ενδεχομένως για κάποια παράβαση πριν, αλλά δεν έχει φανεί. Δεν έχουν πάει και replay. Ενώ πέρα από το αν έχει περάσει ή όχι η μπάλα τη γραμμή.
1: Άμα το ζήσουμε και αυτό, άμα υπάρχει κάτι και ακυρωθεί και αυτό, ακόμα περιμένουμε χωρίς να ξέρουμε τι αμφισβητείτε. Στην σέντρα που έγινε στο στρώσιμο της μπάλας στον Καμαρά, το γκολ για τον ΠΑΟΚ, το οποίο ακόμα εξετάζει ο ΒΑΡ. Θυμίζουμε το χέρι εκεί στη φάση του δευτέρου μικρό του ξεκίνημα που δόθηκε ένα επιθετικό φάουλ νωρίτερα. Οι του ΠΑΟΚ διαμαρτυρήθηκαν. Ακόμα δεν έχουμε απόφαση, ακόμα δεν έχουμε ροή στο παιχνίδι. Περνάει και χρόνος. Δεν ξέρω αν δείχνει την ώρα σε κάτι, το οτιδήποτε.
0: Μόνο τους παίκτες. Μόνο τους παίκτες και το διαιτητή.
1: Πολύ παράξενο. Ο Μπιανκόν τα λέει ακόμα με τον Ζίφκοβιτς. Και ο Σότσα είναι σε μια παράξενη θέση. Γιατί έδειξε στον Ζίφκοβιτς ότι εξετάζεται κάτι σαν γραμμή. Αυτό έδειξε. Να υπάρχει κάποιο offside, να υπάρχει κάτι άλλο.
0: Να πω εγώ, Δημήτρη, ότι ο Παυλίδης έκανε και μια δεύτερη βολή. Δεν ήταν καλή ούτε αυτή. 6-34, οπότε είναι στην 8η θέση. Συνεχίζει, Δημήτρη.
1: Και ο Μπιανκόν τα λέει με τον Σότσα. Τα λένε και οι παίχτες μεταξύ τους. Για να δούμε αν θα έχουμε παιχνίδι από εδώ και πέρα ή αν θα κριθεί, γιατί αν ακυρωθεί και αυτό το γκολ του ΠΑΟΚ, πάει στο ΒΑΡ. Πάει στο ΒΑΡ. Τι να δει στο ΒΑΡ. Εδώ, Μανώλη, θέλω τη βοήθειά σου.
0: Ναι.
1: Τι
0: μόλις πάρουμε replay, Δημήτρη.
1: Έχει ανακαλύψει κάποια παράβαση ο ΒΑΡ.
0: Λοιπόν, Δημήτρη, για πιθανό offside, για πιθανό offside, σε κεφαλιά του Καμαρά είναι η κεφαλιά, τώρα προς τον παίκτη που πήρε το rebound εκεί. Πάντως για offside είναι.
1: Το ακυρώνει, offside.
0: Ναι, προς το Γερεμέγεφ.
1: Σε ποιο σημείο.
0: Στην κεφαλιά του Καμαρά προς το Γερεμέγεφ, μετά έγινε η κόντρα και σούταρε, πήρε το rebound του Καμαρά και σούταρε. Δηλαδή στην κεφαλιά του Καμαρά προς το Γερεμέγεφ, ο Γερεμέγεφ ήταν εκτεθειμένος σύμφωνα με τη γραμμή που μας έδωσαν.
1: Εντάξει,
0: πάρα πολύ ωριακό.
1: Τελειώσαμε. Μετά και από αυτό νομίζω.
0: Αλλά μπήκε η γραμμή, ναι.
1: Από το πρώτο παιχνίδι όλοι μέσα είναι εντελώς στραβές για τον ΠΑΟΚ. Κάθε λεπτό, κάθε πόντος, κάθε παρέμβαση του ΒΑΡ. Στο πρώτο παίρνει το rebound του Μύθου. Ακυρώνεται το πέναλτι. Αν έπαιρνε την... Έχουν μπει όλοι οι ποδοσφαιριστές μέσα. Αν η μπάλα πήγαινε σε αμυνόμενο, θα είχαμε επανάληψη. Εδώ έχουμε αυτή την παράβαση. Οκ. Okay. Δεν κυλάει τίποτα ομαλά. Δεν βγαίνει τίποτα. Τρεις αλλαγές τώρα από τον προπονητή της Άντερλεκ. Με το 6, το 83. Με το 6 ο Αγκούστοσον. 83 ο Ντεγκρέφ, η Άντερλεκ που γλιτώνει αυτό το γκολ, είπαμε κάθε στιγμή και κάθε λεπτομέρεια είναι υπέρ της. Σε αυτό το ζευγάρι φυσικά είναι και ανώτερη, ειδικά σε αυτό το μάτς. Το μάτς που είχε τις ευκαιρίες ήταν πάρα πολύ άστοχος. Δεν νομίζω ότι έχουμε πολλά ερωτηματικά για ποιον λόγο θα περάσει η Άντερλεκ και όχι ο ΠΑΟΚ. Έπειτα από όλα όσα βλέπουμε στα δύο παιχνίδια, οι τόσες χαμένες ευκαιρίες του ΠΑΟΚ στο πρώτο μάτς και όλες οι λεπτομέρειες σε βάρος του, και με το rebound εκεί του, στο πέναλτι του Μύθου, αλλά και σήμερα όπου ο ΠΑΟΚ είναι πάρα πολύ κακός χωρίς την μπάλα. Και ακόμα και ένα δεύτερο γκολ που βάζει. Υπάρχει, και ενώ η μπάλα δεν πήγε καθόλου στο Γερεμέγεφ, αυτό το offside. Μιχαηλίδης για τον Γιαννούλη, πατάει περιοχή, θέλει να περάσει, κεφαλιά πάσα προς τον Κωνσταντέλια. Γιαννούλης πίσω για τον Τέιλορ. Κλείνεται ο Σκοτσέζος, παίζει για τον Γιαννούλη, κάνει τον μπάσμα τα αριστερά, Γιαννούλης δεν μπορεί να κερδίσει, Κωνσταντέλιας. Τον περνάει ο αντίπαλός του. Παίρνει ο Μιχαηλίδης, για τον Ζαφύρη. Μιχαηλίδης, Τέιλορ, κλάδεμα εκεί από τον αντίπαλό του, κάρτα για τον Αμπρός. Στο 80, το ζήσαμε και αυτό.
0: Δημήτρη, επειδή ξαναγύρισα λίγο τη φάση πίσω, ο Γερεμέγεφ, όντας εκτεθειμένος, μετά κάνει συμμετοχή και με την μπάλα, δηλαδή αυτό συνέχει στρώσει τον Καμαρά. Και επειδή ήταν εκτεθειμένος, γι' αυτό έχει δοθεί το offside.
1: Στο 81, Γιαννούλης με τον Μιχαηλίδη. Κατοχή ο ΠΑΟΚ, θα είχε μια ελπίδα, κάτι να διεκδικήσει τελευταίο δεκάλεπτο. Γιατί μπορεί και δημιουργεί φάσεις. Καμαρά από τα δεξιά. Προσποιείται. Ψάχνει συμπαίχτη με τον Κένι. Ζίφκοβιτς, Κένι. Κρατάει την μπάλα. Όχι, του φεύγει το κοντρόλ. Πλάγιο out. Είπαμε ότι Άντερλεχτ δείχνει καλύτερη του ΠΑΟΚ στα δύο παιχνίδια. Ήταν δεδομένο ότι αυτή η κλήρωση... Από εκεί ήταν στραβό το πράγμα. Είναι απίθανο να είσαι ισχυρός στον τρίτο προκριματικό και να πέσεις με την Άντερλεχτ. Οι Βέλγοι κατάφεραν και πήραν το πρώτο μάτς όπως το πήραν, με 15-5 τελικές και 70-30 κατοχή. Και εδώ, όταν με την μπάλα πολύ επικίνδυνη, εκμεταλλευόμενη και πολύ κακό παιχνίδι του ΠΑΟΚ χωρίς την μπάλα, των αμυντικών του κυρίως, καταφέρνουν, βάζουν τρία γκολ και λογικά έχουν καθαρίσει την υπόθεση πρόκριση. Μιχαηλίδης δεν καταλαβαίνει ότι είναι δίπλα του ποδοσφαιριστής, δικαιώνει αυτό που λέγαμε νωρίτερα, ότι είναι εκτός τόπου και χρόνου και σε αυτό το παιχνίδι του Μιχαηλίδης. Ζαφύρης κάνει φάουλ, παίρνει κίτρινη κάρτα. Είναι εντελώς αλλού και πάλι ο Μιχαηλίδης, εντελώς αλλού. Όπως και στον πρώτο αγώνα, τότε που ως θεατής παρακολουθούσε τον Τζβέτκοβιτς να εκτελεί στα πρώτα 20 δευτερόλεπτα. Και βέβαια στη συνέχεια και θα μένω πέναλτι. Φάουλ λοιπόν για την Άντερλεχτ, 7-8 μέτρα έξω από την περιοχή. Με τον... Αγκούστισον, τον αριστερό πόδαρο, πηγαίνει και ο Λανσάνα. Θα βάλει τον Λουσέ σε λίγο ο προπονητής του ΠΑΟΚ να ντεμπουτάρει, προφανώς αντί του Ζαφύρη. Μες στην περιοχή κόρνερ, με πάσα το εκτέλεσαν και κερδίζουν το κόρνερ ή της Άντερλεχτ. Θα γίνουν τελευταίες αλλαγές και για τους Βέλγους. Θα μπει ο νεαρός εξτρέμ, ο Σέκε, και θα μπει και ο Λουσέ.
0: Δημήτρη, πάρε μια μικρή ανάσα. Να πω ότι η Στεφανίδη δεν κατάφερε να περάσει ούτε με τη δεύτερη προσπάθεια τα 4-60. Έριξε τον πύχη. Έχει ολοκληρώσει την προσπάθεια της η Αδαμοπούλου, θυμίζω, με... 4-30, δεν τα κατάφερε τρεις φορές στα 4-45. Δημήτρη.
1: Έξω λοιπόν ο Ζαφύρης για να μπει ο Λουσέ στο τελευταίο δεκάλεπτο. Θα έχουμε σίγουρα αρκετές καθυστερήσεις και από το VAR, αλλά και από το cooling break, από τα goal που μπήκαν. Όχι ότι έχει ιδιαίτερο νόημα έτσι όπως έχει εξελίξει το παιχνίδι, αλλά και το score. Με πάσα το corner. έξω από την περιοχή με τον Ντεγκράρτς, πασάρι, διώχνω Μιχαηλίδης. Ο ΠΑΟΚ που θα παίξει στην Τούμπα την άλλη εβδομάδα με την Μπραν και βέβαια θα πρέπει να αντιμετωπίσει τον αγώνα ως έναν μεγάλο τελικό. Πάρα πολύ κρίσιμα παιχνίδια και αυτό, αλλά και το μάτς στην Νορβηγία, εδώ ένα φάουλ στον Ζίφκοβιτς, δεν το δίνει ούτε ο διαιτής ούτε ο τέταρτος κάτι λέει. Ελουστόντο Τέιλορ από τα δεξιά, κατοχή για την Άντρελεχτ που πέρασε ένα δύσκολο διάστημα, πέρασε το ενδεχόμενο να μειώσει ο ΠΑΟΚ σε 3-2 με την παράβαση που βρήκε ο ΒΑΡ. Γιαννούλης θέλει να κλέψει η μπάλα πλάγια για την βελγική ομάδα. Ο προπονητής τους χειροκροτεί, έχει κάθε λόγο. Η ομάδα του Μεράτη Χάμαρμπι αποκλείει και τον ΠΑΟΚ και βεβαίως έχει τον πρώτο λόγο να βρεθεί στο League Face του Europa League αντιμετωπίζοντας την Καϊράτ. Λουσέ, ένα προθετικό κοντρόλ, πασάρι στον Γερεμέγεφ που κερδίζει το φάουλ. Ο Μπιακόν διαμαρτύρεται. Ο Ιταλός δίνει και στον ΠΑΟΚ ένα σφύριγμα τώρα που κρίθηκαν όλα. Ελουστόντο με τον Κένι. Βλέπει την κίνηση του Λουσέ, παίρνει το κόρνερ ο Γάλλος, αρκετά γεροδεμένος. Κόρνερ, έχει πολλές τιμένες μπάλες ο ΠΑΟΚ με τον Ζίφκοβιτς έτοιμο να εκτελέσει και πάλι από τα δεξιά. Βάζει παίχτες προς τη μικρή περιοχή ο ΠΑΟΚ και στο δεύτερο δοκάρι, 86ο λεπτό, εκτελεί ο Ζίφκοβιτς, παραπερνάει Λουστόντο, κεφαλιά από κοντά, out. Πέναλτι δίνει. Ο Σότσα δίνει πέναλτι. Οι του ΠΑΟΚ διαμαρτύρονται και οδηγούν τον Σότσα να δώσει πέναλτι. Είναι πολλές φορές οι διαιτές που έχουν διαστύψεις. Ο Ελουστόντο πήρε την κεφαλιά από κοντά. Ο διαιτής δίνει πέναλτι σε μαρκάρισμα του goalkeeper στο κεφάλι του Ελουστόντο, ο οποίος ζαλίζεται ακόμη. Το ζήτησανε του ΠΑΟΚ και ο Ιταλός το έδωσε. Στο 87. Ακόμα πεσμένος ο Βάσκος στόπερ του ΠΑΟΚ. Ήταν πολύ πίσω ο Σότσα, είχε πολλούς παίχτες. Οι του ΠΑΟΚ το ζήτησαν και το πήραν.
0: Δημήτρη, και από τα replay είναι ξεκάθαρο. Πρώτα έχει πάρει την κεφαλιά ο Λουστόντο και έρχεται και το βρίσκει με δύναμη ο τερματοφύλακας από
1: πίσω. Την κεφαλιά την πήρε σίγουρα. Λοιπόν, υπάρχει παίχτης της Άντερλεχτ. Τα δύο στόπερ είναι. Εκεί νομίζω ότι πρέπει να έχει γραμμένα. Ναι, κάποιος έφερε από τον πάγκο ένα αντικείμενο που προφανώς ενημερώνει τον Κούσεμανς για τις εκτελέσεις του Γερεμέγεφ. Πέναλτι λοιπόν ο ΠΑΟΚ στο 88. Δεν μείωσε νωρίτερα, έχει ευκαιρία να μειώσει τώρα. Γερεμέγεφ με τον Κούσεμανς. Γερεμέγεφ εκτελεί. Γερεμέγεφ σταμάτησε. Λάσαρε, ένας χαμός τώρα στην εστία για το οποίο θα πάρει την μπάλα. Εδώ απαγορεύεται να πάρουν την μπάλα. Ο Μπιανκόν είναι σπρόξιμο ξύλο.
0: Δημήτρη, καταρχάς να πούμε, επειδή κόπηκε λίγο η σύνδεση, ότι έχει μπει μπάλα στα δίχτυα. Είναι γκολ για τον ΠΑΟΚ.
1: 3-2, ναι, 3-2. Και πέφτει ξύλο μέσα στην εστία από τους Βέλγους που δεν δίνουν την μπάλα. Ο Μπιανκόν είναι εκείνος που δεν δίνει την μπάλα. Σπροξίματα, αντεκλήσεις. Πολύ ξύλο έχει πέσει. Αυτό τώρα να δούμε, μην τυχόν έχει τιμωρίες για ποδοσφαιριστές. Κόκκινη κάρτα στο Ζίφκοβιτς. Κόκκινη κάρτα στο Ζίφκοβιτς. Κίτρινη στον Μπιανκόν, ο οποίος κρατούσε την μπάλα. Αποβάλλεται ο Ζίφκοβιτς. Άλλο πλήγμα αυτό για τον ΠΑΟΚ. Άλλο πλήγμα αυτό για τον ΠΑΟΚ. Ο Σέρβος δείχνει το σήμα του ΠΑΟΚ. Η ουσία είναι ότι η ομάδα τον χάνει για το επόμενο παιχνίδι. Κόκκινη κάρτα και σε έναν του πάγκου της Άντερλεχτ. Ανακάλυψη του Σότσα και αυτό. Βγάζει μια κόκκινη στο Ζίφκοβιτς. Ανακαλύπτει μια αποβολή και από τον πάγκο της Άντερλεχτ. Ζημιά ο ΠΑΟΚ. Τα κατάφερε ακόμα και σε αυτή τη φάση να πάθει ζημιά για το επόμενο μάτς. Δεν γίνονται αυτά. Δεν γίνονται αυτά. Και να χάσει το Ζίφκοβιτς. Που ποιος ξέρει πώς θα τιμωρηθεί. 3-2, είμαστε 90, περιμένουμε καθυστερήσεις. Την πληρώνει λοιπόν ο Ζίφκοβιτς για αυτό που έγινε μέσα στην εστία, δυστυχώς. Λουσέ, ο Μπιανκόν, όπως, ξέχασα να δείξει καθυστερήσεις, 6 λεπτά δίνει. 6 λεπτά δίνει, 3 λεπτά cooling break, 3 λεπτά το VAR, 3 λεπτά μες στην εστία μαλώνανε, 6 λεπτά δίνει. Λεπτομέρεια. Γιατί πραγματικά στο VAR χάθηκαν πολλά λεπτά στον γκολ του Καμαρά. Εδώ μετά τον γκολ χάθηκαν πολλά λεπτά. Είχαμε και cooling break, κανονικό time out.
0: Εν τω μεταξύ, Δημήτρη, πήραμε τώρα και ένα replay από την αναμπουμπούλα εκεί, από τον Τζακωμού που έγινε μέσα στα δίχτυα. Έχει αρπάξει την μπάλα ο Μπιανκόν, όπως είπες εσύ. Δεν την αφήνει με τίποτα. Έχουν πέσει δύο παίκτες του ΠΑΟΚ. Αλλά ο παίκτης Άντερλεχτ είναι εκείνος που την αρχίζει την όλη μανούρα. Το 83 ο Ντεγκράφ που την αλλαγή, ποιος ήταν. Αυτός πρόχνει πρώτος τον Ζίφκοβιτς.
1: Είναι όλα μα όλα στραβά στο ζευγάρι. Όλες οι λεπτομέρειες, τα πάντα. Και αυτό που βλέπει ο Σότσα. Δυστυχώς. Αλλαγή για την Άντερλεχτ. Κατάφερε ο ΠΑΟΚ να χάσει, να έχει πλήγμα και το επόμενο παιχνίδι. Μιχαλής με κεφαλιά μπρος τον Κωνσταντέλια. Διώχνει ο Μπιανκόν. Καίνει για τον Λουσέ. Ελουστόντο, δυνατή. Υπάρχει πεσμένος πάλι ο Μπιανκόν, έχει πέσει κάτω. Γερεμέγεφ πέφτει κάτω. Πλάγιο υπέρ της Άντερλεχτ. Όλος ο πάγκος του ΠΑΟΚ την πέφτει στον βοηθό. Νεύρα πάρα πολλά. Είπαμε και οι κρίσιμες αποφάσεις και οι λεπτομέρειες και κάποιοι πόντοι. Όλα σε βάρος του ΠΑΟΚ που θα αποκλειστεί δικαιολογημένα. Ο Σότσα λέει παίζεται. Η Άντερλεχτ συνεχίζει στο Europa League. Ο ΠΑΟΚ συνεχίζει στο Conference. Και δυστυχώς αυτό το παιχνίδι το αφήνει και άλλα στραβά. Πάλι φωνάζει ο Γερεμέγεφ στον βοηθό. Έχουν ξεφύγει εντελώς. Ο βοηθός λέει στον Σότσα να βγάλει κόκκινη στο Γερεμέγεφ. Κόκκινη στο Γερεμέγεφ για τη διαμαρτυρία στον βοηθό. Ο Μπιακόν το πανηγυρίζει. Αποβολή και του Γερεμέγεφ. Ο οποίος διαμαρτυρήθηκε στον βοηθό και ο βοηθός ζήτησε να αποβάλει τον Γερεμέγεφ ο διαιτητής. Τραγικά πράγματα για τον ΠΑΟΚ. Τραγικά πράγματα.
0: Δημήτρη, απευθείας κόκκινη έτσι για τη διαμαρτυρία.
1: Απευθείας κόκκινη. Απευθείας κόκκινη.
0: Εντάξει.
1: Έχει ξεκληριστεί. Έχει χάσει τα πάντα ο ΠΑΟΚ. Οι παίχτες του από τα νεύρα τους και στο πρώτο παιχνίδι και στο δεύτερο έχουν παρασυρθεί και κάνουν κακό εν ώψη και της συνέχειας.
0: Δημήτρη, απλώς να πω ότι η Στεφανίδη έχει περάσει τα 4-60, προς το παρόν πρώτη. Και οι υπόλοιποι πρέπει να κάνουν και κινήσεις προσπάθειά τους. Συνεχίζεις.
1: 3-2 ΠΑΟΚ με 9 ποδοσφαιριστές. Φάουλ υπέρ του Ελουστόντο. έχει καταστραφεί όλη η βραδιά και όχι μόνο αυτή. Και όχι μόνο αυτή. Ο ΠΑΟΚ από πέρυσι κατάφερε να δυσκολέψει το καλοκαίρι του με όσα έκανε, αλλά και με τους τραυματισμούς. Και τώρα στο Europa League δυσκολεύει και την επόμενη αναμέτρηση. Λουσέ. Θέλει να επιτεθεί ο ΠΑΟΚ, τα πράγματα δεν είναι καθόλου απλά βέβαια. Κλέβει ο Κωνσταντέλιας. Περνάει στον άξονα, Κωνσταντέλιας κρατάει, πέφτει κάτω. Ο Σότσα θα δώσει φάουλ και κίτρινη κάρτα. Είναι αστείος. Είναι κόμικο, τραγικός κι αυτός. Είναι ο γνωστός καραγκιόζης διαιτητής που διορθώνει το ένα δεύτερο το άλλο. Τα γνωστά. Δίνει κίτρινη για το τίποτα τώρα υπέρ του Κωνσταντέλια. Φάουλ για τον ΠΑΟΚ. Αρκετά μέτρα εκτός περιοχής. Ο Κένι στείνει την μπάλα. Για να δούμε αν ο ΠΑΟΚ καταφέρει να πάρει ισοπαλία. Αν με 9 παίχτες μπορεί σε αυτή την τελευταία φάση να σκοράρει. Το γήπεδο όλο όρθιο. Κένι εκτελεί απευθείας. Μπλοκάρει ο Κούσεμανς. Που θέλει να παίξει γρήγορα, μια και η ομάδα του είναι με 2 παίχτες παραπάνω. Έχει την ευκαιρία να βάλει και άλλο γκολ. Κυνηγάει ο Κωνσταντέλιας. Ο ΠΑΟΚ πλήρωσε τον εκκρεμισμό των παιχτών του με τις 2 αποβολές. Απαράδεκτη. Αν και δεν είδα ο Ζίφκοβιτς τι ακριβώς έκανε. Ο Γερεμέγεφ, προφανώς ο βοηθός, θα ισχυριστεί τον έβρισε για να αποβληθεί. Και κάπως έτσι θα κλείσει αυτή η βραδιά τόσο άσχημα για τον ΠΑΟΚ, που θα πάει με φοβερό άγχος να αντιμετωπίσει τα μάτς με την Μπραν. Τελευταίες επιθέσεις για την Άντερλεχτ, που θα πάρει πανηγυρικά την πρόκριση με 2 νίκες, έχοντας δημιουργήσει και άλλα προβλήματα στον ΠΑΟΚ. Σφυρίζει ο Σότσα, οι Βέλγοι πανηγυρίζουν, Άντερλεχτ ΠΑΟΚ 3-2. Με 2 νίκες η Άντερλεχτ παίρνει την πρόκριση, μπαίνει ο προπονητής μέσα και τους λέει όλους να φύγουν, να μην πάνε να δώσουν τα χέρια, να μην υπάρξουν κι άλλα νεύρα, κανείς δεν δίνει το χέρι με κανέναν. Τελικό αποτέλεσμα Άντερλεχτ ΠΑΟΚ 3-2, ο ΠΑΟΚ χάνει και 2 ποδοσφαιριστές με αποβολή, και τον Ζίφκοβιτς και τον Γερεμέγεφ, χάνει την πρόκριση. Ακόμα κάποιοι του ΠΑΟΚ διαμαρτύρονται. Έγινε μεγάλη ζημιά. Απόψε ο ΠΑΟΚ αμήνθηκε πάρα πολύ άσχημα στα πρώτα 60 λεπτά. Βρέθηκε πίσω στο σκορ 3-1. Ένα γκολ που ακυρώθηκε με offside, όπως και στην Τούμπα ακυρώθηκε από το VAR. Και στο τέλος είχαμε και τις αποβολές του Ζίφκοβιτς και του Γερεμέγεφ. ΠΑΟΚ Μπραν την άλλη Πέμπτη στην Τούμπα. Και μετά από 2 εβδομάδες στην Νορβηγία θα κριθεί η παρουσία του ΠΑΟΚ στην Ευρώπη. Αυτά προς το παρόν, από εδώ τα λέμε και στη συνέχεια της βραδιάς.
0: Πάρα πολύ τον Δημήτρη Τσορμπατζόγλου. Δεν τα κατάφερε ο ΠΑΟΚ. Είναι πολύ έχει κρυθεί στο ξεκίνημα του δεύτερου μέρους. Λέγαμε ότι πρέπει να μπει δυναμικά και συγκεντρωμένα στο ξεκίνημα του πρώτου, εν αντιθέσει με προηγούμενα παιχνίδια του. Εν τέλει, το ξεκίνημα του δεύτερου είναι εκείνο που έχει κάνει τη ζημιά στον ΠΑΟΚ. Και το δυστυχές είναι ότι δεν περιορίστηκε και η ζημιά. Έχει και απώλειες. Και αν ο Γερεμέγεφ είναι με το μισοπόδι εκτός ΠΑΟΚ, ο Ζίφκοβιτς έδειξε και σήμερα πόσο σημαντικός είναι. Καλά, του δείχνει χρόνια τώρα, όχι μόνο σήμερα. Αποκλεισμός λοιπόν για τον ΠΑΟΚ, συνεχίζει στα playoffs του Conference League. Αντίπαλος είναι η Μπραν. Θα πάμε σε ένα break. Απλώς να πω, σε λίγο ξεκινούν τις προσπάθειες τους οι αθλήτριες στο τελικό του πικοντό για τα 4.70. Είναι 6 οι αθλήτριες που έχουν περάσει τα 4.60, μεταξύ αυτών και η Κατερίνα Στεφανίδη με την τρίτη της προσπάθεια. Διορθώνω, δεν είναι πρώτη. Οπότε, έστω και με την τρίτη προσπάθεια, κατάφερε να περάσει τον πύχη και θα δώσει τη δικιά της μάχη για το μετάλλιο. Λοιπόν, μικρό break και επιστρέφουμε.

0: 94,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
0: Για 3,6.
1: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
0: Για

0: συμβάσεις Sports Media, μία από τις 5 υποτροφίες που σου προσφέρουν ο bwinΣΠΟΡ FM και το κέντρο αθλητικού ρεπορτάζ μπορεί να γίνει δική σου εάν φτιάξεις ένα ωραίο κείμενο με θέμα Game Changer ή Game Over, η τεχνητή νοημοσύνη και το μέλλον του Sports Media. Είναι σύμμαχος ή αντικαταστάτης του δημοσιογράφου. Το κείμενο πρέπει να είναι μέχρι 1000 λέξεις και το στέλνεις info@traininghub.edu.gr μέχρι τις 18 Αυγούστου. Και μία από τις 5 υποτροφίες μπορεί να γίνει δική σου. Μη χάσεις αυτή την ευκαιρία.
1: Με την υποστήριξη του bwinΣΠΟΡ FM 94,6.
2: Κάποτε κάποιοι άνθρωποι έζησαν στιγμές μαγικές. Ταξίδεψαν σε γήπεδα κοσμήματα. Έσφιξαν το χέρι μεγάλων αθλητών. Γεύτηκαν εμπειρίες που ανήκουν στις μεγάλες οθόνες.
3: Αυτή μπορεί να γίνει δική σου ιστορία. Γιατί με το στίχημα Nation διεκδικείς ταξίδια σε ντέρμπι, meet and greet με αθλητές, εισιτήρια για κορυφαίες διοργανώσεις και πολλές ακόμα μοναδικές εμπειρίες. Περισσότερα στο nation.stichman.gr. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριαντάφυλλος.

0: Ζήτα.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
1: Big Win Sport FM 94,6.

0: Σιγά σιγά θα ξεκινήσουμε και την σχολιογραφία για το παιχνίδι του ΠΑΟΚ. Ανακεφαλαίων εγώ και θυμίζω ότι η ΑΕΚ είναι στα play-offs του Champions League. Παίζει την τρίτη πρώτο παιχνίδι με την Λεύσκη. Εκτός, ο Ολυμπιακός είναι στη League Face ήδη. Έχει περάσει του Europa League όμως. Από εκεί και πέρα. Σήμερα τι έχουμε μάθει? Έχουμε μάθει ότι η Όφη στα play-offs του Europa League θα έχει αντίπαλο τη CSKA Σόφιας. Και αυτό μπορεί να ήταν ψηλοδεδομένο το μεσημεράκι ή από την περασμένη Πέμπτη. Πάντως, κατά τη διάρκεια της ρεβάνς του CSKA Σόφιας Μακάμπι Τελ Αβίβ, μόνο τέτοιο δεν έδειχνε. Η Μακάμπι προηγήθηκε 2-0. Άλλο ένα ήθελε για να πάει το παιχνίδι παράταση. Μείωση CSKA. Τελικό CSKA Σόφιας Μακάμπι Τελ Αβίβ 1-3. Οπότε, CSKA Σόφιας και Όφη. Όφη και CSKA Σόφιας με πρώτο παιχνίδι στο Παγκρίτιο θα αναμετρηθούν για τη League Phase του Europa League. Και από εκεί και πέρα δύο ομάδες για τα playoffs του Europa League. Και από εκεί και πέρα δύο ομάδες ελληνικές στα playoffs του Conference League. Ο Παναθηναϊκός με τη Χράντικ Κράλοβε, αφού σήμερα η Μπεσίκτας δίπλωσε τις νίκες. Και ο ΠΑΟΚ μετά τον απόψινο αποκλεισμό από την Άντερλεχτ θα παίξει με την Μπραν στα playoffs του Conference. Έχουμε Κωστά. Έχουμε Κώστα. Τέλεια. Λοιπόν, πάμε να τα συζητήσουμε και τα σημερινά με τον Κώστα Μιαούλη. Πώς είδε αυτό το παιχνίδι του ΠΑΟ. Καλά, Κώστα.
1: Γεια σου, Μανώλη μου. Τι να πω. Να μην σου δώσεις το Θεός, αν μπορεί να αντέξεις, αλλά νομίζω ότι ο ΠΑΟ κάπου έχει καθυστερήσει πάρα πολύ με τον προγραμματισμό του και σαν μην έσαν όλα αυτά και ένα πέναλτι που σου δίνει ο διαιτητής να μειώσει, όχι ότι θα γινόταν κάτι να βάλεις άλλα δύο γκολ αριστερά. 8 λεπτά που απέμεναν, γιατί ήταν 2 και 6 καθυστερήσεις. Νομίζω ότι έγιναν πολύ χειρότερα τα πράγματα για τον ΠΑΟΚ εν ώψη των αγώνων με την Μπραν. Γιατί επειδή είναι από τα χέρια κόκκινες και οι δύο, και με το Ζίβκοβιτς εκεί που έμπλεξε στον Καβγάλα και με το Γερεμέγεφ να ταχώνει στον επότη άγρια και να βλέπει από τα χέρια κόκκινες, δεν ξέρω μήπως
0: και παραπάνω,
1: είναι και μεγαλύτερη από

0: μια αγωνιστική η ποινική για τους δύο. Και καταλαβαίνεις ότι από αυτό ξεκινάμε, γιατί η πρόκληση έτσι αλλιώς ήταν πολύ δύσκολη. Και
1: ναι, και αν για το Γερεμέγεφ, εντάξει, αυτό λέγαμε και νωρίτερα, μπορεί και να μην είναι στον ΠΑΟΚ σε λίγες μέρες. Για τον Ζήφκοβιτς είναι μια καθοριστική άποψη.
0: Για τον Ζήφκοβιτς σαν απώλεια. Αλλά εντάξει, καταλαβαίνεις ότι και μέχρι την επόμενη εβδομάδα μου πεις ο Γερεμέγεφ είναι πιθανό να φύγει από τη μία. Από την άλλη δεν έχει και άλλους επιθετικούς για την ώρα ο ΠΑΟΚ. Ναι. Και δεν ξέρω αυτό μπορεί μέσα σε πολύ μικρό διάστημα να βρει. Γιατί ψάχνει, αλλά θέλει δύο, θυμίζω.
1: Βέβαια και σήμερα που τον είχε διαθέσιμο, Καμαρά έβαλε έτσι. Και τον Κωνσταντέλια στην κορυφή. Και μετά τον πέρασε. Είναι και αυτό ένα ακόμα καμπανάκι. Τι καμπανάκι.
0: Είναι ένα παιχνίδι στο οποίο βλέπεις ότι ο Παυλίνκα έχει κάνει απίστευτες επεμβάσεις. Ο ΠΑΟΚ πρέπει να σου πω ότι ειδικά από την αριστερή πλευρά και θα πω και ενδιάμεσα, γιατί συνεχώς από εκεί έβρισκαν τους διαδρόμους. Δηλαδή ανάμεσα στον Πάπα και το αριστερό στόπερ συνεχώς έβρισκαν διαδρόμους. Για τον Ελισσόντο και τον Μιχαηλίδη σήμερα μπορεί να πεις ότι κάτι έκοβε ο Μιχαηλίδης, αλλά γενικά οι αμυντικές αντιδράσεις ήταν τραγικές. Έχει κάνει απίστευτο παιχνίδι ο Αλή Μαμάρο, ο οποίος πραγματικά έχει κάνει πάρτι. Η αλλαγή, εγώ θα την βρω δίκαιη του, τέλος πάντων, του Μπάμπα. Από εκεί μετά δεν καταλαβαίνω γιατί γίνει ο μύθος από το παιχνίδι. Και νομίζω ότι ο ΠΑΟΚ με την ίδια αμυντική, μεσοαμυντική αδράνεια, γιατί η κούρσα του Άμπρους ξεκινάει από το κέντρο, δεν τον ακολουθεί κανείς, είναι απίστευτη η αδράνεια. Και νομίζω ότι και στο 2-1 είναι καταδικασμένος ο ΠΑΟΚ. Μετά όλες οι αντιδράσεις είναι παιδικές, δηλαδή από το πώς ο Κένι δεν πάει να κυνηγήσει καν τη φάση αυτή, την μπάλα, ας πούμε, που μένει ζωντανή στην περιοχή. Ο Τσβέτικοβιτς βάζει στην πλάτη των Ελισσόντο, αυτός γυρίζει την μπάλα με τη δεξιά του, ο Σικάνο, ο οποίος πραγματικά είναι καταπληκτικός και πολύ άρτιος παίκτης τεχνικά, και βάλει ένα καταπληκτικό γκολ στα αδιάτυπος. Για εκείνος η φάση του Δοκάριου στο τέλος του πρώτου μικρού να βάζει ένα περίφημο γκολ, και τώρα τα πράγματα είναι πάρα πολύ άσχημα για τον ΠΑΟΚ. Ακόμα και αν πάρω ότι μόνο η απουσία του Ζήκοβιτς είναι αυτή που επηρεάζει πάρα πολύ, προσπάθησε και με τον Κωνσταντέλια στο ξεκίνημα του δεύτερου μικρού. Νομίζω ότι ό,τι σχέδιο και να έχει ολίσει στο μυαλό του έχει ανατραπεί από τη στιγμή που στα 70 δευτερόλεπτα. Mm-hmm. Δηλαδή ο ΠΑΟΚ χάνει την πρόκληση στην ουσία, έχοντας ιτηθεί στο πρώτο παιχνίδι από ένα γκολ στα 17 δευτερόλεπτα, και το δεύτερο παιχνίδι χάνει ξανά, ας πούμε, την ισορροπία του το παιχνίδι και παίρνει το βάσμα η Άντελες από ένα γκολ που μπαίνει στα 70 δευτερόλεπτα στο τσεμούθι. Νομίζω ότι όταν μια ομάδα τρώει στα 17 δευτερόλεπτα με το που ξεκινάει η διπλή αναμέτρηση αυτή, τέλος πάντων, και ένα στα 70 δευτερόλεπτα ενός ημιχρόνου, δεν μπορούμε να πούμε πολλά για αμυντικές αντιδράσεις. Έτσι κι αλλιώς ο ΠΑΟΚ από τη στιγμή που μπήκε στη διαδικασία να ακολουθήσει τον τρελό ρυθμό της Άντελες, που την έχουμε δει και πέρυσι, μπορεί, εντάξει, να είναι αρκετά πρόσωπα διαφορετικά, αλλά πάνω κάτω ο ρυθμός και ο τρόπος με τον οποίο παίζει, ειδικά στην έδρα της, είναι ο ίδιος. Δίνει πολύ απότομο ρυθμό, ανεβάζει απότομα ταχύτητα και δεν μπορεί να την ακολουθήσει κανείς. Καταπληκτικό το δεξιμπακ, ο Αλή Μαμάρ, ένας φοβερός παίκτης, ο οποίος κοιτούσε αυτό στο τάνσο, δεν τον δίνει και με ιδιαίτερα μεγάλη χρηματιστήρια για αξιά, είναι απίστευτο μπακ, πάρα πολύ καλός.
1: Πόσο είναι?
0: Τι να πούμε, Μανώλη, είναι όλα αυτά που έχουν γίνει στον ΠΑΟΚ. Έρχεται αύριο ο Τρικούσιτς, μήπως λιποθεί λίγο το πράγμα στην άμυνα, γιατί πραγματικά οι αντιδράσεις είναι παιδικές και είχαν φανεί πολλά στραβά και στο πρώτο παιχνίδι, στο πρώτο που έδωσε με την Δυνάμο Κιέβο ΠΑΟΚ, όταν δέχτηκε και εκεί ένα πολύ γρήγορο γκολ.
1: Εγώ, Κώστα, πέρα από τα στόπερ που συμφωνώ ότι χρειάζεται κάτι καλύτερο.
0: Η αθλητική λειτουργία του κέντρου, το αντός είχαμε. Ο Ζαφίρης είναι παίκτης ο οποίος δεν μπορεί να υπηρετήσει αυτό το ρόλο. Νομίζω ότι έχει φανεί και από πέρσι. Ο Σανταμαρία επίσης χάνει τελείως τη φάση του δεύτερου γκολ.
1: Και θα θυμάσαι και με την Δυναμό Κιέβου. Έχει δεχτεί αρκετά σουτ. Έχει δεχτεί αρκετά σουτ.
0: Το κέντρο της άμυνας στην αριστερή πλευρά. Είναι πάρα πολύ βάλτος ο ΠΑΟΚ στον άξονα αυτή τη στιγμή. Δηλαδή πρέπει, χρειάζεται οπωσδήποτε ένα πάρα πολύ δυναμικό παίκτη στο 6 για να μπορέσει να τα αποκτήσει.
1: Ναι, αυτό έλεγα, ότι και με την Δυναμό Κιέβου αρκετά σουτ που δέχτηκε στα μεσοδιαστήματα. Εκεί που λες ότι θέλει τον δυναμικό παίκτη.
0: Δεν υπάρχει, πώς να σου πω.
1: Να προσφέρει και ένα στρατηγικό.
0: Ενώ μπροστά δούλεψε ο Λύση, στο κομμάτι της, της άμυνας. Ο ΠΑΟΚ είναι πολύ ευάλωτος γιατί έχει πλέον κρατήσει παίχτες οι οποίοι ναι μεν μπορεί να σου κάνουν τη ζημιά επιθετικά, είναι πολύ ταλαντούχοι, αλλά καταλαβαίνεις ότι και οι δυνάμεις παίζουν τον ρόλο τους. Δηλαδή και ο Τάισον δεν μπορεί να ακολουθήσει και ο Ζίβκοβιτς δεν είναι εύκολα τα πράγματα. Ένας Κωνσταντέλιας που πρέπει να τα κάνει όλα μπροστά και από εκεί μετά το χάος μεσοαμυντικά. Ο ΠΑΟΚ δεν μπορεί να ανταποκριθεί. Και είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα γιατί θα συναντήσεις απέναντί του μια ομάδα η οποία έχει πολύ καλό ρυθμό. Είδαμε ότι δεν παίζει ρόλο το ότι τίθηκε στο πρώτο παιχνίδι κτλ. Παίζει το ίδιο εκτός έδρας, εντός έδρας. Μπορεί να είναι και πιο απλητική εκτός έδρας, θα βρει περισσότερους χώρους και πλέον η κατάσταση για τον ΠΑΟΚ είναι ασφυκτική. Σίγουρα ο Ντικούσιτς μπορεί να δώσει μια παρουσία πιο επιβλητική, αλλά το θέμα είναι ότι δεν υπάρχει και χρόνος πολύς να δουλέψεις πάνω σε ένα δίδυμο, ας πούμε, στο κέντρο της άμυνας και να το πατρέψεις. Τώρα τι θα σκεφτεί για το επόμενο μάτσο λύση είναι πραγματικά γρίφος. Απίστευτη εξέλιξη από τη στιγμή που ο ΠΑΟΚ μπήκε στο τρυπάκι να ακολουθήσει το ρυθμό και να μην κατεβάζει καθόλου ρυθμό. Δηλαδή πήγε να το παίξει το μία σου και μία μου στο συγκεκριμένο γήπεδο και συγκεκριμένη έδρα. Όσο καλή και να είναι μια ελληνική ομάδα, άσχετα με το αν πέρυσι, ειδικά θυμίζω ότι πέρυσι που προκρίθηκε σε βάρος Άντελεχτ, είχε περάσει ένα εφιαλτικό πρώτο ημίχρονο, ειδικά το πρώτο 35 λεπτό, θα το θυμάσαι και εσύ ότι ήταν εφιαλτικό. Μια ομάδα που στην έδρα της δίνει αυτό το τέμπο των απότομων εναλλαγών που ανεβάζει ξαφνικά ταχύτητα και τους χάνεις από τα μάτια σου, δεν μπορείς να τους ακολουθήσεις. Και αυτό είναι η φιλοσοφία της ομάδας, δεν έχει να κάνει με τα πρόσωπα που παίζουν. Αν παίζει ο ένας ο άλλος κτλ. Έτσι παίζει μπάλα στην έδρα. Αυτό το ρυθμό τον τρελό προσπαθεί να επιβάλλει στο παιχνίδι και όταν πας να την παίξεις αυτό το στυλ δεν έχεις ιδιαίτερη τύχη εκεί. Πρέπει να κοντρολάρεις κάποια στιγμή το ρυθμό για να επιβιώσεις τουλάχιστον να φύγεις ισόπαλος για να μην πας πολύ χειρότερη ζημιά. Τώρα είπαμε ότι η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη. Δεν ξέρω για το Γερμανικό αν θα έχει φύγει, αν θα έχει μείνει. Σίγουρα θα είναι διάθεση το πρώτο παιχνίδι. Για τον Ζίβκοβιτ επίσης τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα και ο ΠΑΟΚ βρίσκεται μπροστά σε ένα πολύ μεγάλο κίνδυνο από Μανώλη, χωρίς να θέλουμε να, έτσι να υπερβάλλουμε, αλλά καταλαβαίνεις ότι και ο τρόπος με τον οποίο χάνονται και τα δύο παιχνίδια και ειδικά στο τέλος οι δύο αυτές αποβολές, ειδικά η μία του Ζίβκοβιτ, μπορεί να παίξουν καταλυτικό ρόλο. Επιγόντως χρειάζεται ο ΠΑΟΚ βοήθεια. Θα τη δώσει ο Ντρικούστο σε ένα βαθμό στην άμυνα, αλλά δεν ξέρω και αυτός κατά πόσο μπορεί να συμμαζέψει τα πράγματα από μόνος του. Παρουσία του ένας αμυντικός που σίγουρα θα δώσει σκληράδα. Νομίζω ότι ο περισσότερος κόσμος τον είχε παρακολουθήσει στο γύρο του 2024 με την εθνική ομάδα της Σλοβενίας, όπου πραγματικά έχει κάνει ορισμένα πολύ καλά παιχνίδια και είχε διάκριση για την σκληράδα του και την ταχύτητά του. Τουλάχιστον έχει διαφορετικά χαρακτηριστικά, είναι πιο δυναμικό στυλ. Χωρίς να σημαίνει αυτό ότι δεν διαβάζει και καλά τις φάσεις, πολύ δυναμικός αμυντικός, γιατί το είδος των στόπερ που έχει αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ είναι παιδιά τα οποία ξέρουν μπάλα, είναι καλοί με την μπάλα στα πόδια.
1: Και φάνηκε και σήμερα, Κώστα.
0: Πολύ light, πολύ soft, θα πω εγώ. Ναι. Η center back του ΠΑΟΚ.
1: Και τα δύο που λες φάνηκαν σήμερα. Δηλαδή, καλά, το light το διαπιστώσαμε, αλλά ό,τι καλό πήγε να φτιάξει και έφτιαξε ο ΠΑΟΚ στο πρώτο ημίχρονο. Όχι από στατικές περιπτώσεις, έτσι, από σετ παιχνίδι. Έγινε με build-up από πίσω. Από όλους τους πόντους, από
0: πάρα πολύ εύκολα η μπάλα. Καλά, για δεύτερη και τρίτη έντονη σταμ δεν υπήρχε το κέντρο, δεν τίποτα. Και πάρα πολύ εύκολο το λάθος. Απέναντι σε μια τέτοια ομάδα, δηλαδή όταν της προσφέρεις την μπάλα μεταξύ σέντρας και μεγάλης περιοχής, καταλαβαίνεις ότι θα γίνει πολύ μεγάλη.
1: Κώστα, καταρχάς να σου πω και στον κόσμο ότι και η δεύτερη προσπάθεια της Στεφανίδης της 70 ήταν αποτυχημένη. Είναι εκτός μεταλλίων. Μια ερώτηση. Επειδή συζητάμε τις τελευταίες μέρες, τελευταίο διάστημα για τον περί προγραμματισμού για τον Ολυμπιακό, διαπιστώνεις αντίστοιχο πρόβλημα στον ΠΑΟΚ για τη θέση του ΦΟΡ, που για τον Ολυμπιακό το λέμε για τη θέση του ΦΟΡ.
0: Όταν έχεις φτάσει 13 Αυγούστου και δεν έχεις ΦΟΡ, τον στόπερ με τα ηγετικά χαρακτηριστικά τουλάχιστον τον φέρνεις αργά, δηλαδή έχει τελειώσει και ο τίτλος γύρω του Κόφερας, ψάχνεις και εξτρέμ και ψάχνεις και ένα χαφ, νομίζω ότι δεν χρειάζεται να διαπιστώσω εγώ κάτι. Ναι. Εδώ μιλάμε ψάχνει για δύο φόρτα. Τα οποία δίνουν και άλλη διάσταση στο παιχνίδι. Δηλαδή με τρίκο λύση και με ένα παίχτη που φανερά δεν μπορεί να τον υπολογίζει. Και αυτό είναι και ένα πράγμα το οποίο όλος ο λογικός κόσμος, ακόμα και φίλοι του ΠΑΟΚ, όταν διαμαρτύρονταν τον περασμένο Δεκέμβριο που είχε κλείσει την ουσία μεταγραφή, πηγαίνει στο περασμένο πρωτάθλημα, γιατί εκεί αποκτήθηκε ο Γερμέγε, στα μέσα της προηγούμενης σεζόν και πριν άμεσα, δηλαδή πριν να άρχισε στην ουσία το χειμερινό παζάρι. Και έλεγαν ότι δεν μπορεί, παιδιά, τώρα να λέμε ότι χτυπάμε τίτλο και με double, μάλλον που ήθελε ο ΠΑΟΚ, αποκτώντας τον Γερμέγε κτλ. Γίνονταν πολύ μεγάλη συζήτηση. Προφανώς έρχεται ένας άλλος προπονητής. Είναι λογικό να μην του κάνει ο Γερμέγε. Δηλαδή έχουν γίνει σημαντικά σφάλματα και στο προηγούμενο διάστημα για τον ΠΑΟΚ. Τα οποία τα πληρώνουν, τα βρίσκει μπροστά του. Και βέβαια με την υπόθεση του Γιακουμάκη, που νομίζω ότι δεν ήταν μόνο οικονομικό το θέμα, αλλά εν γέννη ήταν ένας λάθος γενικά χειρισμός. Δεν ξέρω αν είχε να κάνει μόνο με τα χρήματα ή γενικότερα με το ότι κρεμάστηκε στα μανταλάκια και ακουμάκι για το γεγονός ότι δεν μπορούσε να παίξει το μάτς με την ΑΕΚ στη δεύτερη αγωνιστική και τον play-off. Θυμάσαι ότι είχαν γίνει και πάρα πολλά. Ο ΠΑΟΚ πληρώνει πάρα πολύ ακριβά τον πολύ αργοπορημένο προγραμματισμό του. Και εγώ, όπως μπορούμε να το λέμε για όλους, δεν είναι κακό. Να το λέμε δηλαδή και για άλλους, για άλλες ομάδες, για τον Ολυμπιακό, έτσι κι αλλιώς έχουν γίνει επισημάνσεις. Ίσως θα μπορούσε να υπάρχει κάτι περισσότερο για την άμυνά της και το λέμε πριν ξεκινήσει τις υποχρεώσεις της. Ο Παναθηναϊκός είναι πιο προχωρημένος από όλους, ξεκίνησε νωρίς, αλλά και σε αυτόν ίσως να λείπει ένα ή δύο σημαντικά γρανάζια ακόμα. Ποτέ δεν μπορεί να είναι οι ομάδες πλήρως καλυμμένες σε αυτό το σημείο της μεταγραφικής περίοδου και το καταλαβαίνουν όλοι. Αλλά εδώ μιλάμε ότι στον ΠΑΟΚ λείπουν όχι κομμάτια, γραμμές ολόκληρες. Ας πούμε, ενώ θες στην άμυνα, θες στην επίθεση, δεν μπορεί να βλέπεις καμία ομάδα χωρίς να έχει κανονικό σεντερφόρ. Και έχοντας πέσει το βάρος όλος στους ώμους του μύθου. Έχουν γίνει πολύ σημαντικά ασφάλματα και πολύ σημαντικές καθυστερήσεις και θα θυμούνται και άλλωστε και φίλοι του ΠΑΟΚ ειδικά, ότι και ο Λύση από την αρχή της προετοιμασίας συνεχώς μέσα από τις γλώσσες του το τόνιζε. Δεν ήταν ότι ναι, ο προπονητής του ΠΑΟΚ δεν το είχε θίξει πολλές φορές ότι χρειαζόμαστε όσο πιο σύντομα.
1: Μα σήμερα Κώστα ήταν το αποκορύφωμα. Δηλαδή το να ξέρεις, να θέλεις γκολ, να χρειάζεσαι γκολ και να βγάζεις τον επιθετικό σου, να βάζεις χάβια, να περνάς μπροστά στον Κωνσταντέλια, μετά να περνάς στο τέλος αναγκαστικά τον Γερεμέγεφ. Σήμερα ήταν το επισφράγισμα που λέμε.
0: Εντάξει, είναι και αυτό το τρίτο που γίνεται με τον Τέλειο τελευταία που περνάει στα χαφ. Εντάξει, το παιδί μπορεί να έχει σταθεί αξιοπρεπώς σε κάποιες περιπτώσεις, αλλά και αυτό το τρίτο είναι μια λύση, πώς να σου πω τώρα, είναι μια λύση που μπορεί να σου κάνει διαφορά σε ένα παιχνίδι που θες να κάνεις αποτέλεσμα, να πεις ότι το βάζω για 20 λεπτά, ξέρω εγώ, ένα τέταρτο, 10 λεπτά. Αλλά δεν είναι μια λύση τώρα με την οποία μπορείς να ανατρέψεις μια σε βάρος κατάσταση στο παιχνίδι. Κατά κάποιο τρόπο το μάτι και κρυφεί εκεί στο 60-62, ξέρω όταν πέφτει στους 59, οπότε πήγε το δεύτερο γκολ, είχε τελειώσει το παιχνίδι. Και το ακόμα χειρότερο είναι, τέλος πάντων, γίνεται η φάση με το γκολ του Καμαρά και όλα αυτά, καθυστερεί και γίνεται το παιχνίδι, οπότε σπάει ο ρυθμός και οποιαδήποτε τέλος πάντων σκέψη να ξαναμπεί στο παιχνίδι και δεν μετράει το γκολ και χάνεται πολιτικός χρόνος. Γιατί αν μετρούσε, άντε λες μήπως το βάλεις κτλ. Και όταν πάω από μειώνει, γίνεται όλη αυτή η καταστροφή με τις δύο απευθείας κόκκινες κάρτες. Ειδικά του Ζήφκοβιτ, καταλαβαίνουν όλοι ότι είναι πάρα πολύ σημαντική.
1: Ωραία, Κώστα. Σε ευχαριστώ πολύ.
0: Αύριο θυμίζουμε, απλά θυμίζω, το ξέρουν όλοι από το ρεπορτάζ αύριο, ότι αναμένεται ο Σλοβαίνος, ο Στόπερ, ο Τρικούσιτ στη Θεσσαλονίκη, να δούμε τι μπορεί να προλάβει να μαζέψει ο ΠΑΟΚ. Γιατί επαναλαμβάνω ότι έτσι όπως έχουν τα πράγματα, τώρα έχουμε δύο ομάδες που θα παίξουν για την επιβίωση του στην Ευρώπη και αυτό μπορεί να το κάνει πολύ, πολύ άσχημη κατάσταση και για την βαθμολογία τη δικιά μας και για τις ίδιες ομάδες, δηλαδή για τη συνέχεια της χρονιά. Γιατί όταν είσαι να παίξεις μια ζαριά στο Κόφερες και με την εικόνα που έχει αυτή τη στιγμή ο ΠΑΟΚ, απέναντι σε μια ομάδα πολύ πιο έτοιμη που έχει ρυθμό, τα πράγματα μπορεί να γίνουν πάρα πάρα πολύ δύσκολα.
1: Κώστα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Ευχαριστώ. Λοιπόν, πριν περάσω στο Σταύρο Χονδροθύμιο, να σας πω ότι δεν τα κατάφερε ούτε στην τρίτη προσπάθεια η Κατερίνα Στεφανίδη, για την ακρίβεια δεν κατάφερε να την πραγματοποιήσει δύο φορές επιχείρηση, οπότε ολοκληρώνει χωρίς μετάλλιο η Κατερίνα Στεφανίδη στην έκτη θέση με 4.60 season best. Αυτό για την Κατερίνα Στεφανίδη. Θυμίζω η Αριάδνη Αδαμοπούλου είχε περάσει τα 4.30, δεν κατάφερε τρεις προσπάθειες στα 4.45 να κάνει κάποια πετυχημένη, οπότε τερμάτισε 11η. Και έχουμε Σταύρο Χονδροθύμιο. Έλα, Σταύρο.
2: Καλησπέρα, Μανώλη. Καλησπέρα στους φίλους και στις φίλες που μας ακούν. Κρατάμε την ωραία εικόνα που είδαμε τώρα από την Κατερίνα Στεφανίδη, που μπορεί να μην είναι ολόκληρη στις προσπάθειες της με άλμα και να εγκατέλειψε, αλλά πήγε μετά δίπλα στον προποντή και σύζυγό της και το παιδάκι. Και νομίζω ότι αυτή, το παιδάκι της, και νομίζω ότι αυτή είναι η εικόνα που θα έπρεπε να κρατήσουμε από την απόψινη βραδιά στο Στίβο. Τι κρατάμε τώρα από το παιχνίδι του ΠΑΟΚ? Όλα λάθος.
1: Και νομίζω
2: όλα
1: το φινάλε λάθος. Κρατάμε. Και πολύ.
2: Το φινάλε, ναι, και το φινάλε και την αρχή. Θα φτάσουμε και στο φινάλε, Μανώλη. Δεν γίνεται να είστε πίσω στο σκορ σε αυτό το παιχνίδι και να μπαίνει η Άντερλεχτ όπως έπρεπε να μπει ο ΠΑΟΚ. Στα πρώτα 20 λεπτά η Άντερλεχτ κυριαρχεί, η Άντερλεχτ έχει 7 τελικές προσπάθειες με τις 5-1 στο στόχο, η Άντερλεχτ δείχνει να είναι αυτή που ψάχνει την νίκη και το αποτέλεσμα, και αν κάποιος δεν ήξερε τι είχε γίνει στον πρώτο αγώνα, θα πίστευε ότι είναι πίσω στο σκορ και ψάχνει την ανατροπή. Ένας ΠΑΟΚ νοθρός, ένας ΠΑΟΚ με πολλά αμυντικά κενά, ένας ΠΑΟΚ που φαινόταν ότι δεν είναι δεμένος και δημιουργικά δεν μπορούσε να βγάλει πράγματα, δεν ήταν ο Κωνσταντέλιας στο επίπεδο που μας είχε συνηθίσει φέτος ο Κωνσταντέλιας, που έχει ξεκινήσει τη σεζόν με ένα μαγικό ρυθμό, σε μια φοβερή κατάσταση βρίσκεται ο Αστέρας του ΠΑΟΚ, και έτσι νο Κωνσταντέλιας, νο πάρτι.
1: Βέβαια δικαιολογείται μετά από όλα αυτά.
2: Δικαιολογείται, σαφώς δικαιολογείται. Εγώ όμως λέω το εξής. Δεν γίνεται να είσαι ΠΑΟΚ, δεν γίνεται να είσαι οποιαδήποτε ομάδα, και όταν το μεγάλο σου αστέρι, ο καλός σου δεύτερος παίκτης, δεν είναι στην κατάσταση να αποδώσει τα αναμενόμενα, να παθαίνεις κρακάζ. Δηλαδή αυτό έπαθε ο ΠΑΟΚ ουσιαστικά. Και ενώ βρήκε την ισοφάριση, γιατί οι Βέλγοι κάνανε αυτό που είναι ουσιαστικά και στην Τούμπα, με το που πήραν το προβάδισμα στο σκορ, μετά έμειναν λίγο πιο πίσω, έπεσαν πιο συντηρητικά, εκεί ο ΠΑΟΚ βρήκε την ισοφάριση, και όταν λες ότι θα βγει στο δεύτερο ημίχρονο με το μαχαίρι στα δόντια, βγαίνει, τρώει στα 70 δευτερόλεπτα, δεν ξέρω ακριβώς πόσο, το δεύτερο γκολ, τρώει και το τρίτο, και μετά προσπαθεί με να αντιδράσει, αλλά νομίζω ότι ουσιαστικά μετά κάνει διαχείριση η Άντερλεχτ, διότι βλέπουμε έναν ΠΑΟΚ καλύτερο από το 60 λεπτό και μετά, αλλά είναι καλύτερο γιατί έχει δώσει τα μέτρα η Άντερλεχτ στον ΠΑΟΚ, θέλει να σιγουρέψει το παιχνίδι της, και νομίζω ότι αυτό που είναι στο τέλος, εύχομαι να μην το πληρώσει ο ΠΑΟΚ, διότι δεν δικαιολογείται να είσαι πολύ πυροζήφκοβιτς και να αντιδράσει έτσι, και είναι άλλο παίρνω μία κάρτα για να προφυλάξω στο 93 μία πρόκριση και το ρισκάρω, και άλλο ενώ είμαι σίγουρα αποκλεισμένος από αυτή την αναμέτρηση να λειτουργήσω έτσι, έχοντας άμεσα μπροστά μου επίσης παιχνίδι play-off που κρίνει είσοδο στη link phase. Δηλαδή δεν είναι ένα παιχνίδι μέσα στη link phase που okay, ναι, καταλαβαίνω, υπάρχουν νεύρα, οι αλμοί είναι πάρα πολύ υψηλοί, αλλά δεν είσαι 17 χρονών, δεν είσαι 19 χρονών, δεν είσαι άπειρος, είσαι ο Ζήφκοβιτς. Και για το Γιαδεμέγε θα πω, σας άκουγα πριν με τον Κώστα που λέγατε ότι η απώλεια του Ζήφκοβιτς θα είναι μεγαλύτερη και ο Γιαδεμέγε μπορεί να αποτελεί παρελθόν σε λίγο καιρό από τον ΠΑΟΚ. Μην ξεχνάμε όμως ότι ο ΠΑΟΚ έχει έναν πλέον εκτός από τον Γιαδεμέγε επιθετικό αυτή τη στιγμή. Εντάξει, και αυτός είναι ο πιτσιρικάς ο μύθου. Μπορεί να ανταποκριθεί. Εγώ λέω μπορεί πρακτικά. Δεν θέλουμε κάποιον πίσω, δεν θέλουμε κάποιον να μπορέσει να δέσει ως δεύτερος επιθετικός, να δώσει ανάσες. Νομίζω ότι είναι κακός και όλος ο σχεδιασμός του ΠΑΟΚ. Δεν γίνεται να είμαστε στο 15 Αύγουστο και να μην υπάρχει βασικός επιθετικός σε οποιαδήποτε ομάδα. Παίζει προκριματικούς γύρους για να μπει σε link phase. Δεν γίνεται τώρα να έχετε το στόπερ αύριο μεθαύριο. Δεν γίνεται γενικότερα να είναι σε αυτό το επίπεδο ο προγραμματισμός του ΠΑΟΚ. Δεν ξέρω αν έχεις δει κάτι άλλο, ή αν εγώ τα λέω έτσι λίγο, ξέρεις, αυστηρά. Αλλά επίσης δεν είδαμε έναν ΠΑΟΚ με μέταλλο που έχουμε συνηθίσει. Διότι ακόμα και σε δύσκολες βραδιές, σε άσχημες βραδιές, το ΠΑΟΚ έδειχνε να ματώνει, έδειχνε να έχει άλλο τσαγανό, άλλο τσαμπουκά, άλλη δυναμική, και ας μην το βγαίνει το παιχνίδι. Είδες κάτι τέτοιο εσύ? Γιατί εγώ δεν το είδα.
1: Να σου πω την αλήθεια, Σταύρο. Μισό λεπτό, επειδή έχω και βελαντίνα στο αυτή. Λοιπόν. Διάφορα έχω δει, να σου πω την αλήθεια. Απλώς έχουμε και Δημήτρη Τζορμπατζόγλου που πρέπει να πάμε.
2: Βέβαια. Να πάμε στο Δημήτρη. Λοιπόν,
1: εντάξει, Σταύρο.
2: Ακριβώς. Να είστε καλά, σας
1: ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ πολύ.
2: Για χαρά, καλό βράδυ.
1: Λοιπόν, πάμε στο Δημήτρη Τζορμπατζόγλου, επειδή θα ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου. Σε λίγο. Έλα, Δημήτρη.
3: Ναι, περιμένοντας και τους προπονητές, γιατί σίγουρα και οι τοποθετήσεις του Γλύση θα έχουν ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όλα όσα έγιναν, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει χάσει πρόκριση, έχει χάσει ηρεμία, έχει χάσει ποδοσφαιριστές και βέβαια έχει φορτωθεί πάρα πολύ άγχος για το φινάλε του καλοκαιριού με τα δύο τελευταία παιχνίδια στα play-off του conference κόντρα στην Μπραν. Όπως το σκέφτομαι, στα δύο παιχνίδια τα οποία έχει κερδίσει τα δύο Άντερλεχτ, φυσικά, στα δύο παιχνίδια έχουμε πόσες ιδιαίτερες παράξενες αμφισβητούμενες φάσεις, πάνω από 6-7 φάσεις στη λεπτομέρεια, κάποιοι πόντι, ένα φάουλ, offside, rebound, VAR, τις έχει πάρει όλες οι Άντρελεφτ. Και επειδή έχει πάρει και δύο αποβολές, με τρόπο που τους πήρε, αισθάνομαι πραγματικά ότι πιάστηκαν πολύ ηλίθιοι. Πολύ ηλίθιοι. Δηλαδή πραγματικά αυτό μου έρχεται να πω για όλα όσα έγιναν στα δύο παιχνίδια. Έβλεπα το πώς πανηγύριζε ο Μπιανκόν στο τέλος και αισθάνθηκα ότι γι' αυτό πανηγύριζε. Γιατί η ομάδα του έχει πάρει όλες αυτές τις φάσεις λεπτομέρειες. Όλες. Τον τρόπο που πήρε το φάουλ στο πρώτο παιχνίδι ο ποδοσφαιριστής Άντρελεχτ πριν το πέναλτι στο Κωνσταντέλια. Τον τρόπο που μπαίνουν όλοι μέσα στην περιοχή στο πέναλτι και τιμωρείται ο Μύθου. Τον τρόπο που σήμερα ακυρώνεται τον γκολ του Καμαρά για το offside. Τον τρόπο που αποβάλλεται ο Ζίβκοβιτς ενώ έγινε ο χαμός μέσα στην εστία. Το πώς αποβλήθηκε. Είναι πάνω από 6-7 φάσεις ποδοσφαιρικές ή διαιτητικές, όλα αυτά μαζί, στο οποίο σε όλες μα όλες οι παίκτες του ΠΟΚ πιάσανε κορόιδο. Σε όλες. Δεν είναι 100% ποδόσφαιρο όλο αυτό, γιατί και στο ποδόσφαιρο που παίχτηκε ο ΠΑΟΚ στο πρώτο μάτς ήταν φοβερά άστοχος και στο δεύτερο ήταν τραγικά στημένος αμυντικά, με πολύ κακή απόδοση και των αμυντικών του ποδοσφαιριστών. Πολύ εύκολα δέχτηκε φάσεις, αλλά το πώς φεύγει ο ΠΑΟΚ από το ζευγάρι αυτό, γιατί τον αποκλειστείς από την Άντρελεχτ, ok, συμβαίνει, αλλά το να έχεις πάθει και ζημιά και για τα επόμενα παιχνίδια το θεωρώ πολύ ανόητο. Σαν να μιλάμε για ομάδα εντελώς άπειρη. Και ποδοσφαιριστές και προπονητές και τους πάντες. Έχει πάρα πολύ σκέψη το τι ακριβώς συνέβη μέσα στο γήπεδο και πώς ο ΠΑΟΚ αποκλείστηκε. Αφού βεβαίως πλέον αντιμετωπιστεί το άγχος και η πίεση που έχουν τα play-off του conference, ειδικά σε αυτό το χρονικό σημείο και ειδικά σε αυτή τη φάση που βρίσκεται ο ΠΑΟΚ. Το οποίο ο ΠΑΟΚ εννοείται ότι έχει θέμα στο φορ και έχει καταφέρει να ακυρώσει το Γερεμέγεφ, για κάποιον να διευκρινίσει το λόγο, λέει ότι είναι ο χειρότερος παίκτης του κόσμου, και ο Γερεμέγεφ καταφέρνει στο τέλος και αυτός να βγάλει τον εαυτό του από την εξίσωση με αυτή την ανόητη αποβολή. Όπως ανόητο είναι αυτό που γίνεται και με τον Ζίβκοβιτς, το οποίο δεν υπάρχει καμία δικαιολογία. Δεν είναι αυτά, δεν γίνονται πουθενά. Ούτε στο χαμηλότερο επίπεδο. Γι' αυτό λέω ότι είναι τόσα πολλά τα οποία έχει χάσει ο ΠΑΟΚ στα δύο παιχνίδια, που είναι να μπορέσει.
1: Δημητρή, αυτή η σειρά αγώνων, εσένα σου αφήνει κάποια άλλη ανάγκη μεταγραφικά? Περιμένει αύριο τον Τουρκούση στο ΠΑΟΚ.
3: Μεταγραφές όλοι ψάχνουν. Υπάρχει ομάδα που έχει τελειώσει μεταγραφές της. Υπάρχει ομάδα που αρχές Αυγούστου είναι πλήρης και γεμάτη. Φυσικά ο ΠΑΟΚ έχει κάνει λάθος με το φορ και το πληρώνει. Εννοείται ότι και από διάφορες συγκυρίες έχει τεράστιο θέμα στον φορ. Εννοείται. Όπως κάθε ομάδα παίζει προκριματικά έχει ανάγκες. Κάθε ομάδα έχει ανάγκες και κάθε ομάδα ψάχνει παίχτες. Αυτό δεν είναι που έφερε τον αποκλεισμό. Έχουν γίνει τέρατα στα δύο παιχνίδια που αναλαμβάνω και τόσες πολλές στιγμές που κατάφεραν οι Βέλγοι και τις πήραν όλες μα όλες υπέρ τους. Όλες, λες και έπαιζαν οι έξυπνοι με τους ανόητους. Και πήραν κάθε πόντο και κάθε στιγμή υπέρ τους με αποκορύφωμα αυτές τις τελευταίες αποβολές στο παιχνίδι που τα πάντα είχαν κρυφθεί και όμως έκαναν κακό στον ΠΑΟΚ για τη συνέχεια. Λοιπόν, έχει έρθει ο κύριος Λύση.
1: Ναι.
3: Θα τα πούμε και συμπέρασμα.
1: Λοιπόν, ευχαριστούμε πολύ τον Δημητρή Τσορπατσόγλου. Οπότε με Μπράουν θα διεκδικήσει ο ΠΑΟΚ την πρόκρισή του σε League Face. Σε League Face του Conference League. Η Μπράν εντωμεταξύ έχει και αρκετό ρυθμό, έτσι, στο πρωτάθλημα Νορβηγίας. Έκτη είναι μεν, αλλά με πολλά παιχνίδια. 16 το σύνολο που έχει δώσει μέχρι στιγμής. Αυτά. Δεν ήταν καλή ούτε αυτή η εβδομάδα. Μία πρόκριση, δύο αποκλεισμοί. Ωστόσο, ακόμα είμαστε ζωντανοί για το 5 στα 5. Θα έχουμε Νίκο Παγκάκη σε λίγο να σας κρατήσει παρέα με τις γραμμές, θα σας πει και την βαθμολογία την ευρωπαϊκή και της Ελλάδας και πώς έχει επηρεαστεί από τα σημερινά αποτελέσματα. Ευχαριστώ πάρα πολύ Χάρη Χριστόγλου και Πανορίλο που ήταν στη ρυθμιστική και τις μουσικές επιλογές, όσο προλάβαμε να ακούσουμε. Τη Βαλεντίνα Νικολακοπούλου που οργάνωσε την παραγωγή. Ήμουν ο Μελός Μουσουράκης. Να έχετε ένα όμορφο βράδυ.

0: Αθλητική ενημέρωση από τον Big Wins Sport FM στις 12 στο μικρόφωνο η Βαλεντίνα Νικολακοπούλου. Ο ΠΑΟΚ κτήθηκε και στις Βρυξέλλες από την Άντερλεχτ, αυτή τη φορά με 3-2 και έμεινε εκτός play-off του Europa League. Σε αυτά του conference συνεχίζει ο δικέφαλος του Βορρά, που θα αντιμετωπίσει την Μπραν με πρώτο παιχνίδι στις 20 Αυγούστου Ντούμπα και τη Ρεβάνς μία εβδομάδα μετά στην Νορβηγία. Τις υπηρεσίες των Ζίβκοβιτς και Γενεμέγεφ, που πήραν απευθείας κόκκινη, θα σταριθούν οι ασπρόμαυροι. Κρίσιμη αυριανή ημέρα για το μέλλον του Χωσέλος με τη Λίμπαρ στον Ολυμπιακό, καθώς θα υπάρξει συνάντηση του Βαγγέλη Μαρινάκη με τον Βάσκο Τεχνικό. Κοντά στη συμφωνία με τον Ερυθρό Αστέρα για τον 27χρονο αριστερό μπακ να έρθει Κνιζιάννη είναι ερυθρόλευκη σύμφωνα με τους Σέρβους. Ανοιχτές υποθέσεις των Πουέρτα και Κάσερες. Η Χρόντες Κράλοβ που ιτήθηκε εκ νέων 1-0 από την Μπεσίκτας είναι αντίπαλος του Παναθηναϊκού στα play-off του Conference League. Πρώτο παιχνίδι την 5η 20 του μήνα στο ΆΚΑ με τη Ρεβάνς μία εβδομάδα μετά στην Τσεχία. Έτοιμα αναβολή στο αγώνα με την Κηφισιά για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος θα καταθέσουν αύριο οι πράσινοι. Σε ρυθμό Λεύσκη, όφη για τα πλοία του Champions League κινούνται πλέον στην ΑΕΚ. Αναβολή στο παιχνίδι με τη Σλάβια το Σάββατο πήραν οι Βούλγαροι. Μόνο τα τυπικά απομένουν για το δανεισμό του Νίκλας Ελίασον στην Ιντερνασιονάλ με νίκιο 300.000 ευρώ και οψιόν αγοράς ύψους 3 εκατομμυρίων ευρώ. Παίκτης του Ολυμπιακού είναι επίσημα στο 2028 Εμπάι Εντιάι, ο οποίος αναμένεται το βράδυ της Κυριακής στην Ελλάδα. Ξεκινά μια νέα περιπέτεια και ανυπομονώ να γράψω τη συνέχεια, ανέφερε ο 29χρονος Σενεγαλέζος Forward. Το αντίο του στη Βιλερμπάν, με την οποία την περασμένη σεζόν είχε κατά μέσο όρο 7,7 πόντους και 4,8 rebound. Την Τσέσκα Σόφια αντιμετωπίσει ο Όφης στα play-off του Europa League, αφού οι Βουλγαροί πήραν την πρόκριση κόντρα στη Μακάβη Τελαβίβ με συνολικό σκορ 4-3 παρά τη σημερινή ήταν με 3-1. Πρώτο μάτς στην ερχόμενη Πέμπτη στο Παγκρίτιο, με τον επαναληπτικό μία εβδομάδα μετά στη Βουλγαρία. Ο Κρίστιαν Μακούν της Λεύσκης Σόφιας αποτελεί το βασικό στόχο του Άρη για το κέντρο της άμυνας. Οι Κίτρινοι έχουν καταθέσει πρόταση για τον 26χρονο διεθνή με τη Βενεζουέλα, αφού το συμβόλαιο του λύγει το 2027. Τις επόμενες ώρες ολοκληρώνουν τη μεταγραφή του Γάλλου δεξιού μπακ της Watford, Τζερεμί Πετρίς. Την πρόκριση στον τελικό του κοντισμού στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Αστίβου στο Μπέρμιγχαμ πήρε ο Δημήτρης Τσίτσος με νέο ατομικό ρεκόρ και βολή στα 80,95. Στην 6η θέση, τον τελικό του επικοντό, η Κατερίνα Στεφανίδη με 4,60 και στην 11η, η Ριάδνη Δαμοπούλου με 4,30. Την 8η θέση, τον τελικό του σκοβολής πήρε ο Δημήτρης Παυλίδης με βολή στα 4,34. Διπλή εκπροσώπηση για την Ελλάδα στο τελικό των 100 μέτρων μεταλλούδας στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα Υγρού Στίβου στο Παρίσι, καθώς προκρίθηκαν η Άννα Ντουντουνάκη με 56,99 και νέο πανελλήνιο ρεκόρ, αλλά και η Γεωργία Δαμασιώτη με 57,87. Τον τίτλο του στα 50 μέτρα ύπτου θα υπερασπιστεί ο Απόστολος Χρήστο που εξασφάλισε τον τελικό με 24,44. Το πανελλήνιο ρεκόρ στα 1500 μέτρα ελεύθερο κατέριψε η Άρτεμις Βασιλάκη με 16,13,81 και προκρίθηκε στον τελικό. Στα play-off του κύριο Παλίκο που θα αντιμετωπίσει τη Σέντερ Ούντεν προκρίθηκε η Ομόνια που νίκησε 1-0 τη Λίνκολ εντός έδρας σε συνδυασμό με το 1-1 του πρώτου αγώνα. Αποκλεισμός για την Πάφο που ήρθε σε πάλι 3-3 με τη Σάλτσμπουργκ, αλλά είχε τηθεί στο πρώτο μάτς και θα συνεχίσει στο conference με αντίπαλο την Dynamo City. Επόμενη ενημέρωση από τον Big Win Sport FM στις 8 το πρωί. Όλες οι αναλυτικά στο sportfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί ο Νίκος Παγκάκης.
1: Big Win Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό. Μάλο Κρίστο had the composure to turn. Κοπάμε! He takes accuracy over power. On a baking hot day in New Jersey. Feel the chills for Κοπάμε. And Chelsea lead in the Club World Cup final. Always smash this time. Cole Palmer exploiting that space again. Now, oh, what a trick from Palmer! Superb! The finish is almost a carbon copy, but the dummy was bought hook, line, and sinker. Chelsea get their second, and Paris Saint-Germain are in big trouble now. He'll be feeling top of the world right now. Two goals for Cole Palmer in the final so far.
2: Chelsea are running away with the FIFA Club World Cup final. Three goals in 42 minutes. Three goals now at this Club World Cup for João Pedro. And what a signing the Brazilian has turned out to be. He only joined Chelsea during the tournament.
3: I can't believe what I'm seeing, Connor. Just to think it over Donnarumma. This man was on the beach a week ago, and now he's scoring in the Club World Cup final.
2: That's it. Chelsea Club World Cup champions. What a month and a half it has been for Enzo Maresca. After lifting the Europa Conference League, it's now the Club World Cup and a statement victory to re-establish Chelsea back amongst the elite. They have made it a blue day in New Jersey. Cole Palmer setting them in motion for big trophies for Paris Saint-Germain this season. But the Club World Cup eludes them. Blue confetti in the air. Blue shirts in the history books. Blue hearts everywhere, bursting with pride. Everything Chelsea have touched today has turned to gold. Chelsea, the FIFA Club World Cup champions. What a day for them. What a journey. What a competition in the United States.

Ρίλος Παγκάκης, Παγκάκης Ρίλος, από τις 12 και 12 τα ξημερώματα μέχρι τις 2 παρακάτι το πρωί θα πάμε παρέα μαζί με σας. Όλους όσοι έχετε αντοχές κοντά στο 15 Αύγουστο, καλοκαιριάτικα. Εμείς δεν καταλαβαίνουμε το από καλοκαίρι ότι από χειμώνες τίποτα. Είμαστε εδώ κομμάντο για να πάμε παρέα με 2-10-95-79-283-284-285. Γιατί ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε. Γιατί υπήρξε είδηση για τον Παναθηναϊκό τελευταία στιγμή, θα τα πούμε και για τα μεταγραφικά και όλο το πακέτο. Γιατί η Κατερίνα Στεφανίδη πήρε την έκτη θέση του τελικού στο πικοντό. Τη Δευτέρα έρχονται και οι κόλληβοι Τεύμαφ που πήραν τα μετάλλια. Το μεσημέρι, τρεις και τέταρτο, φτάνει η αποστολή και θα έχουμε υποδοχές. Και γιατί είναι μια περίοδος μεταγραφικής παράνοιας, να το πω έτσι. Αύριο έχει ο Ολυμπιακός, σήμερα δηλαδή, έχει στον Ολυμπιακό εξελίξεις με τη Λίμπαρ, Μαρινάκη. Δύσκολα και τα βλέπω τα πράγματα για το μέλλον συνεργασίας. Και θα πάμε και στα τηλέφωνα σε όλους όσοι θέλουν να μιλήσουν, να σχολιάσουν. Ενδιάμεσα θα έχω και μηνύματα για τα πάντα όλα. Μέχρι τότε να πούμε απλά ότι στην είδηση επί του πιστηρίου, στην ουσία εδώ και κάνα 20-25 λεπτό έχει βγει, ότι ο Παναθηναϊκός αποφάσισε να παίξει Τζόκερ. Καμιά σχέση με τον Batman, αλλά έχει το Τζόκερ Ride να καταθέσει αύριο στη Super League. Έτοιμα αναβολή στο αγώνα με την Κηφισιά για την πρεμιέρα του πρωταθλήματος. Έχει δικαίωμα να το κάνει, το έχει κάνει και με τον Off πέρσι και είχε παίξει με τα χειμώνα. Η αναμέτρηση ήταν προγραμματισμένη για τις 23 Αυγούστου στο ΑΚΑ. Θέλει ο Παναθηναϊκός να είναι πιο ανάλαφρο, πιο ξεκούραστος με τους Τσέχους, γιατί παίζονται πολλά εκεί. Θυμίζω ότι στις 20 του μήνα παίζει το τριφύλι με τους Τσέχους στο ΟΑΚΑ. Η ρεβάνς είναι 27 Αυγούστου στην Τσεχία. Στόχος του Παναθηναϊκού είναι η πρόκριση, βέβαια, όπως καταλαβαίνετε. Είναι προτεραιότητα και από την ώρα που έχει δικαίωμα θα το χρησιμοποιήσει. Δικαίωμα λοιπόν ο Παναθηναϊκός στο πρωτάθλημα. Οπότε με αυτό κερδίζει πολλαπλά και χρόνο και για να έχει επιστροφές. Να είναι καλύτερα ο Ντέσσερς, να είναι καλύτερο ο Καλάμπρια, να γυρίσει ο Κρίστιανσεν για τις 2-3 εβδομάδες που λέγαμε που λέγει ο coach. Κερδίζει και χώρο και χρόνο ο Παναθηναϊκός και να αυτοσυγκεντρωθεί και στα ευρωπαϊκά του. Οπότε να είναι πολύ πιο έτοιμος, ενδεχομένως και μια μεταγραφή μέχρι τότε, όταν παίξει τον πρώτο αγώνα πρωταθλήματος. Πιο φορτσάτος δηλαδή, γενικά. Οπότε πάμε στο πρώτο τηλέφωνο για. Όπα. Και εγώ δικαίωμα.

0: Έχουμε ντουα από παντού, Μανολό. Κάτσε φιλέ, γιατί μας φέρνεις νέα για το ευρωπαϊκό κομμάτι. Γιατί έχουμε ανακατατάξει βαθμολογία τώρα, ε.
1: Ναι, δυστυχώς δεν έχουμε ανακατατάξεις. Θέλω να πω, δεν ήταν καλή.
0: Με την ήττα, ε.
1: Δεν ήταν καλό το τριήμερο. Ήρθε και έδεσε σήμερα με την ήττα του ΠΑΟΚ και ήρθε και έδεσε με τα αποτελέσματα.
0: Εμείς θέλουμε δεκάδα τώρα, θέλουμε υποτίθεται.
1: Θέλουμε δεκάδα, ναι. Και δεν ήταν και θετικά τα νέα από το μέτωπο της Πολωνίας και της Τσεχίας με τα αποτελέσματα. Οι Πολωνίοι σήμερα συγκέντρωσαν 400 βαθμούς από τις οπαλίες της Γκόρνικ και της Γιαγκελόνια. Πήραν και τη νίκη πρόκριση της Ράκοφ με τον γκολ του Σβάρνα. Θετικές ήταν και οι επιδόσεις των Τσέχων σήμερα, η νίκη πρόκριση της Γιάβλονετς, 200 βαθμοί. Και πλέον και η Τσεχία και η Πολωνία έχουν χτίσει ένα χάντικα, περίπου ένα χάσμα 3.000 βαθμών μεταξύ 10ης και 12ης θέσης, 12ης είμαστε εμείς, με 41.512 πόντους. Και Νίκο τώρα, ξέρεις, είναι και στα πόδια τον παιχτό του Παναθηναϊκού να μειωθεί λίγο αυτό.
0: Είπαμε, ο Παναθηναϊκός ήταν στην 65η θέση, θέλει να μπει στους 50. Καλύτερος θέλει να κερδίσει, να μπει στους ομίλους, να πάρει όθηση από εκεί.
1: Ναι, και το λέω αυτό διότι παίζει με τη Χράντετς, έτσι, που είναι τσεχική.
0: Ναι.
1: Για να μειωθεί.
0: Άρα διπλή βαθμή στο σακούλι για το ελληνικό ποδόσφαιρο. Στους αλλιδείς μας Τσέχους παίρνουμε εμείς.
1: Έτσι, διπλό. Αυτά.
0: Εντάξει, φίλε, θα ξεκουραστείς καθόλου.
1: Α, ναι. Λοιπόν, καλή κουβέντα.
0: Λοιπόν, να είσαι καλά, αδερφέ. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι. Γιατί δεν είμαστε και μόνοι. Θα πάμε στα τηλέφωνα, θυμίζω, 210-95-79-283-284-285. Πάρτε μπυρίτσα, ανοίξτε παράθυρο, ανοίξτε παραλία, βάλτε Big Wings Sport FM. Νίκος Παγκάκης ήταν στο μικρόφωνο παρέα με τον κύριο Ρήλο. Μέχρι πρωίας θα τα πούμε, και στο ρεπορτάζ μέχρι την Κυριακή. Αλλά να ξέρετε, σας προειδοποιώ, ότι πλησιάζουν και οι δικές μας άδειες, κύριε Ρήλο, και νοήτο. Γιατί όταν, κύριοι, επιστρέψουν όλοι. Όταν επιστρέψουν, καλό 15 και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, σιγά σιγά κάποιοι θα αρχίσουν να μαζεύουν τις βαλίτσες τους για να φύγουν. Κάποιοι προνόησαν την ώρα που οι παραλίες θα αδειάζουν, έτσι, την ώρα που δεν θα είναι γεμάτες οι παραλίες, δεν θα πηγαίνεις στην ταβέρνα και θα κάθεται ο ένας πάνω στον άλλον, δεν θα περιμένεις 5 ώρες να πάρουμε διακοπές. Κάποιοι έξυπνοι.
2: Γιατί έχουμε Δημήτρη Τσορμπατζόγλου.
0: Time out.
2: Συνέντευξη τύπου.
0: Έλα, Δημήτρη μου, καλησπέρα. Σε άκουσα και στη μετάδοση.
3: Καλησπέρα.
0: Για πάμε, φίλε.
3: Να προσθέσουμε 2-3 πράγματα που βγαίνουν πια από τις δηλώσεις του Λύση αλλά και μια είδηση μεταγραφική. Καταρχάς, ο προπονητής του ΠΑΟΚ είπε ότι μόνο μία ομάδα ήταν ανταγωνιστική στο γήπεδο και ήταν η Άντερλεχτ. Παραδέχθηκε ότι σε όλες τις στιγμές και όταν προβόκαραν, όταν έπαιζαν βρώμικα οι αντίπαλοι, οι δικοί του παίκτες παρασύρθηκαν. Είπε ότι έχουμε παράπονα του διαιτητή και για ένα πέναλτι και για τον γκολ, αλλά δεν είναι το πρόβλημά μας ο διαιτητής σήμερα. Είναι ο τρόπος που εμείς δεν είμαστε ανταγωνιστικοί. Μας προσέφερε ένα μάστερ η Άντερλεχτ σήμερα στον τρόπο που κατάφερε να πάρει όλες τις φάσεις υπέρ της. Το βασικό νόημα, και είπε βεβαίως ότι όταν συμβαίνει αυτό έχει ευθύνη και ο προπονητής, παραδέχτηκε ο Λύση για όλες αυτές τις στιγμές απειθαρχίας της δικής του ομάδας που έφερε ως αποκορύφωμα στο τέλος και τις δύο αποβολές. Στο τέλος να πούμε και άλλη μια είδηση την οποία δεν είναι σαφώς θετική για τον ΠΑΟΚ.
0: Ναι.
3: Και ο Ντριγκούσιτς ακύρωσε την άφηξή του. Είπε ότι και τον περίμενε ο ΠΑΟΚ αύριο, και ενώ ήταν συμφωνημένοι ως οργανισμός του με τη Zenit, είπε ότι δέχτηκε πρώτης από την Εσπανιόλ, ότι ήταν το όνειρό του να παίξει σε αυτό το πρωτάθλημα, και έτσι ακύρωσε την άφηξή του στη Θεσσαλονίκη. Χαλάει αυτός ο δανεισμός. Νομίζω ότι για τον ΠΑΟΚ κάπως έτσι χάλασε και ο δανεισμός και η μεταγραφή του Βίλιαμ Μίκελ Μπενεσί, του Γάλλου μπακ που έπαιζε στο Αμβούργο. Ένας δεύτερος φιλοσοφητής που ακυρώνει στην άφηξη ενώ είχε κλείσει η συμφωνία με τον ΠΑΟΚ. Ο ΠΑΟΚ βεβαίως συνεχίζει να ψάχνει για στόπερ.
0: Κατάλαβα. Εντάξει, καλό θα είναι να τελειώνει και αυτό στις μεταγραφικές του υποθέσεις, να μπαίνουν όλα σε μια σειρά σιγά-σιγά, αλλά υπάρχουν και απρόοπτα στη μεταγραφική περίοδο. Ωστόσο, πρέπει να κοιτάξει παρακάτω και ο ΠΑΟΚ τώρα, γιατί μπροστά του έχει την πράνη, έτσι. Δεν υπάρχουν περιθώρια πολλά για να σκέφτεσαι κάτι άλλο.
3: Ο
0: πρέπει να αναδιοργανωθεί.
3: Είναι πολύ πληγωμένος από αυτή τη σειρά αγώνων με τους Βέλγους.
0: Ήρθαν και
3: κόκκινο. Μια νεανική ομάδα, γιατί όλα αυτά που πολύ ισχύουν. Το ζήτημα είναι ότι όλα αυτά τα προκάλεσαν νεαροί ποδοσφαιριστές στους έμπειρους του ΠΑΟΚ. Αυτό είναι το κακό, το χειρότερο.
0: Ναι.
3: Και τους πήραν τόσες στιγμές και αφιζητούμενα και τα πάντα. Μα σκεφτούμε ότι έχουν δύο παιχνίδια, θα φρίξουμε. με όλα αυτά τα οποία έχουν γίνει και είναι όλα υπέρ των Βέλγων, επαναλαμβάνω, τα κέρδισαν. Δεν είναι ότι όποια λάθη και αν έγινε ο διαιτητής, τα κέρδισαν οι Βέλγοι. Αλλά είναι μια νεανική ομάδα. Η δική τους, ο ΠΑΟΚ έχει έμπειρους ποδοσφαιριστές που παρασύρθηκαν και εκτέθηκαν. Εκτέθηκαν πολύ άσχημα.
0: Ναι.
3: Και ειδικά στο τέλος οι δύο αποβολές. Το ΠΑΟΚ πλέον, όπως είναι λογικό, έχει τεράστια πίεση, έχει μπει σε τεράστια πίεση, παίζοντας όλη τη χρονιά του στα δύο μάτς με την Μπραν. Μια ομάδα σκανδιναβική που έχει 20 επίσημα παιχνίδια στα πόδια.
0: Αυτά είναι τα δύσκολα της εποχής, τα τραβάει και ο Παναθηναϊκός και οι ελληνικές ομάδες γενικότερα, ήδη στην γενική με τον Ολυμπιακό. Παίζει με ομάδες που είναι πιο προχωρημένα πολλές φορές στα πρωταθλήματά τους. Αλλά πρέπει να είσαι έτοιμος. Πρέπει και αν δεν είσαι έτοιμος να βρεις έναν τρόπο με ψυχραιμία να πας παρακάτω. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ έχει ακόμα τη ζαριά του, θα την παίξει, έχει χρόνο να αναδιοργανωθεί. Αλλά έχασε και τον Γερεμέγεφ, αυτό είναι το κακό. Και τον Ζήφκοβιτς, έτσι είναι δύο σημαντικές απώλειες σίγουρα. Anyway.
3: Ο ΠΑΟΚ που ψάχνει για φόρ, δυστυχώς έχει ακυρώσει τον Γερεμέγεφ για κάποιον ευδιστήμιστο λόγο. Από εκεί πέρα αυτό που κάνει ο Ζήφκοβιτς είναι εντελώς παράλογο για τη δική του εμπειρία. Δεν στέκει.
0: Ναι, ναι.
3: Δεν στέκει.
0: Δημήτρη, καλή σήμερα γυρνάτε.
3: Αύριο.
0: Ω, εντάξει. Καλή ξεκούραση τότε. Και καλή επιστροφή. Να είσαι καλά, φίλε. Καλή δύναμη. Λοιπόν, αυτά λοιπόν και από το Βέλγιο, από το γήπεδο Στάντερλεχτ, από τις Βρυξέλλες. Ο ΠΑΟΚ δεν τα κατάφερε. Είναι αυτή η λακκούβα της εποχής, είπαμε. Δεν είναι εύκολο να χτίσεις ομάδα. Πρέπει να κάνεις πολύ εύστοχες κινήσεις. Να είσαι και λίγο τυχερός, να είσαι και πολύ ικανός. Να μην σου κάτσει και κάποιος αντίπαλος που η Άντερλεχτ τώρα δεν είναι χθεσινή. Είναι μια ομάδα με βαριά φανέλα. Και κάθισαν όλα στραβά στον ΠΑΟΚ. Δεν το πήγε και καλά το έργο. Δεν έδειξε την ψυχραιμία. Και χάθηκε πολύτιμο έδαφος, αν μη τι άλλο. Το ζήτημα είναι ότι του χάλασε και μεταγραφή ενός κακούλη, μοιραία έποτε. Και εντάξει, μετά πηγαίνεις προς τα πίσω, όπως καταλαβαίνεις, να ψάξεις πάλι από την αρχή. Να πω μια παρένθεση να ανοίξω και το Στίβο Οδού στο τελικό δισκοβολία ο Παυλίδης. Κλείνω την παρένθεση, έτσι, αν δεν έχει υποθεί. Είπαμε έκτη Στεφανίδη, που βλέπω να κάνει και δηλώσεις τώρα. Κάποιες δηλώσεις παίζουν στην ΕΡΤ. Εν πάση περιπτώσει, δεν είναι πάντα καλά τα νέα. Αυτό το ξέρετε, το ξέρουμε. Και εγώ είδα τον ΠΑΟΚ, έκλεψα κάποιο χρόνο λίγο στο πρώτο ημίχρονο. Στο δεύτερο, καταρχάς τώρα, ομάδα που θες να περάσει, μπαίνει στα αποδυτήρια, πρέπει να έχει συγκέντρωση, έχει επανέλθει στο μάτς με ένα γκολ και δέχεσαι δύο γκολ σε 10 λεπτά. Εκεί δεν μπορεί να συζητήσει κάτι άλλο. Ό,τι και να έχει ακολουθήσει μετά, νεύρα, απουσίες, αποβολές και αυτά, έρχονται μεν για να χαλάσουν την εικόνα, αλλά η εικόνα έχει χαλάσει από τον τρόπο που προσεγγίζεις εσύ το παιχνίδι. Και δίκαια για μένα, ασχέτως αν έχει παράπονο πάγκο τη θυσία, πέρασε η Άντερλεχτ, νομίζω ήταν καλύτερη ομάδα και στα δύο παιχνίδια. Το λέει και το σκορ άλλωστε. Λοιπόν, πάμε στην πρώτη γραμμή. Τα μηνύματα υπάρχουν. 2-10-95-79-283-284-285. Ο Παναθηναϊκός, είπαμε, πήρε αναβολή με Κηφισιά. Ο Ολυμπιακός είναι στους ρυθμούς. Η ΑΕΚ, επειδή δεν είπα για κάτι, γρήγορα μαζεύεται γιατί έχει μπροστά της και αυτή η play-offs. Και πολύ σοβαρά. Και από την άλλη πλευρά έχουμε και τον Ολυμπιακό που πηγαίνει σε μεγάλη μέρα αύριο, έτσι όπως το βλέπω εγώ. Και ακούω και μαθαίνω. Εγώ, όχι άλλοι. Πάμε.
4: Ναι.
0: Γεια σας, καλημέρα. Καλησπέρα, αν θέλετε. Εγώ είμαι, ναι.
4: Έλα, Νίκο.
0: Έλα, φίλε. Πες μου το όνομά σου.
4: Μ' ακούς?
0: Σ' ακούω, ναι. Όνομα?
4: Είμαι Γιώργος, ΑΕΚ.
0: Έλα, Γιώργαρα, γεια σου.
4: Γεια και στον Πάνο, το Ρίλο.
0: Εδώ σ' ακούει, ευχαριστή.
5: Γεια σου, γεια σου.
4: Να είναι καλά. Είμαι εδώ με τον κύριο Γιώργο που έχει πρόβλημα με την όραση.
0: Την αγάπη μου να του δώσεις.
4: Ναι, μωρέ, δεν βλέπω. Ο κύριος Γιώργος είναι μεγάλος σε ηλικία, αλλά πηγαίνει στον Ολυμπιακό. Να ξέρεις ότι ξέρει πολύ μεγάλη μπάλα ο κύριος Γιώργος.
0: Ωραίος, την αγάπη μου και τα χαιρετήματά μας.
4: Και βλέπει με τα μάτια της ψυχής του, είναι πολύ σπουδαίος άνθρωπος, βλέπει πάρα πολύ, αντιλαμβάνεται δηλαδή το ποδόσφαιρο όπως δεν το αντιλαμβάνονται άλλοι, Νίκο μου.
0: Λοιπόν,
4: κάτσε να του πω να σου πει και αυτό.
0: Βεβαίως, να μου δώσει τον κύριο Γιώργο το γίγαντα.
4: Περίμενε, κύριε Γιώργο, επειδή είναι εδώ. Κύριε Γιώργο, κάνε τις πιζαμούλες του. Έλα, Νίκο.
0: Έλα, φίλε μου.
4: Ναι, Νίκο.
0: Μα κάνει να είχα και εγώ πιζαμούλες τώρα, εδώ, αλλά απαγορεύεται στο τοίο.
4: Νίκο.
0: Ναι, σ' ακούω.
4: Δεν με ακούει. Νίκο.
0: Εγώ σ' ακούω, ο κύριο Γιώργος δεν ξέρω να ακούει.
4: Ρε κύριε Γιώργο, δεν τον ακούω το μαλάκα το Βάζελ.
0: Εγώ είμαι.
2: Το γίγαντα. Ζούμε, ρε.
0: Θεούλης, Θεούλης, τον αγαπάω. Πάρε, πάρε πάλι. Θα σε ακούσουμε, έλα. Λοιπόν. Θεός, ρε. Εγώ τρελαίνομαι με αυτούς. Respect. Πάμε. Πάμε στον επόμενο φίλο. Έλα.
5: Καλησπέρα σας.
0: Γεια σου, ρε Μαγκά.
5: Βασιλής από Πειραιά.
0: Έλα, Βασιλή.
5: Χαιρετώ και το πάνω έγκλο.
2: Γεια σου, Βασιλή.
0: Τι έχουμε, Μπιλ.
5: Να κάνω μια ερώτηση. Κύριε Παγκάκη,
0: παρακαλώ.
5: Πόσα χρόνια είσαστε στο αθλητικό ρεπορτάζ?
0: Είμαι αρκετά. Γιατί?
5: Μπορείτε να μου πείτε συγκεκριμένα πόσα χρόνια είσαστε? Έχει σημασία για να συνεχίσω.
0: Ναι, είμαι πολλά, ρε φίλε, τώρα δεν θυμάμαι τώρα ακριβώς είμαι.
5: Είναι 28.
0: Ναι, είναι
5: 28.
0: Είναι.
5: Ρωτάω γιατί εγώ είμαι 28 ετών.
0: Α, οκ. Okay. Να ζήσεις τα χιλιάσεις.
5: Ευχαριστώ πολύ και εσείς το ίδιο τα χρόνια στην δουλειά.
0: Όσο πάμε. Όπου φτάσει.
5: Όσα σας δώσει ο Θεός.
0: Όσα δώσει ο Θεός, τώρα εμείς τι να κάνουμε. Ναι.
5: Έτσι. Το λέω γιατί φέτος,
0: ναι,
5: το καλοκαιρινό project του Ολυμπιακού,
0: mm-hmm,
5: που είναι η ομάδα μας,
0: mm-hmm,
5: δεν εξηγείται από την αρχή, από τον Μάιο μέχρι τώρα,
0: ναι,
5: αυτή την ώρα, με καμία λογική. Δεν υπάρχει λογική.
0: Ναι.
5: Είναι όλο το σύστημα τρικυμία εν κρανίο. Δεν υπάρχουν σταθερές, δεν υπάρχουν άτομα σωστά στις σωστές θέσεις τους. Γίνονται παραδοχές λαθών συνεχόμενα από τον ίδιο τον πρόεδρο. Θα αλλάξουμε, θα το αλλάξουμε, θα το αλλάξουμε. Δύο τεχνικοί διευθυντές μέσα σε ένα μήνα. Αυτό νομίζω είναι ρεκόρ. Δεν νομίζω να έχει ξαναγίνει αυτό. Να βάζουμε τεχνικό διευθυντή πάνω στον τεχνικό διευθυντή και πάνω στο τεχνικό διευθυντή. Ο Κοβάσεβιτς ξαφνικά από τεχνικός διευθυντής έγινε team manager, δεν ξέρω τι γίνεται εκεί πέρα με τους τίτλους.
0: Ναι.
5: Υπάρχει ένας προπονητής ο οποίος έχει δώσει στον Ολυμπιακό τη μεγαλύτερη καταξίωση και το μεγαλύτερο τίτλο στην ιστορία του μέχρι τώρα, τον οποίο θα ευχαριστούμε για πάντα, ο οποίος όμως δεν έχει πλαισιωθεί σε κανένα μεταγραφικό καλοκαίρι με τους παίχτες που θα έπρεπε να έχει πλαισιωθεί.
0: Ναι.
5: Με αποτέλεσμα ο Ολυμπιακός να έχει έναν κορμό παιχτών οι οποίοι σε 2,5 χρόνια έχουν δώσει ό,τι ήταν να δώσουν στον Ολυμπιακό και θα έπρεπε να έχει ανανεωθεί το ρόστερ. Δεν έγινε αυτό. Έχει μείνει αυτός ο κορμός μέχρι και τώρα που μιλάμε. Και δεν μπορώ να καταλάβω ένα πράγμα. Ο Ολυμπιακός με τόσα έσοδα, με τόσες πωλήσεις, που φέτος το καλοκαίρι ειδικά έχουμε κάνει ρεκόρ πωλήσεων, έτσι,
0: mm,
5: έχουμε ξεπεράσει το καλοκαίρι με το Κοστούλα σε πωλήσεις, στα χρήματα, στα έσοδα. Οικονομικά η ομάδα είναι, στα χαρτιά τουλάχιστον, η ευμάρειά της είναι μεγαλύτερη από ποτέ. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί ο Ολυμπιακός να μην μπορεί να φέρει ένα top class εξάρι εδώ και πόσα χρόνια. Ένα top class extreme, για ένα μιλάω, δεν μιλάω για δύο. Ούτε μιλάω για πέντε που μας λένε εδώ πέρα, τέλος πάντων, που μας λένε ότι θα φέρουν πέντε πρωτοκλασσάτους μέχρι το τέλος. Πώς θα φέρετε πέντε πρωτοκλασσάτους μέχρι το τέλος? Πώς θα γίνει αυτό?
0: Σίγουρα όσο περνάνε οι μέρες είναι πιο δύσκολα. Απ' την άλλη, βρίσκεις και ευκαιρίες στην αγορά. Τώρα, γενικά, εγώ δεν θα εντρεφήσω τόσο πολύ όσο εσύ. Απλά θα πω ότι ο Ολυμπιακός δείχνει όχι πολύ καλή εικόνα αγωνιστικά. Αυτό για την εποχή. Αυτό.
5: Ένα τελευταίο για να συνεχίσετε την εκπομπή σας. Πρέπει να εξηγηθεί στον κόσμο,
0: mm-hmm,
5: του Ολυμπιακού και γενικά στον φύλαθλο κόσμο στην Ελλάδα ότι οι ομάδες μας δεν είναι τόσο μεγάλες όσο τις έχουμε στο μυαλό μας έξω. Ότι τρώμε συνέχεια άκυρα από ποδοσφαιριστές οι οποίοι στο παρελθόν μπορεί και να το βλέπανε σαν ευκαιρία, αλλά τώρα το ελληνικό πρωτάθλημα δεν το βλέπουν καν. Και πρέπει να το εξηγήσουμε αυτό για να το καταλάβει ο
0: κόσμος.
5: Εγώ
0: το έχω πει πολλές φορές αυτό και ισχύει ότι, κοίτα, πολλές φορές έχουν έρθει αν πληρώσει καλά. Το έχω πει πολλές φορές αυτό και ισχύει ότι, κοίτα, πολλές φορές έχουν έρθει αν πληρώσει καλά. Δηλαδή,

0: περισσότερο. Ότι δεν μας το, ξέρετε κάτι, πρέπει να επιτέλους να αλλάξει το μοντέλο και να πάρουμε, να έχει καλύτερο scouting. Όχι μόνο ο Ολυμπιακός, όλες οι ομάδες. Γιατί μόνο έτσι μπορείς να κερδίσεις.
1: Εκεί είναι ένα μεγάλο μυστικό αυτό, γιατί μπορεί είτε από Ελληνόπουλα που βρίσκεις, είτε από ευκαιρίες που βρίσκεις στο εξωτερικό, σε αγορές, να κάνεις. Υπάρχουν ομάδες, βλέπεις τι γίνεται. Κοίτα τι γίνεται Sporting, ας πούμε, που σαρώνει τα πάντα και πόσο τους μοσκοπουλάει μετά τους παίκτες. Έχει μια λογική τέτοια, έτσι, όλο το κλαμπ. Πρέπει και εδώ να γίνει αυτό.
0: Ο Diamonte, που πήγε με 100 πλάσια εκατομμύρια στη Real, πριν δύο καλοκαίρια ήρθε στον Ολυμπιακό για δοκιμαστικά.
1: Ναι.
0: Ένα παράδειγμα, θα πω. Καταλάβατε.
1: Ναι, ναι.
0: Τέλος πάντων, καλή συνέχεια στην εκπομπή.
1: Μεγάλη, να είσαι καλά, ρε φίλε. Να είσαι καλά. Και καλό 15ο να έχεις.
0: Να είστε καλά επίσης. Ο επόμενος προπονητής ελπίζω να είναι μεγάλο επίπεδο. Τέλος πάντων, να είστε καλά.
1: Για να δούμε. Πάμε γραμμές. Δεν πάμε γραμμές. Ό,τι είπε ο κύριος Ρίλος.
2: Γρήγορο.
1: Ορίστε, ναι.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Περιμένετε παρέα? Για πόσους να βάλω νεράκια?
5: Για τρεις. Για τρεις, αγόρι μου. Έλα, βάλτο. Βάλτο. Ναι, ναι. Το έβαλε. Το έβαλε. Ναι.
6: Τι δροσιά του να έχετε.
4: Στην υγειά σας. Και αφού παίζετε BWIN, θα φέρω και πατατάκια.
7: Όλοι ξέρουν ότι με προσφορά χωρίς κατάθεση και άπεκτα δώρα, όταν είσαι στην BWIN, είσαι μέσα στο παιχνίδι. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο bwin.gr.
3: bwin Sport FM 94,6.

0: Ο Φαβρίτσιο Ρωμάνο έχει κέφια. Δεν έχει προφανώς κάτι. Τώρα κάτι καλύτερο, πάει για καλαποτάκι, καλοκαιριάτικα κάτι και ποστάρι. Και τρέχουμε. Εμείς τρέχει η Βαλεντίνα απ' έξω, τρέχω και εγώ μέσα. Λοιπόν, ο James Pendrise γράφει, έχει ποστάρι, ότι. Να σα πω ότι αγωνίζει στην Ελλάδα για λογαριασμό τη ΑΕΚ. Ότι είναι έτοιμος να περάσει ιατρικά και να παίξει μπάλα στη Rangers. Αυτό γράφει, ότι μείνουν τα ιατρικά αύριο. Δηλαδή ότι θα υπάρχουν εξελίξεις και ότι είμαστε στην τελική ευθεία για το αριστερό left back, το Σκοτσέζο που είχε καλό αριστερό πόδι. Αλλά μπορεί να γυρίσει στην πατρίδα. Αυτά λοιπόν από Φαμπρίτσιο Ρωμάνο και από το παγκάκι που δεν είναι Φαμπρίτσιο Ρωμάνο. Αλλά είναι στις τηλεφωνικές γραμμές εδώ πέρα με τον Ρίλο. Πάμε στον επόμενο φίλο. Γεια σας.
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
1: Νίκος, Βιωτία.
0: Νίκος, Αθήνα.
1: Βιωτία.
0: Όχι, Αθήνα είμαι εγώ.
1: Α, ναι, Νίκος, ναι, κατάλαβα. Ναι. Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Νικόλα.
1: Πικραμένος, 16 χρόνια.
0: 16 είναι φαγούρας,
1: Βλέπω να τρώμε και μια πίκρα πάλι φέτος.
0: Γιατί, ρε φίλε.
1: Μακάρι να βγω ψέματα.
0: Γιατί τόσο απεσιόδοξο.
1: Θα σου εξηγήσω.
0: Ναι, ναι.
1: Γιατί και εγώ ακούω το σταθμό να σου πω 1,5 μήνα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, και δεν σας ξέρω καλά όλους.
0: Okay.
1: Μίλησα με το Μιαούλη δύο φορές.
0: Μάλιστα.
1: Αλλά ήθελα κάποιο παραδυναϊκό να τα πω αυτά.
0: Ήρθε στο κατάλληλο, πες τα.
1: Ήρθε στο κατάλληλο.
0: Εδώ, εξομολόγο, ψυχολόγος και πολλά άλλα.
1: Έλα. Γιατί με είπανε κάποιοι φίλοι παραδυναϊκοί.
0: Για πάμε, φίλε,
1: ναι. Ότι γκρινιάζουμε και αυτό και άσο νήσουμε να δούμε τι θα κάνει κτλ.
0: Πες μου τι σκέφτεσαι να σου πω τι ξέρω κι εγώ.
1: Εγώ πιστεύω το νήσου. Νέος είναι αυτό, ταλαντούχος είναι. Και μακάρι ο άνθρωπος να πετύχει να δούμε κι εμείς καμιά σημερά.
0: Okay.
1: Με Κοτσόλη, με Σενταρίδη, με Φίσα κτλ.
0: Με Παναθηναϊκό στο πλευρό του, ναι, Ζέκα κτλ.
1: Εγώ βλέπω το Παναθηναϊκό για να καταλάβεις, είμαι 63 χρονών, από 10 χρονών. Θυμάμαι το Γουέμπλι.

0: 53, αλλά...
1: Είμαι παλιός, ναι, ναι, μπράβο, είμαι παλιός. Λοιπόν, ο Παναθηναϊκός έγινε να πάρει 16 χρόνια. Για ποιο λόγο? Έχει αλλάξει πόσοι προπονητές, πες μου.
0: Ναι.
1: Περίπου, πες μου, ρε παιδί.
0: Υπάρχουν, υπάρχουν λόγοι, πολλοί άθελα να λύσουμε τα 16 πολύ χρόνια σε ένα λεπτό, μπορεί να τα πούμε.
1: Ναι. Δεν φταίγανε μόνο οι προπονητές όμως, αυτό θέλω να πω.
0: Όχι, σίγουρα όχι.
1: Μπράβο. Ούτε πέρσι φταίγανε οι προπονητές.
0: Καταρχάς σε μια ομάδα, γι' αυτό λέγεται και ομάδα με όμικρο κεφαλαίο, υπάρχουν πάρα πολλοί που μπλέκονται στο μάθημα.
1: Μπράβο. Εγώ πίστευα φέτος, πέρι τον Νίστρου.
0: Ναι.
1: Ταλαντούχος προπονητής, εκεί είχε δείξει πολύ καλά στοιχεία. Τώρα ξέρει την ομάδα, την έβλεπε πέρσι. Και βλέπω τώρα να παίζει η ομάδα και τρομάξαμε, δηλαδή θα χάναμε κιόλας, αποκλειόμαστε κιόλας. Μου παίζεις τώρα στα χαφ, μέσω επιθετικά, με ένα καινούριο. Γιατί λέγανε, στήκανε παίκτες το πρώτο παιχνίδι. Ένας ήταν, μόνο ο Καμαρά.
0: Για ποιον λες?
1: Όλοι οι άλλοι,
0: για τον Καμαρά.
1: Μόνο Καμαρά. Για, ναι, ναι, λέω, για το πρώτο παιχνίδι στη... Ναι. Πες είναι την μπάξη, πώς τη λέγανε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, όλοι μπροστά, από το κέντρο και μπροστά ήταν περσινοί. Οι οποίοι περσινοί δεν μπορούσαν να αλλάξουν μπάλα, στο κέντρο ειδικά.
0: Όπα, ένα-ένα να τα λέμε. Ένα-ένα.
1: Ναι.
0: Ήταν οι περσινοί που είναι δύο κλάσεις πάνω φετινοί, ο Αντίνο και ο Γιάκουσιτς, καμία σχέση με τους περσινούς.
1: Ναι.
0: Ήταν δεξιά ο Λιβάη Γκαρσία και ήταν στην κορυφή ο Ραστόντερ. Άρα...
1: Όχι, ο Λιβάη δεν ήταν, σου λέω για
0: όχι,
1: πρώτο,
0: σου λέω από πέρσι ήταν δύο που είναι δύο φορές καλύτερη φέτος.
1: Ο Λιβάη Γκαρσία, για να σου το πω, πιστεύω ότι είναι η καλύτερη μεταγραφή τα τελευταία χρόνια.
0: Ναι. Όχι, είπες όμως την επίθεση ότι ήταν η περσινή.
1: Μιλάω για το πρώτο παιχνίδι που παίξαμε έξω. Δεν έπαιζε ο Λιβάη. Έπαιζε ο Ντετέι, έπαιζε ο Αντίνο.
0: Έξω
1: και
0: με την Πάξη εννοείς.
1: Με την Πάξη, πώς τη λέγανε αυτή.
0: Η Πάξη ήταν η πρώτη που παίξαμε.
1: Η πρώτη, μπράβο.
0: Ωραία, ναι, δεν ήταν αυτή ακόμα, σωστά.
1: Ναι, ναι. Και τρομάξαμε να αποκλειόμαστε κιόλας.
0: Αλλά, φίλε, άκου να δεις, ρε Νικόλα, άκου να δεις, Νικόλα.
1: Πού θέλω να καταλήξω,
0: ναι, πού θέλω να καταλήξω.
1: Λοιπόν, για μένα ο Παναθηναϊκός, οι μεταγραφές φετινές, δύο αμυντικοί, πιστεύω θα δέσει άμυνα, κορυφή, το εξτρέμ, η καλύτερη μεταγραφή, πιστεύω, τα τελευταία χρόνια. Το Καμαρά, δεν το βλέπω να πατάει καλά, δεν είναι δυνατός, γύρω-γύρω, την μπάλα στο ένα μέτρο, τον εις δίγεση. Ο Ζιριβέγια, απορώ γιατί το κρατήσανε, όπως κρατήσε και το Τσέριν. Αυτοί οι παίκτες δεν κάνουν για τον Παναθηναϊκό. Ο Ταπόρδα, αγαπητός, πέρσι, ναι, να παίξουν τα πόρδα αυτά, δεν κάνει το παιδί για τον Παναθηναϊκό. Τη στιγμή που δεν παίρνεις ένα εξάρι δυνατό, όπως είπε ο φίλος Ολυμπιακός που έχει χρόνια να πάρει εξάρι Ολυμπιακός, δεν παίρνεις ένα οχτάρι δυνατό, δεν ξέρω το Κάγουαρ τι είναι.
0: Ναι.
1: Δεν παίρνεις ένα δεκάρι καλό ο Γιάκουτσες, μπορεί να εξελιχθεί, αλλά δεν μπορεί να πάρει στην πλάτη του Παναθηναϊκό φέτος.
0: Τώρα έχεις ρίξει πολλά θέματα στο τραπέζι, τι να σου πει.
1: Πολλά θέματα, αφού αυτά
0: λοιπόν. Ναι, πες τα, ναι.
1: Και δεν παίρνεις ένα σεντερφόρ άραρα. Στήλ Αλκαπή πριν δύο χρόνια, στήλ Αραμπή, στήλ Γιώβιτς και τα λοιπά. Πας με τετέι τώρα και με τέσσερις και χτυπήσεις το πρωτάθλημα. Μακάρι να το πάρουμε, δεν το βλέπω όμως. Δεν κάνουν αυτοί οι παίκτες για το... Κρατάς τους Ζαρουρί. Τι έκανε πέρσι ο Ζαρουρί, φίλε μου, Νικόλα?
0: Σακώ, φίλε.
1: Ο Ζαρουρί τι έκανε?
0: Απλά δεν μπορώ να πας... Ξέρεις τι, επειδή ρίχνεις πολλά θέματα στο τραπέζι, μπορώ να μιλήσω, αλλά θα φάμε πέντε ώρες εδώ πέρα τώρα, εντάξει, ναι, okay.
1: Πες μου όμως σαν δημοσιογράφος, ξέρεις κάτι, ρε φίλε? Δεν πάμε με τον Ίστρο να φτιάξουμε ένα κορμό καλό, να πούμε, και του χρόνου να κάνουμε άλλες τρεις προσθήκες.
0: Καταρχάς, σαν δημοσιογράφος, έχω μάθει να έχω υπομονή. Γενικά. Και στον Παναθηναϊκό έχω μάθει να έχω και αρκετή υπομονή.
1: Ένα λεπτό όμως, την αλήθεια.
0: Γιατί δεν έχει. Δεν μπορώ να ακούω. Νικόλα, άκου. Εμένα μου φαίνεται αυτά περί αλήθειας έχουν καταρτήσει να γίνουν γραφικότητες. Πραγματικά.
1: Γιατί
0: δεν έχει κάποιος πρόβλημα να πει την αλήθεια. Απλά επειδή κάποιος το σκέφτεται όπως. Όχι, κάτσε, Νικόλα, διάλογο. Περίμενε. Ναι, αλλά μιλάμε μόνο εσύ, δεν είναι διάλογο αυτό. Λοιπόν, όταν θες να πεις μια άποψη και την πεις όπως τη σκέφτεσαι εσύ, όπως τη βλέπεις εσύ. Αν ο άλλος δεν την γουστάρει, σου λέει δεν λες την αλήθεια. Και ωραία, εγώ σου λέω ότι δεν λες εσύ την αλήθεια. Θα βγάλουμε άκρη. Να το πάμε έτσι, δηλαδή. Ποιος λέει την αλήθεια. Άρα να σεβόμαστε τις απόψεις του άλλου. Μισό λεπτό, ρε φίλε. Να σεβόμαστε τις απόψεις του άλλου, να τα βάζουμε κάτω, θέμα-θέμα, να τα συζητάμε. Μα σεβαστεί, εγώ δεν σου είπα τίποτα. Σε άφησα να την πει όλη, να ολοκληρώσει. Δεν σε διέκοψα. Και όμως αυτά που έχει πει. Είναι κάποια που είναι σωστά και κάποια που για μένα είναι λάθος αυτά που λες.
1: Ναι, τώρα, στα δύο παιχνίδια μας βγάλαν την πλατάνη. Δηλαδή,
0: ναι, εντάξει, εδώ τώρα πρέπει να συζητήσουμε.

0: πρέπει να συζητήσουμε σε βάση ποδοσφαιρική και σε πάρα πολλά πράγματα. Δηλαδή, το Μασγάλα, το Πλατάνη έχουν βγει σε όλους τα Πλατάνια, δεν είναι μόνο στο Μανέκο.
1: Να σου πω κάτι, εγώ λέω για την ομάδα.
0: Και είναι και απόλυτα λογικό να σου βγάλω το Πλατάνη.
1: Εγώ να σου πω και κάτι άλλο, να μην νομίζω ότι ξέρεις, ο Νίστρου μου δεν είχε ένα μαγικό ραβδάκι και να τα αλλάξει όλα. Εγώ λέω ότι το πιστεύω τον Νίστρου. Αλλά άμα δεν έχει και παίκτη δεν μπορεί να αλλάξει πράγματα. Άμα δεν είσαι,
0: νομίζω ότι σεντερφόρ, πάνω σε κάποιες επισημάνσεις... διαφωνώ για τον Σεντερφόρ πάρα πολύ.
1: Γιατί, okay. Διαφωνείς με τον Σεντερφόρ.
0: Ναι.
1: Δηλαδή πας με ρωτία και τον Τέσσερ.
0: Καταρχάς πλέον έχεις...
1: Τα κάσανε τη φωτιά, τα βγάλει ο Γκαρσία και με το θυμάσαι.
0: Αδελφέ, έχεις τέσσερις επιθετικούς. Ένας μισός επιθετικός είναι ο Γκαρσία. Ο Τέσσερ μ' αρέσει, ο Τέσσερ σε μένα μ' αρέσει πάρα πολύ. Εσένα δεν σε αρέσει. Τι να κάνουμε.
1: Πού τον είδες. Πού τον είδες.
0: Τον έχω δει χρόνια. Δεν το βλέπω μόνο τώρα. Ναι. Και πρόλαβα να το δω και με τον Παναθηναϊκό. Τον έχω δει και στην προετοιμασία. Δεν τον ξέρω.
1: Το λέω μακάρι.
0: Είναι παιχτάρα και μ' αρέσει πάρα πολύ.
1: Μακάρι. Μακάρι να έτσι πως τα λες.
0: Μπορεί να κάνω και λάθος. Θα αποδειχθεί στο γήπεδο. Εγώ λέω ότι είναι ένα κλασικό σεντερφόρ που ξέρει και πολύ μπάλα, ξέρει και να κινηθεί στον χώρο.
1: Μακάρι,
0: έχει και χτόπισμα και δύναμη. Ο Ραστότερ δεν τον έχω δει τον άνθρωπο. Ήταν πρώτο κόρε στην Ελβετία. Μην υποτιμάσαι την Ελβετία. Είναι πιο ψηλά από εμάς. Θα δούμε.
1: Ούτε απέξω.
0: Μα πού, να σου κάνω μια ερώτηση ανάποδα. Πού πρόλαβες να το δεις τον Ραστόντερ, ρε φίλε. Μου είπες για τον Τέσσερ που τον έχεις δει. Εσύ που τον έχεις δει τον Ραστόντερ. Έβλεπες ελβετικό πρωτάθλημα.
1: Σε δύο παιχνίδια τον είδα.
0: Σε δύο παιχνίδια έκρινες ένα παίκτη. Τότε, Νικόλα μου, sorry, αλλά το κριτήριο σου είναι πολύ αυστηρό. Αν σε δύο παιχνίδια προετοιμασίας βλέπεις ένα παίκτη που δεν ξέρει τα ονόματα των συμπαικτών του καλά-καλά και κρίνεις. Ενώ δεν τον έχεις δει ποτέ, π.χ. στο ελβετικό πρωτάθλημα. Ότι δεν κάνει, είσαι αυστηρός.
1: Τον Γκαρσία.
0: Είσαι αυστηρός και εσύ τον είδες τον Τέσσερς. Που βάλε γκολ. Ενώ είναι ανέτοιμος.
1: Θα το βάζω ρεστότερο αυτό του Γκαρσία.
0: Ο Τέσσερς το έβαλε. Που μου είπε δεν είναι καλός. Ο Τέσσερς το έβαλε. Τον κολλάκι.
1: Το έβαλε.
0: Άρα.
1: Αλλά μπορούσε να το έκανε έτσι που σου πήγε.
0: Και ο Γκαρσία μπορεί να το έκανε.
1: Και
0: ο Γκαρσία μπορεί να το έκανε. Πήγε το κάρι και έξω.
1: Μετά φάλσα που βάλε. Δεν θέλω να κουντράρω.
0: Μα δεν είναι θέμα κόντρα, είναι θέμα αντίληψη να μάθει να ακού και να συζητάμε, ρε φίλε, να βγάλουμε κάποια άκρη.
1: Αλλά
0: γιατί βλέπει ότι λε πράγματα τα οποία είναι υπερβολικά πολλέ φορέ. Δεν είναι πάντα σωστά.
1: Και να συμφωνήσω μαζί σου για το. Για την μπερδεύτηκα τώρα τον. Το σεντερφόρ, το. Τέσσερ, πώς το λένε.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, να συμφωνήσω μαζί σου. Εντάξει, ναι. Άντε, εκεί εδώ πες το λύνουμε. Το θέμα είναι και ο Γκαρσία.
0: Είναι, το ποδόσφαιρο είναι ωραίο άθλημα για να κλείσουμε. Το ποδόσφαιρο, επειδή πρέπει να κλείσουμε.
1: Αμυντικό χάπι,
0: μισό ώρα φίλε. Ένα. Το ποδόσφαιρο είναι ωραίο άθλημα γιατί έχει... Οκ, εντάξει αδερφέ, Νικόλα μου, πάμε παρακάτω. Πάμε παρακάτω, Νικόλα μου, εντάξει. Έγινε, να είσαι καλά. Φιλιά, φιλιά. Πάμε, γεια σου φίλε. Δεν μπορεί να, ο Νικόλας είναι εξαιρετικός, απλά δεν μπορεί να κάνει διάλογο αν ο άλλος δεν αφήνει να μιλήσεις. Κάθε λέξη πάρει να του πεις κάτι, μιλάει για να πει την άποψή του. Είναι πολύ σημαντικό σε μια συζήτηση να μαθαίνεις να ακούς κιόλας, όχι μόνο να μιλάς. Έχεις πει κάποια σωστά πράγματα, έχεις πει και πάρα πολλά λάθη πράγματα, δεν τα ξέρεις κιόλας, είναι λογικό, το καταλαβαίνω. Όχι γιατί δεν έχουν να κάνουν με την μπάλα που βλέπει ο καθένας, έχουν να κάνουν και με κάποια πράγματα που δεν τα ξέρεις. Τα οποία, άμα κάτσω το αναλύσεις τώρα, φάμε δύο ώρες. Δεν θέλω να πείσω κάποιο για τίποτα. Αλλά βλέπεις ότι σου αντέκρουσα με τα ίδια επιχειρήματα τα δικά σου. Δηλαδή, μου λες, α, που τον είδες στον Τέσσερις και εγώ που είδες τον Ραστόντερ. Και δεν ήξερες να πεις, δεν πάει έτσι η ιστορία. Το ποδόσφαιρο είναι πολυσύνθετο άθλημα. Ο Παναθηναϊκός έχει συν και πλην που πρέπει να διορθώσει. Και μια ομάδα όπως και η ΑΕΚ πέρσι ξεκίνησε με Ευρώπη και δεν πήγε στα καλύτερα, αλλά πήρε το πρωτάθλημα στο τέλος. Είχε και την κρίνια στην αρχή, στο πρώτο μισό. Οι ομάδες διαμορφώνονται οι καινούργιες. Αλλιώς δεν θα ήταν και καινούργια ομάδα. Θα λεγόταν έτοιμη ομάδα. Δεν είναι έτοιμος ο Παναθηναϊκός. Έχει καλές μονάδες. Θέλει και κάποιες αλλαγές. Έχει κάνει και καλές κινήσεις. Ίσως χρειάζεται και άλλες. Αυτή είναι όλη η αλήθεια, όχι η μισή αλήθεια. Πάμε παρακάτω.
2: Νίκο.
0: Ναι, φίλε.
2: Καλησπέρα, Πάνος.
0: Καλησπέρα, Πάνο. Πάνος, Κόρυθος.
2: Πάνος, ρε. Από την Κόρυνθο. Κόρυθος.
0: Ναι, ναι, έλα. Ναι, ναι. Πάνος, ναι, Πάνο. Εντάξει.
2: Λοιπόν. Μια εβδομάδα κάναμε να μιλήσουμε, ξέχασες κιόλας.
0: Ξέχασα, ναι, γιατί πάνω, άμα ήξερες πόσες πληροφορίες μπαίνουν σε έξι μέσα ενημέρωση κάθε μέρα στο μυαλό.
2: Δεν το συζητώ.
0: Τώρα είμαι Παναθηναϊκό, αύριο το πρωί θα είμαι Χριστίνα Στεφανίδου, μετά θα είμαι, πώς το λένε, είναι πολλά φιλέ, πολλά τα αθλητικά και πολλές πληροφορίες και πολλά τα μέσα.
2: Πάμε παρακάτω.
0: Πάμε ρε πάνω, ναι.
2: Καταρχάς για το φίλο πριν, εντάξει τώρα στον αέρα τέτοια πράγματα, το παίζουμε καλή στον αέρα και νομίζουμε έχει κλείσει το τηλέφωνο και βρίζουμε τον άλλον. Που πριν λίγο μιλάγαμε ωραία για αυτόν, έτσι. Τέλος πάντων.
0: Καταρχάς, εγώ δεν έχω τίποτα με το παιδί και νομίζω ότι αν θες για τη γνώμη μου, το είπε έτσι, πώς να σου πω τώρα. Ό, το μαλάκα, δεν το βρέ. Αλλά Όπα, λοιπόν, αλλά δεν μου έφυγε και εμένα. αλλά νομίζω ότι, κοίτα, ότι ήταν λίγο πιο ευγενικός, στημένα ευγενικός από ό,τι πρέπει, ναι. Αλλά νομίζω ότι το είπα αυθόρμητα, δεν το είπα με κακία. Να ξέρεις.
2: Δεν ξέρω, τέλος πάντων, μπορεί το παιδί, μπορεί και αυτό, εντάξει, γίνεται.
0: Εντάξει.
2: Μπορεί να σου πω κάτι, μπορεί όπως την Καζούρα που θα έλεγα του φίλου μου, ρε, άντε ρε γάμπρα.
0: Ναι, και εγώ ρε, Κώστα, ναι, αυτό.
2: Μπορεί.
0: Δεν νομίζω
2: ότι... να πούμε τα δικά μας. Καταρχάς, να ξεκινήσω λίγο χαβαλετζίδικα.
0: Ναι.
2: Κρίμα, αποκλειστήκαμε, ρε φίλε γάμο. Το δεν περάσαμε στον επόμενο γύρο στο Conference. Ρε γάμο το κάθε χρόνο.
0: Ναι.
2: Τώρα μείναμε εκτός, είδες τι χάλια είναι.
0: Ναι.
2: Ρε παιδιά, λίγο χαλαρώστε λίγο δηλαδή. Ρε,
0: mm-hmm.
2: ρε περάσαμε. Δηλαδή, μας έχει πει κανένας ότι είμαστε ρεάλ. Πότε γίναμε ρεάλ όλη η Ελλάδα ξαφνικά που ρολάρουμε από τα προκριματικά. Γιατί εγώ θυμάμαι κάθε χρόνο στα προκριματικά. Οι περισσότερες ομάδες τσούκου τσούκου πάνε και περνάνε με μισό γκολ. Και η ΑΕΚ πέρυσι, δηλαδή η ΑΕΚ ρίχνε πεντάρες πέρυσι στα προγραμματικά. Με το που ήρθε ο Νίκολιτς πήγαινε πεντάρα, η μία πεντάρα μετά την άλλη. Όχι. Στην αρχή πόσοι φίλοι της ΑΕΚ βγαίνανε εδώ και λέγανε ο Νίκολιτς δεν ικάνει, είναι πολύ αργός και οι δηλώσεις που έκανε τους εξόρκιζε. Πόσες φορές το είχαμε δει, Νικόλα, αυτό το πράγμα. Γιατί δεν κάνουμε υπομονή, γιατί πάντα ο κόσμος του Παναθηναϊκού πρέπει να είμαστε. Φωνακλάδες και γκρινιάριδες. Βλέπεις να... άλλα χρόνια δεν βλέπαμε να γίνονται πράγματα μύρλα. Τώρα βλέπεις να γίνονται πράγματα μύρλα. Η μύρλα δικαιολογημένη όταν δεν βλέπεις
0: υπάρχουν,
2: και
0: βλέπεις. Υπάρχουν οι άνθρωποι που ζουν με τη μύρλα με το που ξυπνάνε μέχρι που κοιμούνται. Υπάρχουν οι άνθρωποι που έχουν δικαιολογημένα παράπονα γιατί θέλουν να πάρουν, έχουν πολλά χρόνια, έχουν μια απικρία γιατί θέλουν, έχει να πάρει πολλά χρόνια η ομάδα πρωτάθλημα. Υπάρχουν υπερβολικοί που πολλές φορές δεν πάρουν ούτε γήπεδο, έχουν άποψη για τα πάντα. Και συνυπάρχουμε όλοι στο ποδόσφαιρο και οι επαγγελματίες και οι οπαδοί και οι φίλαθλοι πάνω σε αυτό το μοτίβο.
2: Θα μου επιτρέψεις όμως να διαφωνήσω μαζί σου σε ένα πράγμα.
0: Ναι, ό,τι θες.
2: Ρε φίλε, okay, είναι δικαιολογημένο να υπάρχει έτσι μια απεσιοδοξία και να κρατάμε όλοι μια απεσιοδοξία. Το έχω πει και εγώ. Ότι ο κύριος Αλαφούζος που είχε τον Παναθηναϊκό έχει κάνει αρκετά λάθη και δεν μπορώ να τον εμπιστευτώ με τόση ευκολία. Κρατάω στο πίσω μέρος του μυαλού μου. Το μην τυχόν και δεν πάνε καλά τα πράγματα. Αλλά δεν μπορώ συνέχεια να βλέπω την ομάδα να παίρνει τα θετικά αποτελέσματα και να βγαίνω και να λέω «Α, δεν παίζουμε μπάλα. Α, δε, ο Νίστρου παίρνει χαρτάκι». Μέχρι και αυτό άκουσα. Ο Νίστρου παίρνει χαρτάκι.
0: Είναι πολλά τα ανέκδοτα που κυκλοφορούν.
2: Εντάξει τώρα, δηλαδή έλεγα.
0: Τι άλλο να ακούσω.
2: Και οι ίδιοι. Τι με εκνευρίζει ότι οι ίδιοι βρίσκαν τον Μπενίτε. Και λέγανε να φύγει ο Μπενίτεθ ο παλέμαχος.
0: Καλά, ρε φίλε, θα βρίζουν και τον Α και τον Β και τον Γ και τον Δ. Δεν πάει. Άκου να δεις κάτι. Εάν σε μια ομάδα, σκέψου σου λέω, η ομάδα είναι ο κόσμος της. Συμφωνούμε. Χωρίς τον κόσμο δεν υπάρχει ομάδα. Ωραία. Εάν σε μια ομάδα κάνει κουμάντο ο κόσμος της, η ομάδα αυτή θα διαλυθεί. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Να τη στηρίζει ο κόσμος, ναι. Να παρεμβαίνει κάποιες φορές με την άποψή του δημιουργικά, ναι. Να ακούσεις όμως. 1 εκατομμύριο προπονητές, 5 εκατομμύρια προπονητές, δεν γίνεται φίλε αυτό. Πράγμα πουθενά σε καμία ομάδα. Τώρα, ο καθένας έχει από μια άποψη, είχε πει ο Κλειδίσκουτ και το λέει γενικά, ότι ο καθένας έχει από μια άποψη, είναι σαν κάτι άλλο που θυμίζει. Από εκεί και πέρα, τι γίνεται τώρα για να τα βάλουμε λίγο κάτω ήρεμα, για να ακούσει και ο κόσμος ήρεμα τι γίνεται. Παιδιά, ζούμε σε παράλληλα σύμπαντα. Δεν υπάρχει μόνο το σύμπαν που εσείς οραματίζεστε. Και ο Παναθηναϊκός έχει αργήσει να πάρει πρωτάθλημα. Γίνεται φέτος μια πολύ καλή προσπάθεια. Έχει έρθει ένας ωραίος μοντέρνος προπονητής. Δούλεψε καλά στην προετοιμασία, τον είδαμε. Ασχέτως αν ο Παναθηναϊκός θα τερματίσει πέμπτος ή έκτος ή πρώτος, δούλεψε καλά στην προετοιμασία, τον είδαμε. Έχουν γίνει γρήγορες μεταγραφικές κινήσεις. Δεν είναι πάντα άψογο, τέλειο, δυνατό να βγουν όλες οι μεταγραφικές κινήσεις. Αλλά αν κάνεις 12 και σου βγουν οι 10, οι 10 είσαι επιτυχημένος. Έτσι. Από εκεί και πέρα, εξαρτάται στις θέσεις. Μου λέει π.χ. ένας φίλος εδώ. Είδε ένας φίλος, λέει, σήμερα, μπράβο, σωστή επισήμανση του παιδιού, είδατε σήμερα πόσο δύσκολα πέρασε η Μπεσίκτας. Παιδιά, ξέρετε πόσα χρήματα έκανε η Μπεσίκτας και πόσα έκανε η Κράλοβιτς. Μιλάμε για 200
2: εκατομμύρια. Τι μπάτζετ έχει τώρα η Κράλοβιτς.
0: Ναι, 200 εκατομμύρια, 300 μπάτζετ έχει η Μπεσίκτας.
2: Λοιπόν,
0: παιδιά, ακούστε, όλοι ξέρουμε μπάλα, μην υπερβάλλετε για να πείτε κάτι ή επειδή απλά είσαι σε κακό mood, θέλετε να ξεσπάσετε πάνω στον Παναθηναϊκό. Εντάξει, γιατί...
2: τώρα, Νικό, που λες για το κακό μου ούτε ένα λεπτό. Εάν εγώ τώρα, ας πούμε, εγώ τώρα έπρεπε να έχω ξεσπάσει τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι όμως έτσι. Γιατί και εγώ σε κακό μου είμαι αυτές τις μέρες.
0: Άλλο λέω μεταφορικά το
2: λέω. Πρέπει να έχουμε το μυαλό.
0: Γιατί το λέω. Δύο λεπτά, παιδιά. Ακούστε, ένας Παναθηναϊκός, ένας άνθρωπος, άσε τον Παναθηναϊκό. Παναθηναϊκός, λέω από πίσω. Πρέπει να σκέφτεται θετικά στη ζωή του όλα τα πράγματα. Λοιπόν, αυτή τη στιγμή η ομάδα έχει να πάρει καιρό. Ή θα κάθομαι όλη μέρα, θα κάτσω και θα κλαίω, είμαι, έχω να πάρω καιρό πρωτάθλημα. Ή θα κοιτάξω να γίνω καλύτερος, τίμια αντρίκια Παναθηναϊκά, να το πω έτσι. Άρα, τι κάνεις τώρα, βλέπεις ότι φτιάχνεται ένα γήπεδο. Γηπεδάρα, βασικά. Απογειώνει το γήπεδο. Αποδεδειγμένα, ναι. Όποιες ομάδες πήραν καινούργιο γήπεδο, απογειώθηκαν. Και για όποιον εντρυφήσει και λίγο τι σημαίνει καινούργιο γήπεδο, θα καταλάβει ακόμη περισσότερα πράγματα πώς μπορείς να ανέβεις από ένα γήπεδο. Έχει τρομερό προπονητικό κέντρο. Έχει τρομερό προπονητικό κέντρο που θα μείνει σε επόμενες γενναίες. Κάποτε είχες ένα πολύ καλό προπονητικό κέντρο, δεν έμεινε τίποτα. Είχες μηδέν. Θα μείνει προπονητικό κέντρο για τον Παναθηναϊκό. Ναι. Άρα, ξεκινάμε. Βαριά φανέλα, προπονητικό κέντρο top, χρήματα πέφτουν πολλά και έχετε γήπεδο. Είναι σε καλό δρόμο όλα αυτά. Ναι, είναι θετικά στοιχεία. Ναι. Μην αναιρείς τα θετικά στοιχεία για κάτι άλλο της στιγμής. Κράτα τα θετικά. Αν δεν πάει κάτι καλά, θα κρίνεις και θα καυτηριάσεις τα αρνητικά. Αλλά τα θετικά είναι πολλά και μόνο αν είσαι αρνητικός εσύ ως άνθρωπος, δεν μπορείς αυτή τη στιγμή να δεις τα πολλά θετικά. Εντάξει.
3: Το δικαιολογώ πολλές φορές.
0: Πες αυτό για να κλείσουμε.
3: Που έχουμε τόσα χρόνια να πάρουμε. Θα πω αυτό και ένα ακόμα και θα κλείσω.
0: Ναι.
3: Δηλαδή αυτό πρέπει να δώσουμε και έχουμε όλοι τον πόνο μας για το πρωτάθλημα. Το καταλαβαίνω. Και εγώ έχω τον πόνο μου για το πρωτάθλημα. Απλά πρέπει να κάνουμε υπομονή γιατί βλέπουμε κάτι να γίνεται. Και ένα τελευταίο. Ρε εσύ Νίκο, γιατί πάλι πρωταγωνιστική πέρα με αναβολή.
0: Γιατί θεωρούν. Δηλαδή, στο είπα, ναι. Στο εξήγησα. Γιατί θα είναι κάποιοι παίκτες θα προλάβουν να γυρίσουν περισσότεροι παίκτες. Έτσι δεν θα πιεστεί η ομάδα με διάμεσα ευρωπαϊκά παιχνίδια και ελληνικά. Θα έχει περισσότερου παίξει ετοιμοπόλου. Θα γυρίσει σου λέω εγώ Καλάμπρια, ρε παιδί μου. Γιατί δεν μην έχει δύο δεξιά, μπακ δεξιά.
3: Ναι, οκ, okay, ρε εσύ, αλλά πάλι θα κάνουμε να πάει το παιχνίδι να γίνει Μάρτιο πάλι μέχρι
0: και τι έγινε.
3: Να τόσο καιρό να
0: και τι έγινε. Όσο περνά, έχει καταλάβει ότι όσο περνά καιρό αυτή η ομάδα θα γίνεται καλύτερη.
3: Μωρέ, εγώ δεν εννοείται το έχω καταλάβει. Το βλέπω από την πράξη μέχρι σήμερα έχει καταστρέψει η ομάδα. Τέλος πάντων, εντάξει, το τι θα πω εγώ δεν μου πέφτει λόγος. Απλά κατάλαβες, το λέω θα σου εξηγήσω πώς το λέω και κλείνω. Μπορεί να σου τύχει μια καλή ομάδα στο conference, έτσι.
0: Ναι.
3: Γιατί να μην έχεις το ρεπόσιο για πιο μετά, ρε παιδί μου. Αυτό, εγώ αυτό είναι η μόνη.
0: Γιατί θεωρεί προφανώς ο Παναθηναϊκός ότι τώρα κερδίζει χρόνο κάθε μέρα που περνάει για να γίνει ομάδα.
3: Okay,
0: θα έχει και μια μεταγραφή σου ακόμα. Έχει άλλα θέματα, ρε παιδί μου. Το βλέπουν. Τα έχουν βάλει κάτω. Τώρα κάθεται ο προπονητής κάτω και τα βάζει κάτω και μιλάει. Ξέρει καλύτερα από εμάς. Πάμε παρακάτω, φίλε, να είσαι καλά.
3: Τι Παναθηναϊκός, αν πάει.
0: Φίλε,
3: ναι.
0: Παντογνώστης είναι αυτό που στείλει το μήνυμα. Και λέει, το μικρόφωνο μπορεί να το έχεις, δεν σημαίνει ότι είσαι και παντογνώστης, αλλά το θέμα είναι να είσαι και κακεντρεχής γενικά. Γιατί να είσαι γκρίνιας. Γιατί άμα είσαι γκρίνιας δεν φταίνει άλλη τίποτα. Έλα, φίλε μου, γεια σου. Ποιος είναι, το όνομα? Το όνομά σου? Εσύ είσαι, ναι, το όνομά σου.
4: Άγγελος λέγομαι.
0: Γεια σου, Άγγελε. Γεια σου, Άγγελε.
4: Χαιρετίζομαι και στο Ρίλο με τις μουσικάρες του.
0: Γεια σου, Άγγελε. Σε ακούει ωραία.
4: Ακούω χρόνια. Ένα ζήτημα να έχω πάρει 7-8 φορές Ολυμπιακός είμαι.
0: Ωραίος.
4: Παίρνω διαρκεία στην 9 πάρα πολλά χρόνια.
0: Mm-hmm.
4: Φίλε, αυτό που έχει γίνει φέτος. Δηλαδή,
0: έχετε παράπονο, σας ακούω, εντάξει.
4: Θα σου πω ποιο είναι παράπονο. Σαν Ολυμπιακός μπορώ να καταλάβω τους Παναθηναϊκούς τους προηγούμενους που σε πήρανε και σου είπανε ότι mm-hmm. σου είπανε γιατί γκρίνια. Εγώ δεν θα έπρεπε να
0: γκρίνια. Όχι, δεν είναι γκρίνια. Έχουν δικαίωμα να πούνε τι θέλουν. Μην το πάμε στα λάκρα. Αλλά μην υπερβάλλουμε. Υπερβάλλουμε κάποιες φορές.
4: Ξέρεις γιατί υπερβάλλουν. Θα σου πω εγώ από τη μεριά του Ολυμπιακού πώς το
0: σκέφτομαι.
4: Εσύ εντάξει, προσπαθείς λίγο να ισορροπήσεις τα πράγματα.
0: Όχι, προσπαθεί να εξηγήσω κάποια πράγματα που δεν ξέρουν.
4: Ναι, είναι η αγάπη.
0: Αν δεν ξέρει, sorry, κάτι να σου πω και συνέχισε. Λένε ναι. Πολλές φορές, λέει ο λαός μας, και δεν το λέω μειωτικά αυτό, ότι η μη μάθεια είναι χειρότερη από την αμάθεια. Εάν δεν ξέρει ένα πράγμα από όλες τις μπάντες, δεν μπορεί να το κρίνεις πάντα και αξιοκρατικά. Καταλαβες. Σωστά, ορθολογικά. Γιατί ξέρει τα μισά. Ή μπορεί να μην ξέρει. Παράδειγμα τώρα, λέω φίλο, γιατί εμεί παίζουμε, ακυρώσαμε την πρωταγωνιστική. Μπορεί, ρε φίλε, να έχει κάνει του υπολογισμού του άνθρωπο. Και ένα παράδειγμα σου λέω τώρα, ότι στη δεύτερη αγωνιστική θα έχει 4 παίξεις παραπάνω. Και ότι είναι πιο σημαντικό. Τώρα είναι πιο σημαντικό. Λες ο προπονητής δηλαδή να μην ξέρει και να ξέρω εγώ που έχω το μικρόφωνο. Αποκλείεται.
4: Συμφωνώ 100% γιατί είναι εσωτερικό, δεν το ξέρω.
0: Βέβαια.
4: Τέλος.
0: Γιατί προκαταβάλεις λοιπόν.
4: Εγώ ήθελα να σου πω το άλλο, ότι όταν λέγεσαι Παναθηναϊκός και είσαι να πάρεις 16 χρόνια.
0: Πολλά.
4: Ναι, πάρα πολλά.
0: Ναι.
4: Και βλέπει τώρα ότι ο ΠΑΟΚ, να το πω έτσι τώρα για να μην έχει βγάλει κεφάλι.
0: Mm-hmm.
4: Τα τελευταία 5 χρόνια και ακούγονται κουβέντες. Το top 3 είναι άλλο, δεν είναι. Και εμένα δεν μου ακούγεται καλά σαν Ολυμπιακός. Και εγώ δεν μπορώ να το δεχτώ ότι ο Πάοκ. Καλή ομάδα ο Πάοκ. Αλλά δεν μπορώ να το βάλω τώρα στην top 30. Τι γίνεται με τα τελευταία 5 χρόνια που έχει κάνει να μπει στην top 30. Δεν γίνεσαι, δεν λέγεσαι. Είσαι κάτω από την 30. Τέλος. Ας πες με παρόλογο, ας με πει ένας παγκοσμίος ότι θέλει, είναι αλήθεια, πραγματικότητα. Δεν μπορεί επειδή έχεις πάρει δύο πρωταθλήματα να μπει στο top, το έχεις κάνει top 4 για μένα, δεν υπάρχει. Το top 3 είναι καλός ή κακός, με τη σειρά που θα σας πω εγώ και όχι σαν Ολυμπιακός, γιατί έχω φέρει ένα ευρωπαϊκό PES, είναι Ολυμπιακός, Παναθηναϊκός, ΑΕΚ. Για μένα.
0: Ναι.
4: Και ο Παναθηναϊκός έχει λείψει από την Ευρώπη. Και πιστεύω ότι οι Παναθηναϊκοί αυτό που σου λένε είναι ότι εκεί το κρατάω και το ακούω, ότι χρειαζόμαστε δηλαδή τι για να αποκλείσουμε την πάξη με μια καλή μπάλα. Και τα 16 χρόνια είναι πολλά. Εγώ μπαίνω στο μυαλό των Παναθηναϊκών και το βλέπω έτσι.
0: Ωραία.
4: Εσύ θες να κρατήσεις μια ισορροπία, το καταλαβαίνω.
0: Όχι, δεν θέλω ισορροπία, να κρατήσω. Απλά είμαι ρεαλιστής. Αυτά είναι ωραία που λέμε, ρομαντικά πολύ ωραία, αλλά μιλάμε πρώτον, και δεν θα πω ότι υπάρξει μια σκληρή ομάδα που ήταν, αλλά είναι υπάρξει μια χαμηλή ομάδα. Μιλάμε πρώτον για μια ομάδα που έχει νέο προπονητή. Ένα. Έχει νέα άμυνα. Δύο. Έχει νέο τροματοφύλακα. Τρία. Έπαιξε, αν βάλεις και τον Καμαρά, με έξι διαφορετικούς αμυντικούς. Πρώτη φορά φοράει τη φανέλα του Παναθηναϊκού. Ακόμα και ο Τσάπραφ που έπαιξε, που είναι Ελληνόπουλο, ήρθε υποτίθεται για να κάτσει δίπλα στο Καλάμπρια, να μάθει να εξελιχθεί ως ένα πολύ καλό παίχτη που μπορεί να προσφέρει κτλ. Με προοπτική, αλλά είναι άλλο να φοράει τη φανέλα του Λεβαδιακού, άλλο του Παναθηναϊκού. Θες χρόνο για να γίνει ένα με τον DNA σου και να εξελιχθείς και εσύ φυσιολογικό χρόνο. Και ας είσαι πολύ καλό παίχτη. Αυτά λοιπόν έχει νευραλγικό χώρο του κέντρου. Ένα εξάρι που δεν το ξέρεις. Ο Γιάκουσης πέρσι δεν έπεσε, φέτος παίζει. Και με αυτούς τους παίκτες και ανέβηκε. Ο Αντίνο φέτος ανέβηκε. Έχεις τον Λιβάη Γκαρσία που μπήκε δεξιά, έχει άλλα χαρακτηριστικά παικτάρα. Μπήκε μέσα με το παίρνει την μπάλα και τα αιστεία. Έχεις ένα φορ που έχεις παίξει. Μάλλον φορ πρωταγώνα, άλλο φορ δεύτερο αγώνα, άλλο φορ που ήταν έξω τόσο καιρό, έρχεται μέσα και μπαίνει με όλους τους υπόλοιπους. Έχεις παίξει τραυματίες όπως ο δεξιά ο Καλάμπρια. Έχεις παίξει που θα έρθουν μεταγραφές. Δύο λεπτά ρε παιδιά. Αν πρέπει να είσαι παντελώς άμπαλος, παντελώς άμπαλος. Το λέω για όλους τώρα, έτσι. Για να μην ξέρεις ότι μια καινούργια ομάδα με ένα καινούργιο προπονητή δεν παίζει μπάλα σε ένα μήνα και θέλει για να στρώσει και να βρει πατήματα, αυτοματισμούς και αυτά χρόνο. Όχι μήνες, αλλά απλά δεν υπάρχει χρόνος, άρα πρέπει να το κάνεις πολύ γρήγορα. Σε μήνες όμως, όχι σε μήνα ή σε ημέρα. Τώρα τι συζητάμε λοιπόν. Κάτσε και κλείνω. Αν λοιπόν μου πεις, έχει 16 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα ο Παναθηναϊκός, ναι ρε φίλε, είσαι 100% σωστός και ο άλλος θα είναι και πιο αυστηρός και θα έχει επικρία και το καταλαβαίνω. Αν μου πεις ότι επειδή πρέπει, έχει 16 χρόνια να πάρει πρωτάθλημα, πρέπει τον πρώτο μήνα μια καινούργια ομάδα να παίζει μπάλα, είσαι άσχετος. Sorry. Μπερδεύεις το συνέστημα με την πραγματικότητα και το επαγγελματικό ποδόσφαιρο. Άλλο το συνέστημα του οπαδού, άλλο το συνέστημα και άλλο η προσέγγιση όταν είσαι επαγγελματίας να πρέπει να φτιάξεις κάτι που δεν γίνονται μαγικά. Το λέτε εσείς ίδιοι. Μαγικά δεν γίνονται. Ο Παναθηναϊκός θέλει χρόνο. Αλλά, όπως λες, βγήκε πριν ο φίλος Ολυμπιακός, δεν θα κρίνω τον Ολυμπιακό. Θα μου πεις εσύ που είσαι φίλος του. Λέω όμως, Ολυμπιακός θέλει χρόνο και λέει ένας φίλος, γιατί δεν κάναμε καλές κινήσεις, γιατί δεν το ακούω αυτό στον Παναθηναϊκό. Έχεις ακούσει τον Παναθηναϊκό να λέει γιατί δεν κάναμε μεταγραφές ή γιατί δεν κάναμε καλές κινήσεις.
4: Όλοι λένε ότι γίνανε μεταγραφές στον Παναθηναϊκό.
0: Μπράβο. Και ακόμα δεν τελείωσαν. Μπορεί να γίνουν και άλλες δύο-τρεις. Εγώ λέω λοιπόν, μέχρι να τελειώσει σε ένα μήνα η μεταγραφική περίοδος, γιατί πάντα στο τέλος σκάνει και καλές περιπτώσεις. Άρα, ρε φίλε, περίμενε. Θα πάρω ένα οχτάρι ακόμα, ένα box to box ακόμα παικτάρα. Θα έχω τον Καλάμπρια δεξιά μαζί με τον Τσάπρα που δεν θα παίζει τον stop ο Τσάπρα που είναι καινούριο και τον Κρίστιανσεν μαζί αριστερά με τον Κυριακόπουλο. Δεν θα παίζει μόνο ο Κυριακόπουλος. Έχω σύν τον Πάλμερ Μπράουν που δεν ξέρω τι θα γίνει, αν θα μείνει ή όχι τελικά. Που θα έρθει ενδεχομένως και ένα στόπερ ακόμα στην πορεία, δεν ξέρω πώς θα βγει. Ή θα πουληθούν και κάποιοι παίκτες από αυτού που βλέπετε τώρα πιθανότατα. Θα έρθουν κάποιες προτάσεις. Άρα το Σεπτέμβριο, όπως έχω πει εγώ, αδερφέ, το όνομά σου κόλλησα, το θυμάμαι.
4: Άγγελε,
0: όπως έχω πει το Σεπτέμβριο, ο Παναθηναϊκός σε ένα άλλη ομάδα. Σε ένα βαθμό από αυτού που είναι τώρα. Το θέμα λοιπόν τι είναι τώρα, Άγγελε μου, να πας στο κόφερες, γιατί είπε ο Τσιριβέγια στη δήλωσή του. Καλό είναι να δουλεύεις και να εξελίσσεσαι χαλαρά και όχι υπό πίεση. Είδες τι πίεση έχει τώρα ο ΠΑΟΚ, είδες τι πίεση ο Τζορμπατζόγλου. Έχασε το Europa, έχει χάσει δύο παίκτες και όταν αποκλείζεσαι, ξαφνικά όλα είναι αρνητικά. Ο κόφος γκρινιάζει, η πίεση μεγαλώνει. Τι θες λοιπόν, να είναι ο Παναθηναϊκός να μένει εκτός Europa League, εκτός Conference League, αυτό να, το λέω το τι θες γενικά. Αυτό συζητάμε. Όχι φίλε, να περάσεις μετρά αυτήν την περίοδο και φτιάξει ομάδα τα Χριστούγεννα, δεν με νοιάζει. Το πρωτάθλημα δεν θα κρυθεί τώρα.
4: 100%. Mm. Τώρα, εγώ είμαι από του φιλάθλου που οποίου θέλουν να περάσουν όλοι.
0: Είναι κάποιοι άμπαλοι, ρε φίλε, που δεν ξέρουν μπάλα. Δεν καταλαβαίνουν. Δεν καταλαβαίνουν. Δεν θέλουν απλά και δεν έχουν πάει και γήπεδο πολύ από αυτού. Αυτό είναι το τραγικό. Κάθονται σπίτι και σπίτι με τραγικό.
4: Δεν διαφωνώ. Το σημαντικό τώρα είναι να περάσει ο μήλο. Απλά σου είπα ότι με το όνομα τη ομάδα που παίζει, σε μερικοί φιλαθλοί σου λένε ρε φίλε, τι χρειάζεται.
0: Θέλω να ρίξω 10 γκολ.
4: 10. Τουλάχιστον μια καλή. Τέλος πάντων.
0: Είχε καλή ομάδα πέρσι ο Παναθηναϊκός και δεν την είδα εγώ. Είχε καλή άρεση ο Παναθηναϊκός ένα πέρσι.
4: Εντάξει, γίναν πολλά με αλλαγές προπονητών. Όχι, δεν πιστεύω ότι ο Σιδής Παναθηναϊκός
0: δεν έπαιξε. Δεν έπαιξε καμιά την μπάλα που θέλει ο κόσμος του πέρσι. Απλά πράγματα λέμε. Ούτε που θέλει η διοίκηση, ούτε που θέλει η τεχνική ηγεσία. Έπαιξε την μπάλα που θέλει πέρσι ο Παναθηναϊκός. Δεν σου λέω ότι μπορεί π.χ. να φτιάξει ο Μπενίτεθ μια μεταγραφή. Πάντως για χύψη λόγους δεν την έπαιξε. Είναι δυνατόν μέσα σε ένα μήνα που κάνει προετοιμασία ο Νίστρου. 22 πήγαμε στην προετοιμασία. Και τελείωσε αρχές του άλλου μήνα. 11 μέρες. Έπαιξε κάποια φιλικά. Σε όλα έβαλες γκολ. Έφαγες ένα αρκετά και είχες πολύ κακή εικόνα. Και στα επίσημα δεν είχες κακή εικόνα από τα 4 ημίχρονα που έχεις παίξει στο ένα. Να σου το πω έτσι. Κακή. Έτσι. Ένα κακό διάστημα που δεν πήγες καλά. Και το λέω και ήταν το παιχνίδι το τελευταίο στο Ολυμπιακό Στάδιο. Που δεν μ' άρεσε η εικόνα της ομάδας. Το είπε ο προπονητής. Χάραμε δεύτερες μπάλες, χάναμε αμυντικά transition, δεν τελειώσαμε τις φάσεις, άρα δεν του άρεσε ο Παναθηναϊκός. Στα υπόλοιπα όμως, το πρώτο ημίωρο τον Παναθηναϊκό τον είδες με την.
4: Όλα τα έχω δει.
0: Το είδες. Ωραία, σ' άρεσε ο Παναθηναϊκός στο πρώτο ημίχρονο. Στο 30. Στο πρώτο 30 λεπτό, σ' άρεσε.
4: Τα πρώτα 30-35 λεπτά ήταν πολύ καλά.
0: Ωραία, αυτόν τον Παναθηναϊκό θα φτιάξει ο Νίστρου. Που θα τρέχει 30 λεπτά, θα βάζει πιο εύκολα την μπάλα στα δίχτυα και θα παίζει την άμυνα που έπαιξε για 85 λεπτά έξω που δεν κινδύνευσε μια φορά. Κινδύνευσε μόνο στο τρίτο λεπτό. Αυτό θέλει να φτιάξει. Όμως, για να το φτιάξει αυτό, θα σου παίξει άσχημα με την Πάξη, καλά με τη Μαρία, πολύ καλά με τη Λουκία και στο τέλος θα σου παίξει και μια μέρα που δεν θα είναι καλός. Κάθε μέρα όμως μπαίνει στην οτροπία της ομάδας σε ένα νέο κομμάτι και έτσι φτιάχνονται οι ομάδες όλες, όχι ο Παναθηναϊκός. Αυτά.
4: Λοιπόν, εγώ να πω για την ομάδα μου.
0: Έχουμε ένα λεπτό. Ένα λεπτό πες για να κλείσω, ναι.
4: 100 εκατομμύρια έχει πάρει περίπου ο Βαγγέλας φέτος με μεταγραφές διαρκείας πάλι τηλεοπτικά δεν ξέρω τι και τον άφησα κάλυπτο το με τη Λίμπα. Ποιος, αυτός που έφερε το πρώτο ευρωπαϊκό σε ελληνική ομάδα που μας έκανε να βγούμε στους δρόμους εμάς τους Ολυμπιακούς και θα πω και για κάποιους συναδέλφους σου που αρχίζαν και λέγανε ότι το ευρωπαϊκό αυτό, ας πούμε, η διάκριση π.χ. του Παναθηναϊκού τότε στο Γουέμπλεϊ είναι ανώτερη από μια κατάκτηση ευρωπαϊκού που είναι λάθος για μένα, δεν ξέρω για σένα τι είναι. Και τον κρεμάει έτσι και αύριο θα τον διώξει. Όχι φίλε, φτάνει. Δηλαδή έχεις πάρει 100 εκατομμύρια ήδη και δεν έχεις ρίξει 30 εκατομμύρια να του φέρεις 3 παίκτες για να περάσει την Nijmegen. Δηλαδή δεν έχω απαιτήσεις, έχω δει πολλά πράγματα, αλλά θέλω να τον κρεμάσει έτσι αυτόν τον προπονητή, γιατί ακούγεται το όνομά του στο γήπεδο και δεν ακούγεται του Βαγγέλη. Και σου ξαναλέω, πάω πολλά χρόνια, δεν είμαι, εγώ είμαι πρώτο Ολυμπιακός και μετά με δίνομαι με πρόσωπα. Αλλά το συγκεκριμένο, τον κρέμασες. Και τώρα θες να κάνεις αυτό που θες να κάνεις. Δηλαδή πάλι θα τρέχουμε τις τελευταίες 10 μέρες, για να φέρει 3-4 παιχταράδες, έναν προπονητή πάλι και στρώσιμο. Και κρεμάς αυτόν που πρέπει να γίνει άγαλμα έξω το Καραϊσκάκι.
0: Έγινε, αδερφέ.
4: Δεν ξέρω τι να
0: πω. Ευχαριστώ πάρα πολύ, γεια σου. Πάμε break.
5: Η Winsport FM 94,6.
6: Κάθε λεπτό μετράει. Κάθε 4 λεπτά 100 άνθρωποι εκτοπίζονται βία από το σπίτι τους. Κάθε 2 λεπτά μια ζωή χάνεται κατά την εγκυμοσύνη ή τον τοκετό. Κάθε 1 λεπτό 11 παιδιά χάνουν τη ζωή τους από ασθένειες που μπορούν να προληφθούν. Κάθε λεπτό μπορεί να χαθεί ή να σωθεί μια ζωή. Κάνε αυτό το λεπτό να μετρήσει. Υποστήριξέ μας. Μπες στο msf.gr. Γιατροί χωρίς σύνορα.
5: Big Win Sport FM 94,6. Η αθλητική συχνότητα της χώρας.
7: Πάμε. 5-4-3-2-1. Φύγαμε.
8: Περισσότερα από 3.000 σπίτια υποχρεώθηκαν να φύγουν από τα σπίτια τους.
7: φύγαμε.
8: Τρελό καιρό, Σέντονι Χαλαζόπλαστη. Χαλαζόπλαστη σε ορεινό χωριό του νομού Ρεθύμνου.
7: Ένα μεγάλο θέμα. Έχω ένα δίπλα μου έναν κύριο, ο οποίος αναρωτιέται αν ακόμα ζεις.
9: Α, γνωστός αξίριστος, έτσι.
7: Αξίριστος. Γιατί το μου.
9: Αξίριστος.
10: Μωρή παλιό.
9: Α, κλείστε το τηλέφωνο.
7: Βλέπεις τι γίνεται, βλέπεις τι γίνεται.
10: Και εφωνημένη.
9: Τι είναι αυτό τώρα, άλλος είναι αυτό.
7: Όχι, ο ίδιος είναι, αδερφέ μου, έχασες και την ακοή σου.
9: Άλλαξε φωνή.
10: Το νεκροθάφτη δεν το σκέφτεσαι που περιμένει τόση ώρα.
9: Γιατί σε λέει νεκροθάφτη, τι σκέφτεσαι.
7: Ένα νεκροθάφτη, όχι.
9: Α, δεν είπες ένα.
10: Πάμε και σ' άλλο πόδι για να αναγγίσουμε το φέρετρο.
9: Ναι, θα έχει εξαντλήσει αυτά. Κάνα καινούριο πέστο, δεν έχει τίποτα.
7: Κάνα καινούριο, λέει, δεν έχουμε.
10: Αυτά.
11: Από μια σύγκρουση του με τον Εξουζίδα, αν δεν κάνω λάθος, το βράδυ έτσι πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του. Πρίστηκε λίγο το κεφάλι στο αυτί του, δίπλα από το αυτί, αλλά τελικά δεν έχει κάτι σοβαρό.
12: Λοιπόν, πάμε λίγο στα πιο σοβαρά. Το 1945, αμερικανικό βομβαρδιστικό που. Η γολίπτη στο Στέφανο Παλουότολότο.
13: Καλημέρα και από μένα. Έχουμε απέναντί μας τον Στέφανο Παλουότολο. Έστω. Το είχε τον ξαδερφό του Λότο.
12: Παλουότολότο. Έστω, ήταν ένα μικρό σαρδάμ. Εντάξει, πρωί είναι ακόμα.
14: Αυτά έτσι για το καλημέρα. Σήμερα η μέρα θα είναι καλή. Μέχρι 24 λέει θα γράψει το ταγκό. Το ταμπλό σου δώσα και... Έτσι να έχεις και να πορεύεσαι.
15: Το έχουμε πει στο παρελθόν και θα διπλωθεί. Εντάξει είμαστε.
9: 13. Χρήστος Σωτηρακόπουλος.
16: Γιώργος Σαμαϊλάκης, βέβαια ο ηγέτης της ιστορίας.
9: Για 4 χρόνια επαιτειακό αφιέρωμα σήμερα.
16: 4 χρόνια, 4 μέρες, 4 ώρες. 4 χρόνια. Ξεκινήσει τα 13, τα επαιτειακό, τελείωσε τα 17.
17: Ηνωμένε Πολιτείε Αμερική, Ελ Σαλβαδόρ, 2-1.
18: Επόμενη ενημέρωση από το Σπορεφέ 94,6 σε 6 σε 1 ώρα.
15: Εντάξει είμαστε.
7: Φύγαμε.

0: Είδα ένα ωραίο, να πω κάτι, ένα ωραίο τύπο στο ΕΓΑΛΟ, δεν από το ρόλο μου κάνω διαφήμιση, ο οποίος το βλέπω συχνά στο TikTok και ανέβαζε διάφορα, είχε ωραίες τουλούμπες ο άνθρωπος, τέλο πάντων, με παγωτό κτλ. Και βγαίνει με κάτι τουλούμπες και λέει, σήμερα λέει, δεν θα σας πω για τις τουλούμπες, θα σας πω, λέει, το εξής, και κάτι μια κίνηση ωραία, μου άρεσε που το είδα, και φίλε, ενώ δεν έχω έρθει ποτέ, θα έρθω να πάρω τουλούμπα, για αυτό που έκανες, και λέει, τώρα που έχει ζέστη, τώρα που λείπει ο κόσμος από την Αθήνα, γενικά, τώρα που υπάρχει ζέστη και σκάει ο Τζίτζικας και δεν μπορούν τα γατιά, λέει, να βρουν μόνοι τους και τα αδέσποτα, κάντε μια κίνηση και βγάζει και στο μαγαζί του ένα-δύο κουτάκια, τον έχει μια κονσέρβα για να φάει, να τσιμπήσει ένα γατί, ας πούμε, και το άλλο έχει λίγο νερό, απλά για να πάρει δύναμη, μην πάθει αφυδάτωση. Και λέει, κοίτα, δεις πόσο απλοί άνθρωποι υπάρχουν που σκέφτονται, γιατί εγώ εντάξει, γενικά έχω ένα θέμα με τα αδέσποτα, δηλαδή πρέπει να μου φέρει κανένα 300 το μήνα σίγουρα για να τα ταΐζω. Σε κάδους και τέτοια. Άμα με δείτε καμιά μέρα, μπορεί να νομίζετε να περάσετε ότι δουλεύω και βράδυ στο Δήμο. Περνάω και αφήνω. Πάω, φορτώνω το αμάξι κονσέρβες πίσω. Έχω όλο το προπαγκάζιμα το κονσέρβες. Και όπου εδώ σταματάω. Πάρε. Άγιος Βασίλης. Λοιπόν, τα λυπάμαι, ειδικά από τότε που είχα βρει τρία αδέρφια τα γατάκια. Τα έχω πάρει. Και έχω έρθει και πιο έτσι. Έχω συμπαθήσει και ακόμα περισσότερο τα γατιά. Γιατί ήμουν πιο πολύ των σκυλιών αρχικά. Και οπότε, παιδιά, πραγματικά, επειδή μου άρεσε αυτή η κίνηση του τύπου. Και αδερφέ, αν με ακούσετε, θα έρθω πραγματικά να πάρω γι' αυτό να σα στηρίξω. Να είστε λίγο άνθρωποι αυτές τις μέρες. Μην σκέφτεστε μόνο την πάρτι μας, όλοι. Και είμαστε εγωιστές. Και απάνθρωποι και λιγότερο άνθρωποι από ό,τι πρέπει. Και να βάζετε και λίγο νερό στα αδέσποτα, παιδιά. Δεν είναι κακό. Δεν απάθετε τίποτα. Τσάμπα είναι. Επειδή τα έχουμε όλα έτοιμα εμείς και ανοίγουμε τη βρύση, ανοίγουμε το ντουλάπ και παίρνουμε το φαγητό, το σνακ. Ή παραγγέλνουμε και μας το φέρνουν. Δεν σημαίνει ότι μπορούν να παραγγείλουν τα γατιά και τα σκυλιά σνακ. Πεινάνε κι αυτά. Έχετε πεινάσει κι εσείς. Μία ώρα πεινάτε και τρέχετε στη μαμά σας, θα σας ταΐσει. Οπότε φανταστείτε τώρα να πεινάς μέρες. Κάνουν survivor, έτσι. Ειδικά στα νησιά, καλά δεν το συζητάω. Που εκεί κάτι πρέπει να γίνει πραγματικά με τους Δήμους. Δηλαδή, δεν ξέρω, παιδιά, τα λεφτά που παίρνετε, τι τα κάνετε. Και βλέπεις παρατημένα, σκελετωμένα γατιά ή να τρέχουν χιλιάδες σε κάδους. Δεν πρέπει να στηρώνονται όλα αυτά. Ή να χρησιμοποιούνται κάπως καλύτερα τα χρήματα. Δεν ξέρω, κάπως. Τι πολιτική είναι αυτή, άμα δεν ασκήσει πολιτική πάνω σε αυτό το θέμα. Μόνο το συζητάμε. Μου κάνει εντύπωση, δηλαδή. Πάω σε νησιά και βλέπω απίστευτες εικόνες, έτσι. Γενικά, οι άνθρωποι αγαπάνε τον εαυτό τους περισσότερο από όλα. Γι' αυτό έχουμε φτάσει και εδώ έχουμε φτάσει ως ανθρωπότητα, το ξέρετε. Αλλά ειδικά στο θέμα των ζώων, τέτοια ρηχή τα ώρες-ώρες είναι πρωτοφανής, ας πούμε. Και ακριβώς επειδή ο καθένας άνθρωπος αγαπάει τον εαυτό του περισσότερο από οτιδήποτε άλλο πάνω στη γη. Γι' αυτό την έχει καταστρέψει και τη γη κιόλας, έτσι. Λοιπόν, πάμε.
1: Νικό.
0: Πάμε, έλα φίλε.
1: Καλησπέρα, ο Κώστας είμαι.
0: Γεια σου Κώστα.
1: Από Λιμίτα που έχουμε ξαναμιλήσει κιόλας.
0: Ναι, Κώστα μου, ναι.
1: Λοιπόν, καταρχήν, αυτά ήταν τα πιο υγιέστατα 5 λεπτά που άκουσα στο ραδιόφωνο γενικότερα.
0: Ναι. δεν έχει.
1: Τα πιο χρήσιμα 5 λεπτά ναι. Θα έπρεπε να παίζουν και σε λούπα, αντίς για τα, ακόμα και για τα αστεία που ακούμε... Και γελάμε καμιά φορά μετά τα Σαρδάμ. Πραγματικά δηλαδή είναι ό,τι είπες 100% και με τους Δήμους αυτό που λες, άστο να μην στα ανοίξω.
0: Μου κάνει εντύπωση.
1: Γιατί κάπως συμμετέχω σε αυτά και να μην να ανοίξω αυτό το κομμάτι της λαλακίας που μας δέρνει. Της γενικής μάσας.
0: Ναι.
1: Αυτό. Όπου παίρνουμε επιδόματα μόνο και μόνο για να μασουλάμε και όχι να δίνουμε.
0: Ναι.
1: Και είναι υποχρεωμένοι και
0: οι
1: εικόνες, και πρέπει να τους καταγγέλλονται κιόλας καμιά φορά.
0: Οι εικόνες άλλα δείχνουν. Δηλαδή, αντί να έχεις καταρχάς, αν είσαι. Άκου που πάει όλο το κόλπο. Είσαι ο Δήμος. Εντάξει. Παίρνεις κάποιες επιχορηγήσεις. Εάν φτιάξεις, αν βοηθήσεις, αν κάνεις μια καλή πράξη, ρε παιδί μου, και δεν είσαι παρτάκιας, και κάνεις μια καλή πράξη. Και βοηθήσεις, θα φτιάξεις και την εικόνα της περιοχής σου. Δηλαδή, ένας τουρίστας, ξένος, που θα έρθει. Περνάει και βλέπει ένα γατί σκελετωμένο. Ένα τυφλό, ένα κουτσό, τρία μικρά που τα πατάνε αμάξια. Γιατί αυτά γίνονται κάθε μέρα, έτσι.
1: Άρα,
0: εσύ δεν φτιάχνεις. Μπράβο. Εσύ δεν φτιάχνεις, αν έχεις λίγο μυαλό. Γιατί δεν έχουν όλοι πολύ μυαλό. Εσύ. Και αντίληψη. Αντίληψη ειδικά δεν υπάρχει καθόλου στην Ελλάδα. Εσύ δεν το αντιλαμβάνεσαι αυτό το πράγμα να φτιάξεις λίγο το σπίτι σου, το δήμο σου, για να είναι πιο θελκτικός. Πιο να μαγνητήσει τον κόσμο. Όχι.
1: Είναι πολύ πιο απλό. Ναι. Παρακολούθησα, αν έχεις τέτοια διαστροφή, ένα δημοτικό συμβούλιο από αυτά που έχουν στο ίντερνετ. Έχουμε και, και αντίθετες σε, πώς το λένε ρε παιδί μου, ομάδες που έχουν εκλεγεί και λέμε για αυτά τα ζητήματα και στο τέλος τι νικάει η πλειοψηφία.
0: Ναι.
1: Ό,τι κάνουμε εμείς αυτό είναι σωστό.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δεν έχει να κάνεις κάτι άλλο. Δυστυχώς αυτή είναι η ομή πραγματικότητα που ζούμε από τις κυβερνήσεις μέχρι τους δήμους. Και ναι. Το κλείνουμε εκεί, δηλαδή σε αυτό το κομμάτι δεν έχει γιατριά, δεν έχει σωτηρία δυστυχώς.
0: Φίλε...
1: Μόνο να αντιδράμε και να καταγγέλουμε, τίποτα ναι. άλλο.
0: Φίλε στο Instagram, επειδή θα είναι ένας φίλος μου το Instagram, Nick Παγκάκης, να θες ακολούθησε με στο Instagram. Εξώ δεν ακολούθησε λοιπόν. Και το παπά του, δεν έχω πρόβλημα. Έλα, πάμε.
1: Πάμε να πούμε στα δικά μας λίγο εδώ, τα ωραία. Καταρχήν θα συμφωνήσω όσο περνάει ο καιρός, θυμάσαι που σου είχα πει για τον Μπένια, αρχίζω και ψήνομαι, αλλά...
0: κάτσε, πήγε καλά στα δύο παιχνίδια.
1: Ναι, ναι, ναι, ναι, αλλά θέλω να σου πω κάτι.
0: Κατέβασε ο Ρωσένας
1: και όλη η ομάδα είναι καινούρια.
0: Ναι.
1: Μπράβο, επειδή όλη η ομάδα είναι καινούρια, έχει μια κακή χημεία με όλη την αμυντική γραμμή μπροστά.
0: Ακριβώς.
1: Δεν το βλέπω να συνεννοείται.
0: Παρ' όλα αυτά, φίλε, παίζει άψογα με τα πόδια, επειδή το κοίταζα, επειδή μου το πες, δεν κάνει, είναι μηδέν λάθη με τα πόδια και έχει κάνει και από κρουσάρες που κράτησε την ομάδα όρθια.
1: Σωστά, ναι, όχι, δεν θα διαφωνήσω. Δεν σου είπα ότι ψήνομαι σιγά σιγά, αλλά έχει τις αδυναμίες του. Όπως όλοι οι άνθρωποι, έτσι. Λοιπόν, να σε ρωτήσω κάτι.
0: Ναι.
1: Υπάρχει κανένα γράμμα στην ΠΑΕ ότι πρέπει να παίζει, δεν θέλω να χαρακτηρίσω πραγματικά γιατί θα έλεγα πολλά κοσμητικά, αυτός ο Τουμπά.
0: Δεν ξέρεις τι γίνεται.
1: Και μην ακούσε τι αυτό το συνόμιστο που σου λέω, μπορεί να το πεις το δικαίωμά σου ότι δεν έχουμε άλλο αμυντικό, βάλε έναν άλλον. Είναι
0: αδερφέ,
1: τσάφ.
0: Δεν,
1: είναι τσάφ ο τύπος.
0: Να σου το πω αλλιώς. Το είπα πριν. Η ομάδα φτιάχνεται. Δεν χρειάζεται από κάτι άλλο.
1: Εντάξει, φτιάχνεται, όλα. Αλλά ο Τουμπά όμως δεν είναι φτιάξιμο. Ο Τουμπά δεν είναι φτιάξιμο. Είναι τσάφ.
0: Τώρα δεν σου,
1: δε
0: σου βγήκε ο Πένια από το Τουμπά τώρα. Κάπου πρέπει να ξέρω.
1: Όχι, όχι, τον Τουμπά τον έλεγα και παλιά. Νίκο, δεν με θυμάσαι.
0: Ναι, όχι, τον έλεγε, το θυμάμαι.
1: Ναι, λοιπόν, κατά τα υπόλοιπα, τι γίνεται με το Γένσεν, εδώ έχουμε παρατήσει.
0: Δεν υπάρχει θέμα Γένσεν, ναι, δεν υπάρχει θέμα Γένσεν. Έχει τελειώσει, έχει κλείσει ο Βαδάκο.
1: Και τι κάναμε σε αυτό το κομμάτι που μας λείπει αυτό το κομμάτι εκεί πέρα. Είναι σαν να βλέπω ένα παζλ και να λείπει ένα κομμάτι και να κάνει μπαμ.
0: Ψάχνει.
1: Μόνο στο ψάξιμο, δεν έχουμε κάτι συγκεκριμένο, ε.
0: Ναι.
1: Ερώτηση όμως. Αυτό το ταμπορδάκο μέχρι να λύσουμε αυτή την εξίσωση, γιατί τον αφήνει απ' έξω.
0: Γιατί που στη θέση πια να παίξει.
1: Εντάξει, δεν είπα να πάει ο Χουτάρι.
0: Να βγει ο Λιβάν Γκαρσία. Περίμενε, να μιλάμε λογικά. Να βγει ο Λιβάν Γκαρσία από δεξιά και
1: όχι,
0: να μπει εξτρέμ ο ταμπόρδα που έχει δοκιμαστεί και το καλοκαίρι.
1: Παίζει
0: όχι.
1: Και αριστερά όμως δεν παίζει και
0: αριστερά. Να βγει ο Γιάγκουστης που έχει σκοράρει σε δύο παιχνίδια και έχει αρχίσει και βρίσκει ρυθμό και παίζει μπάλα και είναι project.
1: Ναι, αλλά ακριβώς... κάπου όμως κάποιες φορές μου χαλάει τη μανέστρα κάποιες φορές και ο Γιάγκουστης.
0: Μισό λεπτό, φίλε. Μιλάμε για ένα νέο παιδί. Ή θα ποντάρει ένα νέο παιδί για να πάρει παιχνίδια να πάρει μπρος
1: και όλα. Και θα το στηρίξει.
0: Εντάξει, ο Γκαρσία δεν είναι μόνο ο Γκαρσία. Γενικά για μένα okay. Και ο Αντίνο πάει φοβερά. Είναι φοβερό.
1: Ο Αντίνο είναι μια σβούρα σκέτη μόνος του.
0: Ναι, είναι μαμούνι.
1: Μαμούνι, τεράστιο. Αλλά θέλω λίγο να βάλει λίγο ποιότητα στο τελείωμά του. Αλλά είναι νεαρός κατός, δεν μπορώ να το κρίνω, πραγματικά. Και θέλω να μπροστά, δόξα τω Θεώ και την Παναγία, γύρισε γη στο παλικάρι μας.
0: Ναι.
1: Η απώλεια για το ένος έτους.
0: Για ποιο, για τον Τέσσερς.
1: Ναι, για ποιον άλλο. Δεν χάρηκες όταν τον είδες να συμμετέχει και να βάλει και τον γκολ και...
0: Να σου πω ότι αλήθεια δεν έπαιξε πολύ καλά. Έβαλε τον γκολ. Δεν πήγε σαν απόδοση, δεν είχε τρομερή. Αλλά εντάξει, του το δίνω γιατί...
1: Ρε φίλε, του το δίνω γιατί... Τοποθέτησε τις φόρμες στην περιοχή.
0: Μπράβο. Αυτό θέλω να πω. Αυτό θέλω να πω. Γι' αυτό λέω του το δίνω. Γιατί φίλε, ο Τέσσερις έχει κάτι που δεν το έχουν όλοι. Είναι φόρ περιοχής. Το πες.
1: Αυτό.
0: Και έχει εμπειρία και έχει κλάση.
1: Τι γίνεται αυτό, δηλαδή θα το μυρίσει, θα κάτσει εκεί που πρέπει, θα κάνει την κίνηση που πρέπει και ξέρεις ότι θα μπει. Όπως και ο Γκαρσία όμως είναι από εκεί, τον πάσμα που έκανε, τι ωραίο τελείωμα, άλλοι θα το σκεφτόντουσαν να δώσουν πάσα, παπ, γεια σας, έφυγε.
0: Ναι.
1: Που το είχε και στην ΑΕΚ αυτό το πράγμα, ο παίκτης αυτός.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό δεν θυμάμαι εγώ τουλάχιστον, δεν ξέρω. Αυτός ο Καγκούα θα παίξει καθόλου.
0: Στα προγραμματικά και στο πρωτάθλημα. Δεύτερη αγωνιστική και προγραμματικά.
1: Α, προγραμματικά θα παίξει.
0: Όχι προγραμματικά, συγγνώμη, δεύτερη αγωνιστική και ο Μήλος.
1: Μόνο ο Μίλους, όχι, ούτε καν στο, ούτε καν στα δύο παιχνίδια τα επόμενα. Κρίμα, κρίμα. Και άρα δηλαδή δεν βλέπεις κάτι για Ίντερ, μόνο ψάχνουμε τίποτα, να μην σου καθυστερώ.
0: Ψάχνει να παίξει την box to box.
1: Έχεις ακούσει καμιά περίπτωση που να πεις ότι ίσως αυτή να γίνει?
0: Ό,τι ακούω ότι θα γίνει, όπως το Τζάμπρα που τον είπα και έγινε, όπως το Λιβάη Γκαρσία που τον είπα και έγινε, τα γράφω.
1: Μα γι' αυτό το ξέρω, γι' αυτό σε ρωτάω και σε πιέζω, γιατί κάτι ξέρεις.
0: Δεν ξέρω, Τάκη, ξέρω ότι, όχι, όχι, θα το έλεγα, θα το γράψεις και στο πάπα του και εδώ. Να σου πω κάτι.
1: Το ξέρω, τα γράφεις και σε παρακολουθώ παντού.
0: Άκου να δεις, δεν υπάρχει τίποτα, συλλέγει προτάσεις ο Κοτσόλης, αξιολογεί την καλύτερη περίπτωση, είναι διατεθειμένοι να πάρουν κάτι καλό, δεν το έχουν βρει ακόμα.
1: Τα συμβόλαια θα φύγουνε, τα παλτά.
0: Και ο Ραστότερ φόρο περιοχής, φίλε, δεν είπαμε ότι δεν είναι. Επειδή είπαμε για τον Τέστερς, δύο λεπτά τώρα, πού βγαίνει αυτό το συμπέραμα.
1: Λέμε για τον Τέστερς.
0: Μου λέει άλλος ένας φίλος τώρα. Ο Ραστότερ δεν φόρο περιοχής.
1: Καλά, ναι, ναι, οκ,
0: εντάξει, έβγαλε.
1: Απλά για τα παλτά τι κάνουμε, θα φύγει κανένας. Παλτά, τέλος πάντων.
0: Εγώ δεν χαρακτηρίζω κανέναν επαγγελματία που βγάζει το ψωμί του για την οικογένειά του παλτό. Το χαρακτηρίζω ένα παίκτη. Που κολλάει, δεν κολλάει.
1: Αυτός μας είναι, το λέω και καλά ότι είναι και
0: εγώ μπορεί να είμαι παλτό στη δημοσιογραφία, κι άλλο να είναι παλτό υδραυλικό.
1: Κι άλλο
0: να είναι παλτό ψήστη και πάει λέγοντα. Όλοι παλτά.
1: Το λέω με την έννοια ότι θα χρησιμοποιεί του πε το έτσι, α πέρα από το δικό μου λάθο.
0: Του παίκτε που δεν υπολογίζει, έχει ενημερώσει, του παίκτε που ενδεχομένω να έρθουν κάποιε προτάσει θα το συζητήσει αυτή τη στιγμή. Ο Παναθηναϊκός έχει
1: κάποια βαριά συμβόλαια, αρκετά βαριά.
0: Θέλω να σκέφτεσαι λογικά. Ακούστε με, ένα δευτερόλεπτο για να κλείσω.
1: Ναι,
0: ο Παναθηναϊκός έχει ήδη πολλούς παίκτες. Κάποιο κομμάτι από αυτούς τους παίκτες που έχει πρέπει να φύγει. Δεν είναι εύκολο να φύγεις αν δεν βρεις ομάδα, αν δεν βρεις χώρα, αν δεν βρεις ομάδα που σου δίνει τα λεφτά που παίρνεις,
1: ναι.
0: Αν δεν μείνουν ικανοποιημένοι όλοι.
1: Κιόλας, έτσι,
0: και συνήθως γι' αυτό φεύγουν όλοι προς το τέλος, δηλαδή πάμε στις τελευταίες μέρες ενός μήνα για να φύγουν οι παίκτες. Παραδοσιακά. Πρώτον. Δεύτερον. Δεν μπορείς να παίρνεις συνέχεια μεταγραφές και να έχεις δει το τέτρις που πέφτει το ένα τουβλάκι πάνω στο άλλο. Στο τέλος φτάνεις πάνω και χάνεις. Game over. Δεν μπορείς να παίρνεις συνέχεια παίχτες και να πέφτει ένα πάνω στον άλλο. Δηλαδή έχει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή στο 10 το Μπακασέτα. Έχει το Σισοκό. Έχει πάρει στο 8 τον Κάγκου. Έχει στο 10 τον Ταμπόδα. Έχει στο 10. Όλα αυτά είναι συμβόλαια ίσον λεφτά, ίσον θέση φτιασμένη μέσα στο ρόστερ.
1: Πολύ σωστά μιλάς για αυτό που σε ρώτησα.
0: Προπονήσεις και όπως μου λέει ένας φίλος, πες τα ρε Νίκο, είσαι ώρα συλλογικής, αλλά μου λέει και ένας άλλος, Νίκο, πέσα γιατί προσπαθείς να με αφήσεις γιατί δεν είναι έτσι. Οπότε βλέπεις ότι μ' αρέσει να δεις τα διαπόψεις και εγώ να λέω τα δικά μου.
1: Μα για αυτήν η δημοκρατία έχουμε, τι θα κάνουμε, θα πρέπει να τα πω, θα ακούσουμε όλα.
0: Δημοκρατία.
1: Και όχι,
0: Χούντα, που λέει ένας φίλος. Έχει το μικρόφωνο Νίκο και μου γράφει κάτι περίεργα. Και ευτυχώς φίλε που το έχω εγώ και δεν το έχεις εσύ το μικρόφωνο. Γιατί με αυτά που γράφεις.
1: Θα σε έκλεινε
0: να μας άκουγα. Λοιπόν. Πάμε.
1: Καλά, σαν χαρά που σ' άκουσα. Πάμε.
0: Να είσαι καλά. Ο Ραστότερ δεν είναι περιοχή. Είναι, ναι. Μισό λεπτό. Να πούμε δύο μηνύματα. Μπράβο, δώσε για τα αδέρφωτα. Μοναδική ανωδιοτελή αγάπη. Μεγάλο σεβασμό ένα φίλο για αυτά που είσαι για τα αδέρφωτα. Πραγματικά λέει μεγάλο σεβασμό. Φίλε, λέει Παναθηναϊκά 16 χρόνια φτιάξει ομάδα. Λέει, περίμενε να δέσει η ομάδα. Ναι, τι να κάνουμε. Δεν, οι ομάδες δένουν και οι κάβοι δένουν στα λιμάνια. Τι να κάνουμε, ρε φίλε. Πρέπει να δέσει. Δεν γίνεται. Δεν είδα ποτέ ομάδα που. Ακόμα και ο Ολυμπιακός στη χρονιά που πήρε το ευρωπαϊκό, θυμάσαι ότι δεν βλεπόταν στο πρώτο μισό. Έτσι. Δεν γίνονται αυτόματα τα πράγματα. Γίνονται μέσα από μια διαδικασία. Πάντα έτσι γίνεται. Ναι. Πάμε. Ο άλλος εντάξει έχει μιλήσει ο φίλος Ολυμπιακό μια ώρα και λέει: μιλάμε Ολυμπιακό και του πει όλα τα προβλήματα του πάω. Στο τέλος του λες: έχεις ένα λεπτό. Όχι, είχαμε μιλήσει πάρα πολύ ώρα και του πάει: έχεις ένα λεπτό. Να ανοίξει το ραδιόφωνο νωρίτερα. Πάμε.
2: Ναι.
0: Έλα, φίλε.
2: Ναι, καλησπέρα.
0: Γεια σου.
2: Μ' ακούς?
0: Βεβαίως.
2: Σταμάτησα από βουλιά μου, είναι Παναθηναϊκός.
0: Γεια σου, Σταμάτη.
2: Θα ήθελα να πω δύο-τρία πράγματα.
0: Θες,
2: σε παρακαλούσα, όχι γιατί θέλω να κάνω μονόλογο ή να βγάλω το πανηγυρικό της ημέρας. Απλά επειδή εσύ από τη δουλειά σου είσαι επαγγελματίας του λόγου, εγώ είμαι ένας απλός και μόνος ακροατής.
0: Εγώ
2: και...
0: απλός είμαι και δύο απλοί μας, εντάξει.
2: Να συνεχίσω.
0: Ναι, ναι.
2: Θα σε παρακαλούσα λοιπόν να με αφήσεις να διατυπώσω τις απόψεις μου,
0: ναι.
2: Και μετά να σε ακούσω ευχάριστος.
0: Ναι, απλά να ξέρεις ότι το μόνο που σου λέω για να μην νομίζω ότι σε κλείνω κάτι τέτοιο, ότι έχει πολύ κόβο στη γραμμή. Οπότε κοίτα να είσαι σύντομος και
2: περιεκτικός. Ναι, εννοείται θα είμαι σύντομος, ναι. Αλλά και εσύ μέχρι στιγμής έχεις μονοπολίσει την εκπομπή. Τέλος πάντων, δεν πειράζει.
0: Άποψή σου είναι αυτή, δεν νομίζω. Είναι η άποψή σου σεβαστή, αλλά Δεν είναι έτσι όπως το λες.
2: Δεν θα καλύψουμε να βγάλουμε.
0: Διάλογο κάνω, εσύ που το βλέπεις έτσι.
2: Λοιπόν, πρώτον, διαχωρίζω το σκέλος το ότι όντως στον Παναθηναϊκό αυτή τη στιγμή φτιάχνεται ένα γήπεδο, έχει φτιαχτεί ένα πάρα πολύ καλό προπονητικό κέντρο στο Κοροπή και κάποια άλλα πράγματα που μπαίνουν σε μια σωστή βάση, ιδιαίτερα με τις ακαδημίες και όλα αυτά. Δεύτερο, όντως οι ομάδες δεν φτιάχνονται σε μια εβδομάδα, σε ένα μήνα, σε δύο μήνες. Αυτό είναι γεγονός. Τρίτον, όντως έχουν έρθει πολλοί νέοι παίκτες και πρέπει αυτοί οι νέοι παίκτες και μεταξύ τους να δεθούν και να βρουν χημεία και. Εμένα η ένστασή μου σαν Παναθηναϊκό που δεν μ' αρέσει να λέω πόσα χρόνια λέω τον Παναθηναϊκό, απλά θα σου πω ότι είμαι από σένα περίπου 15 χρόνια μεγαλύτερος. Έτσι, άσχετα αν η φωνή μου μπορεί να ακούγεται πιο νέα, ας πούμε. Εμένα λοιπόν σαν Παναθηναϊκό που πραγματικά πονάω για την ομάδα μου, όπως και πάρα πολλοί άλλοι και για τις ομάδες τους. Τι δεν μου άρεσε στα παιχνίδια που είδα τώρα τα αποκριματικά. Δεν μου άρεσαν κάποιες επιλογές του προπονητή που θα τις χαρακτήριζα εμμονές και επικίνδυνες. Τι εννοώ. Πάμε και παίζουμε το πρώτο παιχνίδι μέσα με Τζεσεκά και στο κέντρο έχει δίδυμο Καμαρά Τσιριβέγια. Καλός ή κακός, το δίδυμο αυτό δεν είναι και το πιο γρήγορο του κόσμου. Τρώμε τον κόλλο εδώ μέσα από τη Τζεσεκά και ο παίκτης που το έβαλε έχει αφήσει πίσω τον Τζιριβέγια 20 μέτρα. Δεν έχω κάτι με τον παίκτη, αλλά δυστυχώς ο παίκτης αυτός δεν είναι τουλάχιστον στη θεωρία του προπονητή που έλεγε ότι θέλω παίκτες ταχυδυναμικούς και. Τα είδε όλα αυτά. Ξεκινάει το δεύτερο παιχνίδι ακριβώς το ίδιο δίδυμο στο κέντρο. Αυτό είναι πηγή μεγάλου κινδύνου. Τρίτον, ακούω κάποια στιγμή στο παιχνίδι. Ξεκινάει στα προηγούμενα παιχνίδια τα αποκριματικά με τον Τουμπά, ένα από τους δύο στόπερ. Τον Τουμπά τον έχουμε δει ένα χρόνο, δεν ξέρω και περισσότερο. Ο άνθρωπος είναι ένας soft αμυντικός, επιρρεπής στο λάθος που πολύ εύκολα χάνει τον αντίπαλό του. Έχει φάει ο Παναθηναϊκός πλήστα όσα γκολ από αποφάσεις που δεν ήταν και ιδιαίτερες δύσκολες, γιατί δεν μπορεί να ανταπεξέλθει ειδικά στο ψηλό παιχνίδι. Τρίτον, ακούω κάποια στιγμή λοιπόν ότι πάει να χτυπήσει ο Βαμπρόκελεν, έχει ήδη σηκώσει τον Τουμπά. Μιλάω για το προηγούμενο παιχνίδι, όχι αυτό το προχθές. Έχει το παιδί τον Γκάτρι, ο οποίος στα δικά μου τα μάτια, στο δικό μου τον τρόπο που βλέπω το ποδόσφαιρο, βγάζει μάτια. Προχθές τον έβαλε δεξί μπακ και που δεν είναι το παιδί μπακ. Και ανταπεξήλθε μια χαρά. Επίσης, είναι έγκλημα να μην σε αυτή την ομάδα τώρα, έστω που φτιάχνεται, παιδιά, να ξεκαθαρίσουμε κάτι. Δεν θέλω, εγώ δεν έχω απέτσει ο Παναϊκός να βγάζει φλόγες. Εγώ προσπαθώ να μιλήσω πάντα για της ποδοσφαιρικής λογικής. Δεν είναι δυνατόν σε αυτή την ομάδα, αυτή τη στιγμή στο κέντρο να μην παίζει ο Κοντούρης. Που και αυτός είναι κεφάλαιο για τον Παναϊκό. Δεν θα πω και για τον Τζένου, ας πούμε, γιατί κάποιοι θα πούνε, τον έχουμε δει τόσα χρόνια και είναι ένας παίκτης μέτριος που για μένα είναι μια χαρά παίκτης. Πού θέλω να καταλήξω με όλα αυτά. Δεν ακυρώνω καμία προσπάθεια του Παναθηναϊκού, είτε της διοίκησης, είτε του τεχνικού team, αλλά φοβάμαι, ευελπιστώ να διαπιστευτώ ότι ο άνθρωπος αυτός που έχει έρθει, ο οποίος κατά τα άλλα έχει όλα τα, θέλω να πιστεύω, όλες τις καλές διαθέσεις και προθέσεις να πάει μπροστά την ομάδα, ότι έχει κάποιες αιμονές. Και εδώ ακριβώς έγκυται η διαφορά του Προέδρου μιας ομάδας που βάζει χρήματα από τον πρόεδρο μιας ομάδας που βάζει χρήματα αλλά και ξέρει και μπάλα. Τι εννοώ με αυτό και τελειώνω. Εγώ π.χ. αν ήμουνα ο έχουν τα ενία της ομάδας του Παναϊκού, δεν θα πήγαινα απευθείας στον προπονητή για να μην θεωρηθεί και παρέμβαση. Θα φώναζα τους ανθρώπους που είναι επιτεταρωμένοι για αυτό το έργο και είναι δίπλα στον προπονητή και θα τους έλεγα, παιδιά, εδώ έχουμε κάποιους παίκτες που είναι κεφάλαια για τον Παναθηναϊκό. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να ξεκινάμε με αυτά τα δίδυμα στο κέντρο και να πήχει να μένει ο Κοντούρης έξω, να μένει ο Κάτρης έξω. Α, και ένα τελευταίο. Ο Ντέσσερς. Ο άνθρωπος είναι μια χαρά παίκτης. Αλλά προχτές, ο άνθρωπος φάνηκε ότι είναι ανέτοιμος. Το ότι έβαλε τον γκολ, μπράβο του και το έβαλε. Αλλά δεν αναιρεί το ότι ο άνθρωπος δεν μπορούσε καν να ακολουθήσει τις επιθέσεις της ομάδας. Και να μην ξεχνάμε και κάτι άλλο, ότι προς το τέλος κινδυνεύσαμε να εσωφαριστούμε. Και στο κάτω-κάτω ο Παναθηναϊκός δεν έβγαλε μάτια. Και το δέχομαι αυτό, δεν μπορεί να βγάλει μάτια ο Παναθηναϊκός. Και ευτυχώς που έκανε ο Λιβάη αυτή την ενέργεια από δεξιά και έβαλε τον γκολ, και ευτυχώς που έκανε και αυτή την ανοησία ο τερματοφύλακας τους και έδωσε τη χορηγία τον γκολ που έβαλε ο Ντέσσερς. Λοιπόν, εκεί, εάν το παιδί ο Τετέι, γιατί δεν μπορώ να ξέρω τι γίνεται ακριβώς στον πάγκο της ομάδας, εάν το παιδί δεν είχε τρομερό πρόβλημα λόγω της ασθένειας που πέρασε, για μένα ήταν λάθος τελείως να βάλει τον 4, γιατί δεν είναι φιλικό προετοιμασίας να τον δει. Μπορούσε κάλλιστα, αν μπορούσε, να βάλει τον Τετέ για 20 λεπτά όπως έβαλε τον 4. Φάνηκε το παιδί ανέτοιμο. Δεν έχω κάτι με τον 4. Μια χαρά παίκτης είναι και μου αρέσει. Αυτά θέλω λοιπόν σε γενικές γραμμές να πω. Εύχομαι και ελπίζω, γιατί ο κάθε άνθρωπος, ο κάθε προπονητής και λάθη θα κάνει, αλλά και να τα δει και να τα διορθώσει και να προχωρήσει η ομάδα πιο πέρα. Σίγουρα υπάρχει τεράστια πίεση, τα 16 χρόνια είναι πάρα πολλά και αν θέλουμε να είμαστε και απόλυτα ειλικρινείς, το ότι ο Παναθηναϊκός, μ' ακούς?
0: Σ' ακούω.
2: Ναι, αν θέλουμε, αν θέλουμε να είμαστε απόλυτα ειλικρινείς, το ότι ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή αγωνίζεται να μπει στους ομίλους του Conference, στα δικά μου τα μάτια είναι αποτυχία. Έχω τα ζήσει Παναθηναϊκών μεγάλων ευρωπαϊκών στιγμών. Δυστυχώς όμως έτσι έχει τα χειφερήμυρα και αγωνιζόμαστε να μπούμε στους ομίλους του κόφερες. Ευελπιστώ να τα καταφέρουμε, η ομάδα να στρώσει, να προχωρήσει και επιτέλους, γιατί όντως το ότι δεν έχουμε πάρει πρωτάθλημα όλα αυτά τα χρόνια είναι ένα τεράστιο βάρος, που το είπε και ο προπονητής. Και πιστεύω ότι αν γίνει αυτό το πράγμα φέτος και καταφέρει ο Παναθηναϊκός να κάνει μια καλή πορεία στην Ευρώπη, έστω και σε, σε αυτή τη διοργάνωση, και να πάρει αυτό το πολυπόθητο πρωτάθλημα, ότι έχει όλα τα, έχει έγκυα, γίνεται κάτι σωστό, να προχωρήσει μπροστά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ που μ' άκουσες και δεν με διέκοψες.
0: Να είσαι καλά, ευχαριστώ. Πάμε διαλυμά.
3: Η Winsport FM 94,6.
4: 14 Σεπτεμβρίου στο Καλλιμάρμαρο, η μεγάλη συναυλία του Όλοι Μαζί Μπορούμε. Μάνος Λοΐσος. Ο δρόμος έχει τη δική του ιστορία. Συμμετέχουν αφιλοκερδός Δήμητρα Γαλάνη, Γιάννης Διονυσίου, Γιώργος Νταλάρας, Βασίλης Παπακοσταντίνου, Μίλτος Πασχαλίδης, Μαρίνα Σάτι, Κώστας Τριανταφυλλίδης, Ελένη Τσαλιγοπούλου, Νεφέλη Φασούλη.
5: Το παλιό ρολό.
4: Εισιτήρια στην ticketmaster.gr. Πληροφορίες στο όλοι μαζί μπορούμε.gr.
3: BWIN Sport FM 94,6. Ραδιόφωνο με στυλ αθλητικό.
0: Αφού μίλησε 7 λεπτά ο φίλος, για να μην το διακόψω, γιατί αυτό έχει ένα συν, ότι μιλάτε, έχει ένα πλήν, ότι δεν μπορεί να κάνουμε διάλογο, άρα μετά μαζεύονται πολλά, τα οποία κάποια από αυτά μπορεί να μην είναι έτσι, κάποια από αυτά μπορεί...

0: κάτι που έχει περάσει τρεις προκριματικούς γύρους, τέσσερις τώρα, μάλλον τρεις φορές με την Κοπεχάγη, επί 3, 9, 10 τώρα, το πρώτο 11 τώρα, να πας σε ένα νέο προπονητή που δεν μας άνεγε πολλά και οι Βόρειοι έχουν άλλη νοοτροπία, να κάνεις τον Έλληνα μάγκα που θα πει να δώσει συμβουλή στο Νίστρουπ. Δηλαδή δεν ξέρω, προπονητής, δεν γίνεται να μεταφέρει κανείς τίποτα, ούτε να πεις ότι αυτά τα παιδιά είναι επένδυση. Καταρχάς, όταν είναι επένδυση, φάνηκε, γιατί ο Κάτρης έπαιξε όλο το παιχνίδι και έπαιξε φοβερά και έπαιξε και δεξιμπακ. Και παρότι και κάποιες κράμπες έπαιξε, δεν είπε κανείς ότι επειδή παίζει στα δύο μάτς των προκριματικών και μπορεί να βασιστεί σε κάποιους έμπειρους παίκτες, ακυρώνεις κάποιους άλλους. Καταρχάς, στην άλλη θέση ο Κάτρης παίζει δεξιοπόδαρος και δεξιμπακ, άλλη θέση του Μπα. Έπαιξε εδώ κατά ανάγκη, γιατί είχε τρομερά προβλήματα ο Παναθηναϊκός στις λύσεις. Και του Μπάια μιλάμε για ένα αριστερό μπακ. Άρα μη συγκρίνουμε άσχετους παίκτες, άσχετες θέσεις, το εννοώ. Ο Κάτρης είναι κεφάλαιο, έχει παίξει σε δύο μάτς, παράδειγμα. Λέω, δεν ακυρώνει κανείς τον Κάτρη άμα έπαιζε κάτι λιγότερο ή επειδή έπαιξε ο Κοντούρης κάτι λιγότερο. Μπροστά είναι το πρωτάθλημα, μπροστά είναι το κύπελο, μπροστά είναι η Ευρώπη. Αν είναι προπονητής, μπορεί να αισθανθεί, να βλέπει κάτι στην προπόνηση που εσύ και εγώ δεν το βλέπουμε. Και αν είναι προπονητής, μπορεί να αισθανθεί ότι του δίνει ένα πιο έμπειρος παίκτης ασφάλεια. Ναι, αλλά ότι ακυρώθηκε ο Κοντούρης επειδή δεν έπαιξε, ας πούμε, σε δύο παιχνίδια προκριματικών, νομίζω ότι είναι too much. Ίσα-ίσα που στο Παναθηναϊκό είναι πολιτική σε κάθε θέση να έχουν νέα παιδιά. Έτσι, γι' αυτό θέλουν να φέρουν τον Εμπί, που τον είχα γράψει εγώ ότι θα πει στην πρώτη ομάδα, απλά είχε τραυματισμό το παιδί, στην επίθεση και τον υπολογίζουν. Είναι πολιτική, άκου τι σου λέω. Γι' αυτό είναι ο Κάτρης, που το Λάβδα στην άμυνα. Γι' αυτό είναι ο Κυριόπουλος στα extreme. Γι' αυτό είναι, τέλος πάντων, και σε άλλες θέσεις κάποιος άλλος, ο Κοντούρης. Θέλουν να έχουν Ελληνόπουλα. Δεν είναι τυχαία επιλεγμένοι. Άρα δεν ισχύει ότι θάβεται κάποιος. Τα μάτς είναι πολλά, είμαστε αρχή. Τα παιδιά αυτά δεν έχουν τόση εμπειρία. Θα πάρουν εμπειρίες, αλλά μπορούν να τα πάρουν και σε εμάς που είναι πιο. Να μην είναι τόσο βαριά η μπάλα. Δεύτερον, για το Τετέι. Ναι, ο Τέσσερις γύρισε μετά από 8 μήνες, άρα δεν ήταν πολύ. Σε πολύ μεγάλη εγρήγορση, αλλά επειδή είναι ο Τέσσερις και είναι παιχτάρα, έβαλε τον γκολ. Και έκανε αυτό που κάποιο άλλο μπορεί να είχαν 30 ευκαιρίες και δεν το έκανε. Δεν ξέρω πώς προέκυψε το συμπέρασμα ότι ο Τετέι μπορούσε να παίξει. Ο Τετέι πήγε επειδή έπρεπε να υπάρχει στον πάγκο κάποιο, εάν και εφόσον. Δεν πήγε για το ότι θα παίξει σίγουρα. Προερχόταν από λιμόδι μονοπυρήνωση. Θέλησαν να τον προστατεύσουν από άποψη υγείας ή και τακτικά επειδή κάτι είδε ο coach. Αλλά πιστεύω κυρίως υγείας. Οπότε δεν υπάρχει ούτε εδώ κάποια δικαίωση ότι έπρεπε να παίξει το Τετέι και δεν έπαιξε το Τέσσερις. Καλώς έκανε για παίξει το Τέσσερις. Επίσης, στο ποδόσφαιρο όλα κρίνονται εκ του αποτελέσματος και το αποτέλεσμα δικαίωσε πλήρως και τον προπονητή και τον Παναθηναϊκό και τον Τέσσερις. Οπότε θέλω να πω ότι αυτά, σε αυτά τα κομμάτια ναι. Τώρα, ότι δεν έχει πάει πολύ καλά του Μπάση, φωνώ. Δεν έχει πάει πολύ καλά. Ότι είχε προβλήματα ο Παναθηναϊκός και δεν κράτησε μπάλα και πιέστηκε σε κάποια σημεία. Εσύ είπες ότι πιέστηκε. Εγώ λέω ότι πιέστηκε επειδή δεν κρατούσε μπάλα στο κέντρο. Ισχύει. Ότι ο Καμαρά, δεν τα θυμάμαι όλα τώρα γιατί λέω πολλά, α πούμε και αυτό να κλείσω. Ότι ήταν αργό το δίδυμο, δεν νομίζω ότι ήταν αργό. Ήταν προβληματική όλη η λειτουργία τη ομάδα στο πρώτο παιχνίδι στο ΑΚΑ. Γιατί αν άκουσε τον προπονητή, είπε ότι χάναμε όλες τις δεύτερες μπάλες, άρα ήταν θέμα μονομαχιών. Δεν πήγαινα σε καλό timing. Και είπε ότι ήταν μακριά η άμυνά μας, η επίθεση μας δεν τελείωνε τις φάσεις. Αυτό έχει να κάνει με όλη την παραγωγή και τη συγκέντρωση των επιθετικών. Η άμυνά μας είπε δεν ήταν καλή. Αυτό έχει να κάνει με τους αμυντικούς και η άμυνα αρχίζει την επίθεση στο σύγχρονο ποδόσφαιρο. Και ότι οι γραμμές μας ήταν μακριά. Αυτό έχει να κάνει με όλες τις γραμμές του Παναθηναϊκού και φυσικά τους αμυντικούς. Απλά είπε για τον αμυντικό, ενώ είχε αργήσει ο Κυριακόπουλος να γυρίσει το αριστερό μπακ και όχι τόσο στη συγκεκριμένη φάση ευθύνης ο αμυντικός. Άρα είδες άλλο παίχτη, νομίζω. Πάμε παρακάτω. Λοιπόν, γεια σας. Χαίρετε, μιλήστε, εσείς είστε. Φίλε, μ' ακούς?
1: Ναι.
0: Για πάμε.
1: Έλα, εγώ είμαι.
0: Ναι, εσύ.
1: Τι γίνεται, Κώστας από Πειραιά, Ολυμπιακός.
0: Γεια σου, Κώστα. Καλά.
1: Δεν μου λες, αν είχε παίξει καλά ο Παναθηναϊκός, πιστεύεις ότι θα ήταν λιγότεροι αυτοί που θα γκρινιάζανε?
0: Όχι.
1: Και θα λέγανε, όχι, είναι έτοιμη η ομάδα τώρα.
0: Κάτι άλλο θα βρίσκαμε, σίγουρα.
1: Ναι, αυτό. Τέλος πάντων.
0: Φίλε, άκου, αυτοί που γκρινιάζουν, καταρχάς να πω κάτι. Εγώ δεν κάνω διαχωρισμούς. Μπορεί ο καθένας να γκρινιάζει και τιμή του και καμάρι του και να κάνει το γουστάρι.
1: Καθένα, μπράβο.
0: Λοιπόν,

0: Εγώ δεν είμαι εδώ για να λύσω.
1: Αλλά δεν είναι και η πραγματικότητα αυτή, έτσι.
0: Αλλά πολλές φορές η γκρίνια δεν είναι πραγματικότητα. Επίσης, πολλές φορές οι γκρινιάρδες σταματάνε μόνο όταν πάρει κάποιο πρωτάθλημα. Οπότε εκεί δεν μπορεί να γκρινιάξει σίγουρα.
1: Γκρινιάρδες σου λένε δεν σταματάνε
0: εκεί
1: ποτέ.
0: Εκεί έχει πανηγύρι. Δεν έχει γκρινιά. Ωστόσο, δικαιούται και κάποιο επειδή έχει να πάρει 16 χρόνια πρωτάθλημα να γκρινιάξει. Τι να πούμε τώρα, όχι. Εντάξει. Ανθρώπινο είναι.
1: Εντάξει. Εγώ βλέπω ότι καμία ομάδα από τις ελληνικές, έτσι.
0: Εγώ αυτό βλέπω.
1: Μην φύγουμε από τα σύνορα τα δικά μας.
0: Είναι ανέτοιμες, ναι.
1: Παίξανε με ομάδες πολύ κατώτερες και τις είδαμε στον αγωνιστικό χώρο ότι άμα αλλάζεις φανέλες δεν θα ξέρεις ποιος είναι ποιος.
0: Σωστό.
1: Έτσι. Γιατί και αυτοί που έπαιξε ο Ολυμπιακός, δηλαδή σε δύο μήνες ο Ολυμπιακός άμα μπορούσε να ξαναπαίξει θα τις έριχνε τέσσερα. Και δεν θα είχαν και στην Ολλανδία με τίποτα. Τέλος πάντων, λοιπόν, για τον Ολυμπιακό θέλω να πω.
0: Ναι.
1: Από ό,τι έχω καταλάβει, μάλλον με τη Λίμπαρ, φεύγει ο άνθρωπος. Εντάξει, έχει κάνει τα λάθη του και πέρυσι έκανε λάθη σε κρίσιμα παιχνίδια και λάθη τα οποία δηλαδή. Έλεγες τώρα αυτό γιατί ας πούμε. Δηλαδή, να σου θυμίσω με τον Γκαρσία, ας πούμε, στο Χαριλάου. Που παίρνει την κίτρινη, τον αφήνει μέσα, ήταν ένα πολύ σκληρό παιχνίδι ας πούμε και στο τέλος πήρε κόκκινη και χάσαμε και τους βαθμούς και ξεκίνησε από εκεί να χάνει σχεδόν πρωτάθλημα. Που μπορούσε κάλλιστα ας πούμε να τον είχε κάνει αλλαγή ή στην Τούμπα ας πούμε το πώς έγασε το παιχνίδι. Και διάφορες εμονές με Ορτέγκα, δηλαδή είδα ας πούμε ότι με Ορτέγκα και Ρέτσο ενώ κάνανε λάθη τα οποία στοιχήσαν στην ομάδα με γκολ και όχι μόνο πέρυσι και πρόπερσι. Και αυτό ήταν επαναλαμβανόμενο, δηλαδή δεν σταμάτησε. Εντάξει, ο Ρέτσος είχε ένα διάστημα που έκανε το ένα λάθος μετά το άλλο, η χρονιά του Conference, μετά το σταμάτησε, αλλά και πάλι ας πούμε, άμα κάνει λάθος είναι γκολ. Ενώ ας πούμε σε αντίθετη περίπτωση, λάθη παιχτών άλλων ας πούμε τους έβγαζε εκτός. Έτσι. Όλοι οι προπονητές έχουν τις αιμονές τους, από ό,τι έχω καταλάβει, δηλαδή όλα τα χρόνια παρακολουθώ ποδόσφαιρο, όλοι οι προπονητές έχουν αιμονές. Ας πούμε να θυμηθώ το δικό σας πέρυσι που είχε δεξιμπακ στην Τούμπα, θυμάμαι ποιον είχε βάλει δεξιμπακ, για θυμίσέ μου, το center back σας, τον είχε βάλει δεξιά, τον είχε κάνει από εκεί ο Βραζιλιάνος ας πούμε και μετά τον ξανάβαλε στο ευρωπαϊκό παιχνίδι και λέω καλά δηλαδή δεν βλέπει. Τέλος πάντων, εγώ θέλω να πω ότι εντάξει οκ, να φύγει με τη Λίμπαρ, να φύγει βέβαια όπως του αξίζει, αλλά γιατί έκανε λάθη. Το σκάουτινγκ που έχει κάνει λάθη όχι ένα και δύο χρόνια, πέντε χρόνια μπορώ να σου πω και είναι οι ίδιοι άνθρωποι, δηλαδή να σου πω ο Κοβάσεβιτς θα μείνει και γιατί να μείνει ο Κοβάσεβιτς. Βλέπω τώρα ας πούμε ότι δηλαδή φέρνει παίχτη πάλι από τον Ερυθρό Αστέρα και είμαι σίγουρος ότι είναι ο Κοβάσεβιτς. Όσους παίχτες έχει φέρει μου φαίνεται ένας έχει πιάσει, δεν θυμάμαι τώρα ποιος ήταν, ο οποίος όντως έπαιξε τον Ολυμπιακό, οι υπόλοιποι. Δηλαδή, ναι, και έχει κάνει λάθη. Ο Μεντιλίμπαρ, εντάξει, θα τον διώξει. Αυτούς γιατί να τους κρατήσεις. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Έτσι. Και δηλαδή, να έρθει ο επόμενος προπονητής, με το σκάουτινγκ το ίδιο, πάλι τα ίδια πράγματα θα γίνονται. Οπότε πρέπει να κάνει ριζικές αλλαγές ο Μαρινάκης στην ομάδα. Επιτέλους να φέρει ένα τεχνικό διευθυντή. Βλέπουμε, ας πούμε, το πώς λειτουργεί η ΑΕΚ. Και πραγματικά τη χαίρομαι γιατί. Έτσι πρέπει να λειτουργούν οι ομάδες. Χάνεις ένα παίχτη, θα φέρει σε δύο μέρες, σε τρεις, θα βρουν άλλον. Εμείς έχουμε μονές με παίχτες το καλοκαίρι, σου λένε δεν έρχονται και τέλος σεζόν πάλι με τους ίδιους. Τώρα βλέπω αυτό το Ντυρκιζιάν από τον Αστέρα, δηλαδή δεν έχουμε άλλες ομάδες να πάρουμε παίχτες. Είναι Νότιχαμ και Αστέρας. Αυτή η δουλειά γίνεται κάθε χρόνο. Δεν μπορώ να το καταλάβω αυτό το πράγμα. Μακάρι να πάρθουν σωστές αποφάσεις. Εγώ αν ήμουν αστής του Μαρινάκη δεν θα έφερνα ξένο προπονητή γιατί ο Μαρθελίνο Πέρις δεν ήθελε να έρθει. Τώρα δεν μπορώ να καταλάβω δηλαδή πώς θα έρθει και θα μπορεί να λειτουργήσει. Εγώ θα έπαιρνα Έλληνα και θα έπαιρνα τον Τάκη Θελεμονή για να μπορέσω να πάρω το πρωτάθλημα τουλάχιστον. Λοιπόν αυτά, καλό Σαββατοκύριακο, καλές διακοπές. Νικόλα δεν έχεις φύγει ακόμα.
0: Τέλειο του μήνα φίλε.
1: Ωραία. Καλά να περάσεις φίλε μου και όλος ο κόσμος. Και για τις φωτιές τι να πεις. Ο κόσμος καίγεται. Και οι άλλοι βάρανε παλαμάκια.
0: Άστα.
1: Και είναι με τα αγκιό της ημίκων.
0: Είναι οι φωτιές, είναι οι
1: λοιπόν, έγινε, άντε, καλή συνέχεια με
0: λοιπόν. Πάμε στον επόμενο φίλο. Θα είναι λέει, ξέρω λες όλοι λέει ένας φίλος που είναι κατά ταλέντα, γιατί έπρεπε να παίξει ενηλικίες μάθητα χαμηλού επίπεδου. Ναι, εντάξει, φίλε. Κοίτα, χαμηλό επίπεδο μπορεί να ήταν. Η μία μπορεί να είναι κυπελούχο, η άλλη μπορεί να έχει μια ομάδα που είναι πολλά χρόνια μαζί, η άλλη μπορεί να έχει μια ελληνική ομάδα ανέτοιμη απέναντί τη που έχει άγχο. Εντάξει. Μα γι' αυτό γίνονται τα προκληματικά. Δεν θα τα έκανε η UEFA αν δεν είχαμε και αποκλεισμού. Έτσι. Λοιπόν, πάμε στον επόμενο φίλο. Γεια σου, φίλε. Εσύ που βαριά να σένεις. Τι έχουμε. Όλα καλά. Ναι, ναι.
2: Εγώ είμαι.
0: Ναι, ναι, όλα καλά.
2: Πάνω σε παλαιό φάδιο.
0: Έλα, ρε, πάνω. Εσύ έκανες ένα.
2: Έτσι. Ναι, γιατί ζεσταίνομαι, εντάξει. Δεν είναι...
0: ζεσταίνεις. Ανεμιστήρα πάνω. Ερκοντίσιον, ανεμιστήρα.
2: Εντάξει, εντάξει. Έχω...
0: νερό και τα λοιπά.
2: Πρόληψη, πρόληψη.
0: Πάμε.
2: Να σου. Το γλυκό Κοπενχάγη είναι από τη Δανία ή το έχουμε ονομάσει εδώ πέρα στην Ελλάδα.
0: Δεν το ξέρω.
2: Δεν ξέρεις. Χρήζει έρευνας, έτσι.
0: Ναι, είναι καλό.
2: Παρεμπιπτόντως, θα μέρεις σου.
0: Θα βάλω η Άι να το δω, θα σου πω.
2: Θα μέρεις σου την Κάρη έχω φάει ωραίο γλυκό Κοπενχάγη. Το είχα δει μετά από πάρα πολλά
0: χρόνια. Είχε στην χρόνια. Πλατεία
2: και ένα σπαλιό. Όχι, πλατεία, στην πλατεία. Όχι το γωνιακό που μαζεύει κόσμο, το διπλάνο. Το οποίο είναι και λίγο παλιού στυλ. Γιατί
0: ναι, υπάρχει ένα απέναντι που έφτιαχνε παραδοσιακά γλυκά.
2: Καριδόπι της Κοπενχάγης.
0: Δυνατό, αυτό, δυνατό.
2: Αλλά δεν είχαν πάρει τον Ίστοπ τότε.
0: Ναι, σωστό.
2: Εγώ περιμένω το Μάιο του 26 να δω τι θα γίνει.
0: Να θα δεις αν θα γλυκαθείς.
2: Ναι.
0: Το Μάιο του 27 ναι. Εννοείς, του 26.
2: Ναι, ναι, αρκεί. Το Μάιο του 27.
0: Γιατί πέρασε, ναι.
2: Το 27, ναι, ναι. Να δω αν και το γλυκό είναι δανέζικο, έτσι, το Κοπενχάγη, έτσι.
0: Άκου φίλε, επειδή αυτά είναι πολύ σημαντικά πράγματα. Επειδή αυτά είναι πολύ σημαντικά.
2: Όχι,
0: περίμενε. Επειδή είναι, θέλω να σου απαντήσω. Συγγνώμη. Κάτσε ρε πάνω, περίμενε. Γιατί ρωτάω πολύ σημαντικά πράγματα τα οποία πρέπει να απαντηθούν, φίλε. Έτσι. Λοιπόν, το παραδοσιακό αυτό γλυκό έχει καθαρά ελληνική προέλευση και ονομάστηκε έτσι προ τιμή του βασιλιά τη Ελλάδα Γεωργίου Α. Ανέβηκε στον θρόνο και ήταν δανική καταγωγή. Γεννήθηκε ω πρίγκιπα Γουλιέρμο Δανία.
2: Ωραία. Αρχές Ιουλίου είχα πετύχει εδώ πέρα, στην παραλία που ήμουν, έναν Δανό τουρίστα, ο οποίος δεν ήταν πιτσιρικάς, έχει σημασία που το λέω.
0: Ήταν φίλος του Νίστρου.
2: Νίκο, άκουσα με πρώτα και έρχεται προτρέχεις. Ήταν με το ζευγάρι. Ζευγάρι, ήταν με τη γυναίκα του, άνθρωπος σοβαρός. Πώς το κατάλαβα, φορούσε την φανέλα της Εθνικής Δανίας του 1992.
0: Ναι.
2: Την έχουν συλλεκτική και ακόμη στη Δανία εκεί πέρα. Προς τη μήνυ, γιατί έχει κατάκτηση στο Euro η Δανία και κατά παραγγελία γίνεται αυτή. Ή το ρώτησε και πώς τη φοράει ακόμη. Εμένα με είδαμε να πάρει στον καπελάκι του Παναθηναϊκού και είπαμε κάποια πράγματα. Αυτός με αναγνώρισε με το πράσινο καπέλο μου, λέει Παναθηναϊκός Νίστρου που μου λέει. Ήταν και Πατσινίλαδες εκείνη τη στιγμή.
0: Φίλος ο Κώστας.
2: Ο πρόεδρος του Παναθηναϊκού.
0: Φίλος ο Κώστας, λέω. Πάμε.
2: Ε?
0: Φίλος ο Κώστας, λέγε.
2: Έφυγε αυτό μετά και κάτσαμε με τον τουρίστα. Ό,τι πω το κρατάω για μένα, γιατί μου είπε κάποια πράγματα για το χαρακτήρα και τον άνθρωπο Νίστρουπ και ό,τι βλέπω από τον Νίστρουπ προσπαθώ να το συνδυάσω με αυτό που είπε ο Δανός να δω κατά πόσο έπεσε μέσα ή όχι.
0: Μάλιστα.
2: Μου λέει, τον Νίστρουπ δεν τον ξέρετε, μου λέει. Και είναι λογικό, είναι τώρα νέος προπονητής, νέος άνθρωπος. Είναι πολύ έξυπνος, είναι εγωιστής και πεισματάρης. Αντέχει πάρα πολύ στην πίεση, μου έχει πει. Εμένα αυτά που μου είπε δεν τον ξέρω τον Ίστρουπ προσωπικά σαν πάνω. Με προετοίμασε να δω τι θα δω από αυτόν τον άνθρωπο κατά διάρκεια σεζόν. Είναι ισορροπιστής. Μην περιμένετε να δείτε 4 και 5 γκολ. Άντε να βάλει ένα 4 γκολ σε κάποιο παιχνίδι. Μην περιμένετε να δείτε. Θα παίξει ένα ποδόσφαιρο συμπαθητικό, αλλά όχι αυτό που νομίζετε. Εντάξει, είναι ισορροπιστής. Προσπαθείς να ισορροπήσεις τα πράγματα. Και είναι και δίκαιος, αλλά είναι και έξυπνος. Και επίσης είναι και πολύ διπλωμάτης. Δηλαδή σε μια ερώτηση π.χ. πώς θα κατέβετε, μπορεί να μην δώσει απάντηση.
0: Κανείς προπονητής δεν δίνει απάντηση στο πώς θα κατέβω. Να ξέρεις, είναι ερωτάνε.
2: Θα πει την εξής φράση, προτιμώ να μην απαντήσω.
0: Ναι.
2: Αυτό θα πει.
0: Μάλιστα.
2: Μου είπε κάποια πράγματα. Τέλος πάντων, κρίνω την παρένθεση, μου τα είπε ο άνθρωπος. Το κρατάω για μένα να δω τι ισόη άνθρωπος είναι αυτός ο Νίστρουπ και τέλος πάντων. Από τη στιγμή που έβαλε γκολ ο Ντέσσερς, σταματάει η συζήτηση εκεί πέρα για το αν έκανε σωστή επιλογή ή όχι. Σταματάει. Θες έμπνευση. Θες ήταν θεία επιφώτιση από το Θεό του Νίστρουπ. Έβαλε τον Ντέσσερς, δικαιώθηκε. Θες είδε κάτι στις προπονήσεις, έβαλε τον Ντέσσερς, δικαιώθηκε. Διαφωνώ με τον φίλο που πήρε προηγουμένως Παναθηναϊκό, γιατί δεν έβαλε τον Τετέι. Ο προπονητής όταν βλέπει σε τρία παιχνίδια τον επιθετικό να προσπαθεί σε πέντε ευκαιρίες να βάλει αγκόρ και να μην βάζει, όταν τώρα τους μαθαίνει, δεν μπορεί να τον εμπιστευτεί. Θα βάλει έναν πιο έμπειρο και μπορεί να δει κάτι παραπάνω στις προπονήσεις από τον 4, έστω και στην κατάσταση που είναι ο 4. για να βάλει ένας προπονητής μετά από 240 μέρες παίκτη για να πάρει την πρόκριση, ξέρετε τι ρίσκο είναι αυτό. Τι ρίσκο είναι αυτό. Μου τα είπε ο φίλος εκεί πέρα.
0: Ναι, εδώ μου λέει ένας φίλος ότι έλεγες και τα ίδια έχουν γίνει εδώ και ένα μισή μήνα. Λέει και λες τα ίδια. Ισχύει. Έχεις ξαναβγεί, έχεις πει τα ίδια.
2: Ποιο πράγμα.
0: Για το Δανό.
2: Ναι, το είχα ξανααναφέρει αυτό, ναι.
0: Δηλαδή γνώρισε ένα Δανό, τώρα το κάνουμε σημαία. Και τι είναι αυτός ο Δανός που ξέρει τον Ίστρουπ, τι να σας ρε φίλε. Τι είναι ο παδός.
2: Στη Δανία είναι ο άνθρωπος, δεν είναι εδώ πέρα στην Ελλάδα. Στη Δανία ζει, ξέρει το ποδόσφαιρο, ξέρει το... Παρακολουθεί.
0: Εντάξει, οκ.
2: Τέλος πάντων, οκ, εντάξει. Αυτό, όταν έβαλε τον... Καταρχήν, ο Παναθηναϊκός κυνήγησε τον γκολ. Δηλαδή, ο Ταμπόρδα και ο Γιάκουσιτς πότε μπήκανε στο 1-1 ή στο 0-1. Το θυμάσαι αυτό.
0: Στο 0-1 νομίζω. Στο 1-1 νομίζω.
2: Και οι δύο.
0: Ναι, νομίζω ναι.
2: Στο 1-1. Του βγήκαν οι κινήσεις όμως. Θες ρίσκο, του βγήκαν οι κινήσεις. Μετά την παράταση, ο Παναθηναϊκός κυνήγησε τον γκολ όμως, αν είδες. Μότι ψυχικά αποθέματα για αν είχανε. Ο Ταμπόρδα ανέβασε λιγάκι την ομάδα. Άρα ήταν επιλογή του Νίστρουπ. Ήτανε, δεν ήτανε.
0: Όχι, ήταν επιλογή του Μπενίτεθ. Αφού είχε τον Νίστρουπ προπονητή στον πάγκο. Ποιανού επιλογή ήτανε.
2: Εντάξει, οκ.
0: Ρε Πανώ, να μιλάμε να λέμε κάτι, όχι να μιλάμε για να μιλάμε.
2: Ο Γιάκουτς όταν μπήκε δεν ανέβασε την ομάδα. Μπήκε. Δηλαδή κάποιες αλλαγές, έστω τρεις ή τέσσερις από τις. Και ο Τσέριν ακόμη.
0: Δεν την ανέβασε τρελά την ομάδα, όχι. Αν θες συγγνώμη.
2: Ξέρεις πολύ καλά, επειδή παρακολουθείς το ρεπορτάζ και την ομάδα, θεωρητικά πάντα με τον Περιτέθο Παναγικός θα πήγαινε απέναντι. Με το ποδόσφαιρο που έπαιζε. Ή τέτοια εποχή μπορεί.
0: Να υποθέσω δηλαδή ότι αν είχε τον Περιτέθο θα πήγαινε απέναντι.
2: Ε?
0: Να υποθέσω δηλαδή ότι αν έμενε ο Περιτέθο και αν ήταν ίδιοι παίχτες και αν είχε επιλέξει αυτούς που παίξει τον Περιτέθο θα πήγαινε απέναντι.
2: Αν συνέχισε με την οτροπία ο Περιτέθο που ήταν πέρυσι,
0: ωραία,
2: είναι πολύ πιθανό.
0: Πού καταλήγουμε πάνω μου για να κλείσουμε, πού καταλήγουμε με αυτό που λέμε.
2: Ότι στο συγκεκριμένο χρονικό διάστημα οι επιλογές του Νίστρου, τουλάχιστον οι 4-5 αλλαγές, ήταν επιδραστικές. Δηλαδή ο Γιάγκου και ο Ταμπόρδα που ανέβασαν την ομάδα στην παράταση και πετύχαμε τον γκολ. Ο Τέσσερις δικαιώθηκε. Με τον Τουμπά συμφωνώ, δεν είναι πλέον κατάλληλος αμυντικός για τον Παναθηναϊκό. Και νομίζω ότι δεν χρειάζεται πολλές προσθήκες. Οι πολλές μεταγραφές δεν κάνουν καλό σε μια ομάδα. Ακόμη δεν έχουν δουλευτεί αυτοί οι παίκτες όλοι μαζί να αποκτήσουν μια ταυτότητα, μια συνοχή. Πρέπει να έχουμε λιγάκι υπομονή. Εντάξει. Και να ξέρεις κάτι, επειδή κάνεις πολλά χρόνια ρεπορτάζ, Νίκο. Ο Παναθηναϊκός τρέφεται από την κρίνια του κόσμου του. Έχει πάρει πρωταθλήματα με πολύ χειρότερες καταστάσεις. Όχι απλά με απλές γκρίνιες και με λαϊκά δικαστήρια. Άρα δεν είναι κάτι.
0: Και τι έγινε, πρέπει εγώ να το τοξικοποιηθώ, επειδή έχει πάρει δηλαδή έτσι.
2: Όχι, δεν είναι κάτι προφανές. Δηλαδή αυτό που ακούς δεν είναι κάτι παράλογο. Εντάξει.
0: Μάλιστα.
2: Και παράδειγμα τώρα.
0: Έγινε, φίλε. Έγινε.
2: Εντάξει.
0: Λοιπόν, έγινε, αδερφέ.
2: Γεια σου, γεια.
0: Λοιπόν, γεια. Να πω για ένα φίλο. Ναι, κοίτα, είναι μια καλή ομάδα η Τσέχικη. Έχει καλύτερο παίξει το 35χρονο χαφ το Βλάντιμιρ Νταρίντα, που είναι κέφαλο ομάδα. Παίξει κλειδί, είναι και ένα μέσο ο Σλόντικ. Γενικά τους είδα λίγο, είναι μια πολύ επιθετική ομάδα. Χρήζει προσοχής όπως όλες σε αυτή τη φάση και έχει και έναν προπονητή από το 24 που έχει σταθερή εικόνα και παίζει συνήθως με 3-4-3. Αυτή είναι η Τσέχη που θα αντιμετωπίσει ο Παναθηναϊκός. Αυτά. Πάμε, είναι και 50, δεν έχουμε πολλά τηλέφωνα. Για το φιλαράκι που ρωτάει. Έχω γράψει ότι είχα γράψει ναι φίλε στο papadou.gr ότι σκοράρει πολύ στα δεύτερα μήχρονα ο Παναθηναϊκός, κανένα θέμα τέτοιο, γιατί έχει βάλει πάρα πολλά γκολ στα δεύτερα μήχρονα και δείχνει ότι η ομάδα έχει και πείσμα και διάθεση να το κυνηγάει το παιχνίδι. Γι' αυτό το έγραψα στο site και αν θέλετε επικοινωνία στα social είναι Nick Pakakis στο Instagram, ακολουθήστε, ή το Facebook. Πάμε.
3: Ναι.
0: Τώρα σας απαντάω και απλά παιδιά δεν προλαβαίνω να απαντάω πάντα, έτσι χρειάζομαι κάποιο χρόνο γιατί είναι πολλά τα μηνύματα και δεν προλαβαίνω. Πρέπει αν απαντήσω σε κάθε φίλο, μου λέει κάποτε ένας φίλος, ρε Νίκο γιατί δεν μου μιλάς και λέω αδερφέ μου έχεις στείλει 200 μηνύματα, άμα μιλήσω ένα λεπτό στο καθένα πάει, δεν κάνω τίποτα όλη μέρα, τελείωσε. Δεν είμαι, νομίζω ότι καμιά φορά δεν μιλάμε επειδή και καλά το παίζουμε κάποιοι, απλά μπορεί να είμαι παιδιά αν προλαβαίνεις να μιλήσεις. Γιατί μετά ο άλλος θέλει να μιλήσει, να μάθει κάτι παραπάνω. Άμα δεν του μιλήσει πάλι, είναι αγένεια. Οπότε ξέρω και μερικούς συναδέλφους που όντως μπορεί να μην απαντήσουν και κάπου. Γιατί αν απαντήσουν και σε ξαναρωτήσει κάτι άλλο, μετά θα το θεωρήσει, μπορεί να θεωρήσει αγένεια ότι το ανοίξει συζήτηση. Δεν το κάνω επίθεση στα παιδιά. Αλλά φανταστείτε να έχει 200 μηνύματα και να πρέπει να απαντήσει στα 200 μηνύματα. Πόση ώρα θες κάθε μέρα να το κάνεις αυτό και μετά να δυσχερολογείς για κάτι που θέλει άλλος, έτσι. Δεν είναι εύκολο. Έλα, λέγε φιλέ.
3: Ναι.
0: Καλύτερος ο παίκτης του Ταρίντα, Νίκο, που τον ίδιο ξέρεις και βγήκε, που βγήκε έκτος, λέει. Λέει ένα φίλος εδώ πέρα. Είναι από τους καλούς παίκτες εκεί, είπα φίλε, παρακολουθήσει εκεί το πρωτάθλημα. Σου είπα τι μας είπανε. Για πάμε. Δεν είπα ότι είναι ο καλύτερος παίκτης του πλανήτη. Εσύ τα οραματίζεις αυτά. Εγώ δεν είπα κάτι τέτοιο. Τα απλά βάζει στο μυαλό σου κάτι, σου κολλάει. Έλα ρε φιλαράκο, πάμε τώρα. Έλα. Ασχολούμαι με το τίποτα να δω και σου τώρα το χρόνο. Λέγε.
3: Εμένα μιλάς.
0: Ναι, ναι, σε σένα, ναι.
3: Α. Εντάξει.
0: Μίλα.
3: Δεν μου παίρνεις το χρόνο. Εντάξει.
0: Τι, τι.
3: Δεν μου παίρνεις το χρόνο, λέω. Το δικό σου παίρνω εγώ.
0: Εντάξει. Λοιπόν. Να το μοιράσουμε στη μέση.
4: Πάμε. Πού είσαι, ρε Αχιλέα.
3: Πανούλη! Πανώ, πανώ. Θα σου πω ένα πράγμα. Και θα σου το πω, ξέρεις πως αγαπάω, δεν χρειάζεται να λέμε πολλά. Φίλε, αυτό που βλέπεις στην Φιλαδέλφεια δεν έχει αιτία την ΑΕΚ, την έχει αφορμή.
4: Για εξήγησε το λίγο.
0: Κάτσα πάω έξω εγώ τώρα.
3: Όχι, όχι, όχι. Όχι,
0: να μιλώ.
3: Όχι, όχι, όχι.
0: Έγινε πολύ φιλοσοφική συζήτηση και δεν μπορώ να την παρακολουθήσω.
3: Χάρηκα πολύ που άκουσα τον πάνω τώρα.
0: Να σε καλά, δεν το καταλάβω, το κατάλαβα, το κατάλαβα. Και καλά έκανες. Και αυτός χάρηκε.
3: Λοιπόν, ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, είναι δύο παιδιά, είναι από τα παιδιά που αγαπώ πολύ. Λοιπόν, τέλος πάντων, να σου πω κάτι, Νίκο.
0: Ναι, ναι.
3: Όσο συνεχίζουμε, και έχετε μεγάλη ευθύνη αυτό σας, σαν άνθρωποι επαγγελματίες του χώρου που γράφετε και μιλάτε για απόδοση. Αν μου επιτρέπεις να σου πω τη γνώμη μου. Λοιπόν, έτσι το βλέπω εγώ. Εάν όσο συνεχίζουμε, είχα και εγώ αυτό το πρόβλημα, όσο συνεχίζουμε να βλέπουμε το αποτέλεσμα και να μην αναλύουμε το δρόμο και την τακτική μιας ομάδας, θα πέφτουμε συχνά πυκνά όλες οι ομάδες, ανεξαρτήτου κατάστασης, χρώματος. Θα πέφτουμε από τα σύννεφα. Όπως πέσανε στην ΑΕΚ με τον Αλμέιδα, όπως πέσανε στον Ολυμπιακό με τον Μετιλίμπαρ, όπως πέσανε με διάφορες καταστάσεις, για να μην πάμε παλιότερα. Δεν είναι το αποτέλεσμα. Γι' αυτό το λόγο σε πειρά, Νίκο. Επειδή σε άκουσα, όλα κρίνονται από το αποτέλεσμα. Όχι, φίλε μου. Όλα κρίνονται από το αποτέλεσμα για μένα, που είμαι χαβαλές. Εσένα, που δεν είναι η δουλειά μου. Άσε που εγώ τι έχω κάνει. Λοιπόν, για σένα όμως δεν θα πρέπει να είναι έτσι. Όταν λέω για σένα, δεν είναι σε εννοώ προσωπικό. Αν μου επιτρέπεις. Ακούς?
0: Ναι, ακούω, ναι.
3: Α, με συγχωρείς. Δεν τους έχασα. Γιατί ας πούμε λένε τώρα, και ο φίλος μου ο Νίκος λέει για το Μεντιλίμπα, έκανε λάθη κλπ. Δεν έκανε κανένα λάθος ο Μεντιλίμπα. Ο Μεντιλίμπα και όπως και ο Αλμέιδα υπηρετούσαν ένα ποδόσφαιρο που είναι μιας χρήσης. Είναι ένα ποδόσφαιρο το οποίο εξουθενώνει παίχτες, στηρίζεται σε κάποιους παίχτες, θα πάρει ένα εντυπωσιακό αποτέλεσμα για ένα χρόνο και μετά θα είναι σκασμένοι όλοι. Άνθρωποι οι οποίοι ασχολούνται με το ποδόσφαιρο, βαθιά, αυτό σε κατηδίαν κουβέντες αυτό το πράγμα θα στο πούν. Και όφυλα να το ξέρουν και στον Ολυμπιακό και στην ΑΕ. Άσε που το ήξερα. Απλά στην Ελλάδα ισχύει το δώσει μην σήμερα. Και στην Ελλάδα ισχύει το αποτέλεσμα δοκάρι μέσα είσαι μάγκας, δοκάρι και έξω είσαι δάκας, για να μην το πούμε αλλιώς. Όσο όμως συνεχίζουμε αυτή την τακτική, ο Κοσμάκης που δεν γίνει και η δουλειά του να ασχολείται, θα μπερδεύεται. Και θα σου λέει, όπα τώρα τι μου συνέβη. Αυτή είναι η δουλειά σας, αν μου επιτρέπεις. Δεν θέλω να σου κάνω υπόδειξη, μην το πάρεις.
0: Υπόδειξη μου κάνεις όμως. Άκου Αχιλέα μου, δεν είναι αυτή η δουλειά μου.
3: Εντάξει, εντάξει.
0: Να πω και εγώ την άποψή μου, επιτρέπεις.
3: Πάρ' το έτσι, πάρ' το έτσι.
0: Να μου επιτρέπεις.
3: Ναι, ρε,
0: η δουλειά μου δεν είναι, η δουλειά μου είναι ούτε να ωραιοποιώ τις καταστάσεις, ούτε να μην κρίνω, ούτε να κρίνω εξειδίου.
3: Όχι, όχι, το αποτέλεσμα της ηρωπή. Και από πίσω.
0: Το αποτέλεσμα το κρίνει τους πάντες στο ποδόσφαιρο.
3: Και όλα,
0: το αποτέλεσμα κρίνει τους πάντες στο ποδόσφαιρο. Δεν μπορείς επίσης να κάνεις κρίση στο ποδόσφαιρο.
3: Όσο συνεχίζουμε έτσι, αυτό το
0: δεν μπορείς επίσης να κάνεις κρίση στο ποδόσφαιρο από την ώρα που Μιλάμε για ένα προπονητή ενός μηνός, οπότε η κρίση σου δεν θα είναι αντικειμενική πάνω σε ένα προπονητή που έχει δουλέψει ένα χρόνο και ένα μήνα. Αν θες να κρίσεις ένα προπονητή στον ένα μήνα, έχει άλλο κριτήριο. Αν θες προπονητή στον ένα χρόνο, έχει άλλο κριτήριο. Αν λοιπόν βιάζεσαι να κάνεις κριτική στο ποδόσφαιρο, δεν κρίνονται όλα εκ του αποτελέσματος, όμως και πολλές φορές κρίνονται. Αυτά είναι σχετικά, γιατί αν αυτή τη στιγμή ο Νίστρουπ είχε αποκλειστεί, εγώ βλέπω αν δουλεύει ο Νίστρουπ ή όχι, αλλά δεν μπορώ να τον κρίνω και τόσο αυστηρά, γιατί ακόμα ο Νίστρουπ είναι ένα μήνα εδώ.
3: Μπορείς να το κρίνεις.
0: Μπορείς να με διακόψεις, σε διάκοψα.
3: Παρακαλώ.
0: Παρακαλώ. Ωραία. Θα πω την άποψή μου και εσύ πες ό,τι θες μετά σε ένα λεπτό που θα έχεις. Εγώ λέω ότι ο Νίστρουπ είναι σχετικό το να τον κρίνεις σε ένα μήνα και σχετικό το να τον κρίνεις σε ένα χρόνο. Έχει μεγάλη διαφορά το ένα με το άλλο βασικά, κατά τη γνώμη μου, και γι' αυτό όταν συζητάμε για κριτική σε ένα προπονητή, καταλαβαίνω τι θες να πεις, ότι ναι, Νίκο μας έχει δουλεύει σωστά, αλλά ο μέσος φιλαθλός δεν το βλέπει έτσι. Θα σου πει αποκλείσει για το Conference League, φίλε, για άλλη μια χρονιά έχω και 16 χρόνια που δεν έχω πάρει ποτάσμα. Και τώρα δεν είναι ακούω τι λες, εγώ θέλω να σταχώσω απλά. Αυτό θα πει και αυτή είναι αλήθεια. Αν θες να πούμε τώρα ότι ο Νίστρουπ θέλει να δουλέψει και δικαιούται σαν προπονητής να πάρει ένα χρόνο να στήσει μια ομάδα, και το είπε και η συνέντευξη τύπου και ο ίδιος, εγώ θα συνεχίσω και θα το κάνω, ό,τι και αν γίνει εδώ στη Σόφια. Ναι, αυτό είναι το σωστό. Αν θες να μου πεις τώρα ότι το σωστό πάντα υπερτερεί στο ποδόσφαιρο το ελληνικό, οκ. Πες μου, ό,τι θες να.
3: Ένα πράγμα μόνο γιατί κλείνει, θα θέλω να σας καθυστερήσω. Εγώ καταρχήν δεν μίλησα για τον Νίστρουπ. Τέλος γενικά αυτή τη στιγμή.
0: Επ' αυτό ορμόμενοι συζητήσαμε, εντάξει.
3: Όχι, όχι, και για το Κώστα σου εδώ προηγουμένως στον Ολυμπιακό που έλεγε για το Μεντιλίμπαρ το παιδί.
0: Okay, okay.
3: Απλά, το Μεντιλίμπαρ τον έκρινε σε ένα χρόνο. Είχε γίνει μια κρίση στους τρεις μήνες που πήρε το Κόφερες. Έγινε. Έγινε κρίση στο τέλος του 1,5 χρόνου που πήρε πρωτάθλημα. Έγινε. Και γίνεται και μια κρίση σήμερα. Οπότε πάντα κρίνονται τα πράγματα. Το θέμα είναι να έχεις γνώση γι' αυτό. Να έχεις γνώση και να βλέπεις μακριά. Το και πέντε εμένα δεν μου λέει τίποτα.
0: Εγώ, φίλε,
3: το παραπέντε μου λέει πολλά.
0: Το μόνο που βλέπω τώρα είναι ότι είναι 1 και 58 και 30 δευτερόλεπτα.
3: Μπράβο ρε φίλε.
0: Είναι κοντά.
3: Λοιπόν, καλή σου
0: και πάω σπίτι να ξεκουραστώ λοιπόν.
3: Να είστε καλά.
0: Να είστε καλά. Γεια σου
3: Πανούλη μου. Γεια σου και Πανούλη.
0: Να είστε καλά όλοι παιδιά. Χαιρετώ. Καλή δύναμη. Θα τα πούμε. Νομίζω δεν έχω άλλη εκπομπή μέχρι να φύγω. Μπορεί να έχω μία το Σαββατοκύριακο που θα αρχίσει το πρωτάθλημα. Οπότε θα τα πούμε διάμεσα. Έχουμε και ευρωπαϊκούς αγώνες, έχουμε και ρεπορτάζ μέχρι την Κυριακή. Θα δώσω σκητάλη στα παιδιά να φύγω εγώ ξεκουραστώ σιγά-σιγά, να έρθουν και αυτοί που ξεκουράστηκαν και να γίνει μήλος εδώ. Λοιπόν, αυτά. Χαιρετώ από τον Νίκο Παγκάκη και τον κύριο Ρίλο που είναι γίγαντας.
5: Καλό βράδυ.
0: Καλό βράδυ.